Γράφω συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκηνή.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση ρωτά στο κενό.

ζούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο χρόνο το ψεύτη τον κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου και σ' αγαπούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο χρόνο το

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

μια νέα απάνθρωπη καρδιά. Και κομμάτι διαστροφή στο σάπιο σου κρανίο, να σου κρατήσω ρέζερβε και σένα μια γωνιά. Να

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.

βλέπει πλάκε σκέπη σαν τον σοσιαλισμό που σε βολεύει. Στη βιντεοτριούλα που σε έχει ερωτευτεί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

και φίλους μεθυσμένους. Κάτι σου πνίγει τη φωνή και θέλεις να φωνάξεις. Θέλεις να φύγεις μακριά, πίσω να μην κοιτάξεις.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της αυτές τις μέρες, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτέμβρη 2026. Και εξακολουθούμε να ζούμε σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, διεθνούς εκθέσεως και βεβαίως συναντεύξεις τύπου, προγράμματα, και το ζήτημα είναι ότι βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τις εκλογές. Τώρα αν αυτή η ανάσα κρατήσει 1-2 μήνες ή κρατήσει μέχρι τον Απριλομάη, μένει να το δούμε. Πάντως όλοι οι ρυθμοί είναι προεκλογικοί. Αντιπαραθέσεις και ξέρετε, θα πήγαινα να πω αντιπαραθέσεις και προγραμμάτων, αλλά δεν, γιατί έχουμε εγκλωβιστεί, και θα το επαναλαμβάνω γιατί εμένα τουλάχιστον με τρελαίνει αυτή η ιδέα, έχουν εγκλωβιστεί προοδευτικά υποτίθεται κεντροαριστερά κόμματα και στο ίδιο παραμυθάκι με την φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το δημοσιονομικό περιθώριο, το δημοσιονομικό περιθώριο, το δόγμα της Ευρώπης, η καταστροφή της Ευρώπης, όλοι ομνίουν, δηλαδή, κοστολόγησε, ναι, ωραία, δημοσιονομικό περιθώριο, δεν έχουμε προτεραιότητα, δεν τρεπόσαστε λίγο. Μια χώρα που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και να έχουν συμφωνήσει και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα και ο Μητσοτάκης στο εάν παραβιάζεται ή όχι το δημοσιονομικό περιθώριο. Και βγαίνει χθες αυτός ο παιδιά μου, ήρθε να σπάσω.

0: το ραδιόφωνο. Δεν τον αντέχεις. Και ξέρετε, έχουν αυτό το θράσος γιατί εμείς κοιμόμαστε ως πολίτες. Βγαίνει ο Μαρινάκης και κάνει δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ουσιαστικά για να κατακεραυνώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ουσιαστικά οι υπερβάσεις από τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι αυτά που μα οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Ρε Μαρινάκη, ποιος την οδήγησε ρε τη χώρα στη χρεοκοπία? Εσείς την οδηγήσατε. Η παράταξή σας, ο Καραμαλής, ο Γέρος Μητσοτάκης πριν, αλλά ας τον αφήσουμε αυτόν. Η περίοδος Καραμαλή ή η περίοδος Σιμίτη. Κοιταχτείτε στον καθρέπτη όταν τα λέτε αυτά, πολιτική τραμπούκι της δεκάρας. Δηλαδή αυτό το πράγμα ειλικρινά με θυμώνει πια. Και εντάξει, να το ακούσει από τη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, να το ακούσει και από το Πασόκ ακόμα, εντάξει, που και αυτό η άμυρη ευθυνών. Αλλά να το ακούσει και από την και από τον Τζίπρα, πάει πολύ ρε παιδιά. Αυτή η προσήλωση, αυτό το εικονοστάσι του δημοσιονομικού περιθωρίου. Θα δούμε σήμερα τι θα πει και ο κύριος Τσίπρας. Έχει τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Οι πληροφορίες λένε ότι θα κάνει κάποιες διορθωτικές αναφορές όσον αφορά τουλάχιστον τους συνταξιούχους. Θα δούμε. Θα δούμε. Γιατί έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι και φαίνεται ότι με τις ανακοινώσεις που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ναι μεν κέρδισε επικοινωνιακά, αλλά στην ουσία είναι αυτό που το έλεγα και πριν τη συνέντευξη, ότι θα ανακοινώσει ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θα έχουν όλο το περιθώριο αυτοί που θέλουν να τον αντιπαρατεθούν μαζί του, να το ανοίξουν και να βρουν τα τρωτά σημεία. Από την άλλη πλευρά, το επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω γιατί είναι πια γεγονός ότι η σύγκριση προγραμμάτων θα είναι οι τρεις από τη μία πλευρά, μιλάμε για κόμματα, για προγράμματα κομμάτων που έχουν μια κυβερνητική προοπτική. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουν συντάξει τα στελέχη τα οποία συμμετείχαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19, είναι το DNA του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για κυβερνώσα αριστερά, και ως εκ τούτου το πρόγραμμα του δεν είναι απλά μια αριστερή έκφραση ή ένα αριστερό πρόγραμμα που δεν λαμβάνει υπόψη του καθόλου το σήμερα. Εντάξει, δεν υπακούει σε δογματισμούς, απλά είναι ρεαλιστικό. Και θα είναι, δεν είναι εγωιστικό, δεν είναι αυτό το δογματικό του ΚΚΕ, όλοι εσείς με 10 κόμματα, 2 πολιτικές, η δική μας και όλων των άλλων, αλλά όσον αφορά τα κυβερνητικά προγράμματα, δηλαδή δεν περιμένω από το Βελόπουλο να μου πει πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη ή τη Κωνσταντοπούλου, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Εφόσον λοιπόν κατατίθενται προγράμματα, θα έχουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα συγκρίνεται με τα υπόλοιπα τρία. Και ίσως αυτό να ήταν και ένα από τα σοβαρά ζητήματα που, ή μάλλον ο σοβαρότερος λόγος για να μην θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει καν σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Ιδιαιτέρως κάποιοι. Θα είναι σημείο αναφοράς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες έκαναν και πάλι την έκπληξη από το ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση για το πώς βλέπουν το κοινωνικό κράτος σε σχέση και με τον ΕΦΚΑ. Και από τον ΕΦΚΑ το δυνάστη να περάσουμε στον ΕΦΚΑ που μπορεί να έχει ουσιαστικά κοινωνικό πρόσωπο και κοινωνική συνεισφορά. Και όχι επειδή είμαστε εδώ να λιβανίζουμε μαγαζί, αλλά σου λέει εντάξει, θέλετε σπίτια, θέλετε ουσιαστικά να δώσουμε μια απάντηση πρακτική. Για να ακούσουμε, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΦΚΑ και πώς αυτός μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο. Για πάμε.
1: Λέτε δηλαδή ότι καναδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυστραλιανό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο απέκτησε το 49% του ΔΔΕ. Δεν τα ξέρει πολύ ο κόσμος αυτά,
2: να ξέρετε.
1: Επομένως, στις εισπράξεις μας λέτε που κάνει το Ελευθέριος Βενιζέλος, που έχει κίνηση και μακάρι να έχει, αυτό θέλουμε όλοι, έτσι, να έχει τουρισμό η χώρα κλπ. Και επίσης, σε αυτά που πληρώνουμε τώρα στο ΔΔΕ, στον ΔΔΕ, δεν τα εισπράττουν, ας πούμε, τα ελληνικά ταμεία, που θα ήταν λογικό, ή τα ελληνικά ταμεία τα δημόσια, αλλά τα εισπράττουν αυτό πώς έχει γίνει.
2: Αυτό είναι μια πάρα πολύ έτσι, αλλοπρόσαλη επιλογή. Περιμένω να βρω τον πρώτο δημοκράτη που θα μας πει ότι αυτά που λέμε δεν γίνονται. Και θα το απαντήσω ακριβώς ότι, αγαπητέ κύριε, με τις επιλογές σας, στο Ελευθέριος Βενιζέλος η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Καναδικό Ταμείο Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Ναι. Και ο ΔΔΕ σε αντίστοιχο Αυστραλιανό ασφαλιστικό ταμείο.
1: Πότε έγινε αυτό, κύριε Παπά?
2: Με τις ιδιωτικοποιήσεις, τις τελευταίες. Άρα λοιπόν.
1: Όχι, γιατί μήπως το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλά, ναι.
1: Ξέρετε τώρα.
2: Έχουμε τη γιατριά για τα πάντα. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, εμείς λοιπόν εδώ τι λέμε. Λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, κύριε. Χρωστάει, έπαθε ζημιά ο ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI. Πάθανε. 12 με 14 δις ανάλογα πώς κάνει τον υπολογισμό. Πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά? Πρέπει. Έχει τη δυνατότητα να βγάλει από το Ταμείο η Ελλάδα και να τα δώσει? Όχι. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να δώσει εγγυήσεις. Και ο ΕΦΚΑ σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα να ξεκινήσει μια μεγάλη ρύθμιση των δανείων και όλα τα σπίτια τα οποία είναι εκπληστηριασμένα να γίνουν κοινωνική κατοικία. Όποιος μένει μέσα στο σπίτι ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχει δικαίωμα στη ρύθμιση. Εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να βάζουμε ατζέντα καθημερινά. Δεν θα λειτουργήσουμε ούτε με λαγούς από το καπέλο, ούτε με τυράκια, ούτε αχ, περιμένετε τι θα ακούσετε στη συνέντευξη τύπου, ούτε αχ, περιμένετε τι θα ακούσετε στην ομιλία. Έχουμε μια συμπαγή πρόταση, διεκδικούμε να τη βάζουμε την ατζέντα, να πείθουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο ότι αυτό το πρόγραμμα έχει ανάγκη η κοινωνία. Και να προχωράμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρόταση η οποία είναι αυτονόητη. Το σχήμα Ηρακλής έχει καταρρεύσει. Έχει δημιουργήσει μια αγορά κατοικίας η οποία είναι αβίωτη στην κυριολεξία, κυρίως επειδή τα φαντς και οι τράπεζες κρατάνε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια κλειστά. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τι λέμε λοιπόν εμείς τώρα? Λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η περιουσία του ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ να παντρευτεί εντός εισαγωγικών με την Αναπτυξιακή Τράπεζα.
1: Πόσα είναι αυτά τα σπίτια, έχετε κάνει κάποια καταγραφή?
2: Αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις μιλάνε για 350.000 σπίτια. Το 2022 με τις επίσημες ανακοινώσεις των Φάντζ ήταν γύρω στους 700.000. Πολλά από αυτά έχουν εκπληστηριαστεί, έχουν αλλάξει χέρια, αλλά αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις λένε ότι είμαστε γύρω στις 350.000. Αυτό το απόθεμα μπορεί σε μία περίοδο 2-3 ετών να γίνει το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Είμαστε στο μηδέν κοινωνική κατοικία. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο το οποίο έχει κάνει την ελληνική κοινωνία να ασφικτιά, να έχει καταρρεύσει και τα μισά νοικοκυριά να μην μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες στέγης. Και εμείς λέμε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Έχετε δώσει σε αυτά τα φαντς που κρατάνε τα σπίτια κλειστά 20 δις εγγυήσεις. Αυτό το σχήμα κατέρευσε. Έχει κάνει την κοινωνία να υποφέρει. Τελειώνει λοιπόν αυτό. Αποκαθιστούμε την περιουσία του ΕΦΚΑ και ο ΕΦΚΑ με την Αναπτυξιακή Τράπεζα μπαίνει μπροστά, ωραία, ρυθμίζει το χρέος και αποδίδει
1: αυτή
2: κοινωνική
1: είναι η
2: κατοικία.
1: Για το στεγαστικό και εκεί θα έχει, εν μέρη,
2: θα έχει ωφελήματα και η τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα. Διότι τα σπίτια αυτά θα πρέπει να αποδοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία να μοιράζεται το φθηνό διατιμημένο ενίκιο με τον ΕΦΚΑ.
0: Έβαλα να το ακούσουμε όλο. Ήταν η συνέντευξη του Νίκου του Παπά εχθές εδώ στην Γιάννα Παπαδάκου. Υπάρχει σποτ το οποίο ακούτε με την κυρία Δούρου και με τον κύριο Παπά για το τι προβλέπει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΦΚΑ, και δέστε πώς δίνει αμέσως λύση σε δύο επίπεδα. Πρώτον, το κοινωνικό βεβαίως ζήτημα της κατοικίας, πώς θα αξιοποιηθεί, και δεύτερον θα πάρει και χρήματα πίσω με αυτή την ενασχόληση ο ΕΦΚΑ από τα χρεωστούμενα του PSI. Και στην αρχή, αν δεν το καταλάβατε, τι λέει ο Νίκος Παπάς? Ότι εδώ αυτοί που έχουν έρθει και έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο και στο ΔΔΕ είναι ασφαλιστικά ταμεία. Είναι τα ασφαλιστικά αντίστοιχα ταμεία άλλων χωρών που έρχονται και παίρνουν εδώ κάνουν επενδύσεις. Γιατί εμείς λοιπόν να μην πάρουμε αυτά τα σπίτια σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, να μπορέσουμε να τα δώσουμε πίσω στον κόσμο. Ανταυτού τι βλέπουμε άλλους? Ο ένας τάζει 30.000 σπίτια, ο άλλος 50.000 σπίτια, την ώρα που υπάρχουν παρκαρισμένα, όπως ακούσατε, έως και 700.000 κατοικίες. Τέτοια προγράμματα θέλει ο κόσμος να ακούσει. Να μπει μπροστά. Συν βεβαίως το κλασικό που έχει γίνει πια και πώς λένε το polycrelation, το βαριέται και ο παπάς, 13η σύνταξη, 13ος, 14ος μισθός, αυτά. Όσο βαρετά και να ακούγονται, είναι οι μεγάλες διαφορές. Και ευτυχώς που βγήκε ο Κουτεντάκης και είπε είναι προτεραιότητά μας τα διαθέσιμα, να τα πάμε εκεί και όχι στους συνταξιούχους. Αυτό το που νομίζαν κάποιοι ότι κάποιοι θα βρίσκονται στο απειρόβητο με ό,τι και να πούν, νομίζω ότι είναι πια παροχημένο και εκ των πραγμάτων μη ρεαλιστικό. Σε ένα άλλο τομέα, και θέλω να σταθώ γιατί από εδώ και πέρα οι συγκρίσεις δεν θα γίνονται με βάση μια ανάλυση βαθιστόχαστη και ποιος και τι και έτσι και η επιθυμία και... Όχι, επί προγραμματικών θέσεων και στην καθημερινότητα, στον αγώνα της καθημερινότητας. Από τη μία πλευρά λοιπόν, εδώ έχουμε συγκρίσιμα μεγέθη. Από την άλλη μια μεριά λέμε δεν χειριστήκαμε σωστά το σκάνδαλο Νοβάτης, και από την άλλη βγαίνει εχθές ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη και τον Χατζημάρκο και τον Αμπατζίδη τον δικηγόρο, και πάνε στον οικονομικό εισαγγελέα και του λένε πρέπει να βγει η υπόθεση Γεωργιάδη από το αρχείο. Γιατί? Γιατί υπάρχουν στοιχεία. Δεν μπορούν λοιπόν. Βλέπετε τη διαφορά. Ο ένας λέει δεν το χειριστήκαμε καλά, εντάξει, εδώ. Και έρχεται τομέας διαφάνειας και λέει προκύπτουν νέα στοιχεία. Έχουμε νέα στοιχεία. Για πάμε να το ακούσουμε αυτό. Τι είπε χθες ο κύριος Πολάκης αμέσως μετά την επίσκεψή του στον οικονομικό εισαγγελέα.
3: Σήμερα ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το τμήμα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και το δικηγόρο μας και στελέχη του τομέα ήρθαμε εδώ με απόφαση πολιτικής γραμματείας για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει σε αυτή την ιστορία να μπει ένα τέλος, γιατί δεν μπορεί να τα κουκουλώνουν και να τα μπαζώνουν όλα. Καταθέσαμε αίτημα ανάσυρσης και μηνυτήρια αναφορά με βάση τα νέα στοιχεία που προέκυψαν τόσο από την κατάθεση στοιχείων του Μάριου Σαλμά στην Ολομέλεια της Βουλής, με τα SMS του Μανιαβάκη, του Άδωνη, τον εκβιασμό από μεριάς του Άδωνη, προστατευόμενου μάρτυρα, τις εντολές του στο Φρουζί, που να δώσει διαφήμιση κτλ. Τόσο αυτά τα στοιχεία, όσο και μια σειρά από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν το παράλογο, το τρισάθλιο, το χωρίς καμία λογική βάση πόρισμα αρχιοθέτησης. Που θα πω μια κουβέντα μόνο. Λέει, ναι, βρήκαμε 500.000 ευρώ, 150 στο λογαριασμό του Γεωργιάδη, 350 στο λογαριασμό των εταιριών του, αλλά δεν βρήκαμε έμβασμα από την Νοβάρτης. Λες και θα του στέλνε έμβασμα η Νοβάρτης για τις μίζες.
0: Απλά και καθαρά και ξάστερα. Κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει το δρόμο να πούνε εντάξει, δεν ήταν δάκε το μεγάλο σκάνδαλο, δεν ήταν αυτό, δεν το χειριστήκαμε καλά και εντάξει, καθείς εφού ετάχθη. Αυτές τις μέρες γίνεται πάρα πολύ κουβέντα και δικαίως για τους ναζιστές της Γερμανίας που επικράτησαν στο κρατήριο της Αξονίας. Έχει ουσιαστικά σοκαριστεί η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε όμως τον Τραμπ που πανηγυρίζει. Ο Τραμπ εχθές πανηγύριζε για τη νίκη των ναζιστών στη Γερμανία. Ο Μέρτς, που σαφώς έχει και ευθύνη, βρίσκεται σε πανικό. Η Φόντερ Λάιεν, η γενεσιουργός αιτία σε μεγάλο βαθμό, στην απόλυτη σιωπή. Γιατί οι πολιτικές της Φόντερ Λάιεν και όσους εκφράζει είναι αυτοί που δυναμώνουν τέτοιες κινήσεις. Τα έλεγα και χθες ότι πόνταραν στο σήμερα και σε ανάγκη στο σήμερα σε δύο σημεία. Από τη μία το μεταναστευτικό, και εδώ είναι το οξύμορο, ότι η Σαξονία δεν έχει μετανάστες. Δεν είναι από τα κρατήρια τα οποία δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά είναι το γενικό αφήγημα. Και το δεύτερο και σοβαρό είναι η ενεργειακή ένδυα που προκλήθηκε εξαιτίας της ανόητης στάσης, από ό,τι αποδεικνύεται, της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία. Μέτρα η Ευρώπη εναντίον της Ρωσίας για να στηρίξει το φασιστάκι το Ζελένσκι, να πληρώνει, να χρηματοδοτεί ένα πόλεμο η Ευρώπη και να τουρτουρίζουν οι πολίτες της. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι ναζιστές της Γερμανίας. Και εκεί θα δούμε και κάποια άλλα παράδοξα. Ελπίζω όχι. Έλα όμως που και εδώ υπάρχουν κάποιες φωνές που μας εκπλήσουν αρνητικά. Όχι και τόσο αρνητικά για τις κατά καιρούς θέσεις τους, αλλά ένας εκ των συγγραφέων του μανιφέστου του κυρίου Τσίπρα είναι η αυτού εξοχώτης Γιώργος Χιακαντάρης. Πόσο καιρό δεν έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα, συνέγραφε πονήματα για τον Ανδρέα Λοβέρδο και την κίνησή του, την πολιτική. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν συνέγραψε όμως και το μανιφέστο και είναι εκ των θερμών υποστηρικτών του κυρίου Τσίπρα. Ακούστε σας παρακαλώ με πολύ προσοχή την ανάρτηση που έκανε χθες και που βεβαίως έχει γίνει viral μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό το πράγμα ξαφνιάζει. Ξαφνιάζει. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα επιλογής συνεργατών. Ακούστε σας παρακαλώ τι έγραψε ο Γιώργος Χιακαντάρης στο Facebook. Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5 και το Delinke να συνεργαστούν με τον Merz ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του αυτή. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Εδώ κάνεις παύση αναγκαστικά και λες τι λέει ο ποιητής. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ. Συγχαρητήρια για τις επιλογές σας. Τι άλλο να πω εγώ. Δηλαδή αυτή η ανάρτηση του Σιακαντάρη περιποιεί τιμή για κανέναν χώρο. Τι θέλει να πει. Τι ακριβώς θέλει να πει. Ότι δεν είναι μπαμπούλας η δεξιά και πρέπει κάποια στιγμή να συνεργαστούμε. Και ότι αυτό το οποίο ψηφίστηκε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία είναι μπούρδα και θα μπορούσε οποιοδήποτε. Μας προειδεάζει για κάποιες κινήσεις και για κάποιες μελλοντικές συνεργασίες. Πολύ καλά κάνουν πολλοί και ζητούν ή μάλλον διερωτώνται αν ο κύριος Χιακαντάρης είναι ακόμα δίπλα στον κύριο Τσίπρα. Να το ξαναδιαβάσω. Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5 και το Delinke να συνεργαστούν με τον Merz ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του αυτή. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ. Ακούστε πόσο πρόστιχα ιστορικά συνδέεται το ζήτημα. Και το όλο νόημα, ξέρετε που είναι. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Δηλαδή τώρα θέλουν, πρέπει. πρέπει. Έλα, εάν εσάς θεωρείτε ότι αυτό είναι αντισύριζα, αντιτσίπρα μέτωπο και όλα αυτά, τότε συγγνώμη. Να τον χαίρεστε τον κύριο Σιακαντάρη. Λοιπόν, όλοι οι θερμοί υποστηρικτές τέτοιων ιδεών. Εμένα με ξεπερνάει, ειλικρινά με ξεπερνάνε τέτοιες τοποθετήσεις. Και βεβαίως είναι αυτονόητο ότι Μητσοτάκης ούτε μια ώρα που λέει ο λόγος, όχι μήνες ακόμα να ανεχτούμε τη διακυβέρνησή του. Άλλωστε ο ίδιος έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει και πολιτικά με την επίθεση που εκδήλωσε, την αντίδραση στο ενδεχόμενο του κυρίου Σαμαρά, επίθεση είναι ουσιαστικά στο Σαμαρά, για την ίδρυση κόμματος. Εντάξει, εδώ τα πράγματα...
4: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: '91 και 4

ήλιος, ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά στον Πειραιά και μάλιστα σε κεντρικό σημείο Εθνικής Αντίστασης και Νικήτα. Ήταν ένα παλαιοπωλείο και λέω ήταν γιατί έχει σχεδόν ολοσχερός καταστραφεί. Ξεκίνησε από το υπόγειο, ισόγειο, επιχείρησαν μέχρι και πριν από λίγο στον πρώτο όροφο οι πυροσβέστες. Ήταν λέει παλαιοπωλείο. Πήρε φωτιά μετά τα μεσάνυχτα, δύο τα ξημερώματα και μέχρι αυτήν την ώρα δίνουν μάχη εκεί στον Πειραιά. Οπότε όσοι κινείστε στην περιοχή, λάβετε το υπόψη σας, γιατί θα γίνετε επιπλέον δηλαδή ένα κυκλοφοριακό εμπόδιο στην περιοχή. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα περί επίσκεψης Μητσοτάκη στην Αίγυπτο, αφήστε τα. Δεν μπορούμε ούτε καν αυτά τα πλεονεκτήματα από τις σχέσεις μας στην περιοχή να τα αξιοποιήσουμε. Ακόμα και αυτό το σύμφωνο με την ΑΟΣ, με την Αίγυπτο, είδατε. Το φτάσαμε μέχρι λίγο πριν το Καστελόριζο. Αντί να αξιοποιήσουμε και αυτή την, αν θέλετε, σχέση που έχει η Αίγυπτος με την Τουρκία, κακή σχέση, έτσι. Εμείς, ακόμα και τότε, έπρεπε να μπει ο Δένδια στο αεροπλάνο να πάει να υπογράψει και λέει: παιδιά, μπήκα στο αεροπλάνο και δεν ήξερα τι πήγα να υπογράψω. Ως υπουργός εξωτερικών. Αυτή την κυβέρνηση ζούμε. Αυτή την κυβέρνηση ζούμε. Δυστυχώς. Και βεβαίως, μιας και είπαμε αυτή την κυβέρνηση ζούμε, βγαίνει εχθές ο Παπασταύρου, αυτό το διαμάντι, το αγλάισμα του πολιτικού τόπου, του πολιτικού βίου, και λέει το εξής: θα επιδιώξουμε τα επόμενα χρόνια να πάμε τα τιμολόγια της ΔΕΗ στα επίπεδα του 19. Αναγνωρίζουν οι ίδιοι δηλαδή. Αναγνωρίζουν οι ίδιοι την αρπαχτή που έχει γίνει. Ενώ αυτοί αναγνωρίζουν το έργο του ΣΥΡΙΖΑ εμέσως, ορισμένοι από το ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον που έχουν βρεθεί εκτός ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουν να ακούνε για την κυβερνητική περίοδο. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση. Λοιπόν, και σαν σήμερα να πούμε βεβαίως ότι έφυγε από τη ζωή και ο Μαχαιρίτσας, έτσι να μην ξεχνάμε μερικά πράγματα. Πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο, το γιατρό από τη Γεράπηδρο. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά γιατρέ. Φεύγουμε και πάμε στον Δημήτρη με τη φωτογραφία σήμερα. Α, πολλά λόγια έχει σήμερα η φωτογραφία, Και βάζει ένα ήλιο, μια βάρκα, ένα λουλούδι. Εδώ έχει και, ας ανοίξει η καινούργια μέρα, έχει και πολλά. Μαντινάδα είναι, τι είναι, οι ευχές. Λοιπόν, και βεβαίως το φιλτζανάκι με τον ελληνικό καφέ. Η αλήθεια είναι πως τον ελληνικό καφέ, όταν είμαι στο ραδιόφωνο το πρωί, μου λείπει φοβερά, γιατί δεν έχω την πολυτέλεια να τον πιω, ένα, και τι λέω πολυτέλεια να πιω τον ελληνικό καφέ. Ο ελληνικός καφές, επειδή έχει αυτά τα κομματάκια μέσα του καφέ, όσες φορές έχω αποπειραθεί να πιω πρωινά καφέ, έτσι καϊμακλή και τα λοιπά, τα βρίσκω μετά σκούρα στη συνέχεια. Λοιπόν, είναι ο ελληνικός καφές, βέβαια, όταν είσαι σπίτι και δεν έχω δουλειά και τα λοιπά, είναι η μεγάλη απόλαυση. Η μεγάλη απόλαυση. Ελληνικός είναι, δεν πιστεύω να είναι κανένας από αυτούς τους λούγκο, μούγκο, εσπρέσο, μιχέ και τα λοιπά, εντάξει. Ένα καφέ έχουμε, ρε παιδιά, και αυτόν κοντεύουμε να τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, παρότι έχουν βγει και μηχανές, λέει, τώρα, και το είδα τώρα που ταξίδεψα στην Κρήτη, στα καράβια, ξέρετε, υπήρχε μια μηχανή παλιά που βάζαμε το. Παλιά τώρα, πριν από 3-4 χρόνια. Που έβαζε στο νερό το καφέ, το έβαζε μέσα και όταν ήταν έτοιμο, σου κάνει πιπ, πιπ, και έπαιρνε το καφέ και τον έβαζε στο φλιτζάνι. Τώρα έχουν βρει ακόμα πιο εξελιγμένα μοντέλα, επαγγελματικά σας πληροφορώ. Δηλαδή είσαι στην ουρά στο καράβι,
εκεί στο βαπορίσιο καφέ που λένε, παραγγέλνεις ένα-δύο ελληνικούς, ένα διπλό, μονό κτλ. Έχει τους δοσομετρητές, τον βάζει εκεί και περιμένει στην ουρά να χτυπήσει το κουδουνάκι όταν έτοιμα ο καφέ σου. Πάνε οι εποχές που τον ανακάτευες εκεί. Καλά, δεν μιλάμε για χόβολη τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έστω. Ούτε αυτά τα τους αναδευτήρες με τον Μπρούτζο και τα λοιπά, όχι. Ακόμα και με το κουταλάκι, σιγά σιγά εκεί, να τον ανακατέψεις, να, αυτό, να βράσει. Μαγεία. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα της Χριστίνας. Δημήτρη, με έκανες και αναπόλυ σας σήμερα. Λοιπόν, η Χριστίνα, καλημέρα στην ωραία παρέα του πρωινού. Με τόσα που γίνονται κάθε μέρα στη χώρα μας, αλλά και με αυτά στη Γερμανία, δεν το κρύβω ότι φοβάμαι στην εξωτερική πολιτική. Είμαστε μπάτε σκύλοι, έχουμε γίνει και με το Ισραήλ, γιατί όμως δεν μας λένε γι' αυτό πρέπει να φύγουν οι νεοδημοκράτες και τα φιλαράκια τους πριν είναι αργά. Το ότι φοβάσαι τώρα, Χριστίνα, με προβληματίζει. Εγώ έχω πει ότι φοβάμαι πολλά χρόνια, ιδίως όταν είδα το Γεραπετρίτη να μεταπηδά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί τα έχω χρειαστεί, που λένε. Έτσι. Το άλλο που είπες όσο για τη σχέση του Ισραήλ με την Ελλάδα, ακούστε τώρα την είδηση, τη χθεσινή. 11 χώρες της Ευρώπης, μεγάλες χώρες, όπως η Βρετανία, η Γαλλία, αλλά όχι η Ελλάδα, ουσιαστικά είναι απέναντι στο Ισραήλ για την επικιστική του πολιτική. Πάει και τοποθετεί επίκους σε παλαισθηνιακά εδάφη και τα λοιπά. Μάλιστα είναι τέτοια η κόντρα που έχουμε και κυρώσεις από τον Καναδά, από ευρωπαϊκές, από τις 11 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι απ' έξω, αγοράζει, δίνει λεφτά. Δίνει λεφτά στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ για να πάρουμε δίθεν τάχα με αυτό το θόλο, να οικονομήσουν οι έμποροι όπλων με όνομα τεπώνυμο πλέον, αναμειγμένοι και στην ιστορία του Πρέταντορ, και να μετατρέπει ο Νετανιάχου παλαισθηνιακά εδάφη σε οικισμούς επικιστικούς κτλ. Μπράβο. Την ώρα που οι άλλες χώρες επιβάλλουν μέτρα, παίρνουν μέτρα κατά του Ισραήλ, εμείς δίνουμε λεφτά στο Ισραήλ. 3 δισεκατομμύρια, ζεστά. Για ένα σύστημα που δοκιμάστηκε στον πόλεμο τώρα με το Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες κατά Ιράν, Ιράν εναντίον Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, και είδαμε ότι είναι διάτριτος έγινε αυτός ο θόλος. Εμείς δίνουμε κοντά. Και από χθες άρχισαν πια να έχουμε και κάποιες εξελίξεις, γιατί πήγαιναν να μας δώσουν τα όπλα, αυτό το σύστημα, αλλά τους κωδικούς και αν θέλετε αυτό που λένε τον κώδικα, τον κρατούσαν για πάρτι τους. Μέχρι που υπήρξαν αντιδράσεις και είπαν εντάξει θα σας τον δώσουμε και τα λοιπά. Εορδαϊκός. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Η ανθρωπότητα στρέφεται κατά των πρακτικών Νετανιάχου και Τραμπ, εμείς και τους δύο τους προσκυνάμε. Τόσο απλά. Είναι αυτό που λένε, τι δεν καταλαβαίνεις. Έτσι. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πάμε στην Καλλιόπη, καλημέρα. Είναι η καλημέρα, η καθημερινή σπαρτιατική. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Βασίλης. Ρε Βασίλη, τι έχεις πάλι εδώ πέρα. Τι μου στέλνεις τώρα, τι εσύ να τις κοιτάζεις φωτογραφίες που μου στέλνεις. Εσύ να τις κοιτάζεις. Μου επιτίθεσε τώρα τελευταία συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εντάξει. Και εσύ, ρε φίλε, αυτή τη φωτογραφία βρήκες να στείλεις πρωί-πρωί. Εντάξει. Για δέστε τι θα κάνετε εκεί με το σκιακαντάρι. Για δέστε. Η Μαρία Ζήτα. Για να ξεχωρίσετε, έχουμε αρκετές Μαρίες. Λοιπόν, καλημέρα στο κόκκινο στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Στρατάκη. Πρωινή ενημέρωση. Να σε καλά, Μαρία.
Να είσαι καλά. Πάμε στην Νατάσα την Καμπίτση, η οποία μου έχει στείλει αρκετούς συνδέσμους και σήμερα, έτσι. Όχι πολλά και ψεύτικα λίγα και ειλικρινή λόγια και ψήφισμα στήριξης και καταγγελία για τη δίωξη. Για ποιο είναι? Α, για τη δίωξη του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Γιώργου Καβαδία. Έχουμε αρκετά. Αναντικατάστατος κανείς, μοναδικός ο καθένας. Ρίξτε μια ματιά, θα ρίξω. Νατάσα, με έχει βομβαρδίσει με link τώρα πρωί-πρωί. Πότε να προλάβω να τα δω, έτσι, να τα σχολιάσουμε κιόλας. Λοιπόν, έχουμε αργήσει. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες και θα επανέλθουμε στη συνέχεια στα μηνύματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Σήμερα Τετάρτη, 9 Σεπτέμβρη 2026, ξεκινάμε με καθημερινή. Πάμε στην πρώτη σελίδα. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι, φταίει, ναι. Φταίει ο El Niño, διότι ναι, με τον El Niño δεν μπορούμε να ελέγξουμε και το χωράφι ράφι, ε. Όλο τέτοια πρωτοσύνη. Ναι, θα βγει μετά ο Θεοδωρικάκος και πεινά. Ακόμα και η καθημερινή λέει ότι το El Niño βάζει φωτιά στα τρόφιμα. Βέβαια. Η Ουκρανία με το στοβολό να βάνει φωτιά στα τρόφιμα. Το πετρέλαιο βάνει φωτιά στα τρόφιμα. Η ουρία που είναι ένα συστατικό για να καλλιεργήσεις. Η αλήθεια είναι το αγνοούσα αυτό. Έπρεπε να γίνει ο πόλεμος Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, για να το μάθουμε και αυτό, ότι οι τεράστιες ποσότητες ουρίας που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές καλλιέργειες είναι υποπροϊόν της διήλυσης του πετρελαίου εκεί και των αερίων και παράγεται στην περιοχή του κόλπου. Όλα αυτά λοιπόν, άρα ο Μητσοτάκης έχει δίκιο, δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Άρα ο Θεοδωρικάκος έχει δίκιο. Είναι κατά το μπουζούκι, είναι όργανο, αστυνομικός όργανο. Λοιπόν, εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Άλλα θέματα. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας Χάρετ για τον Νετανιάχου. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Παιδιά, αυτό είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Μιλάμε για τα παιδιά. Και είναι τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. 1 στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Το αντιλαμβάνεστε? Εμείς οι κακομύριδες παλιά δεν είχαμε ούτε αριθμητήρια, ούτε αυτά τα σύγχρονα. Ξέρετε πως μαθαίναμε μαθηματικά στο δημοτικό? Και να σας πω κάτι, ήταν και μια ευχάριστη διαδικασία. Πιάναμε τα κλίματα και κόβαμε μεταξύ των κονδύλων το κλίμα, το ξέρω, και κάναμε μια δέσμη από ξυλάκια, τα οποία δεν είχαμε και τότε, ούτε είχαμε τότε σούπερ μάρκετ λαστιχάκια να τα πιάσουμε, με σπάγκο. Και τι κάναμε με αυτά τα καλαμάκια, με αυτά τα ξυλάκια? Εμείς κάναμε πράξη αριθμητικής. Και ήταν διπλό το μάθημα. Πρώτον, για να εκπαιδευτείς τα μαθηματικά, τα θυμάμαι ακόμα αυτά τα ξυλάκια, έτσι. Και δεύτερον, έμπαινε σε μια διαδικασία χειροτεχνίας. Άλλα τα δεδομένα τότε. Τότε δεν είχε πάω και τα παίρνω από το ράφι. Η προπαίδεια και τον τρόπο που έβρισκε καθένας μαθητής για να θυμάται. Τώρα 1 στους 2 δεν μπορεί να κάνει απλή μαθηματική πράξη. Και από τους 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Το έχω συναντήσει. Και έχω μείνει άναυδος. Και δεν μπορούσα να το καταλάβω τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να διαβάζεις ένα κείμενο, να το αποδίδεις σε απλά ελληνικά και να μην κατανοεί, δηλαδή να χάνεται. Έκανα αυτά. Τεχνητή νοημοσύνη θέλετε, πάρτε τη. Λοιπόν, γιατί εδώ έχει παραγίνει. Δηλαδή εδώ ακούω πάλι το πολιτικό. Ξέρετε, έχει γίνει της μόδας. Σοφία Ξηρικού είναι σήμερα εδώ. Αλλάξαμε πίστα.
Το ξέρεις, Σοφία, ότι πάρα πολλές κυρίες πλέον παίρνουν την τεχνητή νοημοσύνη και αρχίζουν και κάνουν κουβέντα, γιατί θεωρούν ότι καταρχήν έχουν απέναντί τους ένα άτομο και συνολούν πώς θα βάψουν τα μαλλιά τους. Και τη δοσολογία και όλα και προς αυτό. Και τι θα φάνε που είναι κουρασμένοι. Και τι θα κάνουν. Το ξέρετε ότι αυτό από ένα βαθμό και πέρα δείχνει και την μοναξιά που υπάρχει στην κοινωνία μας, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είσαι μέσα σε ένα σπίτι κτλ. Να βλέπεις τώρα γυναίκα 60-70 χρονών και δεν είναι στο γραπτό, στο μιλητό, να ρωτά την τεχνητή νοημοσύνη και να ανοίγει μαζί της κουβέντα. Μα και τι ωραίος που είστε και τι ευχάριστος που είστε και τι ωραία που μου τα λέτε και τα λοιπά. Αυτοί γίνονται πυθύνια, έτσι. Ό,τι τους πει η τεχνητή νοημοσύνη. Τι θες τώρα, να, εδώ βγήκε ο Νιφούδης, ο οικονομολόγος, που τι να το κάνουμε, ρε παιδιά, τον αγαπούμε το Τζίπρα και βλέπουμε αυτό που κάνει τώρα και δεν με βγάζουμε σπηριά. Πώς θα γίνει, δηλαδή, γιατί κρατιέμαι. Και λέει, ναι, λέει για την περιουσία, αν μπεις λέει στο GPT και ρωτήσεις, ρε, σοβαρευτείτε λίγο, ρε παιδιά. Το GPT θα μου δώσει απάντηση, τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, έκαναν φτερά δύο πίνακες του Ρενουάρ. Τώρα κάνουν μελέτες για την Ιθάκη. Ωραία. Τι άλλο. Μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Για να το δούμε. Λοιπόν, η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές, με χαμηλή ανταγωνιστικότητα και λίγες πιθανότητες επιβίωσης. Είναι ενδεικτικό πως μόλις 37% των ΙΚΕ συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την πρώτη πενταετία. Αντιθέτως, στις μεγαλύτερες εταιρείες, όπως οι ανώνυμες ή οι ΕΠΕ, το ποσοστό είναι διπλάσιο. Αντιλαμβάνομαι, όλοι, κάνουμε ΙΚΕ. Ναι. Πάμε στον ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Άκουγες ο Παπασταύρου και έλεγε, αλλά συγκεκριμένα πώς, κουβέντα. Είναι σκόπιμη αυτή η ασάβεια. Σκοπίμως έχουν αυτή τη ρητορική. Φεύγουμε από το ριζοσπάστη, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Εκεί εσείς, ναι, Μητσοτάκη. Στέλνε εσύ μαζί με τη Φοντερ Λάιεν λεφτά στο Ζελένσκι, αυτό το φασιστάκι. Στέλνετε όπλα, στέλνετε του κι άλλα. Μητσοτάκη στη δουλειά του κάνει, βέβαια. Και ακριβά καύσιμα περισσότεροι φόροι στα ταμεία. Μην το ξεχνάμε. Απογειώνεται σήμερα στα 2,105 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης. Εχθές ήταν αυτή η τιμή στα πρατήρια, που όχι στα ακριβά, στα μεσαία θα έλεγε, όχι σε αυτά τα οποία διερωτάς καλά πώς πουλάει αυτό σε ένα 9,30 τώρα με αυτή την έκρηξη. Και λες, μακριά δεν περνάω ούτε απ' έξω από το πρατήριο, στρίβω και πάω άκρη-άκρη από την άλλη πλευρά του δρόμου. Λοιπόν, αυτή την τιμή είχε χθες το λίτρο σε ένα μεγάλο πρατήριο μέσης, ας το πούμε, ούτε πολύ ακριβό ούτε πολύ φτηνό, και έχει τα ηγένεια μιας εταιρείας μεγάλης. Αυτή ήταν η τιμή εχθές για την Σούπερ, που ήταν μάλιστα και μέρα προσφοράς, και 2,065 για την Απλή. Άρα σήμερα η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,40 η τιμή του πετρελαίου. 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή ή χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Ωραία πάμε. Κύριε Παπασταύρου, να βγατήσουν. Να πάρει κάτι, ρε παιδί μου, και ο Λάτσης και ο Μητυλινέος και ο Βαρδινογιάννης, να πάρουν κάτι. Μην αναγκαστούν κι αυτοί και μπουν στην ξενιθιά και φύγουν.
Ας τους λίγο. Διπλάσια η χοντρική. Η μείωση κατά 50% των χρεώσεων οίκο έρχεται τον Ιανουάριο και φέρνει ελάφρυνση μόλις 1,5% στις μικρές καταναλώσεις. Υποσχέσεις σε βάθος τριετίας που προϋποθέτουν επενδύσεις 5 δις. Δηλαδή, ακούστε τώρα τη λογική του Παπασταύρου. Γι' αυτό σας λέω μας δουλεύουν. Και αυτοί θα έπρεπε να έχουν φύγει χθες από τη χώρα. Θα μειώσουμε το ρεύμα γιατί θα εκείνο, θα επενδύσουμε, θα κάνουμε, θα φέρουμε. Τώρα θα επενδύσουν για να έχουμε φθηνό ρεύμα. Τώρα. Τώρα, δηλαδή μας έχει προσπεράσει η Βουλγαρία, το αντιλαμβάνεστε. Η Βουλγαρία έχει μπαταρίες. Παίρνει το ρεύμα από εδώ, από τις ΑΠΕ, τις δικές μας που δεν μπορεί να αποθηκευθεί. Το πάμε στη Βουλγαρία, το αποθηκεύουν και μας το ξαναγυρνάνε πίσω του Πανακρίβου. Αλλά ο Παπασταύρου θα κάνει τώρα, αφού ρήμαξε τα οικόπεδα και το ρημοτομικό, τώρα έρχεται το χωροταξικό, τώρα έρχεται να μας βάλει και επενδύσεις στην ενέργεια. Παπασταύρου, η πρώτη σου εμφάνιση στην πολιτική σκηνή έδειξε για το μέλλον. Μέτρα ασπιρίνες, Ισραήλ ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό, Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, κόντρα για το πότε περνούσαμε καλύτερα. Εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο ίδιος ο Παπασταύρου λέει να πάμε το ρεύμα εκεί που ήταν το 19. Εδώ δεν χρειάζεται κόντρα. Θεσσαλονίκη, σχολικά λεωφορεία, 16.500 μαθητές στον αέρα. Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ντόρα καρφώνει τον αδελφό της. Σχέσεις λεπτών ισορροπιών. Επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Παιδιά, συνοθείτε και στην οικογένεια, τουλάχιστον μην καρφώνετε ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ σοβαρό. Ανοίξτε πάλι το φάκελο με τα διευκρίνιστα του Γεωργιάδη. Έτοιμα Πολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα. Είναι, δεν είναι έτοιμα Πολάκη, είναι έτοιμα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, με τον Πολάκη επικεφαλής του τομέα διαφάνειας, με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Μην πάτε να το παρουσιάσετε σαν βεντέτα. Είναι πολιτική απόφαση. Και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Διαβάζουμε. Λέξη για τη Μονή του Σινά. Ναι στον διάλογο με αμοιβαίες συγκλήσεις. Στην Αίγυπτο. Σου λέει, ας τη Μονή Σινά τώρα κάτω. Άσε μωρά τώρα. Εμείς για τα μεγάλα είμαστε εδώ πέρα. Έχει δίκιο ο Κοτάκης μερικές φορές. Πάμε τώρα στην κόντρα. Διαβάζουμε, ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Στο οικονομικό πεδίο του έχει χάσει την μπάλα, οπότε θα πάει στα ζητήματα σταθερότητας, αυτά που έλεγε και το 23. Λοιπόν, τα οποία απέδωσαν. Πάμε στα νέα. Σε ελεύθερη πτώση, ελληνική παιδεία, τι δείχνει η Πίζα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έτσι. Ένα στους δύο μαθητές αδυνατή να λύσει απλή μαθηματική πράξη. Και 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο. Πολύ ωραία. Γι' αυτό μιλάω εγώ και λέω, κανένας υπουργός παιδείας, κανένα υπουργό παιδείας της μεταπολίτευσης δεν εξαιρώ από τον κανόνα ότι πολιτικά είναι όλοι τους αποτυχημένοι. Ναι και του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, όλοι. Όλοι, όλοι, όλοι. Μόνο ένα κριτήριο. Ουσιαστικά με την λογική τους έχουν ευνοήσει όλοι το φροντιστήριο. Αυτό που μερικοί λένε παραπαιδεία. Πάμε στην απογευματινή τάχιστα, δευτερόλεπτα. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Α, είναι η Μητσοτάκιος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτέμβρη 2026, με τη Σοφία Ξηρικού πορευόμαστε αυτό το πρωινό εδώ στην πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση στο Κόκκινο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο. Βεβαίως Στρατάκης μέχρι τις 8 στα μικρόφωνα του Κόκκινου. Και οι ακροατές από κοντά με τα δικά τους μηνύματα, τις δικές τους καλημέρες, τις δικές τους απόψεις, θέσεις, ενστάσεις. Μέσω της εφαρμογής Viber η επικοινωνία είναι πάρα πολύ εύκολη και εντελώς δωρεάν. Κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, είπαμε κλίμα, death. Εξαγγελίες, υποσχέσεις, προγράμματα, όλα εδώ. Εκείνο που είδαμε βεβαίως να λείπει είναι οι καινούργιες ιδέες. Θα το πω και πέστε με όπως θέλετε. Αμετανόητο, ό,τι θέλετε πέστε. Έχω την αίσθηση και δεν πέφτω έξω ότι από την μια πλευρά έχουμε τα προγράμματα που θέλουν να στριμωχτούν όλοι στα δημοσιονομικά περιθώρια και από την άλλη έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που ναι μεν λαμβάνει υπόψη τα δημοσιονομικά της χώρας και βεβαίως τα περιθώρια, αλλά θέτει άλλες προτεραιότητες στα προγράμματά του. Οι προτεραιότητες του είναι προς τον πολίτη. Εκεί στοχεύει, αυτόν δείχνει, τον εργαζόμενο, τον επαγγελματοβιοτέχνη, τον αυτοαπασχολούμενο, εκεί είναι η έννοια. Και αν δείτε το πρόγραμμά του, το οποίο ήδη παρουσιάζεται και μέσα από τα σπότ εδώ του ραδιοφώνου και από τις τοποθετήσεις των στελεχών, βλέπετε ότι εκεί στοχεύει. Ίσως γι' αυτό κάποιοι δεν ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στην πολιτική αναμέτρηση

εκλογών. Γιατί τα προγράμματα θα συγκρίνονται με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρόγραμμα γραμμένο από στελέχη που ξέρουν από κυβερνητική αριστερά, που ξέρουν από ρεαλισμό και που, εν πάση περιπτώσει, δεν τα έχουν καλά και με τις δογματικές αντιλήψεις για κάποια ζητήματα. Η νέα ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ, δουλεμένη, τεκμηριωμένη, παραδείγματος χάρη για το πώς ο ΕΦΚΑ μπορεί να παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο, τουλάχιστον στον τομέα της κατοικίας, ταυτόχρονα δίνοντας λύση και στο αδιέξοδο του ιδιωτικού χρέους, ιδίως με τα φανς και τα λοιπά, είναι μια καινοτόμος ιδέα, δουλεμένη προσεκτικά και όχι κάτι το οποίο έρχεται από το πουθενά, ήδη εφαρμόζεται. Ο ΕΦΚΑ, πάνω σχάρη συνταξιούχων άλλων χωρών όπως της Αυστραλίας, αγοράζουν εδώ επιχειρήσεις, μπαίνουν σε μετοχικά κεφάλαια. Εμείς εδώ πέρα τα έχουμε παρκάρει. Έτσι. Άλλο. Έχουμε το βαρβέρι στον ΕΦΚΑ για να κοιτάζει πώς θα διορίσει τους δικούς του ή πώς θα προβάλλει κάποια δίθεν τάχαμε επιτεύγματα και για να πάρει σύνταξη ξανά της ψυχής σου τον τάραχο. Εντάξει. Αυτή είναι η λογική τους. Άρα λοιπόν, επειδή ζούμε ακόμα σε ρυθμούς ΔΕΘ, δεν μπορούμε να μην δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά που συμβαίνουν με επίκεντρο Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει, μάλλον θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα κληθεί να δώσει πάρα πολλές διευκρινήσεις για πάρα πολλά ζητήματα που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σήκωσαν πολλή συζήτηση. Έτσι. Όπως μας χάρη η πατριωτική εισφορά του 1%, πώς θα υπάρξει καταγραφή αυτού του πλούτου, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει, με τα 50.000 σπίτια που πώς θα γίνουν αυτά, ποια η προτεραιότητα που ουσιαστικά δεν επέτρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ και στο Τσίπρα και στο πρόγραμμά του να αναφερθεί στη 13η σύνταξη, καλά για 13ο μισθό και τα λοιπά, 14ο, αφήστε τα καλύτερα. Λοιπόν, και βεβαίως γιατί αυτή η διάκριση μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων, η υγεία και η παιδεία να πάρουν το 500, οι υπόλοιποι στον Κιάδα. Έτσι. Και βεβαίως από κοντά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να δώσει σήμερα απαντήσεις και ιδίως για ορισμένους συνεργάτες του, όπως ο κύριος Χιακαντάρης. Γιατί νομίζω ότι σαν κάτι να κυνηγάει τον κύριο Τσίπρα με τις επιλογές του. Διαβάσατε την ανάρτηση του Χιακαντάρη, έχει φρίξει το σύμπαν. Και οι ίδιοι εκεί στις Ναυαλιές δεν πιστεύουν αυτά που ακούνε. Μα Χιακαντάρης είναι αυτός. Όση ώρα δεν έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ με το γνωστό αντισύριζα μέτωπο τότε και δεν συνέγραφε και πονήματα για τον Ανδρέα Λοβέρδο και το πολιτικό του εγχείρημα, με τέτοια ασχολείται. Χιακαντάρης. Ναι, είστε. Ωραία. Αυτή είναι αριστερή. Όχι εμείς. Εμείς τι είμαστε. Εμείς έτσι και κάνουμε κριτική, βρίζουμε. Άρα λοιπόν, σήμερα η συνέντευξη με ενδιαφέρον, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να δούμε και κάποιες διορθωτικές κινήσεις πάνω στα ζητήματα τα οποία ήδη έχω αναφέρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει επίσης από σήμερα επαφές στη Θεσσαλονίκη με φορείς και θα κορυφωθούν ουσιαστικά αυτές οι επαφές την Παρασκευή με τη συνάντηση με το στην έκθεση με το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον πρόεδρο εκεί της έκθεσης, επισκέψεις στα περίπτερα και η αναμενόμενη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο κύριος Φάμελος παρά τα αυτά ξεκολουθεί να είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν μπορεί να μην το θυμάσαι το Φάμελο. Δεν μπορείς. Η μεγαλύτερη τραγωδία, εγώ θεωρώ ότι είναι μακράν η χειρότερη περίοδος
συγκρινόμενη με αυτή του Κασελάκη. Σηκώνει στα χέρια. Εντάξει. Και θα βρεθούν τώρα κάποιοι και θα μου πούν στήριζε Φάμισο. Ναι, όλοι τον στήριξαμε. Και αυτοί που τον ψήφισαν και εμείς που δεν τον ψηφίσαμε, τον στηρίξαμε. Και εκείνος, ωραία πάμε, καλά πάμε. Την Πέμπτη λοιπόν, την Παρασκευή συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώνεται η Θεσσαλονίκη ως επίκεντρο των πολιτικών παρεμβάσεων και τα λοιπά, την το Σαββατοκύριακο με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επίσκεψη, ομιλία, συνέντευξη τύπου και τα λοιπά. Έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Ό,τι είχαν να πούν τα κόμματα μας το είπαν και από εδώ και πέρα μένει να δούμε αν θα πάμε σε εκλογές τον τώρα το 26 ή αν όντως πάμε στο 27. Θα δούμε λίγο.

Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Είναι οι ανάγκες καμιά φορά εδώ της εκπομπής. Δεν σας έχουμε συνηθίσει, αλλά όμως και τέταρτο θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε σε ένα-δύο λεπτά εδώ.

0: Αρκετά το μήνυμα. Εδώ είμαστε, δεν απομακρυνθήκαμε πολύ. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ στα μηνύματα, μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας. Ο Γιώργος, καλημέρα κύριε Σταθάκη. Άκουσα τη φοβερή ιδέα που είχαν ο Λιγνάδης, ο Μίχος, ο Νίκος Γεωργιάδης και ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης για το επίδομα των 1.200 ευρώ κατάθεση των γονιών. Βάζετε εσείς το χέρι στη φωτιά ότι μετά από 20 χρόνια το κράτος θα τα δώσει, γιατί στους συνταξιούχους που έβαζαν τα χρήματα τους έκοψαν τα μισά. Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ ο Μητσοτάκης οριόταν ότι το 20 θα καταβληθούν όλα τα αναδρομικά συνταξιούχους. Έχουμε πάει 26 και δεν έχουν δοθεί. Ούτε δώσει. Έτσι. Οπότε μη βάζετε το χέρι στην φωτιά, Σπύρο. Μάλλον, ναι, Σπύρο. Ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα σε όλους όσους δουλεύουν στο κόκκινο. Στο μόνο ραδιόφωνο που ακούει και σέβεται τους ακροατές του. Πολύ καλή η επιλογή να δώσετε έμφαση στα αποτελέσματα της παιδείας για πρακτικά αναλφάβητα παιδιά. Γράφει κι άλλα ο Βασίλης. Θα τα διαβάσουμε μετά, γιατί θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα καλημερίσω τον Σπύρο Γκουτζάνη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές
0: μας. Σε άκουγα εχθές, οφείλω να πω, με τη συνέντευξη που είχες με τον Μαργαρίτη. Σου δίνω, γιατί σε ακούω, να προσέχεις λοιπόν. Λοιπόν, σε άκουγα και έθετε τα θέμα με ένα ορθολογισμό που εμένα, εν πάση περιπτώσει, με ταρακούνησαν λίγο όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε να
1: δούμε. Ναι, εντάξει, ο Θεοδωρός εδώ έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος για να συνεργαστούν οι αριστερές και οι κεντροαριστερές δυνάμεις. Γιατί αυτό θα είναι και τελικά η απάντηση απέναντι στη δεξιά ή και στην ενδεχόμενη επέλεση της ακροδεξιάς. Μετά άρχισε και ξαναέπιανε την Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρα.
0: Κοίταξε, κοίταξε. Δηλαδή και να θες να γιάσεις, ρε Σπύρο. Δεν σε αφήνει η ίδια η Ελλάδα. Δηλαδή, δεν σε αφήνει. Ειλικρινά. Δηλαδή, μετά το χθεσινό χτύπημα από Σκιακαντάρι, αναγκαστικά πας εκεί, ρε. Δεν γίνεται.
1: Ναι, Σκιακαντάρι, θύμισε μου.
0: Σκιακαντάρης που ουσιαστικά μιλώντας με αφορμή τους νεοναζιστές έκανε τη φοβερή ανάρτηση, η οποία ουσιαστικά είναι σαν να λέει ότι γιατί να μην συνεργαστεί και να μην συνεργαστούμε και με τη δεξιά. Το διαβάζω για τους ακροατές που είναι αυτό. Φανταστείτε, λέει, γράφει ο Σκιακαντάρης τώρα, ο συντάκτης του Μανιφέστου. Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5D και το Ντελίνκε να συνεργαστούν με τον Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο, ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ. Δηλαδή, σωστά καταλαβαίνω ότι τώρα μην νομίζετε ότι η ακροδεξιά θα πολεμηθεί, γιατί να μην συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Και να θες να γιάσεις, δεν σε αφήνει και παραμονή συνέντευξη.
1: Ναι, σωστά είναι αυτό, ήταν η ανάρτησή του. Και πάνω σε αυτό πάτησε μετά και ο Δοδονής, ο οποίος βγήκε και έκανε άλλη μια επίθεση, ένα χτύπημα στην Ελλάς. Και να θυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη, το δεύτερο ατόπιμα, ας το πούμε έτσι, του κυρίου Σιακαντάρη. Το πρώτο ήταν όταν συνυπέκαψε, ας το πούμε, την άποψη του κυρίου Μπίστη, ότι αποτελεί μονομερή ενέργεια η υπόντιση του ενεργειακού καλωδίου από τη χώρα μας. Και αυτό του στήχησε του κ. Σκιακαντάρη, ότι στην ουσία τώρα έχει κρατήσει το περιθώριο. Οπότε από αυτήν την άποψη δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν τον έχει σε συνέντευξή του σε σένα, νομίζω δεν είχε πει ότι έχει μια επαγγελματική σχέση με το Ινστιτούτο και την οποία θα ολοκληρώσει.
1: Ναι.
0: Άρα, εντάξει.
1: Στην ουσία έχει απομακρυνθεί, δεν έχει κάποια θέση οργανική. Άρα και τι άλλο να κάνει,
0: Έχει μπει σφραγίδα. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Σκιακαντάρη, αν και είναι μια γενικότερη κριτική για την επιλογή συνεργατών κτλ.
1: Ναι, εδώ είναι ένα θέμα, ας πούμε, έχει κόστος ο Αλέξης Τσίπρας λόγω του Σκιακαντάρη, γιατί αν μη τι άλλο ήταν ο επικεφαλής της ομάδας που υπέγραψε το μανιφέστο για την σύμφωνοι αριστερά.
0: Βάζω δύσκολα, αλλά δεν είναι μόνο Σκιακαντάρης, είναι και ο Νιφούδης, ο οποίος απαντώντας για τον πατριωτικό φόρο, παρέπεψε να πάμε στο GPT. Να, δηλαδή, εντάξει, όπως ζητάει η κυρία Μαρία πώς θα βάψει τα μαλλιά της, να πάμε και εμείς στο GPT να δούμε.
1: Εμένα δεν μου βάζει καθόλου δύσκολα, για το Τζίπρα είναι τα δύσκολα.
0: Μα γι' αυτό σου λέω τώρα. Να κάνουμε μια συζήτηση γενικότερα πολιτική.
1: Όπως είναι και του Γιώργου Παπά, ο οποίος, ας πούμε, πάνω του ξέφυγε και είπε για τις θηρίδες, έτσι.
0: Εντάξει. Όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, αυτά είναι αυτογκόλ.
0: Αυτό που, μιας και ξεκίνησα από την Ελλάς, εντάξει, μερικοί ακροατές θα με βρίζουν γιατί βρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική κριτική είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μαθαίνω ότι σήμερα θα επιχειρήσει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας να κάνει κάποιες διορθωτικές αναφορές σε ζητήματα που έχουν μουδιάσει λίγο τον κόσμο, όπως η 13η σύνταξη, όχι πως θα την υποσχέθει, αλλά με έναν τρόπο αυτά. Θα ξαναδεί το πρόγραμμα, θα ξαναμιλήσει για τα περιθώρια που ενδεχομένως να επιτρέψουν. Θα δούμε.
1: Ναι, δεν του βγήκε ακριβώς όπως θα το ήθελε. Ενώ είχε την έμπνευση να ξεκινήσει εκείνος όλη τη διαδικασία, την πολιτική διαδικασία της ΔΕΤ. Βεβαίως, ήταν σε ένα ξενοδοχείο, αλλά δεν έχει σημασία. Το κόμμα του δεν είναι στη Βουλή, οπότε μπορούσε να το κάνει, προκειμένου να βάλει την ατζέντα και να υποχρεώσει και τους άλλους να το απαντούν. Ως ένα βαθμό το πέτυχε. Γιατί για δύο ή τρεις μέρες.
0: Επικοινωνιακά δεν χωράει αμφιβολία. Εντάξει, ναι.
1: Ωστόσο, υπήρξαν ερωτήματα γύρω από το πρόγραμμά του. Έγιναν μετά και οι εξειδικεύσεις και έκανε το λάθος αυτό ο Γιώργος Παπάς, έστω και επικοινωνιακά για να μην του κρίνω τον άνθρωπο και τι εννοεί και τα λοιπά, γιατί σε μένα βγήκε και ο Κώστας Γαβρόγλου, όπου τον ρώτησα αν έχει θηρίδα και εντάξει, το πήρε με χιούμορ και προσπαθούσε μετά να εξηγήσει. Λοιπόν, και τώρα θα κλείσει. Στην ουσία ήθελε να είναι πριν και μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οπότε να δώσει και απαντήσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα όμως, με όλη την συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το πρόγραμμά του, αναγκαστικά θα πρέπει να δίνει εξηγήσεις για το δικό του πρόγραμμα.
0: Δυστυχώς. Και περνάει σε δεύτερη μοίρα που έπρεπε να είναι πρώτο θέμα. Ουσιαστικά αυτό. Και καταλάβαινε και από τη συζήτηση σας χθες με τον
1: Μαργαρίτη.
0: Με τον Μαργαρίτη, ότι αυτή η κόντρα Σαμαρά Μητσοτάκη νομίζω ότι μπορεί να είναι και καταλυτική για το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Και το βλέπει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το ηγετικό επιτελείο τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό κιόλας νομίζω ότι εδώ πέρα βλέπεις μια απώλεια ψυχραιμίας από την πλευρά του Μαξίμου στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον Μητσοτάκη, τον Σαμαρά, συγγνώμη. Αν ξεκινήσεις από την περασμένη Κυριακή, έκανε μια δήλωση ο εκπρόσωπος του Σαμαρά και βγήκαν πέντε υπουργοί να του απαντήσουν. Έτσι. Είναι δυσανάλογο. Και τώρα είπε μια φράση παραπάνω, το ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει γνωστεί να βλάψει την παράταση. Και εκεί θα λέγαμε ότι ολοκληρώθηκε η παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Μετά, πολύ επικαιρότητα επισκιάστηκε από την αντιπαράθεση Σαμαρά Μητσοτάκη. Επικοινωνιακά δηλαδή, το ξέρω αυτό και σαν ρεπορτάζ, δεν κάνει να πω τα ονόματα, δεν μου το εμπιστεύτηκαν οι άνθρωποι, ακόμα και στο επιτελείο του μεγάλου Μαξίμου δεν το έχουν όλοι με αυτή την επικοινωνιακή αντιμετώπιση. Τώρα, το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει σαν να αναγνωρίζει αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό το Πασόκ βγαίνει και λέει ότι είναι βολικός αντίπαλος, γι' αυτό το κάνει, ενώ ο πραγματικός αντίπαλος είμαι εγώ. Ας μην το κρίνουμε. Ενώ θεωρεί όμως, και αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα, σαν σημαντική απειλή τον Σαμαρά. Ο λόγος είναι απλός. Ξεκινάει από το ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι δεξιός, σαρκός της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς παράτασης, και άρα απευθύνεται στο πλατή κοινό της Νέας Δημοκρατίας, του ψηφοφόρου που έχουν αποστασιοποιηθεί, Γιάννη. Από τις εκλογές του 23 μέχρι τις ευρωεκλογές του 24 έφυγαν από την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας 1.200.000 ψηφοφόροι. Πολύ μεγάλο.
0: Αν ξαναγυρίσουν, σαν βάρκα σαν γυαλός θα είναι.
1: Ακριβώς. Και εδώ υπάρχει σε αυτούς απευθύνεται προνομιακά ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί αυτοί είναι δεξιοί. Έχουν δεξιά κομματική συνείδηση, όπως εσείς αριστερός, ας πούμε, και μπορεί να μην πει ακόμα και αν έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ να πήγαινε σε κάποιο αριστερό κόμμα, αλλά δεν θα πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία. Με τον ίδιο τρόπο και εκείνοι μπορεί να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάνε στον Τσίπρα ή ένα πολύ μικρό ποσοστό, ελάχιστο, αλλά πάνε πολύ εύκολα στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Εκτός από ορισμένους φανατικούς που λένε θα ψηφίσω Κουκουέ.
1: Ναι, όχι. Εντάξει. Άρα είναι λογικό. Χθες ήμουν με έναν δημοσκόπο, ξεχνάω το όνομά του, στην ναυτεμπορική, στην ανάλυση ναυτεμπορική που βγαίνω, από τις δημοσκοπήσεις που τρέχουν τώρα, αυτή την περίοδο. Και τον ρωτήσαμε πώς σταθμίζουν και σε συνδυασμό και με τα ποιοτικά στοιχεία τους αναποφάσεις τους. Από πού προέρχονται και πώς εκτιμούν ότι μπορεί να κινηθούν. Είχε ενδιαφέρον η απάντηση που είπε ότι φυσικά και η περισσότερη μεγάλη μάζα προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και χωρίς να θέλει να πει προς τα που θα πάνε, θα το δείξει στην έρευνα του άνθρωπος, είπε ότι δείχνουν ότι δεν έχουν ξεπεράσει τη δυσαρέσκειά τους από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και τα στοιχεία που τους έκανε να απομακρυνθούν. Άρα, ότι είναι περιορισμένες οι πιθανότητες η Νέα Δημοκρατία να πάρει κάποιο κομμάτι από αυτούς και να βελτιώσει τα ποσοστά
0: του. Μα είναι και απλά μαθηματικά, Σπύρο, που είναι έννοια ότι χωρίς το κόμμα Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 25% μέσο όρο τραβηγμένο από τα μαλλιά ως πρόθεση ψήφου, έτσι. Φαντάσου τώρα ένα κόμμα από τα δεξιά, αυτό το 25% θα συρρυκνωθεί. Πολύ ή λίγο θα το δούμε. Αλλά πάντως δεν πρόκειται να βγατήσει, έτσι δεν
1: είναι. Ωραία, έχει ένα, είναι δύο...
0: Μπακαλίστικη προσέγγιση, αλλά...
1: Όχι, δεν είναι. Είναι δύο κατηγορίες δημοσκοπικών εταιριών. Η μία, ας πούμε, είναι η ΑΛΚΟ, η MRB, η Μέτρων Ανάλυσης. Αυτές δίνουν σταθερά όλη την περασμένη χρονιά στη Νέα Δημοκρατία από 22 έως 24% maximum. Mm-hmm. Και υπάρχουν και οι άλλες, οι οποίες τον δείχνουν από 24% μέχρι 26%. Μέχρι, μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω αν βάλεις και την Μάρκ του κυρίου Γεράκη. Έτσι. Mm-hmm. Άρα, ναι, τόσο τον δείχνουν στην πρόθεση ψήφου, 24% μέχρι 25%, ας βάλουμε ένα μέσο. Έχει ελπίδες ο Μητσοτάκης, ήθελε να έχει ελπίδες με το πρόγραμμα αυτό που κατέθεσε στη Θεσσαλονίκη, για να κερδίσει ψηφοφόρους. Mm-hmm. Εκεί πέρα έρχεται ο Σαμαράς και δίνει διέξοδο στους ψηφοφόρους, οπότε αποτρέπει επιστροφές. Του κόβει δηλαδή επιστροφές που θα του ανέβαζαν το ποσοστό.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον η προσέγγιση, Σπύρο, και για μην την αδικήσουμε και για να καταλάβει.
1: Το δεύτερο είναι για να ολοκληρώσω αυτό που είπες, ότι θα πάρει και απευθείας από την δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας και θα τον κατεβάσει πιο κάτω.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχουμε αρκετά ακόμα να πούμε. Είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη, ο Τσίπρας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, να δούμε κίνηση, να δώσουμε το στίγμα και θα επανέλθουμε, Σπύρο.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι... ...τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες... ...σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν... ...και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι... ...αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
0: Εμείς θα επιστρέψουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον Σπύρο τον Γκουτζάνη. Σπύρο, επανήλθαμε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Δημοσκοπικά, λοιπόν, ναι, θέλεις να προσθέσεις κάτι πάνω στην κουβέντα που κάνω.
1: Αυτό είναι και ο λόγος ότι ο Σαμαράς αφενός αντλεί απευθείας από ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία, διότι δυσαρέσκεια συνεχίζει να υπάρχει, αποτρέπει, κόβει τέλος πάντων τις επιστροφές και γι' αυτό είναι και η βασική απειλή, μπορεί να τον κατεβάσει στο όριο του 20%. Δεν είναι αποκλείεται. Είναι ένα από τα σενάρια.
0: Αυτό σημαίνει όμως ότι ο Σαμαράς πάει σε ένα ποσοστό, δηλαδή άμα τη εμφανίσεις, που λένε, πάνω από 5%, έτσι.
1: Οι δεξαμενές, έτσι, γιατί δεν έχει μετρηθεί σαν κόμμα, είναι από 12% έως 15% του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Η MRB του έδωσε 15%.
0: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, μην το δούμε δεύτερο, δηλαδή, και αρχίζουμε και τρελαινόμαστε εδώ πέρα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ότι θα πάρει 15. Λέει ότι απευθύνεται σε μια δεξαμενή που είναι 15% και μπορεί να αντλήσει από αυτού. Μπορεί να το πάρει και όλο,
0: το παρεξήγησα,
1: και περισσότερο, ή μπορεί να μείνει και στο 5. Κανένα δεν το ξέρει αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό που έλεγε στην αρχή το Μαξίμου, ότι θα πάει μέχρι. Δεν μα αφορά το κόμμα Σαμαρά, γιατί δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Και δεν είναι μόνο ο Σαμαρά δεξιά του Μητσοτάκη. Δηλαδή, πες ότι θα έχει απώλειες ενδεχομένως, γιατί θα προσεγγίσει ένα ποσοστό από του Νίκη, ένα ποσοστό από τη Λατινοπούλου, ένα ποσοστό μικρότερο από τον Βελόπουλο. Αλλά εδώ έχουμε και τους Σπαρτιάτες, πάνω χάρη, που δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούν. 10 βουλευτές έβγαλαν την προηγούμενη φορά. Με το πώς θα κινηθεί ο Κασιδιάρης, τον οποίο αρχίζουν και προβάλλουν δειλά-δειλά ορισμένα συστημικά μέσα. Δίθεν τάχα ότι κακό που θα μας βρει.
1: Και θα φουσκώσει αυτό, γιατί γίνεται ένα θόρυβος που δεν γίνεται με σωστό τρόπο σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ευρώπη, κυρίως γύρω από το AFD. Εδώ θέλει προσοχή το πώς θα χειριστεί όλο το πολιτικό σύστημα και εμείς οι δημοσιογράφοι αυτές τις εξελίξεις.
0: Ήδη έδωσε τις ευλογίες στο Σακαντάρη. Σου λέει: συνεργαστείτε όλοι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αν έδειξε ξανά ο Κασιδιάρης. Τέλος πάντων, εδώ να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα, ακόμα και στο απόγειο το φασιστικό μόρφωμα, έφτασε μέχρι το 7%. Και σε συνθήκες ιδιαίτερης κρίσης που ευνοούσαν την άνοδό του. Οπότε ας μην το υπερεκτιμούμε κιόλας, για να μην το ενισχύουμε, με αυτή την έννοια το λέω. Ούτε και να υποτιμούμε το ποιες παραμέτρους βάζει την μηγένη πολιτική συζήτηση. Σωστή είναι η τοποθέτηση της βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ακαρίτα. Απλά λέω ότι θέλει μια προσοχή στον χειρισμό, γιατί άμα αρχίσει να το φτώνεις από μόνο του, μπορεί να το στέλνεις και κόσμο.
0: Ακριβώς. Άρα δημοσκοπικά, για να το μαζέψουμε λίγο, δύσκολα να ξεκολλήσει ο Μητσοτάκης, έχοντας και αυτά δεξιά του, από το 25%, εγώ βάζω το ταβάνι των δημοσκοπικών μετρήσεων, στην αριστερά τι γίνεται. Δηλαδή...
1: Θα σου ξεκινήσω από ένα σχόλιο που μάλλον θα σου αρέσει. Είδα ένα από αυτά που έλεγε τις προηγούμενες μέρες η Ελλάς, ήταν ότι πολλά από αυτά που είπε ο Μητσοτάκης είναι στο δικό της πρόγραμμα. Θα κατηγορούσε ότι δεν το έχει στο σωστό πλαίσιο, έτσι, και δεν θα έχουν την σωστή απόδοση κτλ. Καμιά αντίρρηση. Αλλά είναι σαν να λέει ότι έχουν την αστοιχία με τον Μητσοτάκη. Ενώ το Πασόκ βγαίνει και κατηγορεί ευθέως στην Ελλάδα ότι της έκλεψε το 80% του προγράμματός του.
0: Δεν ξέρω αν είναι κολακευτικό ή όχι να σου λέει ο Μητσοτάκης ότι μοιάζουν τα προγράμματά μας.
1: Και ο Μητσοτάκης λέει το αντίστοιχο, ας πούμε. Οπότε εδώ πέρα έχω τρία κόμματα τα οποία κινούνται σε ένα παρόμοιο ή παρεμφερές, τέλος πάντων, συστημικό πλαίσιο.
0: Άλλωστε αυτό επισημαίνω τώρα δύο μέρες, Σπύρο. Επισημαίνω ότι έχουν στριμωχτεί και οι τρεις.
1: Και χιούμορ δεν θα είμαστε και επαναστατική κυβέρνηση. Εντάξει.
0: Όχι, έχουν στριμωχτεί και οι τρεις. Δηλαδή έχουμε, πραγματικά το θεωρώ, δεν είμαι αυτής λογικής 10 κόμματα, δύο πολιτικές του ΚΚΕ, αλλά ουσιαστικά τα προγράμματα με κυβερνητική προοπτική και στόχευση. Έχουμε τα τρία προγράμματα των κομμάτων Ελλάς, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, που στριμώχνονται στο δημοσιονομικό περιθώριο, όπως θέλουν να στριμωχτούν, και έχουμε το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ, που θα περάσουμε εκεί, που βλέπουμε
1: ότι... Εγώ αυτό θα έλεγα, ότι ενώ έχω τρία συστημικά κόμματα, ή που κινούνται στο ίδιο συστημικό πλαίσιο, τέλος πάντων, θέλεις να σου πω, ας ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Υπάρχει ένας κίνδυνος, η κρίση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μέσα από τη μεγάλη διάψευση των προσδοκιών που επέφερε, στην κοινωνία δηλαδή, να μετατραπεί σε κρίση του συστήματος.
0: Έρχονται
1: δύο άλλα κόμματα και λένε ότι όχι, εμείς εδώ είμαστε, που κινούμαστε στο ίδιο πλαίσιο, μπορούμε να κατευνάσουμε και την κοινωνική διαμαρτυρία, να βελτιώσουμε κατά πολύ τα πράγματα, γιατί σίγουρα και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν καμία σχέση με τη διαφθορά του Μητσοτάκη, έτσι.
0: Όχι, αυτό δεν το συζητάμε.
1: Και έχουν κοινωνική ευαισθησία, οπότε... να μην μετατραπεί σε κρίση του συστήματος, σε συστημική κρίση. Αυτό αφήνει περιθώριο, το ΣΤΑΤΟ είπε, στον ΣΥΡΙΖΑ. Την αριστερή πρόταση και θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Να καλύψει δηλαδή αυτό το κενό και τις λαϊκές προσδοκίες από τα αριστερά. Γιατί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερή. Θα τη δούμε και όλα να εκτελήσει τις επόμενες μέρες.
0: Και να το πούμε και καθαρά, έχει και τη σφραγίδα του Τσίπρα, γιατί μέχρι το 23 αυτά έλεγε.
1: Αυτή ήταν η τοποθέτηση του παπά που ήταν σωστή. Ότι το πρόγραμμά του είναι μια σαφής, καθαρή μετακίνηση ακόμη και από το πρόγραμμα αυτό. Αλλά έχει και καινούργια στοιχεία το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα τα δούμε. Πιο ευκρινή, τέλος πάντων, καλύτερα διευκρινή, με πιο αδρές γραμμές που τοποθετούν πια και το καθορίζουν σαν, σαν μια αριστερή πρόταση. Που είναι και πρόταση για κυβέρνηση. Θα μου πει ότι σε αυτά τα ποσοστά μπορεί να μιλάει για διακυβέρνηση. Όχι. Αλλά θέλω να πω δεν είναι κουκουέ. Κουκουέ έχει βγει έξω από αυτό το καθημερινό.
0: Ναι, με δογματικές αγκυλώσεις και τα λοιπά. Όχι.
1: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με όλη την πρόταση και την προϋπόθεση συνεργασίας κτλ. Θα μπορούσε να έχει ένα comeback. Αλλά είναι διαφορετική εννοώ η στόχευση και η αφετηρία του κόμματος. Άρα μπορεί να καλύψει το κενό από την αριστερή πλευρά. Από τη δεξιά το είπαμε, τα φτιάσαμε ενδεχομένως να το καλύψει το κενό που θα αφήσει ή ο Σαμαράς. Μένει να τον δούμε. Γιατί τι θέλω να πω, ότι ενώ είναι μια κυβέρνηση σε αποδρομή, μπορεί να προκύψει λύση κυβερνητική. Είτε από το ένα άκρο του συστήματος, από τη μία πλευρά του συστήματος, είτε από την άλλη. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται και να καταθέτει ένα αριστερό πρόγραμμα, τώρα δεν ξέρω, αριστερό μπορεί να είναι και το Βαρουφάκη ή της Νέας Αριστεράς. Και εδώ θα υπήρχε προγραμματικά τουλάχιστον ένα πλαίσιο προσέγγισης. Αν επιτέλους ξεπεράσουν ποτέ τις προσωπικές τους διαφωνίες.
0: Βλέπω ότι δεν είναι δύσκολο, γιατί είδα και την αντιπαράθεση που ξέσπασε ή μάλλον τις αποστάσεις που ελήφθησαν τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ Νέας Αριστεράς και Βαρουφάκη. Βαρουφάκης είπε ναι, τα σκέτα όχι. Τελείωσε. Προς τη Νέα Αριστερά την προσέγγιση δηλαδή. Αλλά...
1: Ναι, ναι, σωστά το λες, γιατί υπάρχει μια προσέγγιση προσωπική δική του Βαρουφάκη με τον Γαβρίλη τον Σακελαρίδη, αλλά θέλει να σταματήσει εκεί. Ενώ ο Γαβρίλη είναι επικεφαλής κόμματος πια και θέλει να μιλήσει συνολικά για το κόμμα του. Εδώ ναι, έχει ένα ζήτημα ο Βαρουφάκης, δεν μπορεί να ξεπεράσει το παρελθόν και τις προσωπικές διαφορές που είχαν αναπτυχθεί και τον οδηγεί σε έναν απομονωτισμό τώρα, αν νομίζει ότι έτσι θα πετύχει κάτι καλύτερο από το κάνει ωραία βιντεάκια. Αυτά είναι. Τα περισσότερα τα παρακολουθώ και έχει σωστές θέσεις. Αλλά αυτό, με αυτό δεν μπαίνεις στη Βουλή και δεν κάνεις μεγαλύτερο πολιτικό παιχνίδι.
0: Μα αυτό είναι το αβαντάζ του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό το πρόγραμμα έχει ένα ρεαλισμό κυβερνητικής προοπτικής. Έχει συνταχθεί από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν συμμετάσχει στην κυβερνητική περίοδο και όχι από τα αριστερά όπως Βαρουφάκης ή Σακελαρίδης, αλλά από τα πιο εντός εισαγωγικών συντηρητικά στελέχη μέσα στην αριστερά. Μετριοπαθή, εντάξει, για να μην παρεξηγηθούμε. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια ένα πρόγραμμα με κυβερνητική σφραγίδα. Που ναι, μεν θέτει υπόψη του ή κινείται μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια, αλλά όχι να τα καθαγιάζει ή να τα θεωρεί γραμμένα στην πέτρα. Αυτά είναι τα περιθώρια, τελείωσε, γεια σας, δεν δίνουμε παραπάνω.
1: Υπάρχουν περιθώρια και περιθώρια. Εντάξει, υπάρχει ένα περιθώριο το οποίο αν πας να το παραβείς θα παρέμβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως είναι ευρύ. Και είναι λάθος να μπαίνουν στην παγίδα του Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς.
1: Ότι φέρτε μου, ας πούμε, εν είδη λογιστικού εγγράφου, τόσα εδώ, τόσα εκεί, για να τα κρίνω εγώ με τα δικά μου κριτήρια. Η οικονομία είναι ένα πιο ευρύ πράγμα. Δεν έχει μόνο τις δαπάνες και που κατανέμονται, έχει και την παραγωγή.
0: Και προτεραιότητες, όπως είπε ο Κουμεντάκης. Ναι. Βλέπουμε ότι η 13η σύνταξη δεν είναι προτεραιότητά μας, είναι κάτι άλλο. Εντάξει, θα το συζητήσουμε. Άρα. Τι βλέπουμε για το ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή και κλείνουμε με αυτό, Σπύρο.
1: Προγραμματικά έχει ήδη διαμορφώσει κάποιες θέσεις, σε ένα βαθμό τις ξέρουμε. Θα είναι, όπως το είπαμε, ένα πρόγραμμα με αριστερό πρόθυμο, το οποίο είναι και στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής προοπτικής. Είναι και η ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει εθνική μια παρουσία του, έτσι να κερδίσει και εκείνο. Έτσι. κάποια ποσοστά. Τώρα, εάν τα υπόλοιπα τα είπαμε πιο μπροστά, θα έχει πάρει την θέση για προσέγγιση με τις αριστερές δυνάμεις, θα προχωρήσει ενδεχομένως η συζήτηση με τον κύριο Κοντιά, όπως το βλέπεις και εσύ.
0: Νομίζω ότι είναι ανάγκη τουλάχιστον να υπάρξει μια συστράτευση δυνάμεων και πρέπει. Ναι. Πρέπει.
1: Μέχρι εκεί θα είναι. Νομίζω και είναι και όντως μια ευκαιρία να δώσει ένα καλό παρόν.
0: Πάντως, να το ελαφρύνουμε λίγο, Σπύρο, βλέπω ότι αυτό το αντικείμενο στοιχηματισμού μεταξύ συναδέλφων, ακόμα και στα πάνελ, στο διάλειμμα, είναι ένα το αντικείμενο. Αν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ, και μαθαίνω ότι και συνάδελφοι που έχουν. αν θα μπει στη Βουλή ή όχι. Αλλά και μαθαίνω.
1: Ναι,
0: και
1: ακόμα εγώ εκτιμώ ότι θα μπει στην Βουλή.
0: Ναι, ακόμα και συνάδελφοι μεγάλοι.
1: Αν μου τύχει ένα τέτοιο στοίχημα, θα το έβαζα.
0: Ναι, άκουσα για στοίχημα που μπαίνουν και σε μεγάλα μέσα συστημικά, που είναι οι περισσότεροι υπέρ του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά μπαίνει στη Βουλή. Οι δημοσκόποι τι λένε, αλήθεια?
1: Επειδή τώρα γίνονται οι δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να περιμένουμε, Γιάννη. Γιατί και όταν θα κλείσουν την επόμενη Τρίτη, νομίζω, όταν θα έχει κάνει την παρουσία του και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει κάνει και την παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά επειδή ο χώρος είναι πολύ ρευστός, εκεί ίσως θα πρέπει να κρατήσουμε κάποιες δυναμικές περισσότερο.
0: Ωραία. Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ποιο είσαι καλεσμένο σήμερα ή δεν έχεις ακόμα αποφασίσει? Για να ξέρω τι θα κάνω. Α, έχουμε σήμερα τη συνέντευξη του Τσίπρα. Τι ώρα είναι?
1: Είναι το απόγευμα, οπότε θα την ακούσουμε κανονικά και θα την σχολιάζουμε από αύριο.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Σπύρο. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Σπύρος τον ακούτε στις 3 μετά το μεσημέρι, μετά το μαγκαζίνο, με πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις και συνεντεύξεις. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά με τον Σπύρο. Η Νατάσα επανέρχεται στο μήνυμά της. Το υπόλοιπο μήνυμα από τον Βασίλη δεν διάβασα. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας χθες, να μην υποβαθμίζουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία ανέφερε στο Earth News πως 12 δήμοι από τους 300 βέβαια θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάπτυξης για να υπάρξουν κάποιες υποδομές στέγασης για εκπαιδευτικούς ή αλλιώς κάποια σπίτια για δασκάλους και καθηγητές σε 12 δήμους, πιθανώς δικό μας ανθρώπων. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Βασίλη, επίσης. Η Ελένη. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα. Σας φαίνεται περίεργο να μοιάζουν τα προγράμματα? Κάποτε δεν είχε ξανασυμβεί? Η Νέα Δημοκρατία έκλεβε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το εμφάνιζε δικό της στην ΕΔΕΘ. Εσείς πρέπει να μας τα λέτε αυτά. Τα συστημικά κανάλια λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει γιατί η γραμμή Μητσοτάκη είναι να κόψει τον Τσίπρα. Στο είχα πει, θα σας στηρίξει στο τέλος και ο Βαρουφάκης άφαντος. Ελένη, μια στο καρφί και μια στο πέταλο είσαι. Εγώ το να μου λέει η Νέα Δημοκρατία ότι μοιάζει το πρόγραμμά της με το πρόγραμμά μου θα το θεωρούσα προβληματικό. Έτσι για να συνεννοηθούμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, αλλά βλέπω την παγίδα. Βλέπω ότι αυτό το στρίμωγμα στο δίθεν τάχα μου δημοσιονομικό περιθώριο στερεί κάποιες δυνάμεις και κάποιες δυναμικές, για να είμαστε ειλικρινείς. Θέλω να πάμε τώρα στην επόμενη κουβέντα μας, εδώ, στον επόμενο καλεσμένο μας επί το ορθότερον, για να δούμε πρακτικά μερικά ζητήματα. Όπως πάνω σχάρη, εμείς λέμε τώρα για τους εργαζόμενους, λέμε για τον τουρισμό, λέμε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τι γίνεται όμως στην πράξη? Γιατί κλείνει τώρα όσο να είναι και η σεζόν, αν και έχουμε ένα μήνα και ακόμα. Αλλά λίγο πολύ έχει γίνει μια σούμα για το πώς πήγαμε. Έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνική μου γραμμή τον Γιώργο Χότζογλου, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στον Επισήτισμο Τουρισμό, για να κάνουμε πρώτον ένα απολογισμό για τη χρονιά, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί, και δεύτερον το πώς κινείται η σχέση πια του Μητσοτάκη με τους εργαζόμενους και τις πολιτικές που εφαρμόζει. Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
4: Καλημέρα κύριε Σταντάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καταρχήν, ένα απολογισμό, πώς εξελίσσεται, πώς κλείνει η τουριστική σεζόν η φετινή?
4: Σε επίπεδο επιχειρηματικότητας μπορούμε να πούμε ότι πήγε ανέλπιστα καλά.
0: Ναι.
4: Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος κάνουν λόγο για 8 εκατομμύρια παραπάνω τουρίστες, αφήξεις.
0: Ναι, αυτό το ακούω, αλλά ακούω και μια γκρίνια για τις εισπράξεις. Έχουν αντίστοιχη
4: άνοδο. Μην μπερδεύουμε τις εισπράξεις που παίρνουν οι ξενοδόχοι με τις εισπράξεις που παίρνει η εστίαση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Οι ξενοδόχοι τα λεφτά τους θα παίρνουν κανονικά και μάλιστα θα πρέπει και αύξηση στην έσοδα τους. Η εστίαση, ναι, όντως έχει ένα πρόβλημα. γιατί δεν βγαίνει η εξίσωση όχι μόνο για τους Έλληνες τουρίστες, αλλά δεν βγαίνει και για τους ξένους. Mm-hmm. Τα ξενοδοχεία όμως πληρώνονται κανονικά, ειδικά όταν είναι όλοι πλούσιοι, τα λεφτά τους τα παίρνουν κανονικά. Και mm-hmm. παρέχουν τις υπηρεσίες όλοι inclusive.
0: Ναι, και πάνε και με μερικές σακούλες σούπερ μάρκετ μέσα στα ξενοδοχεία. Ποια είναι το φαινόμενο που μας έκανε εντύπωση το καλοκαίρι?
4: Στα ξενοδοχεία, αν είναι όλοι inclusive υπηρεσίες, δεν έχεις λόγο να πάρεις κάτι από το σούπερ μάρκετ. Είναι πληρωμένα όλα.
0: Ναι, αλλά και το έξαρτο σοκολατάκι, ρε παιδί μου. Ναι.
4: Στα Airbnb γίνεται αυτό με το σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους, η σεζόν ήταν. Δεν υπάρχουν λόγια να τη χαρακτηρίσουμε. Δηλαδή, να πεις για μεσαίωνα, να πεις για γαλέρα, να πεις για ασυνδοσία, για εργοδοτική παραβατικότητα, για ό,τι και να βάλεις μπροστά θα είναι σωστό. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα.
0: Εδώ και χρόνια κρατάει αυτή η ιστορία, δυστυχώς.
4: Ναι, ναι. Φέτος όμως ήταν πολύ έντονο, κύριε Σαντάκη. Ήταν πολύ έντονο γιατί υπήρχε μεγάλη εντατικοποίηση.
0: Εντατικοποίηση γιατί υπάρχουν τα κενά, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Καλύφθηκαν τα κενά και πώς καλύφθηκαν? Με την εντατικοποίηση, με την εισαγωγή?
4: Ούτε με τις μετακλήσεις, ούτε με την εντατικοποίηση καταφέραν να τα καλύψουν. Γι' αυτό δεν παρήχαμε καλές υπηρεσίες σαν χώρα. Ή μάλλον για να το πω σωστά, ήταν δυσανάλογες με αυτά που εισπράτανε, με αυτά που δαπανούσαν οι τουρίστες σε ένα ξενοδοχείο για να. Κάνουν τη διακρασή του. Εντατικοποίηση λοιπόν, ένας δούλευε για πέντε για να βγουν οι βάρδιες και τα κενά. Καταφέραμε και ευθελίσαμε ένα όπλο που είχαμε στα χέρια μας, αυτό της ψηφιακής κάρτας, για να μην πω μια άλλη λέξη. Την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ειδικά στην εστίαση, τη χτυπάνε οι εργοδότες κατά το δοκούν, βαφτίζουν το προσωπικό υπεύθυνους, υπεύθυνος σάλας, υπεύθυνος κουζίνας, υπεύθυνος τραπεζιών έξω, ούτω ώστε να φαίνονται στελέχη και να μην είναι υποχρεωμένα να χτυπούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τους παραχωρούν τυπικά 1% της επιχείρησης για να τους βαφτίσουν μετόχους. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από το μυαλό ενός ανθρώπου που να αποφύγει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, το κάνουν. Κατά στρατήγηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας εν γέννη, ελεκτικοί μηχανισμοί ανυπακτή. Πραγματικά ήταν το καλοκαίρι η σεζόν της ασυνδοσίας.
0: Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκα σε τουριστικές περιοχές, όχι μαζικού τουρισμού, αλλά τουρισμού από αυτό που λένε με οικονομικά
4: πακέτα
0: και τα λοιπά. Με εξέπληξε ότι έβλεπες όταν σχολούσαν και άλλαζαν βάρδια στα ξενοδοχεία οι εργαζόμενοι που έπρεπε να κινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι περισσότεροι βέβαια από τρίτες χώρες, και έλεγε στην αγορά, τους, οι επαγγελματίες έλεγαν ότι έχουν σοβαρόθετο πρόβλημα. Και ναι. Μπαίνουν πια σε μια λογική ακόμα και λουκέτου. Ή υποβάθμισης ή περιορισμού και του μενού και όλα και όλα. Δηλαδή σοβαρό πρόβλημα και αυτό, γιατί έφυγαν οι εποχικά απασχολούμενοι. Ακόμα και υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι, βοηθητικό προσωπικό, όχι στην εστίαση μόνο, διότι δεν έχουν πια το ταμείο, το ταμείο ανεργίας, το οποίο τους έδινε μια ανάσα για τους μήνες που καθόταν.
4: Είναι ο νούμερο ένας λόγος που εγκαταλείπουν τον κλάδο μαζικά. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε το χειμώνα. Δεν γίνεται. Τώρα προσέξτε να δείτε. Ακόμα έχουμε Σεπτέμβριο. Αν είσαι τυχερός και δουλεύεις στην Νότια Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδο, θα πας μέχρι 10-15 Οκτώβρη. Στην Βόρεια Ελλάδα έχουν αρχίσει ήδη απολύσεις. Αυτοί που απολύνονται Σεπτέμβριο θα επιδοτηθούν μέχρι το Δεκέμβρη, κύριε Σεπτάκη. Και από το Δεκέμβρη μέχρι τον επόμενο Μάιο που θα ξαναπάρουν μισό στα χέρια τους, είναι χωρίς εισόδημα. Γιατί να μην πάει σε ένα σούπερ μάρκετ ο άλλος που να έχει 14 μισθούς?
0: Ακριβώς. Και έτσι στερούν χέρια από τον τουρισμό, επαγγελματισμό από τον τουρισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, το χειρότερο.
4: Ο επαγγελματισμός είναι το ζητούμενο.
0: Όσον αφορά τον υπόλοιπο κλάδο της εστίασης τώρα, εντάξει, ο τουρισμός. Όσες περιοχές, επαγγέλματα δεν επηρεάζονται άμεσα από τον τουρισμό, στον χώρο της εστίασης, πώς πάνε τα πράγματα? Τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις?
4: Η εστίαση πρώτον δεν μπορούν, από άποψη επιχειρηματικότητας δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγε καλά φέτος. Mm-hmm. Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής είναι 0,9 έως 1,1% κάτω σε σχέση με πέρσι. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Mm-hmm. Μην μας ξεγελάει το 0,9 με 1,1. Δεν είναι μικρό.
0: Γιατί δεν ήταν και καλύτερες οι περσινές χορηγίες.
4: Ακριβώς. Στο ένα αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης δράσης του NBND. Πολύ σωστά είπατε πριν για σούπερ μάρκετ. Όταν βλέπεις μεγάλους θεωρητικούς προορισμούς να έχουν αύξηση στον τζίρο του 30% τα σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνανε, νοικιάζαν το κατάλημα και πηγαίνανε σε ένα σούπερ μάρκετ και πέραν τα μακαρόνια, την κέτσαπ και το τυρί και την νοικιάζανε στο κατάλημα που νοικιάσανε, με αποτέλεσμα η εστίαση να φτάνει από 1-1,5 γεύμα ημερησίως.
0: Το εκεί... είδα έντονα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, που είναι ένας τόπος ο οποίος δεν το θεωρείς από τους φθηνούς προορισμούς.
4: Πιστέψτε με τις άλλους προορισμούς, στα Χανιά, έτσι, στη Ρόδο, υπήρξε αυτό το φαινόμενο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε την εφαρμογή της κρατικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, όχι βέβαια λόγω φτώσης του τζίρου, αλλά προσέξτε, από τις 80.000 επιχειρήσεις, πανηγύριζε Κεραμέως που υπογράψαμε τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση και έχει και υποχρεωτική κτλ. Από τις 80.000 επιχειρήσεις στην εστίαση την εφαρμόζουμε μόλις το 5%.
0: Το 5%?
4: Μόλις το 5%.
0: Αυτά δηλαδή, είναι τα στοιχεία. 3.000 επιχειρήσεις μόνο, 3.000.
4: Ακριβώς. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τους κατατόπους επιθεώρησης εργασίας και από τα κατατόπους σωματεία μας. Ένα σουβλατζίνι προς τη Δράμα. Μια ταβέρνα στην Αμοργό. Η εστίαση στο τηλεπτάδιτα που βλέπουμε σε κάθε γωνιά.
0: Δηλαδή κάποιος, ένας συνεπής εργοδότης ή κάποιος που τον έχει φοβήσει το σύστημα. Δεν υπάρχει. Αυτό λέμε τώρα.
4: Αυτό ακριβώς. Πώς θα αντέξει το συνεπής τον αυτή με τον ανταγωνισμό. Γιατί ξέρετε τι έχει γίνει. Έχουν πλαφωνάρει τους μισθούς από 5 έως 7 ευρώ την ώρα ανεξαρτήτως ειδικότητας στην εστίαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κατάσταση, ο εργαζόμενος, αντί να δει αύξηση στο μισθό του από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε και που πανηγυρίστηκε, βλέπει μείωση.
0: Γιατί δεν μπορεί πια να ελεγχθεί η εφαρμογή της, έτσι. Αυτό είναι το βασικό.
4: Ακριβώς.
0: Το βασικό ζήτημα.
4: Ακριβώς. Και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που την χτυπούν οι εργοδότες, όπως είπα, όπως θέλουν οι κύριοι, εμφανίζεται ότι δουλεύει πενθήμερο 8ωρο, δεν πληρώνεται τα νυχτερινά, δεν πληρώνεται τις αρχίες, δεν πληρώνεται υπερορίες. Δηλαδή με πέραν εργαζόμενοι και με πέραν πρόεδρε βλέπουμε μείωση.
0: Εσύ είσαι και νεότερος τώρα, νεότερος από μένα. Εγώ που έζησα έντονα τη δεκαετία, στις αρχές δεκαετίας του 80, αλλά και όλη τη δεκαετία του 80, ο φόβος και ο τρόμος του εργοδότη ήταν μόνο η λέξη επιθεώρηση εργασίας.
4: Τελείως.
0: Και υπήρχε βέβαια, υπήρχαν και υπερβολές. Να πάει δικαστήριο εργαζόμενος, δεν υπήρχε περίπτωση να αθωωθεί ο εργοδότης. Δεν υπήρχε. Άρα εδώ λειτουργούσε ένα σύστημα ουσιαστικά προστασίας του πολίτη, του εργαζόμενου.
4: Ναι,
0: το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Λες επιθεώρηση εργασία, λέει αργά τα ζάκια να δούμε και αν θα πάει και όχι. Εντάξει, τελειώσαμε.
4: Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 80, μάλλον μέχρι και τα μνημόνια, ο ρόλος της επιθεώρησης εργασίας δεν ήταν συμφιλειωτικός. Η επιθεώρηση εργασίας επέβαλε στον εργοδότη την αποφασή της. Τώρα δεν την επιβάλλει, λέει είναι συμφιλειωτικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Αν δεν θέλει ο εργοδότης να την εφαρμόζει, δεν την εφαρμόζει. Και πιο πολλές φορές η επιθεώρηση εργασίας μείνει τα χείρα της και λέει ότι αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.
0: Και από την άλλη πλευρά δεν έχει και το προσωπικό να προχωρήσει στους ελέγχους ή τις, ακόμα και στις καταγγελίες.
4: Πιστέψτε με κύριε Σαντάκη, σε μεγάλους θεωρητικούς προβλησμούς οι επιθεωρητές εργασίας όπου υπάρχουν είναι ήρωες. Είναι ήρωες, πραγματικά ήρωες. Από τότε που μετατράπηκε από τον Υπουργό Σούπερμαν, από τότε που μετατράπηκε τον Υπουργό Σούπερμαν, τον κύριο Χατζηδάκη, σε ανεξάρτητη αρχή. Εμείς λέμε σε αόρατη αρχή.
0: Πόσο θα τον πληρώσουμε αυτόν τον άνθρωπο, παιδί μου, από τη ΔΕΗ μέχρι την ανεξάρτητη αρχή, μέχρι την Ολυμπιακή. Πόσο θα τον πληρώσουμε αυτόν τον ανεπάγγελτο υπουργό, ρε παιδιά. Λοιπόν, κύριε Χότσογλου, θυμίζεις κακά αρκετά τα οποία έχουμε υποστεί, οπότε καλή σας μέρα και υπομονή.
4: Καλημέρα.
0: Μητσοτάκης είναι, θα περάσει. Γεια σας, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε δηλαδή. Γιατί με αυτά που βλέπουμε, κομματάκι δύσκολο. Γιατί όλοι δήθεν τάχα μου συνεργούν για να πέσω Μητσοτάκης, αλλά έχω την αίσθηση ότι περισσότερο μετράει το εγώ και όχι η κοινή προσπάθεια για να απαλλαγούμε από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και σήμερα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και ανανοούμε το ραντεβού για το πρωί πια της Πέμπτης αύριο. Θα έχουμε να λέμε για τη συνέντευξη που θα δώσει σήμερα ο Τσίπρας και για την συνέντευξη που ακολουθεί την Παρασκευή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή μας μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Φουντώνει και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ανέφεραν ακόμη ότι επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς μέσω απαγορευμένης και ανασφαλούς, όπως είπαν, διαδρομής, με αμερικανική υποστήριξη. Οι ιρανικοί πυραυλοί εκτοξεύτηκαν και εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν τα ξημερώματα πως αναχέτησαν 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς οι δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Η Συριακή Αέρ Άμυνα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον αέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Την ίδια ώρα ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του Κόλπου. Για κάθε επίθεση σε ιρανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το ξέσπασμα των επιθέσεων στον Κόλπο πιέζει την τιμή του πετρελαίου που πλησιάζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49% φτάνοντας τα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 2 τα ξημερώματα σε κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Το κατάστημα έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ στο υπόγειο εντοπίστηκε άνδρας εργαζόμενος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Πήρα σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, εξ

0: σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα αδιευκρίνηστα του Άδωνη Γεωργιάδη, φορολογικός του έλεγχος, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και παύση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, οι πέντε ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, που ήταν επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος που κατέθεσε κατόπιν απόφαση της πολιτικής γραμματείας πέντε έγγραφα σε πέντε διαφορετικές αρχές στο πλαίσιο διαλεύκανσης της υπόθεσης Νοβάρτης. Περισσότερα στο avg.gr. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς, όπως αναφέρει, προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και πολιτική απόφαση, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου. Για έμεση παραδοχή της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος, κάνουν λόγο σε κοινή ανακοίνωσή τους στο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης Χρήστος Γιαννούλης αναφορικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το ενεργειακό κόστος. Μετά από χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, η κυβέρνηση ζητά από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιμένουν ως το 2029 για μια μείωση που σήμερα αποτελεί στόχο και όχι εγγυημένο αποτέλεσμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Όπως αναφέρει, ο κώδικας θα είναι ελληνικός με Ισραηλινή υποστήριξη, θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημά των Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πατέρα της Μάρθης, ενός εκ των 57 θυμάτων το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε μεταξύ άλλων χθες κατά την κατάθεσή του, κάνοντας λόγο για τεράστια αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις μη κρατικές νομικές σχολές, αφού, όπως αναφέρει, έλαβαν υπόψη τις αποφάσεις του ΣΤΕ, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς επίσης και η πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία ασκήθηκε σε βάρος των γονέων του Βρέφους, που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το Βρέφος. Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος και ο 26χρονος, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι νόμιζε πως ήταν ενήλικη. Ξηρή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για δέκατη μέρα δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ έως και αύριο Πέμπτη λόγω έργων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε χθες Τρίτη την νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές της Κυριακής στο Ομόσπονδο Κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία. Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε μια πραγματικά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απολύτως φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση, οι οποίοι έχουν πλήξει τόσο σοβαρά τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν πρόκειται να το ανεχθούν άλλο. «Make Germany great again», ας ξαναδώσουμε στη Γερμανία το μεγαλείο της, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με εξαιρετικό χτύπημα φάουλ του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό, η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006.
1: Ο καιρός.

0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, τα υπηρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έθριος καιρός στην Αττική με άνεμους βόρειο-ανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9. Το μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλά και τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Έχω πει για 14. Ορίστε, περνάει η ώρα και έχουμε μόνο μία ώρα στη διάθεσή μας. Όχι για την ακρίβεια, 45 λεπτά έχουμε. Τι έπαθε. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. Είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, παρακαλώ. Και είναι το κόκκινο και η ραδιοφωνική του πρέσα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9 το πρωί. Να δώσουμε το Viper 6985-870-059. 6985-870-059. Γράψτε το μήνυμά σας. Σε αυτό το νούμερο το στέλνετε στο Viper. Καλημέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας βλέπω από τον... από προηγούμενα είναι, ναι, okay. Λοιπόν, και θέλετε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο το είδα, το άκουσα και στο δελτίο ειδήσεων. Είναι για αυτή την πρωτοβουλία του Τμήματος Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και του Παύλου Πολάκη για το θέμα της Νοβάρτης. Λοιπόν, εξαιρετικό θέμα. Και ο Μιλόν έχει κάποια σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, ως δημοσιογράφος εννοώ, στο παρελθόν και από ένα άλλο μετερίζει. Ήμουνα μεταξύ αυτών όσων έτρεξαν το συγκεκριμένο θέμα και ερεύνησαν το συγκεκριμένο θέμα της Νοβάρτης. Οπότε, εντάξει, okay. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό που επανέρχεται. Προφανώς είναι κακό, γιατί δεν έπρεπε καν να επανέρθει. Έπρεπε, όταν είχε σκάσει η ιστορία και οι αποκαλύψεις, να είχαν βρεθεί υπεύθυνοι και να είχαν τιμωρηθεί οι υπεύθυνοι. Σας θυμίζω ότι πέρα από τους 10 πολιτικούς, των οποίους ανέγραφε το έγγραφο του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI, ότι μπορούν να ερευνηθούν για τυχόν σχέσεις τους με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Αυτό έγραφε το έγγραφο. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Το οποίο εστάλει από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Εισαγγελία Διαφθοράς, τότε Εισαγγελία Διαφθοράς, την κυρία Τουλουπάκη. Υπήρχαν εκεί περίπου 1.200 γιατροί, οι οποίοι ήταν συμμέτοχοι στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Οι γιατροί, οι οποίοι υπέγραφαν σοριδών, συνταχογραφούσαν σοριδών τα φάρμακα της Νοβάρτης, με το ανάλογο τίμημα βεβαίως, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πούμε, τα οποία ήταν από ταξίδια σε πολυτελείς προορισμούς μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και με αυτόν τον τρόπο ψήριζαν τα ταμεία των ασφαλισμένων, δηλαδή όλων ημών, προς όφελος της Νοβάρτης. Εδώ δεν πρόκειται να κουλιόταν φίλο, διότι είναι τέτοιου τύπου σκάνδαλα, είναι καθημερινότητα για τη χώρα και πλέον δεν απασχολούν κανέναν, ούτε καν την ελληνική δικαιοσύνη. Τα θεωρούμε κανονικότητα και γύρω από αυτά μπλέκεται ένα ολόκληρο διαπλεκόμενο σύστημα, όπου συντηρούνται μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι, με τις διαφημίσεις, με τη διαφημιστική δαπάνη των μεγάλων πολυεθνικών, συντηρούνται πολιτικά γραφεία, συντηρούνται μονοπρόσωπες ή και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ο μόνος που χάνει είναι ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας ασφαλισμένος, τον οποίο σήμερα αυτοί οι οποίοι ήταν συμμέτοχοι στο σκάνδαλο το δείχνουν και με το δάχτυλο, το θεωρούν υπαίτιο της μεγάλης αυτής περιπέτειας που έζησε η χώρα και της χρεοκοπίας της. Και από εδώ παν κι άλλοι και συνεχίζουμε μια χαρά τη ζωή μας. Ούτε καν οι γιατροί αυτοί δεν βρέθηκαν απέναντι στη δικαιοσύνη. Θυμάστε τις υποσχέσεις που λέγανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε χθες να βγει η υπόθεση με τα διευκρινίστα του κ. Γεωργιάδη από το αρχείο. Έτσι. Μια υπόθεση που συνδέεται και αυτή άμεσα με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Έτσι, και την κατάθεση της γραμματέας του Φρουζή. Ήταν η μία από τις δύο προστατευόμενους μάρτυρες στις ΗΠΑ της Αμερικής, την κυρία Μαρία Μαραγγέλη, ή ως προστατευόμενη μάρτυρα, εμείς την έχουμε μάθει ως Εκατερίνη Κελέση. Στις καταθέσεις της και κυρίως κατά την απολογία της στη μετέπειτα δίκη της, ισχυρίστηκε ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σε τρεις συναντήσεις του Κωνσταντίνου Φρουζή με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε μία από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας υποστήριξε ότι ο κ. Φρουζής είχε μαζί του έναν φάκελο, ο οποίος παραδόθηκε μπροστά της στη γραμματέα του Υπουργού. Υποστήριξε επιπλέον ότι ήταν παρούσα μέσα στην εταιρεία όταν ο κ. Φρουζής έβαζε χρήματα σε φακέλους. Ότι είδε να καταμετρώνται ποσά, όπως 20.000, 50.000, 70.000, και ότι ο κ. Φρουζής διατυμπάνιζε μέσα στην ομάδα της Νοβάρτης ότι αυτά τα χρήματα προορίζονταν για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος κατά τους χειρισμούς της θα λάμβανε συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ σε δόσεις. Στην κατάθεσή της, βέβαια, για να τα λέμε όλα και να είμαστε δίκαιοι με όλους, να μην αδικούμε κανέναν, στην κατάθεσή της, στην Επιτροπή της Βουλής, τα πήρε όλα πίσω.
Και η δικαιοσύνη έκλεισε το φάκελο. Αλλά τα αδιευκρίνηστα δεν μπορεί να είναι εσά αδιευκρίνηστα. Τα αδιευκρίνηστα δηλαδή που δεν βρέθηκαν μετά στο λογαριασμό του κυρίου Γεωργιάδη και χαρακτηρίστηκαν αδιευκρίνηστα για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι η δικαιοσύνη έβγαλε το συμπέρασμα ότι ναι, μένει είναι αδιευκρίνηστα, δηλαδή δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά του, τα ετήσια, αλλά δεν μπορώ να τα συνδέσω με την Νοβάρτης, οπότε τα θεωρώ αδιευκρίνηστα, οπότε κλείνω το φάκελο, το συρταριάζω και από εδώ πάνε κι άλλοι. Τώρα το πώς θα μπορούσε να συνδέσει τα χρήματα αυτά που βρέθηκαν στο λογαριασμό του με την Νοβάρτης δεν το ξέρω και δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μου φαίνεται αδιανόητο και στο μυαλό του μέσου ανθρώπου φαίνεται αδιανόητο, διότι καμία εταιρεία όταν θέλει να μπαξισώσει οποιονδήποτε δεν του κόβει και απόδειξη, για παράδειγμα, ώστε να λέει εγώ στα δίνω. Αλλά οκ, okay, αυτά συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα. Οπότε καλώς να ανοίξει η υπόθεση των διευκρίνηστων, ή τέλος πάντων μια χαρά είναι η πρωτοβουλία του κ. Πολάκη, αυτή είναι η καλή του πλευρά. Πάντοτε είχε αυτή την καλή πλευρά ο κ. Πολάκης. Το σθένος να αγωνίζεται για πολύ σοβαρά πράγματα, τα οποία στην Ελλάδα δεν τα θεωρούμε και πολύ σοβαρά. Μπράβο λοιπόν στον κύριο Πολάκη και στον κάθε κύριο Πολάκη που έχει τα κότσια να επιμένει και γι' αυτό να μπαίνει στο στόχαστρο ενός πανίσχυρου μηδιοπολιτικού συστήματος που θέλει να μπαζώνει από τη μία και από την άλλη μισή και καταστρέφει όποιον του πάει κόντρα. Και όπως σημειώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στο σχετικό δελτίο που έστειλε στους δημοσιογράφους, η αίτηση ανάρτησης της δικογραφίας για τον κύριο Γεωργιάδη, την οποία οι εισαγγελείς Καψιμάλης και Μπαρδάκης έθεσαν στο αρχείο τον Ιανουάριο του 2022, με τα διευκρίνιστα, θυμίζω, με ρητή επιφύλαξη ανάσυρσης, εάν προκύψουν νέα στοιχεία, προκύπτει από τα γραπτά μηνύματα του ίδιου του κύριου Γεωργιάδη, που κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2026, ο Μάριος Αλμάς, τον τρέχοντα Ιούνιο δηλαδή, όπου στο ένα παραδέχεται ο κύριος Γεωργιάδης ότι ζήτησε από τον κύριο Φρουζή της Νοβάρτης να δοθεί διαφήμιση της εταιρείας σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο, δηλαδή ακριβώς τη σύνδεση με τη διαφημιστική, την περίφημη MMS Communication, που η πράξη αρχιοθέτησης θεώρησε σαν ανύπαρκτη. Στο άλλο παραδέχεται ότι είχε υποσχεθεί στήριξη στον προστατευόμενο Μάρτινα Μανιαδάκη όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και ότι τις υποσχέσεις του αυτός τις κρατάει. Τα θυμάστε? Πρόσφατα ήταν, είπαμε, μόλις τον Ιούνιο. Συνεπώς αυτά είναι τα δύο νέα στοιχεία που δικαιολογούν απόλυτα το να ξαναβγεί η δικογραφία από το σιρτάρι, διότι αυτό είχαν γράψει και όταν την αρχιοθέτησαν οι δύο εισαγγελείς. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να πούμε. Ότι ο κύριος Χρήστος Μπαρδάκης, ο ένας ο εισαγγελέας, που εφήβρε αυτό το αφήγημα για τα διευκρίνησα, ήταν παρακολουθούμενος και από την ΕΥΠ και από το Πρέτεντορ καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας που έκανε για τον κύριο Γεωργιάδη. Ήταν παρακολουθούμενος από τη 1 Ιουνίου του 2020 ως τις 12 Ιουνίου του 2022. Για 2 χρόνια ήταν παρακολουθούμενος ο οικονομικός εισαγγελέας. Καταλάβετε? Ναι. Αυτό. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Το ξέρετε. Είμαστε η μοναδική χώρα παγκοσμίως που το αίτημα για δικαιοσύνη και ο αγώνας για την επίτευξή της κατηγορήθηκε τόσο ακραία, τόσο βάναυσα και με τέτοια ένταση και έκταση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και οι στρατιές δημοσιογράφων και μέσων που υπηρέτησαν αυτό το αφήγημα της ποινικοποίησης κάθε άποψης που ήθελε να αποδοθεί δικαιοσύνη ή να ερευνηθεί, προσέξτε, όχι να τιμωρηθεί κάποιος, να ερευνηθεί κάποιος. Και αν είναι αθώος, να κριθεί αθώος. Αν είναι ένοχος, να κριθεί ένοχος. Η ποινικοποίηση λοιπόν, οι στρατιές των δημοσιογράφων που ήθελαν την ποινικοποίηση όποιον είχε διαφορετική άποψη και υπηρέτησαν αυτό το αφήγημα, αμύφθηκαν και αμύγονταν μέχρι και σήμερα πλουσιοπάροχα. Με την ευζοία τους να διαφημίζεται στις κλειδαρότρυπες 14 νησών που έχουν εξελιχθεί οι τηλεοράσεις μας, ως δείγμα και απόδειξη επιτυχίας. Χαρούμενα προσωπάκια, ανθυρά μίντια, υπέρλαμπες πρεσόρνες, φλέρτ επωνύμων, Σαββατοκύριακα στη Μύκονο, υπερατλαντικά ταξίδια, πρωινάδικα και ό,τι τέλος πάντων φιλοτεχνεί το θεμητό προφίλ και κλειδώνει τις αποδεκτές συμπεριφορές. Αυτά. Πριν πάμε στο τραγούδι του, το πιστώνω το κύριο Πολάκη αυτό. Όλοι του το πιστώνουν, φαντάζομαι.
γιατί δεν βάζει γλώσσα μέσα και καλά κάνει στα συγκεκριμένα θέματα. Αυτή είναι η πολύ καλή του πλευρά. Η κακή του πλευρά τώρα, για να τα λέμε όλα, είναι ότι δεν θα πάει Πέμπτη Παρασκευή στη ΔΕΘ. Παρά το γεγονός ότι, όπως τουλάχιστον το δικό μου το ρεπορτάζ λέει, έχει δεχτεί 3 τηλεφωνήματα να πάει και μάλιστα το έχει προσφερθεί. Έτσι λέει το δικό μου το ρεπορτάζ. Δεν θεωρώ ότι διεκδικώ το αλάθητο, ποτέ δεν το διεκδίκησα. Ότι στα 3 τηλεφωνήματα του δόθηκε η δυνατότητα, η θέση του να είναι εκείνος ο οποίος θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία την Πέμπτη στη ΔΕΘ. Το γιατί δεν πάει είναι ένα θέμα που το γνωρίζει ο ίδιος και σωστή λύση να μας το εξηγήσει, αλλά αυτή είναι η κακή του πλευρά. Κάθε άνθρωπος έχει την καλή του και την κακή του πλευρά. Εμείς θα κρατήσουμε την καλή του πλευρά. Η καλή του είναι αυτή που σας είπα πριν. Έτσι. Και είμαστε μαζί του στο συγκεκριμένο ζήτημα και σε κάθε προσπάθεια που έχει κάνει για να βγάλουμε μια άκρη, να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλο αυτό το διεφθαρμένο σύστημα που μας κυβερνάει δεκαετίες τώρα. Μας βάλει η Σοφία ένα τραγούδι και να πάμε στο διάλειμμα.

σοφλήσαμε. Είμαστε, λέει,

Θεός ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δεν είναι
4: πιστεύω.
3: Καλά τα πράγματα. Δεν είναι καλά.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε από ανατολικά. Η Ελευθερίου Βενιζέλου στον Καρέα έχει το γνωστό πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, ειδικά στην άνοδο. Η Ηλιουπόλεως επίσης στο ύψος της Δάφνης. Στο κέντρο τώρα η Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγουμητή μέχρι τη Χατζηχρήστου. Όλο το Σύνταγμα γύρω-γύρω, Βασιλίσσης Σοφίας, Φιλελλήνων, όλα γεμάτα. Mm-hmm. Η Μεσογείων από τους Αμπελοκήπους μέχρι το Χολαργό και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας από τον κόμβο των Αμπελοκήπων μέχρι και το Υγεία. Η Λεωφορός Καποδιστρίου στο ύψος της Φιλοθέης επίσης. Η Αλεξάνδρας αρκετά πυκνή ροή. Η Πειραιός επίσης στο ρεύμα της Ανόδου προς Ομόνια από την Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η Κηφισού από τα κτέλ του Κηφισού μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα ένα πέραντο πάρκινγκ και η Αττική Οδός στο ύψος της Μεταμόρφωσης επίσης έχει σοβαρό πρόβλημα. Το λιμάνι του Πειραιά ιδιαίτερα αυξημένη ροή και η Λεωφόρος Ποσειδώνος από το Παλαιοφάλιρο μέχρι και τον τηλεοφόρο Αλίμου και στα δύο ρεύματα. Και κλασικά η Λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά και εκεί στο ύψος της Χιστού Σκαραμαγκά, ειδικά στο ρεύμα της Εξόδου, πολύ αυξημένη ροή. Δεν νομίζω ότι άφησα κάτι.
4: Όχι, μπορείτε, με θερμή παράκληση μπορείτε να μας ξαναγυρίσετε στον Αύγουστο λίγο, έτσι, για πολλούς λόγους.
3: Αχ, ναι, και εγώ το θέλω πάρα πολύ.
4: Εντάξει.
3: Εκεί βγαίναμε και παίζαμε μπάλα.
4: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
3: Ήταν μια υπέροχη εποχή για τους δρόμους.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή
3: συνέχεια. Να είστε καλά.
4: Σε ό,τι κάνετε.
3: Γεια σας.
4: Συνεχίζουμε εμείς. Λοιπόν. Μια βόλτα και στα μηνύματά σας τώρα. Ναι. Ναι, Μαρία, έχεις απόλυτο δίκιο για αυτό που γράφεις για τον Θάνο και για τον Τρυπολίτη, του στίχους του, αλλά δεν μείναμε μόνοι μας, όπως λες. Δηλαδή, άμα κάνεις μια βόλτα στα νέα παιδιά, μπορεί τα αρχικά στις νέες μουσικές και στα νέα παιδιά που είναι από πίσω τώρα που βγαίνουν, μπορεί στην αρχή να είναι λίγο περίεργο το άκουσμα στα αυτιά μας και στα αυτιά σου, γιατί ως μεγαλύτεροι είναι κάτι το οποίο δεν είναι οικείο σε εμάς. Όσο οικία είναι τουλάχιστον η μουσική κοινότητα του Θάνου και η στίχη του Τρυπολίτη, αλλά θα ανακαλύψεις ότι και εκεί υπάρχουν απίστευτα διαμάντια και εξαιρετική μουσική και παιδιά τα οποία θα δώσουν στο εγγύς μέλλον πολύ όμορφα πράγματα και δίνουν ήδη. Και δίνουν ήδη. Εντάξει, πες το πώς θες, πες το παρηγοριά στον άρρωστο, αλλά okay, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Ανδρέα, ναι. Για το δίωρο που λες, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνω δίωρο. Το αγαπάω τόσο πολύ το ραδιόφωνο. Δεν είναι όμως δική μου απόφαση, έτσι το καταλαβαίνεις. Επίσης, θέλω να σου πω ότι παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη δουλειά. Δηλαδή, θέλει πάρα πολύ προετοιμασία την προηγούμενη μέρα. Πρώτον, να παρακολουθείς όλη την επικαιρότητα. Δηλαδή, είσαι συνεχώς σε μία οθόνη και παρακολουθείς από το πρωί μέχρι το βράδυ την επικαιρότητα για να μην χάσεις τίποτα. Δεύτερον, να σημειώνεις όλα τα θέματα και να ψάχνεις κάποια θέματα και να γράφεις κάποια πράγματα, γιατί δεν μπορεί να έρχεσαι εδώ και να τα κατεβάζεις από το μυαλό σου. Έτσι. Πρέπει να τα έχεις γραμμένα, πρέπει να προηγηθεί δηλαδή μια δουλειά. Τρίτον, να βρίσκεις τα ηχητικά, έτσι, όλα αυτά τα οποία ακούμε τα ό,τι να είναι της ημέρας. Και τα τραγούδια και όλα αυτά. Δηλαδή θέλει μια σοβαρή προετοιμασία. Δεν είναι. Ήρθα, κάθισα, είδα φως και μπήκα και απλά μιλάω. Λοιπόν, αυτά. Πριν περάσουμε στα ό,τι να είναι, ήθελα να το πω αυτό. Ζούμε στη χώρα όπου γίνεται είδηση πραγματικά και μάλιστα πρωτοσέλιδο με επιχειαίους τίτλους. Το γεγονός της πρωθυπουργικής εξαγγελίας για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ το 2028. 2 χρόνια από τώρα. Ξέρετε πόσο είναι ο κατώτατος μισθός σήμερα? Είναι 920 ευρώ μεικτά. Η πρωθυπουργική εξαγγελία μας υπόσχεται ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα αυξηθεί 80 ευρώ, δηλαδή από τα 920 θα πάει στα 1000, δηλαδή 40 ευρώ το χρόνο μεικτά. Ξέρετε πόσο είναι το 40 ευρώ το χρόνο μεικτά? Ούτε 28 ευρώ, 27. Δηλαδή κάνουμε πρωτοσέλιδο το γεγονός ότι θα δώσουμε στα παιδιά μας, τα νέα παιδιά που αμείβονται κατά βάση με τον κατώτατο, περίπου 20 ευρώ, 22 ευρώ το χρόνο. Ένα 20 το μήνα, να το πω σου πιο απλά. 2 ευρώ το μήνα, πόσο είναι, ναι, 2 ευρώ το μήνα, λιγότερο από 2 ευρώ, ένα 80, ένα 70. Αυτή είναι η είδηση. 1000 ευρώ μεικτά. Το 28, όχι τώρα, το 28. Καταλαβαίνετε. Επίσης τον άκουγα να λέει, είναι τρομερό με τι ευκολία και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης λέει ψέματα. Είναι τρομερό με τι ευκολία το κάνει αυτό. Τον άκουγα να λέει ότι στην επταετία του στη ΔΕΘ, στη ΔΕΘ το έλεγε αυτό, ότι στην επταετία διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο, αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας κατά 600.000. Λοιπόν, αν μπείτε να δείτε τα στοιχεία, θα δείτε ότι δεν αυξήθηκαν κατά 600.000, αλλά κατά 460.000. Αυτός παίρνει το 460 και το κάνει 600. Και για να έχετε μια τάξη μεγέθους, να σας πω ότι στα 4,5 χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στα 4,5 χρόνια, οι θέσεις εργασίας είχαν αυξηθεί κατά 420.000. Και στα δικά του 7 χρόνια αυξήθηκαν κατά 460. Και αυτό με τη βοήθεια των media το πουλάει ως μεγάλη επιτυχία. Σε μια χώρα όπου λόγω της χρεοκοπίας της το 2011-2012 η ανεργία είχε φτάσει στο 40%. Οπότε θέλω να πω ότι είναι φυσιολογικό να είχαμε ραγδαία αύξηση των θέσεων εργασίας. Κάτι το οποίο δεν έχουμε, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα αφού μπήκαμε στο... Στα της κυβέρνησης, πάμε να δούμε. Έχουν πάθει εσχάτως από προχθές κάποια στελέχη τα οποία, όχι γύρω από την κυβέρνηση, άνθρωποι και δημοσιογράφοι και στελέχοι της κυβέρνησης έχουν πάθει κάτι, ένα αντικυβερνητικό, πώς να το πω τώρα, έπαθαν αντιπολίτευση. Να ξεκινήσουμε με τη συνάδελφο, με τη Σία Κοσιόνη, η οποία έφυγε από το Sky, πήγε στον Αντένα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ προσωπικά, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Αντένα είναι πιο φιλικό, πιο εχθρικό προς την κυβέρνηση μαγαζί, γιατί μόνο αυτό δεν είναι ο Αντένα. Ειδικά το τελευταίο καιρό, κατά τη γνώμη μου, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη στροφή, κυβερνητική στροφή υπέρ της κυβέρνησης. Οπότε για πάμε να την ακούσουμε λίγο, παρακαλώ.
5: Ελληνικό θαύμα χωρίς τους Έλληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα. Ακούει δηλαδή ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Και εγώ ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια δεν είδα Νίκο.
6: Δεν ακούσαμε κάτι.
5: Όχι. Δίνεις παραπάνω χρήματα στον κόσμο. Μάλιστα. Αν είναι ακριβότερο το σούπερ μάρκετ και ακριβότερο το ενίκιο, αυτά τα χρήματα πολύ απλά θα πάνε εκεί. Ο κόσμος θέλει φθηνότερο σούπερ μάρκετ και φθηνότερο ενίκιο, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να αποτελέσουν μια ανάσα. Δηλαδή, δεν θέλει χαρτζιλίκι, θέλει ένα μόνιμο, διατηρήσιμο εισόδημα. Και ακούω αυτές τις συμφωνίες κυρίων, αναφέρθηκε σε αυτές ο Πρωθυπουργός, και αναρωτιέμαι στα αλήθεια, το αν θα βγάλει ένας πολίτης το μήνα εναπόκειται στην καλή διάθεση του εκάστοτε αντισυμβαλόμενου σε μια συμφωνία, αν θα φανεί όσο κύριος πρέπει ή όχι.
7: Μανά.
4: Ναι, αφού ρωτάς, στο παντού. Ναι, εναπόκειται στη διάθεση, εγώ θα το ονοματίσω και όλα του CVC Partner. Όποιος είναι μεγαλομέτοχος στα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Και στα σούπερ μάρκετ. το αν θα βγάλουμε το μήνα να πρόκειται σε αυτό. Εκεί καταντήσαμε. Το ξεχάσατε? Μην το ξεχνάτε. Τα υπόλοιπα τι να σας πω. Και αφού βρε Νίκο μου δεν ακούσαμε κάτι για τα μέτρα, για μέτρα κατά της ακρίβειας, γιατί δεν το έγραψες στην εφημερίδα σου, γιατί δεν το έκανες πρωτοσέλιδο και κάνεις ακριβώς το αντίθετο? Άλλο ερώτημα αυτό. Πάμε σε άλλον συνάδελφο δημοσιογράφου, τον κύριο Παπαχελά. Για να τον ακούσουμε και αυτό.
6: Είναι όλη περιραίωση ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ, ότι ανεβαίνει όλη αυτή η νομεκλατούρα γενικογραμματέων, διοικητών οργανισμών, παραγόντων, μεσαζόντων και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι κάνουν ένα τέλειο το πάρτι, ενδεχομένως και με δικά μας χρήματα, κάπου ενοχλεί τον κόσμο και δείχνει ότι σαν να μην έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της κυβέρνησης ότι το πράγμα έχει ζορίσει και υπάρχει ένας κόσμος που δεν περνάει καλά.
4: Έπαθε και αυτός αντιπολίτευση. Τι να σου πω τώρα. Έτσι. Έπαθε και αυτός αντιπολίτευση και είπε να μιλήσει για το πάρτι της ΔΕΘ. Από το τελευταίο χειρό του Μητσοτάκη, έτσι. Και να μιλήσει και για τις γαλάζιες ακρίδες. Τι να σας πω. Πάμε, ένας ακόμη, πολιτικός αυτή τη φορά, ο οποίος μάλιστα ήταν και πρώην chief of staff, έτσι, στο Μαξίμου, ο κύριος Μπρατάκος, τώρα από τη θέση του ως πρόεδρος του ΕΒΑ. Για να ακούσουμε και τον κύριο Μπρατάκο.
8: Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Είπανε λοιπόν 5% μείωση σε αιτήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα που θα πληρωθούν το 2029, με σκοπό το 80% να φτάσει στο 50%, άρα λοιπόν κάτι το οποίο θα ξεκινήσει το 29 και θα λήξει το 35. Το 29 και θα λήξει το 35. Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Προσέξτε, η προκαταβολή φόρου δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν ένα μοντέλο το οποίο είναι πραγματικά εύχριστο. Δηλαδή, τι σου λέει? Έλα εδώ, πες μου επιχείρηση, ποια είναι τα κέρδη που πιστεύεις ότι είναι recurring, θα τα έχεις και τον επόμενο χρόνο, και άρα λοιπόν εκεί θα προκαταβάλεις και, μέρος του φόρου. Αλλά εδώ, στη χώρα μας, προκαταβάλεις φόρο για έσοδα και για κέρδη, τα οποία δεν θα κάνεις στην επόμενη κρίση. Θα σας πω ένα παράδειγμα, πάλι βιωματικό. Είχα η εταιρεία μου ένα ακίνητο. Πουλήθηκε λοιπόν το ακίνητο. Πλήρωσα το φόρο για την πώληση του ακινήτου, αλλά πλήρωσα και προκαταβολή του φόρου για την πώληση του ακινήτου που έκανα την προηγούμενη χρονιά. Το ακίνητο πουλήθηκε άπαξ, μία φορά. Δεν είναι ένα recurring έσοδο, δεν είναι ένα επαναλαμβανόμενο έσοδο, και όμως πλήρωσα φόρο, προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Θα μου πεις, το μεθεπόμενο χρόνο το πήρα πίσω ως επιστροφή, αλλά δυσκόλεψε το δικό μου το cash flow.
9: Βέβαια, τι δυστότητα.
8: Άρα δηλαδή επί της ουσίας, προσέξτε, μία μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία δυσκολεύεται να βρει χρήματα από το τραπεζικό σύστημα, δυσκολεύεται να βρει χρήματα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τώρα βέβαια ανακοινώθηκαν εχθές κάποια νέα εργαλεία. Επί της ουσίας χρηματοδοτεί το ίδιο το κράτος, γιατί αυτό είναι.
4: Αυτός ήταν το πρώην πρώτο βιολί στο Μαξίμου, ο κύριος Μπρατάκος, αυτή τη φορά από τη θέση του Προέδρου του ΕΒΑ. Μιλάει δηλαδή από τη θέση του επιχειρήν. Ο κύριος Μητσοτάκης, αν το καλοσκεφτείτε, κατάφερε το τελευταίο δίμηνο κάτι μοναδικό. Κατάφερε να στρέψει απέναντί του, να δυσαρεστήσει όλες τις κοινωνικές τάξεις, μα όλες τις κοινωνικές τάξεις, πλην των ιερών ράσων, που τους διπλασίασε το μισθό, των δύο δηληστηρίων της χώρας και των 35 εισηγμένων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Πέραν αυτών, ουδέν. Απολύτως. Χάντρες για τους ηθαγενείς. Σαν αυτό που σας είπα για τον κατώτατο μισθό. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε όμως σε αυτή την ρημάδα τη χώρα να κάνουμε ένα flashback? Θέλετε να γυρίσουμε πίσω στα ζωφερά χρόνια της χρεοκοπίας της χώρας και του πρώτου μνημονίου? Του πιο επωνίδιστου μνημονίου που έχει υπογράψει η χώρα στον πλανήτη. Δεν έχουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν μόνο τεράστιες ευθύνες για τη χρεοκοπία της χώρας, γιατί αυτοί οι δύο τη χρεοκόπησαν τη χώρα, με όσα έκαναν ή κυρίως με όσα δεν έκαναν τη δεκαετία του 2000. Έχουν και τεράστιες ευθύνες για την υπογραφή αυτού του μνημονίου. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζετε, Στο μνημόνιο αυτό η Ελλάδα υπέγραψε ότι δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα νομικής διεκδίκησης σε ό,τι αφορά το εθνικό της συμφέρον για την κινητή και την ακίνητη περιουσία της. Κανένα νομικό δικαίωμα. Και όλα αυτά υπέγραψε ότι υπεύθυνη είναι το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο με βάση το αγγλικό δίκαιο. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε αυτό, επειδή μιλάμε για τα μνημόνια και το υπονίδιστο και το ένα και το άλλο και όλα αυτά που λέμε. Αυτή το υπέγραψε. Οι σημερινοί κυβερνώντες. Και το Πασόκ φυσικά. Για πάμε να κάνουμε λοιπόν ένα flashback, να γυρίσουμε πίσω στο 2011. Πάλι στον συνάδελφο τον Νίκο Χατζηνικολάου, στην εκπομπή αυτή που είχε τότε, αν θυμάστε, όπου καλούσε κόσμο. Και είναι το να κάνουμε ένα flashback, να κάνουμε ένα flashback. Καλούσε κόσμο και ο κόσμος τοποθετούνταν. Μεταξύ του κόσμου ήταν και ένα νεαρό παιδί, το οποίο είπε αυτό που θα ακούσετε τώρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
9: Με απολυτήριο ΤΕΙ. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας, όπως ξέρουμε έξω, δεν θα μου το πληρώσει το ΤΕΙ. Θα μου πει κάτσε δούλεψε με 4,50, 12-15 ώρες και άμα γουστάρεις, γιατί υπάρχουν και άλλοι 5-10 χιλιάδες από πίσω. 4,50, 200 ευρώ για μια γκαρσονιέρα, 50 ευρώ για ρεύμα, 5 για νερό, 0,50 για μια φρατζόλα ψωμί. Στα δύο άτομα μιλάω, εργάζεται ο ένας, γιατί η ανεργία στους νέους είναι πάνω από 53%. 10 ευρώ ένα τηλέφωνο, 2 εισιτήρια για να πάει ο άνθρωπος στη δουλειά του, 1,40 και 1,42,80, μας πάνε στα 28 ακόμα, 2 καφεδάκια, μία φορά την εβδομάδα και για τους δύο, δηλαδή έναν και έναν, 4 ευρώ, 64 το μήνα, 1 ευρώ ανά άτομο για φαγητό, 1 ευρώ την ημέρα,
10: δεν υπάρχει.
9: Μας πηγαίνει στα 60. Μιλάμε για σύνολο δαπάνης από τα 4,50 στα 432. 432 ευρώ θα δώσει για αυτά, χωρίς τίποτα
11: άλλο. Και με το 1 ευρώ την ημέρα θα φας τα λυσακά σου.
9: Θα φας τα λυσακά σου, ακριβώς.
11: Ναι.
9: Λοιπόν, μας μένουν 18 ευρώ υπόλοιπο. Στο χρόνο 216 ευρώ. Άμα βάλουμε και 100 λίτρα πετρέλαιο, πόσα βγαίνουν με 1,40 το λίτρο. Μια γκαρσονιέρα, 20, 25, 30 τετραγωνικά, για δύο άτομα, 140 ευρώ. Μας μένει στο ετήσιο εισόδημά μας 76 ευρώ για αποταμίευση και οποιαδήποτε άλλη χρήση. Και εγώ θα πάρω μια κοπελίτσα που δεν θα δουλεύει, να συγκατοικήσω, να συζήσω, να κάνω ένα παιδί, να μου το βάλετε τεκμήριο, να πληρώνω και 27 ευρώ για βρεφικό γάλα και 12 και 13. Και λέμε για ΕΠ που με έβαλε η μάνα μου να της ανοίξω το λάπτοπ από το σπίτι για να βλέπει σήμερα την εκπομπή και δεν καταλαβαίνει Χριστό. Αλλά καταλαβαίνει ότι έρχεται ο πατέρας μου που έχει κάνει 2 χρόνια να πάρει την έρμη τη σύνταξή του, δεν έχει πάρει ακόμα το εφάπαξ το οποίο πήγε πάτο, δεν έχει πάρει ακόμα επικουρικό που αυτό πήγε ακόμα πιο πάτο, για να τα πάρει πρέπει να πληρώσει. Και φέτος ψάχνουμε να βρούμε σόμπες και air-condition και τζάκια για να θερμανθούμε. Κόσμος έξω, φέτος, ειδικά φέτος, 1,40 το πετρέλαιο, κοινωνικός ιστός. Ποιος κοινωνικός ιστός, που θα πεθαίνει ο κόσμος στα πεζοδρόμια, που θα είναι νέοι 25, 30, 37, σήμερα βουτέρισε μια κοπέλα και έμεινε 4 τετράγωνα πάνω από το σπίτι μου. Την απολύσανε, πήρε χτες χάπια, δεν τα κατάφερε να αυτοκτονήσει χτες, πήγε φούτερα από το παράθυρο. Όριος κοινωνικός ιστός. Ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη. Επαιτία. Διαφωνήσαμε με τον κύριο Χιόνι και στο διάλειμμα. Επαιτούμε να πάρουμε λεφτά. Γιατί να τους τα δώσουμε. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή τι τους χρωστάμε τόσα, δεν επαιτεί κανένας μας. Από εμάς δεν επαιτεί κανένας. Να πιάσουμε και το άλλο. Ευρώ δραχμή. Άμα έχουμε δραχμή, δεν θα έχουμε πετρέλαιο. Λες και τώρα που έχουμε ευρώ, έχουν πολλά σπίτια να βάλουν πετρέλαιο. Ή να πάρουν ψωμί ή να πάρουν φάρμακα. Με συγχωρείτε και για τον τόνο. Είμαι 27 χρονών. Παιδεία. Ποια παιδεία. ΤΕΙ Χαλκίδας. Τμήμα ΣΔΟ. Σχολή ΣΔΟ. Τμήμα λογιστικής. 5 μόνιμοι καθηγητές με 1000 ζόρια. Σκούζουνε κι αυτοί οι έρμοι για το μισθό που παίρνουν και για τα μαθήματα. 25 ορομίστη. 4 χρόνια να πάρουν μισθό οι ορομίστη. Έρχονται και μας λένε παιδιά τι να κάνουμε, δεν έχουμε λεφτά ούτε και το λεωφορείο. 12 ευρώ πήγαινε έλα την ημέρα. Εγώ αυτό το εξάμεινο έλεγα να τελειώσω. Το άλλο έλεγα να τελειώσω. Και θέλω 12 ευρώ πήγαινε έλα την ημέρα. Θα είμαι στο ΤΕΙ μου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Άμα ο καθηγητής γουστάρει να με κρατήσει μέχρι τις 8.30, δεν έχω λεωφορείο από σπίτι μου. πρέπει να πάρω άλλο λεωφορείο, να φάω άλλες 2 ώρες καθυστέρηση. Δεν θα φάω κάτι. Δεν θα φάω κάτι. Πόσο έκανε μια τυρόπιτα δηλαδή με την δραχμή, ρε παιδιά, 100 δραχμές, 150. Το 86 γεννήθηκα. 16 χρονών ήμουνα το 2002.
7: Μανά.
4: Από το 2011 ξαναλέω. 15 χρόνια πριν. Όχι μόνο δεν πέρασε μια μέρα. Αυτό το οποίο περιγράφει ενδεχομένως να είναι και αυξημένο σήμερα. Εννοώ επιταχύρω. Έτσι, ειδικά σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, προφανώς. Και σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των μισθών, ειδικά του κατώτατου από τότε μέχρι τώρα, γιατί για το κατώτατος μόνο αυξήθηκε, είναι αστιότητας. Αυξήθηκε 30-32% ο κατώτατος και ο πληθωρισμός, ειδικά στα τρόφιμα, υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση. Δηλαδή, μειώθηκαν τα εισοδήματα από τότε, από την κατάσταση που μας περιέγραφε. Ο συγκεκριμένος πριν από λίγο. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι. Πάμε στο θέμα του πηγαίου κώδικα. Εδώ το θυμάστε, σας το είπα προχθές για την Καθημερινή, όπου την αναφορά του Ισραηλινού αξιωματούχου, την καλή συνέντευξη που έκανε η έντυπη Καθημερινή του Ισραηλινού αξιωματούχου, που είπε ότι ο πηγαίος κώδικας προφανώς και δεν υπάρχει μέσα στη συμφωνία. Παραμένει δηλαδή στα χέρια του Ισραήλ και των εταιριών που έφτιαξαν τον θόλο του Αχιλλέα. Από την ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής κόπηκε η συγκεκριμένη ερώτηση. Ένα ώρα το χέρι την έκοψε τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τώρα βγήκανε και είπαν οι ίδιοι Ισραηλοί, διάβαζα χθες, βγήκανε, προσπάθησαν να το συμμαζέψουν και είπαν όχι, θα ετοιμάσουν ένα πηγαίο κώδικα ελληνικό για να μπορεί να είναι στα χέρια των Ελλήνων. Ψεύδονται, ψέματα λένε. Κάντε ένα κόπο και μάθετε, κουγκλάρτε να δείτε τι είναι ο πηγαίος κώδικας και πώς κατασκευάζεται και τι χρειάζεται. Ο πηγαίος κώδικας είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολλά χρόνια για να κατασκευαστεί από τους προγραμματιστές, γιατί ένα πρόγραμμα είναι επί της ουσίας. Πάρα πολλά χρόνια και τεράστια κεφάλαια, δισεκατομμύρια. Σας δουλεύουν, μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δένδια, παρακαλώ.
10: Υπάρχει πάγια εντολή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν σύστημα πέραν απολύτως εξειδικευμένων περιπτώσεων που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει σε αυτό το τομέα να αφήνουμε πάντοτε μια ειδική επιφύλαξη, στον οποίο δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Ιδίως για command and control είναι απολύτως στοιχείο κομβικό για την εθνική ύπαρξη, όχι για την εθνική κυριαρχία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι να χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις ένα σύστημα με τις δυνατότητες C5ISRT, τις οποίες σας περιέγραψα προηγουμένως, χωρίς να έχουν τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή χωρίς να μπορούν να παρέμβουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος, είτε να είναι όμοιροι οποιασδήποτε και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών, είναι παντελώς αδύνατο. Άρα οτιδήποτε αποκτάται από τη χώρα, εάν δεν σας δώσω άλλη ενημέρωση, έχουμε τον πηγαίο του κώδικα.
4: Μην παίρνεις όρκο, θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πάμε να κλείσουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Σοφία. Για πάμε να τον ακούσουμε και να κλείσουμε με αυτό.
11: Δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που όπως σας είπα είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο.
4: Ψέματα. Πάλι ψέματα λέει. Δεν έχει περάσει άλλος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που να λέει με τόση ευκολία τόσο χοντροκομμένα ψέματα. Ο ΦΠΑ, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή και τον βασικότερο τροφοδότη του δημοσιονομικού υπερπλεονάσματος της Ελλάδας. Η ΑΔΕ έχει θέσει ως ετήσιο στόχο εισπράξεων από ΦΠΑ τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα στο ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 13,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. 13,1%. Αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον 1 δισεκατομμύριο 700 ευρώ στα κρατικά ταμεία σε μόλις 6 μήνες. 1 δισεκατομμύριο 700 ευρώ σε μόλις 6 μήνες μόνο από το ΦΠΑ. 3,5 δις πάνω μέσα στο 2026 αν συνεχιστεί η ίδια πορεία. 3,5 δις μόνο από τον ΦΠΑ. Αναλυτές της αγοράς και οικονομολόγοι υπολογίζουν ότι ο πληθωρισμός και η αύξηση της κατανάλωσης λόγω τουρισμού τροφοδοτούν τα κρατικά έσοδα με περίπου 1 έως 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον ΦΠΑ ετησίως σε σχέση με τις αρχικές συντηρητικές προβλέψεις. Τα μισά δηλαδή από το συνολικό υπερπλεώνασμα. Προσέξτε, δεν λέω ότι τα ψηφιακά μέτρα όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν αποδίδουν. Για παράδειγμα, να σας πω ένα νούμερο. Η επέκταση των POS σε όλα τα επαγγέλματα πρόσθεσε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ σε ένα έτος. Αλλά να μένεις στα 400 εκατομμύρια όπως κάνει ο Πρωθυπουργός και να αποσιωπάς το 1,5 δισεκατομμύριο συνιστά χοντροκομμένη προσπάθεια παραπλάνησης του ελληνικού λαού. Τι να κάνουμε τώρα? Να μην το πούμε. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Για δύο μηνύματα έχω ακόμα. Πέτρο, τι θέλεις να σχολιάσω αυτό που είπε ο Γερουλάνος στο Πασόκ? Έβγαλε την Ελλάδα από το μνημόνιο. Τώρα σοβαρά μιλάς, Πέτρο, και εσύ. Ο Γερουλάνος, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος και καλός πολιτικός. Και θετικό είναι το αποτύπωμά του στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αλλά εντάξει, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τέτοιες χοντροκομμένες σαχλαμάρες θα τις ακούμε. Δεν πρέπει να τις ακούμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν το Πασόκ να έβγαλε την Ελλάδα? Πότε το έβγαλε το Πασόκ την Ελλάδα από τα μνημόνια? Θα με τρελάνετε. Θα με τρελάνετε. Το τελευταίο πολιτικό αποτύπωμα του Πασόκ, ενώ ως εξουσία που είχε στο χέρι της το ένα ραβδάκι, ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και αφού υπέγραψαν τα δύο μνημόνια, το πρώτο και το δεύτερο, τα πιο επωνίδιστα μνημόνια όλων, σηκώθηκαν και φύγανε και παρατήσαν τη χώρα στο έλεος της στο τέλος του 2014, γιατί ξέραν ότι ερχόταν ο Τσίπρας. Δεν μπόρεσαν ούτε την αξιολόγηση να κλείσουν. Γελούσε η κυρία Μέρκελ με το mail Χαρδούβελη. Αλλά ο στόχος τους δεν ήταν να κλείσουν αξιολόγηση. Ο στόχος ήταν να αφήσουν ανοιχτή, να τη ρίξουν στην πλάτη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ερχόταν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και να κάνουν ένα διάλειμμα 6 μηνών, γιατί μετά θα γινόταν το έλα να δεις. Αυτόν τον στόχο τον ανέτρεψε ο ελληνικός λαός. Επειδή μετά την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου από το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση Τσίπρα, και επειδή μετά το δημοψήφισμα, ο κύριος Τσίπρας έκανε εκλογές και τις ξανακέρδισε. Αυτά. Λοιπόν. Κατερίνα, τι λες εσύ να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα ερώτημα που να ρωτάει από πού προήλθαν τα υπερκέρδη? Εννοείς το, ναι, το υπερπλεώνασμα. Ναι, το έχει κάνει, το έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλές φορές. Αλλά να σας πω και κάτι. Είτε το κάνει το οποιοδήποτε κόμμα, είτε δεν το κάνει. Τα στοιχεία είναι εδώ, είναι απλά. Έχετε πλέον τη δυνατότητα μπροστά στον υπολογιστή σας. Ένα κουγκλάρισμα. Μπείτε στο AI και πατήστε. Θα τα δείτε. Θα τα δείτε τα στοιχεία. Πίσω από την προκλητικά ψέματα των κυβερνώντων δεν βρίσκεται μόνο η μηντιακή υπεροπλία τους, όπου τους αφήνουν ελεύθερα να τα λένε χωρίς να τους ασκήσει κριτική κανένας και χωρίς να ασκηθεί απαραίτητη λογοδοσία και χωρίς ένας δημοσιογράφος να λέει τι είναι αυτά που λέτε, τα στοιχεία σας διαψεύδουν. Βρίσκεται και η δική μας αδιαφορία των πολιτών, που δεν είμαστε ενημερωμένοι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Α, Σοφία, ωραία. Μία ακόμα πρέσα, έφτασε στο τέλος της. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Ακολουθεί ο Δελτίο Ειδήσεων και ο Σπύρος Ορμελίδης. Να είστε καλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πήρα εξαπολύ ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, κάνοντας λόγο για ανυπαρκή και επικίνδυνο πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, προσιλωμένο στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, αλλά και σε μια γιοταχή εξωτερική πολιτική που θεμελιώνεται όχι σε πάγιες θέσεις και εθνικά συμφέροντα, αλλά σε σχέσεις προσωπικής εμπιστοσύνης με ξένους ηγέτες, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα αδιευκρίνηστα του Άδωνη Γεωργιάδη, φορολογικός του έλεγχος, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και παύση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, είναι οι 5 ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε το μεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, που ήταν επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, που κατέθεσε κατόπιν απόφασης της πολιτικής γραμματείας 5 έγγραφα σε 5 διαφορετικές αρχές στο πλαίσιο διαλεύκανσης της υπόθεσης Νοβάρτης. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τη συντάξη των σημερινών και των επόμενων γενεών. Για έμεση παραδοχή της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος, κάνουν λόγο το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης Χρήστος Γιαννούλης σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το ενεργειακό κόστος. Μετά από χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, η κυβέρνηση ζητά από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιμένουν ως το 2029 για μια μείωση που σήμερα αποτελεί στόχο και όχι εγγυημένο αποτέλεσμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Φουντώνει και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Όπως ανέφεραν, επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς μέσω απαγορευμένων.

0: Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του κόλπου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το ξέσπασμα νέων επιθέσεων στον κόλπο πιέζει την τιμή του πετρελαίου που πλησιάζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49% φτάνοντας τα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2 τα ξημερώματα σε κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Το κατάστημα είχε καταστραφεί όλος χερός, ενώ στο υπόγειο εντοπίστηκε άνδρας εργαζόμενος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πατέρα της Μάρθης, ενός εκ των 57 θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε χθες ο Αντώνης Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για τεράστια αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία ασκήθηκε σε βάρος των γονέων του Βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το Βρέφος. Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος και ο 26χρονος, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζεύγους. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι νόμιζε πως ήταν ενήλικη. Ξεριβλάστηση κατά καίηδας εκεί πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η μέρα δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 4, εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 12 χώρες περιλαμβανομένες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των επικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτησε την ανακοίνωση κυρώσεων, μιλώντας για ένα σημαντικό βήμα για να λογοδοτήσουν Ισραηλινές αρχές. Το Ισραήλ διέταξε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπινα μετά το πακέτο κυρώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, σοκ προκάλεσε η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του μάτς της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Βεσφαλών, ο Έλληνας Διεθνής αποχώρησε λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό και κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Αίθριος ο καιρός στην Αττική με ανέμους βορειοανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με ανέμους ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 19-30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τις 10. Πάμε και σήμερα συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γεωραμανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με μια νέα κυκλοφορία ξεκινήσαμε σήμερα. Κώστας Τηλαβερίδης, Κυριακή. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2310-230-242, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook, για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Καλημέρα στη Δάφνη, που πάντα επιφυλάσσει έτσι γλυκά λόγια. Και στο Θωμά βέβαια, ο οποίος έχει μάθει εκ των προτέρων την πληροφορία ότι περιμένουμε μουσαφιρέους το επόμενο διάστημα. Έρχεται κόσμος από το κόκκινο Αθήνας. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Παναγιώτη, σήμερα? Έλα να κάνεις αρχισυνταξία στην εκπομπή. Θα σου πω, όχι λέει ο Παναγιώτης. Τι είναι είδηση για σένα αυτό τον καιρό? Δύο μέρες, ας πούμε, πριν το άνοιγμα των σχολείων. Είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η σχολική κοινότητα θέμα για να τα βάλεις σε πρώτο πλάνο? Ή μπορείς βέβαια να ασχολείσαι με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο, που έχει και αυτό τις προεκτάσεις του, θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Αλλά αναρωτιέμαι, δύο μέρες πριν το πρώτο κουδούνι, όταν στην πραγματικότητα όλα είναι στον αέρα παρά τις διαβεβαιώσεις, είναι θέμα για να το βάλεις στην πρώτη γραμμή? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Θα συμφωνήσει ο Παναγιώτης, νομίζω. Βγήκε ακόμα μια ανακοίνωση από την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης χθες σχετικά με το κομμάτι της σχολικής μεταφοράς, της μαθητικής μεταφοράς. Λέει ο κύριος Γιουτίκας ότι προσπαθούν έτσι λίγα, μόλις 24 ώρα και με πολύ ταχύς ρυθμούς, να βρουν λύση για τους 16.500 μαθητές και μαθήτριες που ακόμα δεν ξέρουν πώς θα πηγαίνουν στο σχολείο. Δηλαδή είσαι μια οικογένεια, Παναγιώτη, έχεις το παιδί σου που χρειάζεται σχολική μεταφορά. Ενδεχομένως να μην έχεις λύση για τη μεταφορά, να μην μπορείς να την υποστηρίξεις οικονομικά, να διαταράσει όλο σου τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη δουλειά σου, τις μετακινήσεις σου, και δεν ξέρεις πώς το παιδί σου θα πάει στο σχολείο δύο μέρες πριν. Έρχεται λοιπόν η Αντιπεριφέρεια και λέει ότι μετά και τη νέα αύξηση που υπήρξε για τις αποζημιώσεις στους λεωφοριούχους, ξεκινάμε από σήμερα Τετάρτη μέχρι αύριο απευθείας διαπραγματεύσεις με τους λεωφοριούχους για να δούμε αν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τα 470 σχολικά δρομολόγια που απαιτούνται στο νομό Θεσσαλονίκης. Η προθεσμία λήγει αύριο και τα σχολεία ξεκινούν μεθαύριο. Και εμείς περιμένουμε να δούμε αν οι λεωφοριούχοι θα ανταποκριθούν στη διπλή αύξηση που υπάρχει πια, στις προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και διεκδικούν. Το θέμα είναι γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν ήταν γνωστό το θέμα ήδη εδώ και μήνες? Δεν κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιοι για να βρουν μια λύση, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δούνε πώς θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση για να μην φτάσουμε λίγο πριν την έναρξη των σχολείων και ακόμα να μην έχουμε εικόνα για το τι θα γίνει με τα παιδιά? Λέει ο κύριος Γιουτίκας ότι θέλει να πιστεύει ότι οι λεωφοριούχοι θα αναγνωρίζουν τις σημαντικές διαφορές που πετύχανε και ότι θα προσέλθουν σε αυτή τη νέα διαδικασία, η οποία τίθεται σε εξέλιξη από σήμερα. Δεν μας λέει στις συναντήσεις που είχε με τους λεωφοριούχους ποιο ήταν το κλίμα και ποιες ήταν οι πρώτες έτσι ενδείξεις που έλαβε. Λέει ότι πιστεύει ότι θα γίνει. Θυμίζω ότι πριν λίγο καιρό, όταν είχαμε την πρώτη κοινή υπουργική απόφαση με αυξήσεις πάλι τότε, όχι στο βαθμό που είναι τώρα, και τότε εξέφραζαν αισιοδοξία και λέγανε ότι είμαστε κοντά σε λύση. Οπότε κρατάω και πάλι μικρό καλάθι. Ενώ δεν είναι λυμένο το θέμα της σχολικής μεταφοράς, που είναι βασικό, πώς θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο και πώς θα γυρίσουν από αυτό.
Βλέπω δηλώσεις του Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, του κ. Κόπτση, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της χρονιάς και ότι υπάρχουν μόνο λίγες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς. Και εγώ αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν να μην χτυπά καμπανάκι και να μην προτάσει το θέμα της σχολικής μεταφοράς ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης? Όταν το ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, είπε ότι είναι η αρμοδιότητα αποκλειστικά της περιφέρειας. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης απαντά με αυτόν τον τρόπο στο εύλογο ερώτημα συναδέλφων, τι θα γίνει με τα παιδιά, που δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της περιφέρειας. Η περιφέρεια έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των διαγωνισμών για τους λεωφοριούχους. Ευθύνη δεν έχει. Πάμε τώρα στο θέμα των ελλείψεων. Λέει ότι υπάρχουν λίγες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας που θα καλυφθούν με τη δεύτερη φάση των προσλήψεων. Ότι έχουν προσληφθεί ήδη 5.000 αναπληρωτές στην πρώτη φάση, ότι διορίστηκαν μόνιμα στα σχολεία των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας 300 εκπαιδευτικοί και ότι οι 2.400 σχολικές μονάδες της περιφέρειας είναι έτοιμες να υποδεχθούν ένα δυναμικό 200.000 μαθητών. Την ίδια στιγμή διαβάζω για την κινητοποίηση που διοργανώνουν ΕΛΜΕ Παρασκευή και Δευτέρα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ακριβώς για τα κενά στη γενική αγωγή. Θα σας πω μόνο το εξής, το αναδεικνύουν οι ΕΛΜΕ. Πέρυσι υπήρχαν 8.200 αναπληρωτές. Συνταξιοδοτήθηκαν 2.500. Φέτος υπήρξαν 910 διορισμοί και 4.000 αναπληρωτές στην πρώτη φάση. Άρα, πόσο έτοιμα είναι τα σχολεία όντως να υποδεχτούν τους μαθητές? Επίσης, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των κενών σχετικά με τις ειδικότητες, που είναι και ο τομέας που εντοπίζονται οι περισσότερες ελλείψεις, είπε ότι μετά τη δεύτερη φάση δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα θέμα σε αυτές που αφορούν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Στα άλλα, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Χαλκιδική. Έβλεπα σχετικό θέμα στο ΘΕΦΕΜ, υπήρξε και σχετικό δημοσίευμα από μαγνητοφώνηση μια συνέντευξης για το τι συμβαίνει στη Χαλκιδική εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. 305 εκπαιδευτικούς είχαν ζητήσει και εγκρίθηκαν 91. Φανταστείτε δηλαδή τα κενά. Δόθηκε, λέει, προτεραιότητα στην κάλυψη ειδικοτήτων για να μπορούν να καλύπτουν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων περισσότερα σχολεία. Και θα αξιοποιήσουν, λέει, τις υπερορίες έως 5 ώρες την εβδομάδα για να μπορέσουν έτσι να είναι κάπως λειτουργικά τα σχολεία. Ολοήμερα σε απομακρυσμένες περιοχές δεν αναμένεται να λειτουργήσουν, οπότε καταλαβαίνεις το έξτρα βάρος για τις οικογένειες. Και αυτό ό,τι έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς. Πάμε και στο κομμάτι των υποδομών. Γιατί λέει ο κύριος Κόπτσης ότι έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι κτηριολογικοί έλεγχοι, οι παρεμβάσεις και οι μετεστεγάσεις, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου όλα να είναι ολοκληρωμένα με την έναρξη της χρονιάς. Και την ίδια στιγμή πέφτω πάνω σε δημοσίευμα της Παράλλαξης, που αναφέρεται στο 54ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο συστεγάζεται με το 53ο στο κέντρο. Υπάρχει εύλογη ανησυχία και από μαθητές και από γονείς και από εκπαιδευτικούς. Έχει σχετικό φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύεται στο μέσο και δείχνουν αίθουσα διδασκαλίας σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, η οποία κατάσταση έχει γίνει ακόμα χειρότερη μετά τις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις. Υπάρχει ένας πολύ παραμελημένος χώρος και επικίνδυνος, θα έλεγε κανείς. Διακρίνεται η εισρωή υδάτων και υγρασία, αποκόλληση σοβάδων, εξαιρετικά πρόχειρες λύσεις ασφαλείας. Μια κατάσταση η οποία επιβεβαιώνεται και από τη διεύθυνση του σχολείου. Είναι γιατί, Παναγιώτη, όταν κάνεις κριτική, τι λέει η κυβέρνηση? Είναι η αντιπολίτευση η οποία αναδεικνύει ζητήματα που δεν υπάρχουν. Ρωτήστε λίγο τους ανθρώπους που εμπλέκονται.
Συνεχίζω στο ίδιο θέμα. Τελευταίο έχει να κάνει με το κομμάτι των συγχωνεύσεων και των κλείσιμων μονάδων. Λέει ο κύριος Κόπτσης, λόγω έτσι και των δημογραφικών πιέσεων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έγιναν συγχωνεύσεις μόνο σε σχολεία με πολύ ολιγομελή τμήματα, με έναν ή δύο μαθητές, είπε χαρακτηριστικά. Αν δει κανείς για το έτος 2026-2027, τι αναφέρεται ως δικαιολογία για το κλείσιμο, την αναστολή λειτουργίας 144 σχολικών μονάδων, θα δει κανείς ότι όντως εκτός από την αδυναμία συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων λόγω έλλειψης κατάλληλων διδακτηρίων για την φιλοξενία των παιδιών. Ειδικά αν δει κανείς τον πίνακα, θα το διαπιστώσει ιδιαίτερα για το κομμάτι της Θεσσαλονίκης.

Όλα θα λυθούν, Δάφνη, εννοείται θα λυθούν και θα γίνουν και φαντασμαγορικές παρουσιάσεις για την επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων. Πριν πάω στον Αντώνη Ρέμο, που αυτό περιμένεις Παναγιώτη, σε ξέρω, πάμε σε ένα θέμα που έχει σχέση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και έχει σχέση με τα σχολεία με έναν τρόπο, διότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιδιώκει να επιστρατεύσει μάλλον τη λύση των σχολικών αυλών για να δημιουργηθούν περισσότεροι ελεύθεροι χώροι πρασίνου στις γειτονιές, γιατί ακριβώς είναι εξαιρετικά περιορισμένη η διαθέσιμη χώρη. Τι σχεδιάζει λοιπόν η Δημοτική Αρχή? Σχεδιάζει να μετατρέψει αρχικά 10 σχολικά προάβλια σε πάρκα γειτονιάς, τα οποία μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου θα ανοίγουν και σε παιδιά και σε ενήλικες για παιχνίδι, για περίπατο και για αναψυχή. Εν τω μεταξύ, ήδη τα παιδιά, στις περισσότερες περιπτώσεις, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν ελεύθεροι διαθέσιμοι χώροι στις γειτονιές, πηγαίνουν στα σχολεία, στις αυλές και παίζουν. Οπότε έρχεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και λέει ότι αρχικά σε 10 περιπτώσεις θα δημιουργήσω μέσω του προγράμματος Αυλές στις Γειτονιές χώρους μέσα στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό. Θα κάνω παρεμβάσεις για να αποκτήσουν οι χώροι αυτοί επιπλέον ρόλο για την τοπική κοινωνία. 3 εκατομμύρια ευρώ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, βρίσκεται στη φάση του σχεδιασμού και των μελετών. Και τι θα αφορούν οι παρεμβάσεις? Θα αφορούν πράσινο, σκιά, φωτισμό και καθιστικά στις σχολικές αυλές. Και αναρωτιέμαι, Παναγιώτη, αν ήταν οι σχολικές αυλές έτσι όπως θα έπρεπε, όλα αυτά τα οποία θα γίνουν τώρα δεν θα έπρεπε να ισχύουν ήδη? Δεν θα έπρεπε δηλαδή οι σχολικές αυλές να έχουν πράσινο, να έχουν δέντρα, να έχουν σκιά, να έχουν φωτισμό, να έχουν καθιστικά? Αν κάνει κανείς μία βόλτα στα σχολεία και δει τις αυλές, πέρα από τα χρώματα στους τοίχους που παραπέμπουν σε κάτι που έχει να κάνει με παιδιά, στις αυλές βλέπεις γήπεδα, βλέπεις τσιμέντο και τίποτα άλλο. Πράσινο, δέντρα, χώμα, παιχνίδια, παιχνίδια για παιδιά, παγκάκια, σκιά. Θα τα κάνουμε τώρα, μέσω προγράμματος, σε 10 περιπτώσεις, για να ενισχύσουμε το κομμάτι των ελεύθερων χώρων της τοπικής κοινωνίας. Πάμε και στο θέμα της συναυλίας. Για μένα το θέμα, Παναγιώτη, το έχουμε προσεγγίσει ίσως, αναφέρομαι συνολικά στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτά το σήκωσαν το θέμα, και ο κόσμος βέβαια, με τελείως διαφορετικούς όρους από αυτές που θα περίμενε κανείς. Οι προσεγγίσεις είναι από τελείως διαφορετική κατεύθυνση, οι αφετηρίες μας επίσης. Κατά την άποψή μου είναι θέμα δημόσιου χώρου και ως τέτοιο θα έπρεπε να το δούμε. Και επίσης έχει να κάνει με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Πώς αποφασίζεται δηλαδή μια τέτοια διοργάνωση. Διάβαζα χθες τα δημοσιεύματα μετά την συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τον καλλιτέχνη εν ώψη της συναυλίας του Σαββάτου και έδωσε απάντηση και σε όλες αυτές τις αντιδράσεις οι οποίες έχουν προκληθεί. Είπε ότι αρχικά η πρώτη σκέψη ήταν για την πλατεία Αριστοτέλους, αλλά αποκλείστηκε γιατί θα υπήρχε τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω και του αποκλεισμού, του αναγκαίου αποκλεισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων σε διάφορους δρόμους, και έτσι επέλεξαν, λέει, τη Νέα Παραλία και ειδικά το σημείο με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί, λέει, εκεί γίνονται ως επιτοπλίστων τα περισσότερα μουσικά γεγονότα. Ο Αντώνης Ρέμος είπε ότι το τελευταίο πράγμα που ήθελε ήταν να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Στεναχωρέθηκε γιατί ένιωσε ότι υπάρχουν απόψεις χωρίς να δουν ακόμα τι έχουν ετοιμάσει, ασκούν κριτική για κάτι που είναι τώρα στη δημιουργία του. Μα γι' αυτό ακριβώς αντίδρουν. Γι' αυτό το οποίο περιλαμβάνει το στήσιμο. Η ένσταση δηλαδή έχει να κάνει με όλη αυτή την κατασκευή, τη φαραωνική κατασκευή με σκαλοσιές που έχει στηθεί γύρω από το άγαλμα.
Καταλαβαίνει, λέει ο καλλιτέχνης, ότι κάποιους μπορεί όλες αυτές οι κατασκευτές να, σε κάποιους να φαίνονται περίεργες, αλλά η τεχνολογία είναι αυτή που θα δώσει τις απαντήσεις και θα αναδείξει όλα αυτά που θέλουμε να δείξουμε σαν λαός, σαν πόλη, σαν Θεσσαλονικής. Δήλωσε περήφανος Μακεδόνας ότι περιμένει η πόλη να αναδειχθεί. Τα τοπόσημά της, τα γάλματά της, η ίδια η πόλη μέσα από μια συναυλία και μέσα από την κάλυψη μιας συναυλίας, το αφήνω εδώ. Στέκομαι όμως στο εξής. Λέει ο καλλιτέχνης ότι υπήρξε άψογη συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ειδικά εξέφρασε την εκτίμησή του για τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Και είπε ίσως να υπήρξε μια αντίδραση λίγο βεβαιασμένη. Και αναρωτιέμαι σε τι αναφέρεται. Γιατί θυμίζω εδώ ότι όταν υπήρξε όλο αυτό το κύμα αντιδράσεων, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, αυτό που είπαν είναι ότι θα επανεξεταστεί το σκηνικό, θα υπάρξει νέα διαμόρφωση, έκαναν λόγο για αστοχία. Άρα τώρα τι θα γίνει, θα αλλάξει κάτι από τα όσα από την τοποθέτηση που υπήρξε χθες στη συνέντευξη τύπου? Εγώ καταλήγω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, Παναγιώτη, σε σχέση με το στήσιμο. Δηλαδή τα όσα υπόθηκαν χθες νομίζω ότι αυτό επιβεβαίωσαν. Ο καλλιτέχνης, θα πω εγώ, καλά κάνει και σχεδιάζει μια συναυλία για τα 30 χρόνια της πετυχημένης του πορείας όπως τη θέλει. Το ζήτημα είναι πώς σχεδιάστηκε αυτή η συναυλία, από πού υπήρξαν οι εγκρίσεις, πώς δόθηκαν αυτές οι εγκρίσεις, ήταν σε γνώση του Δήμου ακριβώς πώς θα είναι το στήσιμο, υπήρξαν κάποιες διαβεβαιώσεις, κάποια αστερίσκια από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου για το πώς αυτή η συναυλία θα διοργανωθεί. Και γιατί το βάζω θέμα δημόσιου χώρου, Παναγιώτη? Και έχω πάει ήδη 9:33 και δεν έχω πει τίποτα άλλο. Γιατί εύλογα θα έρθουν τώρα και θα πούνε, και το έχουν αναδείξει στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί χρήστες, όταν υπάρχουν περιστατικά με δημοτική αστυνομία να εξαντλεί την αυστηρότητά της στους μουσικούς στον δρόμο και να επιβάλλει πρόστιμα για ηχορύπανση, για το αν έχουν άδεια να παίζουν σε δημόσιο χώρο, ναι, πρέπει να δώσεις απαντήσεις σαν δημοτική αρχή για το πώς ακριβώς επιτρέπεις και με ποιους όρους επιτρέπεις να γίνει μια συναυλία. Που καλώς θα γίνει στην πόλη, θα πω εγώ. Διακρίνεις και εσύ, Παναγιώτη, μια αφωνία εκπροσώπων του Δήμου το τελευταίο διάστημα? Η κατά τα άλλα λαλίστατα στελέχη του Δήμου, με εξαίρεση 2-3 διατυπώσεις, δεν έχουν δώσει σαφείς απαντήσεις. Ή κάνω λάθος?

Δεν προλαβαίνω να πω πολλά. Δύο μόνο θα πω, γιατί πρέπει να τα πω σήμερα. Δεν θα έχουν το επίκαιρο στοιχείο αύριο. Διάβαζα τα όσα είπε στη συνέντευξή του στον 102FM της ΕΡΤ ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Καλαφάτης, ο οποίος μίλησε για την πολιτική της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς τη λελογισμένη, σοβαρή, κόντρα στο λαϊκισμό, και αναφέρθηκε και στο έργο του Θέσιν Τεκ. Την έχω την αιμονή μου με αυτό το έργο, θα έλεγε κανείς. Είπε ότι έχουν ξεμπλοκαριστεί τα πιο βασικά ζητήματα, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το δημόσιο προϋπολογισμό και θα αποτελέσει την αυαρχίδα ενός οικοσυστήματος καινοτομίας που οικοδομείται τα τελευταία χρόνια πολύ μεθοδικά και συνεκτικά στη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσω πως πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει εξαγγελθεί από το 19. Με κάθε ευκαιρία, όταν κάνουν απολογισμό έργου, το εντάσσουν στα έργα που βαίνουν προς υλοποίηση 6 χρόνια μετά και εξακολουθούν να αναζητούν χρηματοδοτικό σχήμα. Θυμίζω πως κατάφεραν να χάσουν εξασφαλισμένους ευρωπαϊκούς πόρους 33 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και τώρα όλο αυτό έχει περάσει στους δημόσιους πόρους μέσα από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο σχέδιο, εκτός από τις προβληματικές πτυχές που έχουμε αναδείξει, που έχει να κάνει με τη χωροθέτηση, με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έχεις καταλάβει, εσύ Παναγιώτη, γιατί χρειάζεται στην πόλη, πέρα από αυτά τα γενικά που ακούς για την ανάπτυξη, την καινοτομία, πού θα ωφεληθεί η τοπική κοινωνία, έχεις καταλάβει? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και κλείνω με ένα ερώτημα. Αυτοδιοίκηση ή προεκλογικό επιτελείο? Αυτό σκέφτηκα, Παναγιώτη. Εξ αρχής λέει ο Παναγιώτης στο δεύτερο, χωρίς να το ακούσει. Ακούγοντας τον Δήμαρχο Νέας Ζύχνης να ζητάει από τον κύριο Βορύδη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του κύριου Βορύδη στην περιοχή, να ζητά να είναι ξανά υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Καραμαλής, το Χιλέα. Το θέλουμε, λέει εδώ πέρα, τον θέλουμε δυναμικά, τον θέλουμε μπροστάρι, αναφερόμενο στον πρώην υπουργό και βουλευτή Σερών, το όνομα του οποίου έχει ταυτιστεί με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και με το σκάνδαλο πρόσφατα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαμογελούσε ο κύριος Βορύδης, την άλεγε. Τα λύσαμε όλα τα προβλήματα, Παναγιώτη, των δημοτικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και τώρα ασχολούμαστε και με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε ένα διάλειμμα γρήγορο και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, τον υπέροχο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, που έφυγε σαν σήμερα το 2019 στα 62 του χρόνια. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κάτι παίζει στο κόκκινο. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Στον οπό ήχο των κυβερνητικών εξαγγελιών στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα ασχοληθούμε σήμερα με το ποια είναι η αξιολόγηση που κάνουν οι εργαζόμενοι, βάζοντας στην παρέα μας τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, γραμματέα υγείας και ασφάλεια στην εργασία της ΓΕΣΕΕ και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε στην παρέα μας, κύριε Στοιμενίδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Χατζηγεωργίου, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Καλή νέα περίοδο να έχουμε.
0: Σε όλους και όλες. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο δικό σας σε σχέση με τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της ΔΕΘ, ειδικά για τους εργαζομένους. Η κυβέρνηση μιλάει για μια εικόνα με αύξηση εισοδημάτων, ενίσχυση του κατώτατου μισθού, ότι ο ορίζοντας είναι το 28 να είμαστε στα 1.300 ευρώ, ότι θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από την 1η Απριλίου του 2027. Και εγώ αναρωτιέμαι, ακουμπούν όλα όσα ανακοινώθηκαν στις βασικές διεκδικήσεις των εργαζομένων?
1: Είναι απογοητευτικές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλες προσδοκίες στην κοινωνία. Για μας που ξέρουμε ποιες είναι οι ιδεολογικές και πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, δεν περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι πραγματικά απογοητευτικό να δημιουργείται ένα έδαφος ότι θα δοθούν παροχές οι οποίες θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των εργαζόμενων και στην ουσία να εξαντλείται η παροχολογία, να το πω έτσι, σε μερικά ευρώ το μήνα. Και ξέρετε, αποτελεί ένα σημείο άξιο σχολιασμού η επικέντρωση στο οικονομικό σκέλος, που δεν δίνει και τίποτα, σε σχέση με το οραματικό και σε σχέση με τις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Γιατί ο κόσμος της εργασίας αυτό που περιμένει είναι μια δίκαιη κατανομή των μεγάλων κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά περιμένει και μια προσαρμογή, μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης. Δηλαδή εδώ τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε, να ξαναστήσουμε τον πρωτογενή τομέα, να στήσουμε πάλι το τομέα της βιομηχανίας. Είμαστε στα ζητήματα καινοτομίας και έρευνας, η χώρα με τις μικρότερες επενδύσεις στην Ευρώπη. Το ζήτημα της πράσινης μετάβασης, είμαστε πάλι εκεί, χαμηλότερα από τους πινακές που δημοσιοποιεί η Eurostat. Άρα εδώ τώρα πρέπει να αλλάξει συνολικά το παραγωγικό μοντέλο, να αποκτήσει προστιθέμενη αξία κάθε ευρώ που μπαίνει στην οικονομία, να αποκτήσει μεγάλη αξία η εργασία. Και βέβαια παράλληλα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, γιατί ξέρετε, βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο το οικοσύστημα, το περιβάλλον και η αύξηση των οικονομικών μεγεθών. Βιώσιμη ανάπτυξη είναι και η δίκαιη κατανομή αυτής της μεγέθησης. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής θα πρέπει να υπάρχει και αύξηση των μισθών των εργαζομένων, μέσα όμως από ποια διαδικασία, όχι από την φιλανθρωπία μιας οποιασδήποτε εντός εισαγωγικών κυβέρνησης, αλλά μέσα από την αποκατάσταση του συστήματος συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα το 2026 η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας να μην καθορίζει το κατώτατο μισθό και να τον καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και είναι πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια της κουβέντας μας.
0: Επειδή τα έχουμε πει, κύριε Στοιμενίδη, αρκετές φορές για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, στον απόϊχο των όσων υπόθηκαν και των όσων δεν υπόθηκαν στη ΔΕΘ, η αίσθηση η δική σας είναι ότι τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία αποτελούν πραγματική έτσι, κυβερνητική προτεραιότητα, ή είναι ζήτημα που παραμένει ένα πεδίο που στην πραγματικότητα η πρόληψη υποχωρεί μέχρι να συμβεί ένα δυστύχημα?
1: Δεν αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Νομίζω ότι η προσέγγιση δεν είναι η σωστή από κυβερνικής πλευράς. Υπάρχουν ταξικοί δογματισμοί από την δική τους πλευρά σε σχέση με την θεώρηση του ζητήματος. Στην Ευρώπη και στον ανεπτυγμένο κόσμο γνωρίζουν ότι κάθε επένδυση που γίνεται στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία προστατεύει, ικανοποιεί τους εργαζόμενους, αυξάνει την παραγωγικότητα. Εδώ υπάρχει η αίσθηση ότι αν αναλάβει η κυβέρνηση κάποια πρωτοβουλία ίσως θα ενοχλήσει ένα κομμάτι της εργοδοσίας. Περισσότερο νομίζω κάποιες περιφερειακές ισχυρές επιχειρήσεις και όχι τόσο τις πολύ πολύ μεγάλες της χώρας. Θεωρώ ότι, και θέλω να σας πω για να πούμε κάτι επίκαιρο, εχθές ήμουν καλεσμένος από τον διοικητή της Ευθεώρησης Εργασίας για να θέσω τις θέσεις των συνδικάτων σε ημερίδα παρουσία των υπουργών του κυρίου Καραγκούνη και της κυρίας Ευθυμίου, και έβλεπα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου έβλεπα ότι
0: δυσανασχετούσαν, τι
1: κινήσεις, μορφασμοί και τα λοιπά. Δηλαδή αυτά είναι
0: δεν άρεσαν αυτά που λέγατε.
1: Ναι, αυτά είναι ζητήματα κοινωνικού. Έχουμε ξεχάσει να συζητάμε για τα ζητήματα αυτά, να ακούμε ο ένας τον άλλον και να προχωρούμε σε λύσεις που έχει να μας προσφέρει ο διάλογος. Και αυτές οι λύσεις οι οποίες προχωράνε στην Ευρώπη, τις προχωράμε ομόφωνα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και στην Βουλευτική Επιτροπή της Κομισιόν. Όταν λοιπόν αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται ύστερα από διάλογο, είναι πολύ πιο εύκολο να υλοποιηθούν. Εδώ στην Ελλάδα έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ ο δημόσιος διάλογος που όταν ακούνε οι έχοντες στην εξουσία μία διαφορετική προσέγγιση, τότε δεν μπορούν να την αποδεχθούν πολύ εύκολα. Αλλά αυτό είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής και της δημοκρατίας. Και επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, έχουμε φτάσει στις 9 Σεπτεμβρίου που έχουμε σήμερα, να έχουμε 127 ανθρώπινες απώλειες από την αρχή της χρονιάς και να έχουμε και πολύ μεγάλο αριθμό σοβαρά τραυματισμένων στην εργασία που είμαστε στους 252.
0: Μάλιστα. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Στοιμενίδη, επειδή βρίσκεται η πόλη μας στο επίκεντρο έτσι, κυβερνητικών εξαγγελιών, μιλάει για μεγάλα έργα, μιλάει για επενδύσεις, αναρωτιέμαι τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο της εργασίας. Βλέπετε δηλαδή τις εξελίξεις αυτές όντως να δημιουργούν περισσότερες και κυρίως καλύτερες θέσεις εργασίας, ή υπάρχει κίνδυνος η ανάπτυξη η οποία λέει η κυβέρνηση ότι σχεδιάζει για τη Θεσσαλονίκη τελικά να μην αποτυπωθεί αντίστοιχα στις συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι, στις προοπτικές που υπάρχουν?
1: Καταρχήν η Θεσσαλονίκη έχει χάσει τον κυρίαρχο ρόλο της ίσως ενδοχώρα των Βαλκανίων. Με ό,τι αυτό σημαίνει και για τις επιρροές της στο εξωτερικό, στις γειτονικές χώρες, αλλά και για την εγκατάσταση εντός της Θεσσαλονίκης μεγάλων μονάδων, οι οποίες θα λειτουργούν κεντρικά σε σχέση με αυτή την περιοχή. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, βιομηχανικά και αναπτυξιακά, νομίζω ότι συνεχίζει να μην ακολουθεί και οικονομικά τους ρυθμούς ανάπτυξης της Αθήνας. Γίνεται μια δουλειά σε σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, σε επίπεδο αστικού ιστού. Δηλαδή και εμένα οι επισκέπτες του τελευταίου διαστήματος μου λένε ότι τους άρεσε η Θεσσαλονίκη. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να μας αρέσει η πόλη, αλλά να είναι φιλόξενη για τους εργαζόμενους και να τους προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης. Και θα σας πω ότι, ας πούμε, το μεγάλο εμβληματικό έργο στην περιοχή της Περαίας, το μεγάλο ερευνητικό κέντρο, παρά τις εξαγγελίες, είναι αμφισβητείται αν θα προχωρήσει τελικά. Οι μεγάλες συνδέσεις της Θεσσαλονίκης με τους γειτονικούς νομούς, με τις γειτονικές χώρες, οδικές και σιδηροδρομικές, και αυτές αναφέρονται σε διαστήματα μεσοπρόθεσμα. Άρα νομίζω ότι αναπτυξιακά συνεχίζουμε να είμαστε πίσω, και η Θεσσαλονίκη πολλές φορές περιορίζεται η αναπτυξιακή έτσι, επικέντρωση στα ζητήματα της Θεσσαλονίκης σε ένα-δυο Σαββατοκύριακα στην έκθεση, στο κομμάτι το επικοινωνιακό, και ιδιαίτερα όταν έπεται χρονιά εκλογών, και εξαντλείται εκεί. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι τόσο για την πόλη, όσο και για τα ζητήματα υποδομών, συνδέσεων, μεταφορών, κατασκευών κτλ., πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη εθνική συμφωνία στην οποία συμμετέχουν όλα τα κόμματα, να μην αλλάζουν οι πολιτικές, να είναι μέσα οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, και να υπάρχει ένας στρατηγικός προγραμματισμός τετραετίας, πενταετίας, ώστε να πιάνουμε κάποιους στόχους οι οποίοι είναι κοινά αποδεκτοί. Εδώ η Θεσσαλονίκη μας τώρα, αν δείτε, κυρία Χατζηγεωργίου, δεν πέρα από τις συνδέσεις που επιτυχάνονται μέσω της Αγνατίας ή μέσω της Παθέας, δεν είναι συνδεδεμένη με καμία περιφερειακή ή γειτονική πόλη.
0: Θέλω όμως να μου εξηγήσετε εσείς, δηλαδή θέλω την προσέγγιση σας και για το εξής. Παρότι όντως οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μια σειρά από πιέσεις και όντως κρίνονται απογοητευτικές, χαρακτηρίσατε και εσείς τις εξαγγελίες που υπήρξαν από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτή η δυσαρέσκεια όμως δεν μεταφράζεται απαραίτητα και σε έτσι, κινητοποίηση του κόσμου. Ήσασταν και στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Εγώ να ρωτιέμαι, μήπως τελικά υπάρχει και ευθύνη του ίδιου του συνδικαλιστικού κινήματος για αυτό, για το πώς δηλαδή κινητοποιείται ο κόσμος προκειμένου να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Έχει καταφέρει να πείσει το κάθε εργαζόμενο, την κάθε εργαζόμενη να συμμετέχει προκειμένου να αλλάξει κάτι.
1: Εδώ τώρα είναι εύστοχο το ερώτημα, αλλά είναι και αντιστρέψιμο, και επειδή είναι και χρονιά εκλογών και επειδή οι εργαζόμενοι κινητοποιούνται μέσω των σωματείων και μέσω των συλλογικοτήτων τους, αλλά οι πολίτες οραματίζονται τις αλλαγές μέσω των πολιτικών φορέων, νομίζω ότι πλέον αυτό έχει καταστεί ένα μεγάλο ζήτημα του πολιτικού συστήματος της χώρας, όπου όντως υπάρχει μια απογοήτευση από τους πολίτες και μια αμφισβήτηση των ασκούμενων πολιτικών, και αναζητούνται με αγωνία εκείνες οι επιλογές οι οποίες θα δώσουν μια διαφορετική διάσταση και στην κοινωνική και στην οικονομική πολιτική. Νομίζω εκεί λοιπόν αυτό έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα, και στο κομμάτι των συνδικάτων εγώ να συμφωνήσω, να σας πω ότι είχε κόσμο το συλλαλητήριο προχθές.
0: Είχε και περισσότερο από πέρσι. Αλλά είναι αυτό η εικόνα του συλλαλητηρίου που υπήρξε στο άγαλμα Βενιζέλου, αποτυπώνει όλη αυτή τη διάχυτη απογοήτευση του κόσμου της εργασίας για την πολιτική που ασκείται?
1: Όχι, ούτε από εκεί αποτυπώνεται, ούτε από τις δημοσκοπήσεις νομίζω ότι αποτυπώνεται. Εντάξει, εκεί είναι και ο ρόλος των συνδικάτων, ότι πρέπει να κάνουμε σοβαρή δουλειά, όλη αυτή την αμφισβήτηση να την κάνουμε δημιουργική κοινωνική ενσωμάτωση, να είμαστε κοντά στους εργαζόμενους, οι θέσεις μας να δημιουργούνται από τη βάση, όπως γινόταν παλιότερα και στο πολιτικό επίπεδο. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο κάνω διαρκείς αντιστοιχήσεις. Σε πολιτικό επίπεδο η επικοινωνία είναι μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονική κτλ. Παλιά μαζεύονταν οι άνθρωποι στις οργανώσεις και μιλούσαν. Λοιπόν, αυτό έχει επηρεάσει νομίζω κάπως και τα συνδικάτα και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να γίνει ο δημιουργικός διάλογος, ο οποίος και η ενσωμάτωση των ανθρώπων της εργασίας. Αυτό πρέπει να γίνει ώστε να εξελιχθεί σε διεκδίκηση, σε δημιουργική διεκδίκηση, γιατί εάν δεν συμβεί αυτό, τότε θα υπάρξει ο φόβος για μεταστροφή της αντιδραστικές δυνάμεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση ούτε με τα συνδικάτα, ούτε με τις βασικές αρχές της δημοκρατίας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Στοιμενίδη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα παρέα μας. Να είστε καλά. Έλσα Σπυριδοπούλ τώρα, στην παρέα μας. Καλημέρα, Έλσα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, έγραφε πρωί-πρωί και στο Facebook και για όλο αυτό που γίνεται με την έκθεση. Πρέπει να τελειώνει το θέμα με τους ήχους. Πραγματικά δηλαδή, οι συναυλίες από κάτω να πλώνονται σε όλη την πόλη, σαν να μην υπάρχει άλλη εκδήλωση. Και ιδιαίτερα στα θεατρικά, γιατί διάβαζα και όλη τη διαμαρτυρία για ακόμη μια φορά για παράσταση στο θέατρο Δάσους, έτσι. Βέβαια, η μουσική σώζει. Εγώ ήμουν χθες στο Ανώπολης, στους κήπους του Πασά. Υπέροχο τρίο, με Μουρατίδου, Νάτ και Σταυρίτη. Όταν παίζανε τραγούδι, ευτυχώς δεν ακούγαμε το υπόλοιπο από κάτω. Μετά ακουγότανε βόμβος. Συνεχίζεται λοιπόν το Ανώπολης, στις περιοχές της Ανώπολης, ψάξτε το και σήμερα. Πλάζα Ρετσούς επίσης, αφιέρωμα Θοδωράκη Κουγιουμτζή. Όποιος θέλει να πάει στη ΔΕΘ, ας πάει. Τι να πω, ελικοκίνημα έχει σήμερα.
0: Θα έχει κόσμο. Θα έχει κόσμο και το Σάββατο. Δεν σε τσίγκλησα να πεις και εσύ την άποψή σου.
2: Όχι. Δεν σταματάει. Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα δεν είναι αν έχει κόσμο. Το θέμα είναι πόσο σέβεται ένας τον άλλον. Ναι. Δεν γίνεται να ακούμε σε όλη την πόλη μόνο τους ήχους από τις συναυλίες ΔΕΘ. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει, έχει και θέατρο στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιώντα Ανεξάρτητα Κράτη. Έχει και Χρήστο Θηβαίος στη Μονή Λαζαριστών. Μπόλικο πράγμα. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και το απόγευμα στην Ομπρέλα.
0: Σε περιμένουμε, Έλσα. Ευχαριστούμε.
2: Χαιρετώ.
0: Γεια χαρά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σας αφήνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 10.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Φουντώνει και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ανέφεραν ακόμη ότι επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς μέσω απαγορευμένης και ανασφαλούς, όπως λένε, διαδρομής με αμερικανική υποστήριξη. Οι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν και εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν τα ξημερώματα πως αναχέτησαν τους 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Επίσης, η Συριακή Αεράμινα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του κόλπου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το ξέσπασμα των επιθέσεων στον κόλπο πιέζει την τιμή του πετρελαίου, που πλησιάζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας τα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Πήρα εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή και επικίνδυνο πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, προσιλωμένος στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, αλλά και σε μια γιοταχή εξωτερική πολιτική που θεμελιώνεται όχι σε πάγιες θέσεις και εθνικά συμφέροντα, αλλά σε σχέσεις προσωπικής εμπιστοσύνης με ξένους ηγέτες, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα διευκρίνηστα του Άδωνη Γεωργιάδη. Φορολογικός του έλεγχος. Λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και παύση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη. Είναι οι 5 ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, που ήταν επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, που κατέθεσε, κατόπιν απόφαση της πολιτικής γραμματείας, 5 έγγραφα σε 5 διαφορετικές αρχές στο πλαίσιο διαλεύκανσης της υπόθεσης Νοβάρτης. Περισσότερα για το θέμα στο avg.gr. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς, όπως αναφέρει, προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Για έμεση παραδοχή της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος, κάνουν λόγο το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης Χρήστος Γιαννούλης σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το ενεργειακό κόστος. Μετά από χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, η κυβέρνηση ζητά από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιμένουν ως το 2029 για μία μείωση που σήμερα αποτελεί στόχο και όχι εγγυημένο αποτέλεσμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα παραχωρήσει την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Άνθρακης ο θησαυρός.

0: 3 εγκαταλείπουν το δημόσιο σύστημα ή αναζητούν διέξοδο στο εξωτερικό και τον ιδιωτικό τομέα. Ανεπαρκείς οι παρεμβάσεις και για το υγειονομικό προσωπικό, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πατέρα της Μάρθης, ενός εκ των 57 θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε χθες ο Αντώνης Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για τεράστια αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία ασκήθηκε σε βάρος των γονέων του Βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα της Κυψέλης σύμφωνα με πληροφορίες. Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το Βρέφος, παράλληλα προσωρινά κρατούμενος και ο 26χρονος, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι νόμιζε πως ήταν ενήλικη. Ξέρει βλάστηση κατά και η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η μέρα δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Στη διεθνή ενημέρωση, 12 χώρες συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των επικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτησε την ανακοίνωση κυρώσεων, μιλώντας για ένα σημαντικό βήμα και για να λογοδοτήσουν οι Ισραηλινές αρχές. Το Ισραήλ διέταξε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπινα μετά το νέο πακέτο κυρώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, σοκ προκάλεσε η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του μάτς της Ντόρμουντ με τη Βίγια Ρεάλ, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Βεστφαλών, ο Έλληνας διεθνής αποχώρησε λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό και κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους βορειοανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

0: θάμους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059.

Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι με μια διαπίστωση που προκύπτει παρακολουθώντας τα τωρινά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν σε μια κοινωνία και στην πολιτική. Ζούμε σε μια κοινωνία, έχει φτιαχθεί μια κοινωνία τελικά χαμηλών προσδοκιών, με ευθύνη κάποιον, έτσι δεν είναι τυχαίο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που βιώνουμε σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλλιεργεί στην κοινωνία το φόβο της ακυβερνησίας και τον κίνδυνο να έρθουν κάποιοι άλλοι. Το Πασόκ καλλιεργεί το φόβο έντονα του Τσίπρα, μην έρθει ο Τσίπρας. Η Ελλάς συζητάει το φόβο και τον κίνδυνο που θα υπάρχει για τη χώρα εάν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Δηλαδή παντού φόβος και κίνδυνοι. Και μέσα σε όλα αυτά η ακροδεξιά κάνει πάρτι και ετοιμάζεται μεταφιεσμένη με θεσμικά κολάρα και βεβαίως βάζοντας ως προμετωπίδα το φόβο κι αυτή για το να έρθουν οι άλλοι, δηλαδή ποιο είναι το κυρίαρχο, οι μετανάστες. Η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή, και το βλέπετε με κάθε τρόπο, είναι άρρωστη. Και το λέω μεταφορικά και κυριολεκτικά. Βλέπετε τα φαινόμενα τα οποία καθημερινά, τώρα να μην τα θυμίσω, βιασμοί, κακοποιήσεις, εγκλήματα που δεν έχουν πια ούτε το αρχέτυπο πρότυπο της εκδίκησης ή της συμπεριφοράς του θυμού. Είναι πολλά. Παιδιά κρύβουν τους πεθαμένους γονείς γιατί θέλουν να πάρουν τη σύνταξη και όλα αυτά είναι μια αρρώστια. Και όλα αυτά, για να μπούμε στην καθημερινότητα, είναι ότι έχουμε κόμματα και στελέχη κομμάτων που δεν προάγουν σε καμία περίπτωση το ήθος και τα πρότυπα στην κοινωνία, αλλά με κάθε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή δημιουργούν, στέλνουν μηνύματα στην κοινωνία για αρρηβίστικες συμπεριφορές και για το περίφημο ατομικό βόλεμα. Καμία σύνδεση και καμία σχέση με αυτό που ζητάει σήμερα η κοινωνία. Ξέρετε, διάβαζα κάπου που αποδίδεται μια αποφθεγματική ρίση του Σίγμουντ Φρόιντ. Μιλάω για τον πατέρα της ψυχολογικής ανάλυσης, ο οποίος διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές συμπεριφορές στη σύγχρονη πραγματικότητα, που λέει κάποιο ότι λέει ο Φρόιντ, αποδίδεται στο Φρόιντ, ότι δεν επιλέγουμε ο ένας τον άλλον τυχαία, συναντάμε μόνο εκείνους που υπάρχουν ήδη στο υποσυνείδητό μας και δενόμαστε με αυτούς. Καταλάβετε λοιπόν ότι όλες οι επιλογές οι οποίες γίνονται εν τέλει ακόμα και σε κοινωνικό ή πολιτικό επίπεδο, συλλογικά στην κοινωνία, κάπου ακουμπάνε σε κάτι το οποίο είναι και μοιάζει με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.

0: Στέφανε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και εγώ με την εμφάνιση της ομάδας μου, της ΑΕΚ, χθες, και το χάρηκα ιδιαίτερα και, και δεν θέλω πια να μπω για να ενοχλούνται και κάποιοι, ας πούμε, μήπως φανεί ότι κάνουμε ιδιαίτερα πανηγύρια. Γι' αυτό έχω και καλή διάθεση και γι' αυτό ξεκίνησα με μια ηθοπλαστική παρέμβαση. Να πούμε λοιπόν, επειδή εν πάση περιπτώσει ο σταθμός έχει και ανάγκες από έσοδα, έτσι, γιατί μας κατηγορούν κάποιοι, να πούμε λοιπόν και ένα μηνυματάκι που σας ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς, γιατί σε αυτή τη κατάσταση ζούμε. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Λοιπόν, χθες, όπως το είπαμε εδώ, κατατέθηκε από τον συντονιστή διαφάνειας, τον τομεάρχη διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον Παύλο Πολάκη, ξανάνοιξε την υπόθεση της Νοβάρτης. Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά. Τι ζητάει ο κύριος Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ? Βεβαίως δεν είναι ως αρμόδιος τομεάρχης, με την συμφωνία την απόλυτη του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανάσυρση της δικογραφίας, η οποία έχει κλείσει όπως θυμάστε, τον φορολογικό έλεγχο των εμπλεκομένων και κυρίως του Άδωνη Γεωργιάδη για τα αδιευκρίνιστα ποσά, κάπου 150.000 αυτές. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι έχουν χαρακτηριστεί, το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Εδώ ακούσαμε, χαρακτηρίστηκαν αδιευκρίνιστα τα ποσά τα οποία βρέθηκαν στο λογαριασμό του. Η δικαιοσύνη το λέει αυτό. Βεβαίως ήταν αδιευκρίνιστα, αφού δεν το ψάξατε, αλλιώς θα ήταν αδιευκρινισμένα. Η δουλειά σας να αδιευκρινιστούν ήταν. Εδώ πηγαίνει τώρα, κάνω παρένθεση, ένας απλός πολίτης να καταθέσει σε μια τράπεζα 1.000 ευρώ για να βάλει, ας πούμε, στο παιδί του που σπουδάζει στην Κομωτινή, και του λέει η τράπεζα ότι δεν μπορώ να τα δεχτώ γιατί πρέπει να ελεγχθείς που τα βρήκες. Και στο συγκεκριμένο μας είπε, εδώ μάθαμε, είναι πρωτοφανή πράγματα και χαρακτηρισμοί με ωραιότατες λέξεις οι οποίες υπάρχουν στο ελληνικό λεξιλόγιο, είναι πλούσιο. Τι ακούσαμε? Αδιευκρίνιστα. Τώρα ακούσαμε για την παλιότερη υπόθεση, παρένθεση είναι όλα αυτά, θα επανέλθω στην υπόθεση της, του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, μας είχαν πει για τις υποκλοπές ότι ανυπερθέτως έχουν βρει, το ανυπερθέτως βρέθηκαν και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, πάμε τώρα, τι άλλο ζητάει? Λογοδοσία από το δημόσιο και από τον αρμόδιο βεβαίως υπουργό για τη χαμένη αγωγή των 200 εκατομμυρίων ευρώ που συμφώνησε το δημόσιο με την Νοβάρτης. Να θυμίσουμε ότι η Νοβάρτης αποδέχτηκε ότι συμμετείχε σε σκάνδαλο στην υπόθεση της Ελλάδος και πλήρωσε στο αμερικάνικο δημόσιο 350 εκατομμύρια δολάρια για να κλείσει η υπόθεση. Και μην πει κάποιος ότι η Νοβάρτης το έκανε αυτό γιατί δεν ήθελε να μπλέξει με τους Αμερικάνους και θα τον κυνηγούσανε. Ένας κολοσσός, παγκόσμιος κολοσσός, τώρα σιγά μη σκέφτηκε ότι θα τα δώσει στον Τραμπ ή δεν ξέρω σε ποιον τα έδωσε εκείνη την περίοδο. Απλά αποδέχτηκε το παιχνίδι, ότι την έκανε την κουτσουκέλα, έπαιξε λοιπόν αυτά, πλήρωσε, γιατί δεν γίνεται, αν μας ψάξουν μπορεί να βρούνε και περισσότερα. Στην Ελλάδα λοιπόν χαρακτηρίστηκε σκευωρή αυτή η υπόθεση, ακόμα και να δεχτούμε τη λογική των ότι οι γιατροί μετήχαν σε αυτή τη διαδικασία και δεν μετήχαν τα πολιτικά πρόσωπα. Πάλι δεν έπρεπε να κινηθεί αυτή η διαδικασία, να εξυπηρετηθεί η αγωγή του δημοσίου για να πάρει τα χρήματα τα οποία αποδέχτηκε η Νοβάρτης, 214 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος έπρεπε να τα ελέγξει αυτά? Πάμε λοιπόν. Και επίσης έχει ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και νομίζω ότι θα παίξει. Είναι να γίνει παύση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του καταδικασμένου μάρτυρα, προστατευόμενου παρακαλώ αρχικά, του Νίκου Μανιαδάκη. Ο κύριος Μανιαδάκης, παρότι είναι αμετάκλητα καταδικασμένος, αφού άλλαξε τη γραμμή του, ο ίδιος αυτοβούλος δέχτηκε να μπει στο καθεστώς των προστατευόμενων μαρτύρων, αποκαλύπτοντας κάποια πράγματα από το πάρτι που έστησε η Νοβάρτης με το εγχώριο σύστημα, και αφού έβρισε όποιους ας πούμε στην αρχή, μετά μετεστράφει όταν πλέον απέκτησε παντοδυναμία και έλεγχο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γύρισε την κατάθεσή του και είπε ότι έκανα μία συκοφαντική αυτή για κάποια πρόσωπα και όλα αυτά. Δεν τα είδα, δεν άκουσα, δε. Πάρα πολύ ωραία. Για όλα αυτά τιμωρήθηκε. Γιατί βρίσκεται ακόμα αυτά τα πράγματα? Υπάρχουν νόμοι. Γιατί διδάσκει ακόμα ως καθηγητής ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος στυλίτευσε και χτύπησε ασύστολα και ατικμηρίωτα ανθρώπους και δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι έπαιξαν ένα ρόλο τότε στη διερεύνηση αυτού του θέματος. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο είναι ντροπή για το δικαστικό σώμα και το οποίο είναι ντροπή και θα αποκαλυφθεί στην πορεία, δεν έχει τόσο σημασία. Σκεφτείτε μόνο ότι η υπόθεση, η περίφημη υπόθεση της Siemens, αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα και τελεσιδίκησε μετά από 20-25 χρόνια, και μάλιστα από πού παρακαλώ? Από γερμανικό δικαστήριο. Είναι ντροπή για το ελληνικό δικαιικό σύστημα αυτή η υπόθεση. Εδώ έχουν υποθεί πράγματα. Άκουσα τον κύριο Σαλμά και τα οποία τα επικαλείται ας πούμε στην υπόθεση. Άκουσα τον κύριο Σαλμά να λέει ότι έχει στοιχεία. Έχει μηνύματα που έχει ανταλλάξει, έχει ένα σωρό πράγματα. Ποιος δικαστικός, ποιανού δικαστικού ίδρωσε ταυτή του για αυτή την ιστορία? Τι έρχεται τώρα? Βλέπω λοιπόν, βγήκε στο φιλικό του κανάλι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στο Skyde, και είπε ότι ο Πολάκης έχει μία αιμονή. Δηλαδή, τότε που έλεγε ότι θα βάλουμε, τι λέει, ότι ο Άδωνης, τότε που έλεγε ότι θα βάλουμε ο Πολάκης κάποιους να βάλουμε φυλακή, λέει, το έκανε για να κρατήσει πρώτο το κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκεί. Τώρα το κάνει για να πάρει το κόμμα του 3% και να μπει στη Βουλή. Βρε Άδωνη μου, επειδή εσύ μιλάς επί παντός του επιστητού και στυλιτεύεις τους πάντες και τα πάντα, κατηγορήσε για κάποιο πράγμα, για κάποια πράγματα. Αντί να μας απαντήσεις τι έκανες ή τι δεν έκανες με βάση αυτά που σου καταλογίζουν, μας εξηγείς τις μύχιες προθέσεις του Πολάκη? Από πού ακούστηκε αυτό το πράγμα ας πούμε? Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί σας έκανα εκείνη την εισαγωγή που έκανα στην αρχή, για να καταλάβετε πώς είναι διαμορφωμένη και πώς λειτουργεί σήμερα αυτή η κοινωνία, την οποία χτίσανε και με ευθύνη τους συγκεκριμένοι και πολιτικά κόμματα, αλλά και όλο αυτό το πολιτικό σύστημα, και γιατί πολλές φορές ερχόμαστε.
1: ...91 και 4, στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στο κόκκινο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματσέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και τα Telecom App. Στο ίντερνετ, στο δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Matchenda TV και στο wallet το Matchenda Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Λοιπόν, έχει ξεφύγει έτσι η κατάσταση, επειδή πιάσαμε όλα αυτά τα πράγματα και η καθημερινότητα είναι αμήλικτη, και επειδή ο φίλος μου ο ακροατής Νίκος, και φίλος βέβαια του, μου λέει αν είναι πιο σημαντικό το οποίο, η νίκη της ΑΕΚ ή αυτό που γίνεται σήμερα στην αγορά ενέργειας. Νίκο, δεν τα συγκρίνω τα θέματα, όπως κατάλαβες μία απλή αναφορά έκανα, πώς να το πω, αποτυπώνοντας την απλή ανθρώπινη χαρά ενός οπαδού ή φιλάθλου, τέλος πάντων. Η κατάσταση με το πετρέλαιο θέρμανσης και με την, γενικότερα με την ενέργεια, έχει ξεφύγει και με το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο Brent, τη διεθνή τιμή, έχει φτάσει στα ύψη, κινείται στο κατοστάρικο πλέον το βαρέλι. Στα πρατήρια το καταλαβαίνετε όλοι πώς είναι η κατάσταση, βλέπετε πώς είναι η κατάσταση, με το που περνάτε βλέπετε τις τιμές. Ήδη στα περισσότερα πρατήρια οι τιμές της βενζίνης, της αμόλυβδης, κινούνται στα 2,60, 2,100, 2,120, δηλαδή κινούνται από 2,60 μέχρι 2,5, 2,150 και ανεβαίνει. Πάμε να, το ίδιο πια γίνεται και με το φυσικό αέριο, κάτι το οποίο έχει επίπτωση βεβαίως και στη χρήση των κλιματιστικών, που αναγκαστικά αυτή η ζέστη μας έχει σακατέψει όλους, δεν μαζεύεται, και η υγρασία, και βεβαίως έχει να κάνει και με τα τιμολόγια του ρεύματος τα οποία πληρώνουμε. Αυτά είναι, το θέμα είναι ότι έρχονται εφιαλτικά σενάρια για το χειμώνα, γιατί σε λίγο, όχι πολύ αργά, αρχίζει πλέον και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε, και επειδή η κατάσταση δεν φαίνεται να ομαλοποιείται, με δεδομένο πλέον ότι στην Ελλάδα η κυβέρνηση είναι αμετάπιστη και δεν πειράζει καθόλου τους φόρους, γιατί οικονομάει πια, γεμίζουν τα ταμεία, τα σεντούκια γεμίζουν, δεν συζητάει καθόλου ούτε για το ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε για το ΦΠΑ, έτσι, για να έχουμε και λίγο γνώση τι γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε εφιαλτικά το επόμενο διάστημα. Το θέμα λοιπόν θα το συζητήσουμε σε λίγο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΠΕ, τον Γρηγόρη Στεριούλη, που έχει πολύ βαθιά γνώση της ενεργειακής κατάστασης, για να δούμε τι μελιγενέστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο και να επανέλθουμε στην πολιτική λίγο με κάποιο τρόπο. Εδώ είδα τώρα από το πρωί έσκασε αυτή η ιστορία. Γίνεται ένας χαμός, γιατί υπήρξε μία ανάρτηση και μία τοποθέτηση, δεν ξέρω, του στελέχους της Ελλάς, του Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ υπενήχθηκε
ότι υπάρχει ενδεχόμενο μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς και, και το ΠΑΣΟΚ να κάνουν κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν ξέρω τώρα αν υπήρχαν όροι σε αυτό, σκεπτικό του, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Και ότι αυτό άναψε φωτιές ευρύτερα. Και όλη αυτή η ιστορία είναι περίεργη, διότι υπόθηκε μία μέρα, μάλλον την ίδια μέρα, ή γράφτηκε στα social media του κυρίου Σιακαδάρη, μία μέρα, την ίδια μάλλον μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει στη Θεσσαλονίκη και, και θα δώσει συνέντευξη τύπου για να εξηγήσει το σκεπτικό του προγράμματός του και όλα αυτά τα πράγματα σε μία προσπάθεια ανάκαμψη. Έγινε χαμός, μαθαίνουμε, στην Αμαλίας. Αναγκάστηκε ο κύριος Χιακαντάρης να βγάλει δεύτερη διορθωτική παρέμβαση που να λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε, δεν υπονοούμε, δεν σκεφτόμαστε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ζημιά όμως έχει γίνει. Εδώ έρχεται, δεν είναι, είναι η αντίληψη ακριβώς. Η ουσία του πράγματος είναι ότι η πολιτική θέλει και επιδέξιους χειριστές και πολιτικά. Αυτός πώς τα λέγα, δεν θα τον χαρακτήριζα, όλους αυτούς που μάζεψε ο κύριος Τσίπρας για να φτιάξει κόμμα χωρίς πολιτικό υπόβαθρο, χωρίς πολιτικές δομές και αρχές, είναι αυτονόητο ότι θα συμβούν όλα αυτά, θα υποθούν πράγματα τα οποία θα τρέχεις να τα μαζέψεις. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε. Το ίδιο έγινε και με τις δηλώσεις για τα πανεπιστήμια. Το ίδιο έγινε και... Τέλος πάντων, είναι μια σειρά πραγμάτων. Όλο αυτό λοιπόν είναι άκρος αξιοποιήσιμο, το λέω ας πούμε, πέραν του κλίματος που δημιουργεί στην ίδια την κοινωνία, είναι άκρος αξιοποιήσιμο και από τη Νέα Δημοκρατία που λέει το αυτονόητο ότι να το ρε παιδιά, όλοι καταλήγουν σε μας αφού εμείς είμαστε η αναγκαιότητα και η πραγματικότητα και οι έχοντες στην τεχνογνωσία λοιπόν, αλλά και από την άλλη μεριά δημιουργεί μια σύγχυση και απομακρύνει ανθρώπους της αριστεράς που επαναξιολογούν τη στάση τους απέναντι στο νέο εγχείρημα το οποίο επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας. Με όλους αυτούς. Αυτό, και δεν θέλω να συνεχίσω διαφορετικά, θα δούμε την εξέλιξη. Πάντως η προπαγάνδα και οι μηχανισμοί είναι επόμου, με τα όπλο επόμου. Και όταν ξέρουμε τη δύναμη της μηντιακής και της επικοινωνιακής υπεροπλίας που διαθέτει η Νέα Δημοκρατία, αυτό για κάποιους πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Κάποιοι βέβαια θυμούνται εδώ πέρα με αφορμή αυτό ότι ο Σχιακαδάρης στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει ακροδεξιό τον Τσίπρα. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Έχει μεγάλη ψυχή ο κύριος Τσίπρας και τα ανοίγει όλα. Τα ξεχνάει. Και βέβαια θυμούνται όλοι τα λάθη τα οποία έγιναν με τον ακροατές μας που έγιναν με επί Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ κανονικού και θυμούνται την υπόθεση του Κατρούγκαλου λίγο πριν τις εκλογές του 23, πόσο το άρπαξαν και το αξιοποίησαν και πόσο πώς το λένε, πόσο έπαιξε ρόλο στο αποτέλεσμα τελικά. Γιατί Μαρίνα μου τρελάθηκες όταν τ' άκουσες το κόκκινο? Αν ανοίξεις τα κανάλια θα τα δεις. Σε αυτές τις πολιτικές εκπομπές αυτό παίζουν. Δηλαδή με συγχωρείτε, δημοσιογράφος είμαι και καταλαβαίνω. Το παιχνίδι θα είναι σκληρό στις εκλογές. Οι εκλογές που έρχονται θα είναι σκληρές. Αυτό ακριβώς σας εξηγούσα πριν. Θα παιχτούν από όλες τις μεριές. Τουλάχιστον αυτοί που έχουν την πίτα και το μεγάλο μαχαίρι θα παιχτούν τα πάντα. Ακόμα και προσωπικά θα βγουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να είσαι προσεκτικός για να τα αντιμετωπίσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ έχουμε πει στις εκπομπές εδώ στο κόκκινο, μιας και το λες, για να μην τρελαίνεσαι. Δεν είναι θέμα του κόκκινου. Το κόκκινο είναι όπως όλα τα μέσα τα οποία στο βαθμό που γίνεται παρακολουθεί την επικαιρότητα με κάθε τρόπο. Εδώ έχουμε πει ότι ένα από τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει η Ελλάς είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κόμμα άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολέμοι της πολιτικής του 15-19. Δεν θέλω να μιλήσω με όνομα. Πώς αυτοί λοιπόν σήμερα, εφόσον εκεί πάνω θα παιχτεί, παίζεται το παιχνίδι και το συνδέουμε με τον κύριο Τσίπρα, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν να υποστηρίξουν όλη αυτή την ιστορία που, του δημοψηφίσματος, το γιατί κλείσαν οι τράπεζες και ποιος τις έκλεισε, το ποιος έβγαλε τη χώρα, την συμφωνία των Πρεσπών και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ήταν πολιτική συγκεκριμένης κυβέρνησης. Και όλα αυτά που γίνανε. Όταν όλοι αυτοί, δεν θέλω να μιλήσω για ονόματα, τα γνωρίζουμε όλοι. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν τώρα εγώ πραγματικά ένα πράγμα που δεν θέλω να μπω. Αλλά και χθες που το ανέφερα και το Νικολέτα το συζητήσαμε και πριν, είναι δεν καταλαβαίνω γιατί πήρε τόση έκταση αυτό το θέμα με τη συναυλία του Ρέμου στην Θεσσαλονίκη. Έχει φύγει, αναγκάστηκε ο Ρέμος χθες, ο Αντώνης Ρέμος, να βγει να εξηγήσει ότι δεν είναι ασέβεια και λοιπά, και βεβαίως και ότι όλα αυτά τα ασέβεια προς το μνημείο και την ιστορία, και μίλησε μάλιστα για διχασμό και για διχόνοιες και δεν θέλουμε να καλλιεργήσουμε στην κοινωνία διχασμό και διχόνοιες. Λοιπόν, εγώ δεν αναφέρθηκα σε αυτό το γεγονός, το οποίο θα πάρει έκταση και έχει να κάνει με το άγαλμα, το οποίο δεν είναι ιστορικό μνημείο, έτσι για να εξηγούμαστε. Δεν είναι, είναι ένα, έχει τοποθετηθεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί στην Προκυμαία, εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο παραλιακό, σε σημείο, και εκεί πάνω έστησε την σκηνή για να δώσει αυτή τη συναυλία με αφορμή κάποια χρόνια που βρίσκεται ο ίδιος στο τραγούδι. Ο ίδιος εξήγησε βεβαίως ότι έχει πάρει από όλες τις αρχές και κυρίως από το Δήμο την έγκριση να χρησιμοποιηθεί ο χώρος κλπ. Εκείνο που εμένα μου κάνει εντύπωση, που πράγματι λέω δεν έχει την ίδια βαρύτητα το Σούνιο για παράδειγμα ή η Ακρόπολη ή διάφοροι άλλοι αρχαιολογικοί χώροι, που μου κάνει εντύπωση ότι με μεγάλη ευκολία
δόθηκαν σε, και δίνονται οι άδειες σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες για την αξιοποίηση κάποιων χώρων, δεν κρίνω αν προάγουν, ας πούμε, τον πολιτισμό της χώρας και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν... Όμως, με τον, την ίδια ευκολία που δεν θα βιάζανε το περιβάλλον ή την ιστορικότητα ενός μνημείου, ξανανέφερα το αίτημα που είχε υποβάλει αυτός ο διεθνής, ο τεράστιος σκηνοθέτης, ο Λάνθιμος, για να χρησιμοποιήσει και να πάρει κάποιες σκηνές σε μία ταινία του πάνω στην Ακρόπολη και δεν του δόθηκε η άδεια. Την ίδια στιγμή σε άλλους καλλιτέχνες που θέλανε να κάνουν διαφημιστικά γυρίσματα δόθηκε και το Σούνιο, δόθηκαν και πολλές άλλες, να μην αναφέρουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει μένω σε αυτό και όχι στο αν βεβηλώνεται η ιστορία ενός τοπόσιμου, να το πω έτσι, ενός αγάλματος, ας πούμε, με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν θέλω να μιλήσω σε αυτά. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Πάντως η συναυλία θα δοθεί με χορδές και οργάνεις, κανονικότατα και ωραιότατα. Ένα πάλι που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο υπερευαίσθητος κόσμος πια του συγκεκριμένου χώρου της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης σε θέματα εθνικά δεν έχει βγει, κάποιοι έχουν βγει στο δρόμο και φωνάζουν να θυμηθούμε για ποιο λόγο είχαν κακοποιήσει και χτυπήσει και τον τότε δήμαρχο, τον Γιάννη Μπουτάρη, σε μια συγκέντρωση, γιατί ο Γιάννης Μπουτάρης, ως δήμαρχος πλέον ο Μακαρίτης, είχε πει ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακό πράγμα η συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά όλα συμβαίνουν στον ίδιο χώρο. Και επισημαίνω την αντίθεση.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να πάμε στο ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Οι διακοπές τέλειωσαν, αλλά τα παραπανήσια κιλά είναι ό,τι απέμεινε από μια ευοχία των διακοπών, μιας και το φαγητό στην περίοδο των διακοπών είναι μια ακόμη απόλαυση. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χάρη Δημοστηνόπουλο, διαιτολόγο-διατροφολόγο, διευθυντή του Διαιτολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου Λαϊκό. Κύριε Δημοστηνόπουλε, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει από τις διακοπές με παραπανήσια κιλά, μιας και το πρόγραμμα εγκαταλείπεται συνήθως και αφινόμαστε πιο πολύ στις διατροφικές απολαύσεις. Πώς μπορούμε σιγά σιγά να επανέλθουμε στις πριν των διακοπών διατροφικές μας συνήθειες χωρίς υπερβολικές δίαιτες ή στερήσεις?
3: Το είπατε και μόνοι σας, χωρίς υπερβολές. Πάρα πολλές φορές, είτε μετά τις διακοπές του καλοκαιριού που κατά τα ψέματα είναι λίγο πιο ελεύθερες, γιατί ακριβώς είναι εκείνη η περίοδος που θέλουμε να νιώσουμε αυτή την ελευθερία και την απομάκρυνση από την καθημερινότητα, είτε μιλάμε για περίοδο Χριστουγέννου Πάσχα, όποτε γενικώς βγαίνουμε από τη διατροφή, επιστρέφοντας στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα, μπαίνει το ερώτημα. Πώς γυρίζω στις παλιές μου συνήθειες, τι να κάνω για να χάσω τα όποια κιλά έχω πάρει αυτό το διάστημα? Το βέβαιο είναι ότι όλα έχουν να κάνουν με το πόσο ξέφυγα. Γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία αφήνονται πολύ περισσότερο και υπάρχουν άτομα που ακόμα και στις διακοπές τους έχουν το μέτρο σαν γνώμονα για τις επιλογές τους. Αλλά αν πάρουμε αυτό που συμβαίνει στην πλειοψηφία των ατόμων, που ίσως και έτσι πρέπει να γίνεται, λίγο να είμαστε πιο ελεύθεροι, γυρνώντας την καθημερινότητα στα ωράρια μας, δεν αρκεί τίποτα άλλο πέρα από το να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς, δηλαδή να έχουμε τα ωράρια των γευμάτων μας πιο καθημερινά και όχι αυτά που ίσως είχαμε στις διακοπές μας πολύ αργά το βράδυ, αποχή από το πρωινό ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να έχουμε τον κανόνα των πέντε φρούτων και λαχανικών, των μικρομερίδων όπως λένε για το γενικό πληθυσμό, δηλαδή τουλάχιστον 2 με 3 φρούτα και 1 με 2 μικρές σαλάτες ή κάποιο λαδερό γεύμα. Να έχουμε όσο γίνεται την μικρότερη κατανάλωση του κρέατος, πάντα βέβαια κατά περίπτωση και ανάλογα την ηλικιακή μας ομάδα, και βέβαια όσο μπορούμε την παρουσία φυτικών ινών από προϊόντα ολικής, από φρούτα, λαχανικά, όσπρια. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι φυτικές ίνες για το εταιρικό μας σύστημα, για την καλή λειτουργία του οργανισμού μας.
2: Και μιας και είπαμε για φρούτα και λαχανικά, δεν είναι λίγοι που αποφασίζουν λόγω της υπερεπάρκειας φρούτων αυτή την εποχή να κάνουν διατροφή μόνο με φρούτα, χωρίς πρόσληψη πρωτεϊνών. Πόσο θεμητή είναι μια τέτοια δίαιτα για μεγάλο χρονικό διάστημα? Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε κάποια τέτοια τρίξη για μόνο λίγες μέρες, κύριε Δημοστηνόπουλε?
3: Κοιτάξτε, πάρα πολλά χρόνια πριν ακούγαμε για φρουτοφαγία, ακούγαμε για φρουτοθεραπεία, ακούγαμε για σταφυλοθεραπεία, γενικώς δηλαδή για την στήριξη της διατροφής μας μόνο σε μια ομάδα, όπως είναι τα φρούτα. Αυτό που είναι βέβαιο, και επειδή μιλάμε για επιστροφή στην πραγματικότητα, πρέπει να μην κάνουμε ακρότητες. Τα φρούτα είναι σίγουρα χρήσιμα για τον οργανισμό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω των βιταμινών, των ηλεκτρολιτών που παρέχουν. Είναι σημαντικό να είναι πιο πολλά ίσως από ό,τι είναι το χειμώνα, αλλά το να στηριχτούμε μόνο στα φρούτα σημαίνει ότι θα κάνουμε μια διατροφή η οποία θα είναι σχεδόν με μηδενική, όχι σχεδόν, με μηδενική πρόσληψη πρωτεΐνης, το οποίο μπορεί να είναι επιζήμιο για τον οργανισμό. Άρα λοιπόν δεν ανάγκη να τρώμε μόνο φρούτα για να πετύχουμε αυτή την επιστροφή στην κανονική διατροφή. Μπορούμε όμως ένα από τα γεύματα να το αντεκαταστήσουμε, ειδικά αν είμαστε τώρα μετά το καλοκαίρι σε θερμοκρασίες ακόμα υψηλές, το να φάω το μεσημέρι μια φρουτοσαλάτα ή να τελειώσω το γεύμα το βραδινό μου με μια φρουτοσαλάτα είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αλλά όχι όλη την ημέρα μόνο με φρούτα, θα μου λείψουν τα λευκόματα, θα μου λείψει η πρωτεΐνη που χρειάζομαι.
2: Κάποια άτομα μετά τις διακοπές επέστρεψαν που είπαμε ότι πιο πολύ, με κάποια 3-4 κιλά παραπάνω και αποφασίζουν να κάνουν ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος. Και εγώ, κύριε Δημοστινόπουλε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε τελικά για πόση απώλεια κιλών μπορεί κάποιος να ξεκινήσει την ενέσιμη θεραπεία. Γιατί κάπου έχει ξεφύγει το θέμα και έχει γίνει lifestyle αυτή η κατάσταση.
3: Έχετε δίκιο και εννοείται ότι η χρήση σκευασμάτων φαρμακευτικών ως lifestyle από μόνο του φαίνεται πόσο ακραίο είναι και πόσο επικίνδυνο. Τα φάρμακα αυτά της κατηγορίας των GLP-1 που τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν και εξελίσσονται ήρθαν για να βοηθήσουν άτομα που έχουν πραγματικά πρόβλημα παχυσαρκίας, άρα ή παθολογικής παχυσαρκίας, δηλαδή δείχτη μάζας σώματος πάνω από 40 ή πάνω από 36 με συνοσιρότητα. Άρα λοιπόν αυτά τα άτομα πρέπει να καταφεύγουν στη χρήση των φαρμάκων και όχι αυτός ο οποίος θέλει να χάσει τα κιλά των διακοπών ή η κυρία που θέλει να πάει σε ένα γάμο και θέλει να χάσει κάποια κιλά. Εκεί δυστυχώς ή ευτυχώς η σύσταση είναι για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στην υγεία μας, γιατί κάθε φάρμακο έχει και τις παρενέργειές του, είναι να καταφύγουμε στην συμβουλευτική από έναν ειδικό και να διώξουμε αυτά τα κιλά, τα οποία αν είναι όντως τα κιλά των διακόπων, ο οργανισμός θα βοηθήσει να τα διώξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, μέσα από συμβατικούς τρόπους, αλλά και πιο υγιεινούς, διατροφή, περισσότερη δραστηριότητα, νερό και όχι ακρότητες.
2: Κύριε Δημοστινόπουλε, σας ευχαριστώ για μια άλλη φορά ακόμα. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Να έχουμε καλό φθινόπωρο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 11.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Φουντώνει και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ. Ανέφεραν ακόμη ότι επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς μέσω απαγορευμένης και ανασφαλούς, όπως λένε, διαδρομής με αμερικανική υποστήριξη. Οι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν και εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας από την πλευρά τους ανέφεραν τα ξημερώματα πως αναχέτησαν τους 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Επίσης, η Συριακή αεράμινα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στο εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του κόλπου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το ξέσπασμα νέων επιθέσεων στον κόλπο πιέζει την τιμή του πετρελαίου, που πλησιάζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας τα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Πήρα εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή και επικίνδυνο πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, προσιλωμένο στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, αλλά και σε μια γιόταχη εξωτερική πολιτική που θεμελιώνεται όχι σε πάγιες θέσεις και εθνικά συμφέροντα, αλλά σε σχέσεις προσωπικής εμπιστοσύνης με ξένους ηγέτες, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα στο avgi.gr. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα διευκρίνηστα του Άδωνη Γεωργιάδη, φορολογικός έλεγχος, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και πάυση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, οι 5 ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτης. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο τομέαρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατέθεσε αίτημα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης Νοβάρτης. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Βάζουμε τέλος στα κοράκια τα οποία λιμένονται την ελληνική οικονομία και κατέχουν 300.000 ακίνητα με μαϊμού εταιρείες και μονοπρόσωπες ή και με εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, είπε ο Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε ότι τα φαντς λειτουργούν με το σχέδιο Ηρακλής, τον πτωχευτικό κώδικα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Χρήστο Σταϊκούρα, έχοντας 20 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεις από το ελληνικό δημόσιο. Για έμεση παραδοχή της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος, κάνουν λόγο το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης Χρήστος Γιαννούλης αναφορικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το ενεργειακό κόστος. Μετά από χρόνια ενεργειακής ακρίβειας και η κυβέρνηση ζητά από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιμένουν ως το 2029 για μια μείωση που σήμερα αποτελεί στόχο και όχι εγγυημένο αποτέλεσμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα παραχωρήσει αύριο στις 12 το μεσημέρι τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Άνθρακες ο θησαυρός είναι σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών χαρακτηρίζει ανεπιστήμονες.

0: Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πατέρα της Μάρθης, ενός εκ των 57 θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε χθες ο Αντώνης Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για τεράστια αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Στη διεθνή ενημέρωση τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε χθες τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές της Κυριακής στο ομόσπονδο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία. Το λαϊκιστικό κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε μια πραγματικά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απολύτως φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση, οι οποίοι έχουν πλήξει τόσο σοβαρά τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν πρόκειται να το ανεχθούν άλλο. «Make Germany great again», ας ξαναδώσουμε στη Γερμανία το μεγαλείο της, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η πρεμιέρα στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελώνα Φέγεντορτ και Στουτγάρδη Βίκινγκ. Στις 10 Παρίς Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Σπόρτινγκ Γάλατα Σαράι και Νάπολη Άρσεναλ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και με καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους βορειοανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22-23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ως τώρα από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Το μικρόφωνο και πάλι στο Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Έχω δεκάδες μηνύματα, αυτονόητο είναι, και μάλιστα σε βαθμό ότι με αφορμή αυτά που έγιναν, που είπε ή δεν είπε, τέλος πάντων, αφού παραποιήθηκαν όπως ο ίδιος λέει, ο κύριος Χιακαντάρης. Και αντί να αναρωτηθούν πολλοί ακροατές μας γιατί εν πάση περιπτώσει βγήκε το θέμα αυτό με βάση αυτά που είπε, ξέρετε, στην επικοινωνία όταν κάνεις μια δήλωση και δεν γίνει άμεσα αντιληπτή με τον τρόπο που τη λες και καταφύγει σε δεύτερη ή τρίτη διορθωτική, έχει κάνει λάθος αυτός που την έκανε, υπάρχει πρόβλημα με αυτόν. Δηλαδή εδώ πρέπει να αναρωτηθείτε όλοι σας, όχι αυτά που εγώ μεταφέρω ως ρεπορτάζ, και το λέω για τον Ηλία ας πούμε, που γνωρίζει ενώ εγώ δεν γνωρίζω κάποια πράγματα, θα πρέπει να ρωτηθείτε κάποια πράγματα τα οποία λέγονται και γιατί λέγονται και τι είναι πίσω από εκεί, όχι για αυτόν που μεταφέρει το ρεπορτάζ. Απλά τώρα έτσι το λέμε. Λοιπόν, πάμε όμως στα προβλήματα και θα τα δούμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γρηγόρη Στεριούλη, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΠΕ και πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο του Enterprise Greece, για να μας πει τουλάχιστον, γιατί ακούσαμε αλλά δεν πολύ καταλάβαμε, άκουσα χθες την εξειδίκευση των μέτρων. Κύριε Στεριούλη, είστε μαζί μας?
1: Μαζί σας, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Άκουγα χθες την εξειδίκευση για αυτού του περίφημου σχεδίου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ας ξεκινήσουμε από αυτό, ότι πώς θα επωφεληθούν οι Έλληνες και πώς θα μειωθεί 30%, το προσέγγισαν μάλιστα το μέγεθος, η τιμή της ενέργειας, με τι μέτρα κλπ. Εσείς που είστε πολύ πιο αρμόδιος και ειδικός, μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα αυτών που τουλάχιστον φαντάζομαι ακούσατε και είδατε?
1: Με μεγάλη μου χαρά. Και εγώ παρακολούθησα χθες την εξειδίκευση των μέτρων με μεγάλη προσοχή, θα έλεγα, όσο όφυλα να κάνω, και θα ήθελα να κάνουμε κανένα δυο σχόλια για να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας φυσικά τι κρύβεται πίσω και τι εννοεί τελικά ο κύριος Παπασταύρου και ο Πρωθυπουργός από την εξαγγελία των μέτρων αυτών. Πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι τα μέτρα αφορούν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρική ενέργεια. Ενώ ξέρουμε όλοι ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι το 30 περίπου της 100 των ενεργειακών αναγκών της χώρας, αφήνοντας απ' έξω από οποιοδήποτε μέτρο το 70%, το οποίο είναι τα καύσιμα κίνησης, τα ορυκτά καύσιμα κλπ. Πρώτο λοιπόν σημείο σημαντικό είναι ότι μιλάμε μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια. Δεύτερο σημαντικό σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής. Τα μέτρα αυτά δεν περιέχουν τίποτε νεωτεριστικό, τίποτε καινούργιο από τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται ήδη. Και ρωτά καλοπορέρατα κανείς, αφού μέχρι τώρα δεν κατάφερε να υπάρχει παραμικρή μείωση, αντίθετα υπάρχουν να υπάρχει αύξηση των τιμών της ενέργειας, γιατί τα μέτρα αυτά θα προκαλέσουν μείωση? Τι είναι το ιδιαίτερο εκείνο χαρακτηριστικό τους, όταν μάλιστα το διεθνές περιβάλλον, το παρακολουθούμε όλοι και εσείς, ναι, σίγουρος, είναι καθαρά αρνητικό, είναι και το φυσικό αέριο και το αργό πετρέλαιο και όλα αυτά έχουν φτάσει σε τιμές οι οποίες πλέον αναμένεται και να διατηρηθούν ψηλά, πρώτον, και δεύτερον να μην αποκλιμακωθούν αν δεν υπάρχει κάτι ορατό. Το αντίθετο συμβαίνει μάλιστα, διότι όλα τα προβλήματα από τις σειράξεις έρχονται να προσθεθούν πάνω στα προβλήματα τα υπάρχοντα λειτουργίας και του χρηματιστηρίου ενέργειας και των αποθεμάτων, αλλά και γιατί και των καιρικών συνθήκων. Έχουμε λοιπόν μια πολύ σύνθετη εξίσωση να λύσουμε, την οποία νομίζω ότι ο κ. Παπασταύρου και ο Πρωθυπουργός το χειρίστηκαν καθαρά επικοινωνιακά. Καθαρά επικοινωνιακά. Σε μια χώρα στην οποία και ο μέσος οικιακός καταναλωτής πληρώνει από τα ακριβότερα τιμολόγια, παρακαλώ, στην Ευρώπη, η μικρομεσαία βιομηχανία ταλαιπωρείται πάρα πολύ, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν τους ανταγωνιστές στο εξωτερικό, στις διεθνείς αγορές, έχοντας σαν μόνο, το μόνο πράγμα που έχουν στα χέρια τους είναι το εργατικό κόστος, το οποίο δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, μειωμένο εργατικό κόστος, άρα μειωμένα μεροκάματα, μειωμένη κατανάλωση, και υπάρχει αυτός ο ένος κύκλος της φτωχοποίησης και της περιθωριοποίησης. Αυτό νομίζω είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τις δηλώσεις του κ. Παπασταύρου. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω το εκεί, κλείνοντας, να σημειώσω κάτι με όλο το σεβασμό. Ένα από τα κύρια σημεία τα οποία έθιξε ο κ. Παπασταύρου ήταν το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας. Παραβλέπω το γεγονός ότι δεν έγινε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια. Το παραβλέπω. Μάλιστα στο βίντεο είπε ότι προτιμήσαμε να αλλάξουμε τους θερμοσύμφωνες από το να φτιάξουμε αποθήκευση ενέργειας. Απίστευτο, αλλά το είπε.
0: Ναι, το είπε. Έχει.
1: Είναι αυτά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα σχολιάσω. Πραγματικά δεν μπορώ να τα σχολιάσω και φαντάζομαι ότι κανείς δεν μπορεί. Το δεύτερο πράγμα είναι, χάνουμε περίπου 10% της παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ. Το μεσημέρι δεν υπάρχει αποθήκευση. Αυτό όμως τα πληρώνουμε. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και το τελευταίο συγκλονιστικό που πραγματικά έρχεται να δημιουργήσει μια, πώς θα το πω, περίεργη αντιμετώπιση των μέτρων, είναι αποφάσισε η κυβέρνηση στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος την καταστροφή κυριολεκτικά των λιγνητικών μονάδων, μεταξύ αυτών και της Πτολεμαϊδας 5. Αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη, εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος, ειδικά του φυσικού αερίου, το οποίο ελείψη του ρωσικού έχει αντικατασταθεί από υγροποιημένο με διπλάσια ως τριπλάσια τιμή από το φυσικό αέριο, και όλοι επανεξετάζουν τα προγράμματά τους. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και πετάει στα σκουπίδια κυριολεκτικά, μάλιστα με έναν τρόπο χιδαίο, το παχιδαίο πριν, γιατί ανατινάχθηκαν. Ένα εξοπλισμό ανατινάχθηκε στην Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα τον περασμένο μήνα. Και έρχεται και αναρωτιέται κανείς, υπάρχει κάποιο σχέδιο μετάβασης? Υπάρχει κάποιο πλάνο που να προστατέψει τους καταναλωτές? Υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ορατό, εφαρμόσιμο και λογικό? Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από τις δηλώσεις.
0: Δεν φαίνεται, και πραγματικά θα ήθελα να μας δώσετε, κύριε Στεργιούλη, τα φώτα σας. Εγώ ειλικρινά παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια το οικονομικό ρεπορτάζ και δεν έχω καταλάβει δύο πράγματα. Πρώτον, βλέπω κάθε μέρα, όπως φεύγω από το σπίτι μου για να έρθω στη δουλειά, βλέπω την τιμή, έτσι πέφτει κατευθείαν το μάτι μου στην τιμή στα πρατήρια βενζίνης. Βλέπω λοιπόν τον τελευταίο καιρό κάθε μέρα να είναι διαφορετική η τιμή, κυρίως της αμόλυβδης που παρακολουθούμε, γιατί όλοι εκεί πέφτει κατευθείαν το μάτι μας, γιατί εκεί. Βλέπω λοιπόν ότι κάθε μέρα αλλάζει οι τιμές. Ξέρω ότι οι διεθνείς τιμές έχουν ανέβει, αλλά επίσης ξέρω ότι υπάρχουν φορές που πέφτουν. Δεν βλέπουμε την ίδια ευκολία και την ίδια συχνότητα να αλλάζουν οι τιμές μέρα τη μέρα όταν είναι προς τα κάτω, αλλά προς τα πάνω είναι ένα αυτό. Και δεύτερον, αφού έχουμε εντοπίσει ότι το χρηματιστήριο ενέργειας και κυρίως ό,τι έχει σχέση με το φυσικό αέριο λειτουργεί με τον τρόπο εκείνο όπου παίζουν ρόλο οι ανώτατες τιμές που έχουν διαμορφωθεί τη μέρα, γιατί δεν αλλάζουμε τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών στα συγκεκριμένα μεγέθη για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε ό,τι γλιτώσουμε έστω? Ποιος μας απαγορεύει να το κάνουμε?
1: Κανείς δεν το απαγορεύει, τα είπατε όλα. Επιτρέψτε να σχολιάσω, γιατί πραγματικά γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα, μου φαίνεται, η κουβέντα μας. Πρώτο πράγμα που θα ήθελα να τονίσω είναι τις τιμές των καυσίμων που βλέπετε στα πρατήρια. Το 65% είναι φόροι. Πάνω από το μισό είναι φόροι. Επομένως, η άνοδος των τιμών ουσιαστικά, κυριολεκτικά μάλλον, βοηθάει την απομίζηση από τους καταναλωτές χρημάτων και βοηθάει τα δημόσια ταμεία. Επομένως, είναι κάτι το οποίο συνειδητά κάνει η κυβέρνηση. Μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν σε πάρα πολλές χώρες, μείωση φορολογίας για τη σταθεροποίηση των τιμών σε ένα ανώτοτο επίπεδο. Εδώ χλεβάστηκαν. Θα σας θυμίσω κάτι το οποίο είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι άμα κατεβάζαμε τις τιμές θα ευνούνταν οι κάτοχοι των Πόρσε. Το θυμάστε, ιδιότητα. Αλλά έτσι είναι μια προσβολή για το μέσο καταναλωτή, που τον επαγγελματία, τον άνθρωπο που πηγαίνει στη δουλειά του, που κάνει τη δουλειά του, να του λέει ότι δεν κατεβάζω τις τιμές γιατί θα ευνοηθούν αυτοί που έχουν Πόρσε. Είναι, καταλαβαίνετε για περί τίνος πρόκειται. Άρα λοιπόν έχουμε κάποια άμεσα μέτρα ανακούφισης, τα οποία θα μπορούσαν να περάσουν μέσα από τη μείωση της φορολογίας, ούτως ώστε να λειτουργήσει η οικονομία. Αυτό δεν λύνει το θέμα. Αυτό είναι άμεσο μέτρο ανακούφισης. Πρώτο λοιπόν πράγμα. Δεύτερο πράγμα είναι τα υπερκέρδη, αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά, των δηληστηρίων. Διαβάζω ότι 7 χώρες ευρωπαϊκές, όπως έγινε και στο παρελθόν, αποφάσισαν αυτό που λένε ουρανοκατέβατα κέρδη. Για ουρανοκατέβατα κέρδη λέμε τα κέρδη τα οποία έρχονται σε μια επιχείρηση όταν ήδη δεν κάνει τίποτα. Τα κάνει δώρο η αγορά. Mm-hmm. Ούτε επενδύσεις, ούτε εμπορικές πωλητικές, ούτε προώθηση πωλήσεων, τίποτα. Έρχεται η αγορά και λέει, κύριε, σας δίνω δώρο κάποια δισεκατομμύρια. Πριν από 2 χρόνια λοιπόν, κάτω από την πίεση των πραγμάτων, αποφάσισαν να φορολογήσουν με το κατώτατο όριο, 33%, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Φέτος έγινε κάτι ακόμα πιο πονηρό. Οι 2 ιδιοκτήτες των δηληστηρίων προσέφεραν άκουσον από 20 εκατομμύρια ο καθένας για να μειωθούν 0,5 του σέντς οι τιμές στα πρατήρια, φυσικά με αντάλλαγμα τιμή φορολόγηση των υπερκερδών. Mm. Τι να σχολιάσει κανείς. Τι να σχολιάσει. Δεν υπάρχει σχολιασμός. Δηλαδή είναι μια αναλγησία κυριολεκτικά, προστασία της κερδοφορίας σε βάρος του μέσου καταναλωτή. Θέμα το οποίο, πιστέψτε με, δεν αναδείχθηκε σχεδόν από κανέναν. Ούτε από τα πολιτικά κόμματα, ντρέπομαι να πω και λυπάμαι να πω, ούτε από τον τύπο, και χαίρομαι πάρα πολύ που το αναδεικνύετε εσείς. Έμεινε στα απειρόβλητα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, δεν μιλάμε για λίγα λεφτά. Σύμφωνα με υπολογισμούς μας, μιλάμε ότι φέτος θα μπορούσε να εισπράξει το κράτος 600 εκατομμύρια από φορολόγηση υπερκερδών. Να σας πω ότι επί των ημερών μας, το περιθώριο, το κέρδος αναβαρέλι που έδινε η αγορά είναι γύρω στα 7,5 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 27. Είναι 4 φορές μεγαλύτερο.
0: 4 φορές πάνω.
1: 4 φορές πάνω τουλάχιστον. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν θέλει κανείς να ασκήσει μια φιλολαϊκή πολιτική, μια πιο τίμια ενεργειακή πολιτική, δεν έχει τέτοια εργαλεία. Έχει τη φορολόγηση υπερκερδών, έχει το θέμα της μείωσης των φόρων, έχει το θέμα το να χρησιμοποιήσει εφεδρίες λιγνητικές μονάδες σε περίοδο κρίσης, έχει το θέμα του να κάνει συμβόλαια αγοράς πρώτων υλών διακρατικές με διάφορες χώρες, και δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Αφήνει το χρηματιστήριο ενέργειας να λειτουργεί ως λειτουργεί, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, με την τελευταία τιμή προσφοράς που ανεβάζει τα πάντα προηγουμένως, και απλά εξαγγέλνουμε ότι θα κάνουμε κάτι στα κτίρια, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Και να τονίσω για να καταλάβουμε πραγματικά πώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση, και με βρίσκεται λίγο έτσι μιλώντας έντονα, κάναμε τόσο μεγάλο αγώνα να κλείσουμε τις συμφωνίες για την έρευνα και εξόρυξη δρογοναθράκων. Κλείσαμε τις συμφωνίες με Exxon, Total, Eni, όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες, Νότιο Κρήτη και παντού. Φύγανε όλοι, και έχει το θράσος ο κύριος Παπασταύρου να λέει ότι του χρόνου, την προεκλογική περίοδο παρακαλώ, το Μάρτιο-Απρίλιο, θα γίνει δοκιμαστική εξόρυξη που στο Ιόνιο Βόρεια, το οποίο ήταν από τις λιγότερες πετρελαιοπιθανές περιοχές, για να βγάλει τον κύριο Μητσοτάκη με ένα κράνος και να πει ότι εγώ με σταθερότητα η Ελλάδα θα αλλάξει. Αυτό βιώνουμε.
0: Αυτό βιώνουμε, και έχετε δίκιο που το λέτε, γιατί πάλι δεν ακούγεται από πουθενά, όπως επίσης δεν ακούγεται ποιος κατέχει αυτή τη στιγμή τις εταιρείες, τα δηληστήρια, και πώς μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει στηθεί πολιτικό παιχνίδι μέσω των μέσων τον οποίο ελέγχει ο ιδιοκτήτης.
1: Μία τελευταία παρατήρηση.
0: Μία παρατήρηση τελευταία βεβαίως για πάμε ναι, να κλείσουμε.
1: Παρακολουθώντας από τη δική μου μεριά τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τα αποτελέσματα, είδα προς με μεγάλη μου έκπληξη ότι ένα από τα θέματα που ανέδειξε το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο και πήρε το ποσοστό του 44%, ήταν η ενεργειακή φτώχεια. Ήταν δηλαδή το γεγονός ότι ανέβηκαν οι τιμές ενέργειας και ότι δεν κάνει τίποτα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, επομένως χρειάζεται ένας αναπροσανατολισμός. Πίσω δηλαδή από την ενεργειακή ένδειξη, την ανισομερή, την ανισότητα πρόσβασης σε ενεργειακά προϊόντα, μπορεί να κρύβεται και το αυγό του φιδιού, ακόμα και στη χώρα μας.
0: Κύριε Γρηγόρη Στεριούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Θα συζητήσουμε λίγο για το θέμα που άνοιξε ξαφνικά από το ΣΥΡΙΖΑ και από το τμήμα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και τον Παύλο Πολάκη. Έχουμε λοιπόν μαζί μας, μιλάω για την Νοβάρτης, έχουμε μαζί μας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, συντονιστή του Τμήματος Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Μάρκο Χατζησάβα. Αν δεν κάνω λάθος, είστε και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, κύριε...
1: Ναι, κύριε Καψόκα, είμαι και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό είπα να το δέσω. Κατευθύνεστε, ξέρω, προς Θεσσαλονίκη, οπότε λίγο θα βρούμε λίγο χρόνο να δούμε γιατί... Ναι. Για πέστε μας λοιπόν...
1: Είμαι στον δρόμο για Θεσσαλονίκη, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στη συμπρωτεύουσα πάνωπλος και σε αποστελεχειακό δυναμικό και προγραμματικά.
0: Λοιπόν, για πάμε. Το έπιασα εγώ το θέμα και το βεβαίως με βάση τη μηνυτήρια τέλος πάντων αναφορά που κατατέθηκε, έπιασα εκεί. Για πέστε μας λοιπόν, είδα και τον Άδων Γεωργιάδη να λέει ότι υπάρχει μια αιμονή του Πολάκη, ο οποίος παλιά ήθελε να χώσει κάποιους φυλακείς, δεν απαντά επί της ουσίας, τώρα θέλει να βγάλει το κόμμα του, ας πούμε, να βγει στη Βουλή και γι' αυτό το κάνει χωρίς να απαντάει στην ουσία. Τι είναι ακριβώς τώρα, γιατί λέμε σε αυτό το θέμα?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις πριν περίπου ένα μήνα του κυρίου Σαλμά σε μια συνέντευξή του σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, όπου λίγο ως πολύ περιέγραψε σαφείς πράξεις παθητικής δωροδοκίας.
0: Και συναλλαγής βεβαίως. Και
1: βέβαια συναλλαγής και διαπλοκής με μέσα μαζικής ενημέρωσης, με παρέμβαση στα τιμολόγια των φαρμάκων, με χίλια δυο, και άφησε, ας πούμε, άλλα τόσα υπονοούμενα, λέγοντας ότι αν κάποια πολιτική δύναμη, αν κάποιος φορέας, κρατικός, δημόσιος κτλ., αποφασίσει να αναζητήσει την ανάσυρση της υπόθεσης αυτής, της Νοβάρτης δηλαδή, εγώ είμαι εδώ να παραθέσω και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχω, υπονοώντας ότι έχει και άλλα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή και ο τομέας διαφάνειας είχε ούτως ή άλλως κάνει τη δική του έρευνα και συνεχίζει να την κάνει για την υπόθεση αυτή, μιας και ο τομεάρχης του κόμματος ο κύριος Πολάκης ήταν και αρμόδιος, ας πούμε, υπουργός στη...
0: Βέβαια, έχει know-how, έχει τεχνογνωσία ο κύριος Πολάκης επ' αυτού.
1: Σήκωσε το γάντι και σε μια πολιτική, στην επόμενη πολιτική γραμματεία που έγινε μετά από αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Σαλμά, πήραμε απόφαση με πρόταση του τομέα διαφάνειας. Πήρε η πολιτική γραμματεία του κόμματος απόφαση ότι θα προβεί σε κάθε θεσμική πρωτοβουλία που μπορεί να υπάρξει, νομική ή άλλη, απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή, εισαγγελική ή άλλη, προκειμένου να έρθουν στο φως της δημοσιότητας και να αναλάβει πάλι η δικαιοσύνη το ρόλο της σε αυτή την υπόθεση.
0: Έχετε προσδοκίες επ' αυτού, έχετε προσδοκίες ότι θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων η δικαιοσύνη? Το λέω έτσι τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Στον μικρό διάλογο που μπορέσαμε να έχουμε με τον οικονομικό εισαγγελέα, ένα από τα πράγματα που είπαμε, γιατί καταθέσαμε 5 δικόγραφα και ένα σωρό στοιχεία, από τα λίγα που μπορέσαμε να συζητήσουμε μαζί του, ήταν και η υπεποίθησή μας για τις ευθύνες των προκατόχων του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή των κυρίων Καψιμάλη και Μπαρδάκη.
0: Ο οποίος κύριος Μπαρδάκης, αν θυμάμαι καλά, ήταν παρακολουθούμενος, έτσι, και αυτός από τα πρέντα τώρα.
1: Οι οποίοι και οι δύο προήχθησαν και είναι πλέον στον Άριο Πάγο. Καλό είναι αυτό. Γιατί προφανώς ήταν πολύ καλοί, ας πούμε, δικαστές και τα λοιπά, και προήχθησαν. δικαστική και ο κύριος Μπαρδάκης επί 2 χρόνια παρακολουθούταν από το Predator, προφανώς όχι για προσωπικές του υποθέσεις, αλλά εκ του ρόλου του.
0: Ναι.
1: Του ρόλου του. Λοιπόν, οπότε έχουμε κάθε λόγο και να φοβόμαστε και να θεωρούμε ότι για τους ίδιους λόγους αρχιοθετήθηκαν και διάφορες πλευρές του σκανδάλου, του μεγάλου σκανδάλου Νοβάρτης, το οποίο στην Αμερική πήρε ένα δρόμο στις Ηνωμένες Πολιτείες διαφορετικό και στην Ελλάδα άλλο. Εδώ πέρα οι μάρτυρες ξεκουκουλώθηκαν και καταδικάστηκαν εν πολλής, ενώ εκεί βραβεύτηκαν.
0: Βεβαίως, βραβεύτηκαν με βάση τις δικές τους μαρτυρίες εκεί. Δηλαδή, ακριβώς. Εδώ είναι το εντυπωσιακό και μου κάνει εντύπωση ότι ένα από τα σημεία τα οποία αναδείξατε είναι γιατί κατέχει, έστω και υπ' αυτές τις συνθήκες ακόμα, τη θέση του ο κύριος Μανιαδάκης, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο κύριος Μανιαδάκης
0: στο Πανεπιστήμιο, όταν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα. Και άλλαξε την κατάθεσή του, βέβαια, γιατί άλλα έλεγε στην Αμερική και άλλα έλεγε ως προστατευόμενος μάρτυρας.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν αντιφάσεις. Να ρωτήσω κάτι έτσι.
1: Για μας, κύριε Καψόχα, η πρόθεσή μας είναι να βάλουμε ένα τέλος σε όλη την προκλητική συγκάλυψη που υποθέτουμε ότι έχει συμβεί εδώ πέρα. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την κίνηση, η οποία στην πραγματικότητα είναι αίτηση ανάσυρσης της υπόθεσης.
0: Ναι, στην ουσία.
1: Και αυτοτελεί μηνυτήρια αναφορά. Και θα κάνουμε ό,τι άλλο χρειαστεί. Δηλαδή, ακόμη και θα ενημερώσουμε ακόμη, ή τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή μας και θα δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, ακόμα και τις αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Α, είναι ακόμα, έχετε και σε τέτοιο βαθμό. Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Θα
1: το πάμε δηλαδή με τέλους, όπως και κάθε άλλο σκάνδαλο διαφθοράς.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ψάχνετε και άλλα.
1: Θα σας πω και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση. Πέρα από τις ευθύνες των δικαστικών λειτουργών κτλ. Εάν εσείς, κύριε Καψόχα, εάν βρισκόταν σε δικό σας λογαριασμό 1.000 ευρώ αδιευκρίνιστα.
0: Α, δεν θα είμαστε εδώ να μιλάμε τώρα.
1: Ναι, δεν θα ήμασταν εδώ. Καταρχήν την επομένη το πρωί το 40% αναλαμβάνει η ΑΔΕ αμέσως και σας το δεσμεύει.
0: Βεβαίως.
1: Αμέσως, την επομένη και μετά προχωράει η έρευνα. Ξεκινάμε από αυτό. Ούτε αυτό δεν έχει γίνει. Είναι απίστευτο. Ο οικονομικός εισαγγελέας κούνει στο κεφάλι του. Αυτό έχω να μεταφέρω πραγματικά, δηλαδή ίσως και ο ίδιος ας πούμε καταλάβαινε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά.
0: Περιμένουμε και καινούργια τώρα από ό,τι κατάλαβα, ψάχνετε και άλλα θέματα τα οποία θα βγουν το επόμενο διάστημα, έχω την εντύπωση με αυτά που μας λέτε και άλλα θέματα.
1: Ο τομέας δουλεύει στα κόκκινα εδώ και πολύ καιρό, βασικά δεν έχει σταματήσει ποτέ, αλλά είναι ένας από τους τομείς του κόμματος που πάει τρένο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ανασυρθούν και άλλου είδους υποθέσεις που στο πόδι, ας πούμε, έληξαν ανεπιτυχώς, όπως εκείνη του Κελπνό και τα λοιπά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, για να σας δώσω μια ιδέα.
0: Ωραία, τα περιμένουμε. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο κύριος Μάρκος Χατζησάβας. Ευχαριστούμε, καλό ταξίδι, καλή συνέχεια, καλά δρόμενα στην Θεσσαλονίκη.
1: Να είστε καλά και να πω ένα τελευταίο, ότι ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και το αντίστοιχο τμήμα βέβαια θα λειτουργούν πάντα με επιμονή και θεσμική αυστηρότητα και χωρίς επικοινωνιακές καταγγελίες και κορώνες. Αυτό έχει τη σημασία του. Και πάντα σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές για στοιχεία που παρακάφθηκαν στην κανονική διαδικασία.
0: Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο Πολάκη, σας το λέω και δημόσια. Πολλοί, όχι μόνο εμείς εδώ.
1: Ωραία, λοιπόν, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ έτσι διαβάζω και μερικά μηνύματα. Η Βασιλική μου λέει ότι έχουμε φτάσει στα όρια μας. Δεν υπάρχει αντοχή για να βγει η καθημερινότητα και δυστυχώς γινόμαστε ακόμα και εμείς που δεν θέλουμε κακόβουλοι. Μπαφιάσαμε τόσο πολύ από το τι λέει ο ένας και ο άλλος που με το παραμικρό την πέφτουμε ο ένας τον άλλον. Διψάμε για κάτι θετικό. Το θετικό, Βασιλική μου, συμφωνώ. Ότι, αλλά το θετικό καταρχήν να το αναζητήσουμε μέσα μας και μετά θα το επιλέξουμε να το βρούμε εκεί που υπάρχει. Διότι εδώ καταλαβαίνετε ότι έχουν γίνει πράγματα και θαύματα και μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο που ο καθένας πλέον έχει χτίσει με τέτοιο τρόπο την πορεία του που κοιτάει το μικρομάγαζό του ή το μεγαλομάγαζό του, να το πω έτσι, και πώς αυτό θα έχει επόμενη μέρα χωρίς να σκέφτεται την μεγάλη εικόνα που είναι κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνεκτικά και συλλογικά για να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη δύναμη και πολιτική και κοινωνική αυτή η πραγματικότητα, δυστυχώς. Τα μικρά δεν τα βάλαμε εμείς, εμείς τα αναδεικνύουμε. Τα μικρά τα έχουν βάλει κάποιοι. Ψάχνουμε κι εμείς όλοι για κάτι θετικό. Αυτό προσπαθούμε. Ήθελα έτσι να σας πω, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση χθες. Βγήκε μία έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία κάνει λόγο για το επίπεδο της εγγράμματης ή αγράμματης, τέλος πάντων, μόρφωσης που έχουν διάφορες χώρες σε επίπεδο χαμηλής σπουδής. Αυτοί δηλαδή που έχουν βγει κυρίως από τα από τα λύκεια και όχι από τα πανεπιστήμια που έχουν διδίκευση. Τι έχει μετρήσει λοιπόν και τι λέει? Ότι δεν διαθέτουν το ελάχιστο επίπεδο εγγραμματισμού όπως κατανόηση απλών κειμένων και απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις οι μαθητές, η πλειοψηφία των μαθητών. Αυτή η έκθεση τι βρίσκει λοιπόν? Ότι είναι ένας διαγωνισμός PISA, το λέει, του ΟΣΑ, που μετράει ακριβώς με κάποιο τρόπο το επίπεδο της αντίληψης, της αντιληπτικής ικανότητας που έχουν οι μαθητές για κάποια βασικά πράγματα, είτε από ένα κείμενο, είτε από απλές αριθμητικές πράξεις κλπ. Αυτό που διαπιστώνει είναι ότι υποβαθμίζεται συνεχώς σε όλες τις χώρες μέλη του ΟΣΑ αυτό το επίπεδο. Η δε Ελλάδα βρίσκεται στο χειρότερο σημείο, δηλαδή είναι στα κατώτατα επίπεδα. Αυτό γιατί μου κάνει εντύπωση? Γιατί δείχνει πόσο έχουν υποβαθμιστεί έχει υποβαθμιστεί το επίπεδο των σπουδών από τα πρώτα χρόνια, δηλαδή δεν μιλάμε πλέον το επίπεδο της εκπαίδευσης, να το πω καλύτερα, πολύ μεγαλύτερη και εμού, αλλά και στην δικιά μου ηλικία πια, θα θυμούνται ότι κάποια στιγμή το ότι έβγαινες από το τότε γυμνάσιο ή το λύκειο αργότερα που έγινε, κατήχες μία κανονική γνώση, γιατί κάτι γινότανε. Αυτή τη στιγμή συνεχώς υποβαθμίζεται η παιδεία και βλέπουμε παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει τα σχολεία αυτά, τις γνώσεις αυτές που πήρανε, που δεν γνωρίζουν πέντε βασικά πράγματα. Τώρα το γνωρίζουμε και το ζούμε καθημερινά στην πραγματικότητα. Θυμάμαι
ότι ένας καθηγητής που είχαμε εμείς μας έλεγε ότι εκείνη την εποχή, ότι που δεν ήταν το επίπεδο της κατεύθυνσης της αριστείας, αλλά πήγαιναν στα πανεπιστήμια αυτοί που ήθελαν και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που είχαν. Έλεγε λοιπόν ότι το βασικό για μας, καθηγητής στο γυμνάσιο ήταν, είναι ένας μαθητής που θα βγει από εδώ να μην είναι ούτε ανιστόρητος, ούτε αγιογράφητος, ούτε να μην γνωρίζει τα πέντε βασικά σημεία της αριθμητικής, των μαθηματικών. Δηλαδή, πέντε πράξεις, να ξέρει τι σημαίνει πέντε και πώς βγαίνει το πέντε και πέντε δέκα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δυστυχώς, αυτό το πράγμα φαίνεται με βάση και αυτά τα στοιχεία της, της έκθεσης αυτής που βγήκε, φαίνεται ότι υστερούμε. Πού έχουμε όμως, όχι μόνο εμείς και παγκοσμίως, μεγάλη εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες. Είναι η ικανότητα να χειριζόμαστε και να αντιλαμβανόμαστε την νέα γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι γενικευμένη. Έρχεται λοιπόν μία χώρα η οποία σέβεται, ας μιλήσουμε για μας, η οποία σέβεται το δικό της επίπεδο, γιατί το να είναι κάποιος σε καλό επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης έχει δημιουργεί διάφορα πράγματα. Είναι και καλύτερος πολίτης, πιο πολίτης με την έννοια ότι γνωρίζει τι γίνεται, αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα που πρέπει να κατανοήσει, που πρέπει να υποχωρήσει, που είναι πολλά δηλαδή, και πώς πρέπει να φερθεί κοινωνικά απέναντι σε όλα αυτά. Έλεγα στην αρχή ότι ζούμε σε μία άρρωστη κοινωνία και ανέφερα όλα αυτά, λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να προσφερθούν σε αυτό το επίπεδο. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο με σημαία, με φλάμπουρο ας πούμε την αριστεία, να κάνουμε πληστηριασμό πτυχίων και διαφόρων γνώσεων, και εν τέλει όταν έχουμε ένα πρόβλημα δεν ξέρουμε, αυτό που λέγανε στον τόπο μας, πώς να αντιμετωπίσουμε, στο χωριό μου εννοώ, να μοιράσουμε δυο γαϊδουριών άχυρο. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί και αυτό επιβεβαιώνεται. Και το βάρος λοιπόν της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων δεν έχει δοθεί πάνω σε αυτό. Η παρούσα κυβέρνηση, για παράδειγμα, πλάσαρε όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με μία λογική ότι όσοι δεν περάσουν στα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία συνεχώς υποβαθμίζει και αν σώζονται σε κάποιο επίπεδο οφείλεται στους ίδιους τους καθηγητές και στο μεράκι που έχουν για να μπορέσουν να προσφέρουν μία καλύτερη παιδεία. Λοιπόν, εδώ σου λέει θα πάνε, θα πληρώσουν και θα πάνε. Στέλνει πελάτες, δηλαδή δεν βλέπει κοινωνίες και πολίτες εκπαιδευμένους σε βασικά πράγματα και αυτό που λέμε να έχουν την κατάλληλη παιδεία για να αντιμετωπίσουν με ενσυναίσθηση και κοινωνικότητα και σεβασμό και να γνωρίζουν κάποια πράγματα, αλλά την ενδιαφέρει να φτιάξει ένα εμπορεύσιμο προϊόν το οποίο θα είναι δοσμένο στα πανεπιστήμια, σε αυτούς που κάνουν business τελική. Και να πω ότι είναι και τίποτα σοβαρά. Κολέγια είναι, είδαμε τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και άλλα έχουν βγει τώρα καινούρια. Η κυβέρνηση επιμένει πάντως στο δικό της σχέδιο ότι εδώ θα υπάρχει ιδιωτική παιδεία. Λες και θα λύσει τα προβλήματα. Μπίζνα είναι τα πάντα. Δεν έχει αξιακή κατεύθυνση όλο αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είναι ακριβώς. Σε τι στοχεύει? Στοχεύει να κάνει αναλώσιμους και αναλώσιμες μηχανές για να μπορεί να στηρίζεται το σύστημα και να δουλεύει, ή θέλει να κάνει πολίτες που θα μπορούν να καταλαβαίνουν τι τους γίνεται και θα επιλέγουν με βάση
αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ως αποθήκη μέσα τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το είπα γιατί αφορμής δοθήσεις από αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση που δυστυχώς γιατί για να μην πούνε απλά εμείς είμαστε στη χειρότερη κατάσταση, αλλά αυτό που καταγράφει η έκθεση είναι ότι αυτό γίνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι ότι είναι στην Ελλάδα, και πολλές φορές πολλοί από μας χρησιμοποιούμε ως αντιπαράδειγμα και σχολιαστές αυτό που βλέπουμε σε χώρες του εξωτερικού. Πόσοι από μας δεν σχολιάσαμε αυτά τα καραγκιοζηλίκια που είχαμε δει τότε στο Κογκρέσο, όχι στο Κογκρέσο, στο Καπιτόλιο, ποιο ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών, που μπήκαν όλοι αυτοί με τις προβιές και τα τέτοια και όλο αυτό, όχι για τις βιαιότητες αλλά για αυτή την εικόνα και την αντίληψη κάποιων ανθρώπων. Πόσες φορές δεν σχολιάσαμε και μάλιστα πόσες φορές λέμε όλοι μας εμείς όχι κάποιοι άλλοι, ότι όταν η Ελλάδα ας πούμε έχτιζε Παρθενώνες οι άλλοι τρώγανε βελανίδια. Ξέρω εγώ, πολλά από αυτά τα χρησιμοποιούμε στερεοτυπικά. Η ουσία όμως είναι αυτή και αυτή καταγράφεται και τη βλέπουμε καθημερινά. Λοιπόν, Νικολέτα, δεν ξέρω τώρα, σήμερα με έπιασε πολύ η ηθικολογία, αλλά δεν ξέρω γιατί με έπιασε, πάντως αφορμή μου δόθηκε και για την πολιτική, για την παιδεία. Λοιπόν, να πω λοιπόν κάποτε αυτή την περίφημη και να κλείσουμε με αυτό. Θυμάμαι εκείνο τη φράση του Βολτέρου που έλεγε ότι όταν ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή. Ας το λάβουμε υπόψη. Κάτι ξέρανε κι αυτοί ή τουλάχιστον κάτι μπορούσαν να μας πούνε περισσότερα από αυτά που καταλαβαίνει ίσως ο Μητσοτάκης και πολλοί άλλοι από αυτούς που το παίζουν άριστοι. Λοιπόν, σας αφήνουμε και για σήμερα. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα που ήταν στη τηλεφωνική γραμμή και τον Σωτήρη Καφσόχα που ήταν στα μικρόφωνα, θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ένταση και πάλι στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλαιων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ανέφεραν ακόμη οι φρουροί της Επανάστασης ότι επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς μέσω απαγορευμένης και ανασφαλούς, όπως λένε, διαδρομής με αμερικανική υποστήριξη. Οι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν και εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλαζράκ στην Ιορδανία. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν τα ξημερώματα πως αναχέτησαν τους 18 από τους 20 πυράβλους. Επίσης, η Συριακή Αράμινα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του κόλπου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το ξέσπασμα των νέων επιθέσεων στον κόλπο πιέζει την τιμή του πετρελαίου, που πλησιάζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας τα 99,38 δολάρια. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα διευκρίνηστα του Άδων Γεωργιάδη, φορολογικός του έλεγχος, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και παύση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, οι 5 ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτης. Ήρθαμε να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνηστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατέθεσε αίτημα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς, όπως αναφέρει, προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθυμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Βάζουμε τέλος στα κοράκια τα οποία λιμένονται την ελληνική οικονομία και κατέχουν 300.000 ακίνητα με μαϊμού εταιρείες και μονοπρόσωπες οίκε με εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, είπε ο Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε ότι τα funds λειτουργούν με το σχέδιο Ηρακλής, τον πτωχευτικό κώδικα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Χρήστου Σταϊκούρα, έχοντας 200 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεις από το ελληνικό δημόσιο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Παραδοχή της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος, διαπιστώνει το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης Χρήστος Γιαννούλης, αναφερόμενος στις κυβερνητικές εξαγγελίες για το ενεργειακό κόστος. Μετά από χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, η κυβέρνηση ζητά από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να περιμένουν ως το 2029 για μια μείωση που σήμερα αποτελεί στόχο και όχι εγγυημένο αποτέλεσμα, αναφέρει ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παραχωρήσει αύριο στις 12 το μεσημέρι τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσους κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας νωρίτερα στον Αντένα. Όπως ανέφερε, οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Το μέτρο πρόκειται να ληφθεί μετά την παταγώδη αποτυχία της αστυνομίας να προστατεύσει τη ζωή της Κυριακής Γρίβα από τον κακοποιητή σύντροφό της. Συνεχίζεται και σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, συγγενών θυμάτων και πατέρα της Μάρθης, ενός εκ των 57 θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε χθες ο Αντώνης Ψαρόπουλου.

0: Ένας κεραμικός και μοναστηράκι θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ έως και αύριο 5η λόγω έργων. Στη διεθνή ενημέρωση τώρα, 12 χώρες συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των επικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτησε την ανακοίνωση κυρώσεων, μιλώντας για ένα σημαντικό βήμα για να λογοδοτήσουν οι Ισραηλινές αρχές. Το Ισραήλ διέταξε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα μετά το πακέτο κυρώσεων, οδηγώντας σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία. Μιλώντας στο Sky News, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι η συνεχιζόμενη επέκταση των επικισμών συνιστά καταπίεση του Παλαιστινιακού λαού και ότι η Βρετανία δεν είναι διατεθειμένη να παραμείνει αδρανής μπροστά σε αυτό. Λυπάμαι για την ανακοίνωση της Ισραηλινής κυβέρνησης, αλλά είμαι περήφανος για αυτό που κάναμε χθες και ήταν το σωστό, δήλωσε ο Ed Miliband. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η πρεμιέρα στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο, Μπαρτσελώνα, Φέγενορντ και Στουγκάρδι, Βίκινγκ. Στις 10, Παρίς, Σλόβαν, Μπρατισλάβας, Λίβερπουλ, Αθλέτικο Μαδρίτης, Σπόρτινγκ, Γαλατά Σαράι και Νάπολη, Άρσεναλ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά που θα γίνουν καταιγίδες στην Ήπειρο. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους βορειοανατολικούς, 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους ανατολικούς, νοτιοανατολικούς, 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε στο κόκκινο, σας τα λέμε όλα. Νομίζω ότι έχετε υλικό, έχετε ειδήσεις εδώ. Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο να μας μεταφέρει τις όμορφες μουσικές και τους ήχους. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας και στο Viber όμως τα μηνύματά σας 69-85-87-0059. Γιάννης Πετρίδης μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντέ στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και τα μηνύματά σας ήταν πολλά, έκανε αίσθηση αυτή η ωραία μακρά συνέντευξη του Νίκου του Παπάη που είχε να πει πράγματα όμως και γι' αυτό και τον κράτησε να αναλύσει όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη σήμερα, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Έκανε αίσθηση αυτή η συνέντευξη και σε εσάς κυρίως τα μηνύματά σας τουλάχιστον αυτό έδειξαν. 5 δις ήταν το, να σας πω και τις 3 ειδήσεις που βγήκαν κατά τη γνώμη από αυτή τη συνέντευξη. 5 δις είναι το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο κύριος Νίκος Παπάς. Υπεύθυνος και για τα οικονομικά του κόμματος και για το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι αποτέλεσμα βέβαια και συλλογικής δουλειάς. Επίσης ανακοίνωσε ένα ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου πρόγραμμα για κατοικίες. Ελπίζω να μην μας ζητάει κανένα σπίτια ο Πρετεντέρης, γιατί κάθε βράδυ ζητάει σπίτια από τα κόμματα που ανακοινώνουν τέτοια προγράμματα. Λοιπόν, ενδιαφέρον λοιπόν και το πρόγραμμα για τις κατοικίες μέσω ΕΦΚΑ. Και ανακοίνωσε κάτι που ειλικρινά δεν το ξέρουν και οι πιο υποψιασμένοι. Αυτό ότι είχε εξαγοραστεί ένα μέρος του Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και του ΔΕΔΙΕ από ασφαλιστικά ταμεία του Καναδά και της Σουηδίας, αυτό δεν μας είχε, δεν το ξέραμε και το βρήκαν οι συνεργάτες του επιτελείου, ο Νίκος ο Παπάς που το ανακοίνωσε. Επενδύουν λοιπόν τα ταμεία του εξωτερικού στις ελληνικές υποδομές όπως είναι ο ΔΕΔΙΕ και το αεροδρόμιο και δεν έχουν απευθυνθεί στα ελληνικά συνταξιοδοτικά ταμεία μας, ας πούμε, ακόμα και των δημοσιογράφων, λέω τώρα μια ιδέα, ας πούμε, που είναι ένα ταμείο εύρωστο, έτσι, έχει εισπράξεις, δεν είναι μείον δηλαδή αυτό το ταμείο, έχει δαπάνη μεγάλη βέβαια γιατί οι συνταξιούχοι δυστυχώς στην Ελλάδα αυξάνονται, δεν αυξάνονται οι εργαζόμενοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα μπορούσαν να απευθυνθούν σε αυτά τα ταμεία. Αυτό ήταν το πρόγραμμα που ανακοίνωσε. Βεβαίως, 13η σύνταξη και 13ος μισθός. Έτσι, και εξήγησε πού μπορούν να βρεθούν τα λεφτά. Γιατί η κουβέντα τώρα είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, η χθεσινή μέρα όμως χαρακτηρίζεται και από την κατάθεση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης πήγε αυτή την αίτηση στην οικονομική εισαγγελία. Είναι η αίτηση ανάσυρσης του σκανδάλου της Νοβάρτης. Ξέρω, έχετε ακούσει πολλά, ίσως κάποιοι από εσάς έχετε και βαρεθεί, αλλά ξέρετε, το έγκλημα δεν πρέπει να μένει χωρίς τιμωρία. Πρέπει να έχει τιμωρία το έγκλημα. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση είναι τώρα το αίτημα ανάσυρσης του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Χατζησάβα, ο οποίος ήταν δίπλα στον κύριο Πολάκη, και του κυρίου Απατσίδη, που είναι ο νομικός του παραστάτης, του κυρίου Πολάκη. Και η αίτηση που κατατέθηκε είναι αίτηση ανάσυρσης του σκανδάλου της Νοβάρτης, σε σχέση όμως με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί σε σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη έχουν προκύψει τα νέα στοιχεία, που είναι οι δηλώσεις του κυρίου Μάριου Σαλμά. Νομίζω θα τον έχει ο Σπύρος Γκουτζάνης το μεσημέρι, τον Μάριο το Σαλμά, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη, να την παρακολουθήσετε, έτσι, στην εκπομπή του συναδέλφου μας. Λοιπόν, επομένως, επίσης κατέθεσε μια αίτηση στην ΑΔΕ για το αν γίνονται φορολογικοί έλεγχοι για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μπήκε στο αρχείο ως προς το σκάνδαλο, η υπόθεσή του, υποτίθεται θα γίνονταν κάποιοι έλεγχοι για τα περίφημα διευκρίνηστα τώρα. Είναι γύρω στους 500.000 ευρώ, δεν είναι λίγα, δεν είναι 5 και 10.000. Που και τόσα να ήταν, εμάς μας κυνηγάει η αφορία και για τόσα, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, έχει καταθέσει μια αίτηση και στην ΑΔΕ, αν γίνονται έλεγχοι για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν χθες σε μια, θα έλεγα, έξαρση. Μην πω τίποτα άλλο, χειρότερο. Έλεγχε τους δημοσιογράφους, είχε πάει σε ένα κανάλι και τους έλεγε τι να ρωτάνε, γιατί ρωτάτε, γιατί έχετε μύρλα, ότι δίνουμε λίγα. Πώς σας φαίνεται τώρα αυτό, δηλαδή αυτό, αν γινόταν επί άλλης κυβέρνησης, καταλαβαίνετε τι θα λεγότανε. Τι θα γινόταν, θα γίνει επανάσταση. Και είναι ένωση συντακτών, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Δεν πάει περιπτώσει. Τι να πρωτοκάνει και Ένωση Τακτών. Βλέπω εδώ και κείμενα ρατσιστικά, σεξιστικά κλπ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα νομικό, ο οποίος ξέρει όλες τις υποθέσεις, έχει βρεθεί σε δικαστήρια. Είναι ο κύριος Ποκράτης Μιλωνάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, μας ακούτε?
1: Γεια σας, κύριε Παπαδάκου. Γεια σας, σας ακούω.
0: Φλιάρισα λίγο, αλλά τι να κάνω τώρα. Έχουμε πολλές εξελίξεις. Είμαστε και εν μέσω της Θεσσαλονίκης, έτσι. Λοιπόν, χτες έγινε αυτή η αίτηση από τον κύριο Πολάκη, από το ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας, όχι από τον κύριο Πολάκη μόνο. Ο κύριος Πολάκης υλοποιούσε την απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για ανάσυρση του σκανδάλου της Νοβάρτης. Εσείς ήσασταν δικηγόρος ενός εκ των προστατευομένων μαρτύρων, οι οποίοι υποφέρουν αυτή την περίοδο, κυνηγούνται. Γιατί αποκαλύψαν την αλήθεια οι άνθρωποι, έτσι. Είναι σε μια διαδικασία ποινική, έτσι δεν είναι, κύριε Μιλωνά?
1: Βεβαίως. Βέβαια, δεν είναι ακόμα αμετάκλητη η καταδίκη τους, από ό,τι ξέρω. Κάτι τέτοιο είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά δεν είναι ακριβές.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Έχει καθαρογραφεί η απόφασή τους σε δεύτερο βαθμό, να σας το πω και αυτό, γιατί είναι είδηση. Αυτό ξέρετε πότε έγινε? Το 15 Αύγουστο η καταδίκη τους. Η απόφαση του εφετείου του...
1: Καταχωρήθηκε στο το 15 Αύγουστο.
0: Μέσα στο 15 Αύγουστο καθαρογράφηκε η απόφαση. Ή τουλάχιστον τότε τη μάθαν οι άνθρωποι. Μέσα στον Αύγουστο δηλαδή. Καταρχήν έχετε δει ποτέ καθαρογραφή απόφαση μέσα στον Αύγουστο?
1: Όχι.
0: Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι είναι η απόφαση που τους καταδικάζει για ψευδορκία και ουσιαστικά επικυρώνει την πρωτόδικη απόφαση που τους έβαλε βέβαια μία ποινή σχετικά ελαφριά, για να τα λέμε όλα, έτσι.
1: Εγώ ήμουνα στον πρώτο βαθμό.
0: Ακριβώς,
1: γι' αυτό. Μπορώ να πω όμως είναι ότι η πρωτοβάθμια απόφαση ήταν παντελώς ανετιολόγητη.
0: Σωστό.
1: Και δεν είχε απαντήσει σε κανένα από τα επιχειρήματά μας.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς επικυρώθηκε και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο με μια απόφαση, η οποία απόφαση... είπαμε καθαρογράφηκε μέσα στον Αύγουστο. Πάει αυτό τώρα. Λοιπόν, με εσάς όμως έχω μία εκκρεμότητα, έτσι. Όταν είχαμε μιλήσει, είπαμε να μιλήσουμε για το έγκλημα της κατασκοπίας. Και επειδή τώρα θα εξεταστεί αυτή η ιστορία, γιατί υπάρχει αυτή η μήνυση του υποδικητή της ΕΥΠ της Πάτρας, όχι τυχαίο, του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου.
1: Άρα υψηλόβαθμου στελέχου.
0: Υψηλόβαθμου στελέχου, σωστά, της ΕΥΠ, ο οποίος ζητάει να βρεθούν οι ένοχοι και για το έγκλημα της κατασκοπίας, στοχοποιώντας βέβαια τους καταδικασμένους καταρχήν, και έτσι έπρεπε. Σωστά το έχει κάνει. Είναι μηνυτήρια αναφορά αυτό που έχει γίνει από την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου μέσω του συνηγόρου του κυρίου Πόντα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, αν μελετήσατε, αν είστε έτοιμος.
1: Ναι, η μελέτη ποτέ δεν βλάπτει.
0: Δεν βλάπτει, ναι. Να μας πείτε για το έγκλημα της κατασκοπίας, κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις βέβαια, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Και μετά όμως θα ήθελα να επεκταθούμε και στον ελέφαντα στο δωμάτιο, που για μένα είναι το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας. Αλλά
0: ξεκινήσουμε την κατασκοπία πρώτα,
1: λοιπόν,
0: να δούμε. Γιατί ο Άριος Πάγος αρνείται να την διερευνήσει δικαστικά, έτσι, το ξέρετε αυτό.
1: Κοιτάξτε, με τον νέο κώδικα, όταν λέω νέο, εννοώ του 2019, έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες αλλαγές. Για παράδειγμα, στο άρθρο 149 του ποινικού κώδικα υπάρχει η έννοια του κρατικού απορρίτου. Γιατί κατάσκοπος δεν είναι μόνο αυτός που φωτογραφίζει
0: στρατόπεδα και τέτοια.
1: Ναι. Υπάρχει μια άλλη ευρύτερη προσέγγιση. Τα κρατικά απόρριτα λοιπόν, που είναι η έννοια κλειδί, έχουν μια ευρεία προσέγγιση. Mm-hmm. Είναι κάθε γεγονός, αντικείμενο ή πληροφορία που αφορά στην εδαφική ακεραιότητα, στη αμυντική ικανότητα, στις διεθνείς σχέσεις ή και στα οικονομικά συμφέροντα του ελληνικού κράτους. Άρα ας κρατήσουμε ότι η έννοια του κρατικού απορρίτου έχει πια μια ευρύτητα. Τώρα πάμε στο συγκεκριμένο, τον κύριο νομίζω Παπαδόπουλος ονομάζεται.
0: Ναι, Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Εφόσον είναι υψηλόβαθμος τέλεχος της ΕΥΠ, υποθέτω, δεν μπορώ να το ξέρω, ότι θα είχε στην κατοχή του κρατικά απόρριτα.
0: Μα έχει, το είχε ανακοινώσει ο δικηγόρος του, ότι είχε χαρτοφυλάκια. Γιατί το χαρτοφυλάκιο της αντικατασκοπίας, Το έχει πει δηλαδή, δεν λέει, δηλαδή. Το λέει και στην μήνυσή του από τη μηνυτήρια αναφορά του. Και δεύτερον, είχε το χαρτοφυλάκιο του οργανωμένου εγκλήματος.
1: Πάμε λοιπόν στο άρθρο 148 που έχει και τον τίτλο Κατασκοπία. Στην πρώτη παράγραφο έχει ένα πλημέλημα που μας λέει ότι τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή όποιος παράνομα, το predator προφανώς είναι παράνομο λογισμικό, πετυχαίνει να περιέλθει στην κατοχή ή στη γνώση του κρατικό απόρριτο. Άρα λοιπόν όποιος με το predator παρακολουθούσε το τηλέφωνο του κυρίου Παπαδόπουλου εμπροκειμένου, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει όχι την κατοχή του αλλά στη γνώση του κάποιο κρατικό απόρριτο για το οποίο θα είχε συνομιλήσει ενδεχομένως ο κύριος Παπαδόπουλος. Και βεβαίως στην παράγραφο 2 του 148 έχουμε κακούργημα κάθριξη έως 10 έτη όταν ο υπαίτιος ενήργησε με σκοπό να χρησιμοποιήσει το κρατικό απόρριτο για να το διαβιβάσει σε άλλον. Γιατί προφανώς
0: όσοι
1: κάναν τις παρακολουθήσεις δεν το κάναν για προσωπικό
0: έτσι,
1: χόμπι,
0: αυτοί
1: για να
0: παρακολουθούν...
1: το δώσουν κάπου αλλού.
0: Τι είναι, αν δεν είναι από άλλη χώρα ακόμα χειρότερα, οπότε εκεί είναι σίγουρα κατασκοπία, τι τα θέλουν τα υλικά του κυρίου Φλό, δεν είναι μόνο ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι ο κύριος Φλόρος, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ.
1: Και προσέξτε, εδώ μας αρκεί ο σκοπός, όχι ότι πράγματι τα διαβίβασε, το κακούργημα αρκείται στο ότι ο υπαίτιος ενήργησε με σκοπό να χρησιμοποιήσει το κρατικό απόρριτο για να το διαβιβάσει. Άρα με δύο λόγια, και επίσης είναι και το 146, παραβίαση μυστικών της πολιτείας, άρθρο του ποινικού κώδικα.
0: Αυτά γίνανε με υπουργούς, δεν είναι μυστικά της πολιτείας.
1: Τιμωρεί όποιον παραδίδει ή αφήνει να περιέλθει στην κατοχή ή τη γνώση άλλου. Άρα έχουμε δύο άρθρα του ποινικού κώδικα, κυρίως το 148 και το 146, που είναι κακουργήματα και με αυτά διώκονται όσοι πετυχαίνουν να έχουν και τη γνώση, όχι την κατοχή, την γνώση ενός κρατικού απορρίτου. Άρα, όποιος καταγράφει συνομιλίες ενός ανώτατου στελέχους της ΕΥΠ ή κρατικού αξιωματούχου και οι συνομιλίες αυτές αφορούν, όπως είναι πάρα πολύ πιθανό, είναι η δουλειά τους αυτή, κρατικό απόρριτο, και σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι η έννοια του κρατικού απορρίτου προσδιορίζεται στο επόμενο άρθρο 149 και έχει μία ευρύτητα. Άρα λοιπόν, χωρίς να ξέρω φυσικά ούτε το καν το περιεχόμενο της μήνυσης, διαβάζοντας προσεκτικά τα άρθρα του ποινικού κώδικα, εκτιμώ ότι όταν κάποιος με ένα παράνομο λογισμικό παρακολουθεί συστηματικά έναν επαγγελματία που έχει ως αντικείμενο της εργασίας του τον χειρισμό κρατικών απορρίτων, είναι πάρα πολύ πιθανό ο επαγγελματίας στα τηλεφωνήματά του να μιλάει για αυτά τα κρατικά απόρριτα.
0: Πείτε
1: μου
0: λίγο.
1: Όποιος λοιπόν λαμβάνει γνώση αυτής της συνομιλίας, τελεί κακούργημα.
0: Κύριε Μιλωνά, κατά την εκτίμησή σας ή κατά την γνώση που έχετε, θεωρείτε, εκτιμάτε ότι είναι μονόδρομος να πάει σε μια προκαταρκτική, εν πάση περιπτώσει, καταρχήν, θα δούμε από ποιον τώρα και αν θα διαβιβαστεί επάνω, αν θα κρατηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών όπου κατατέθηκε αυτή η μηνυτήρια αναφορά. Είναι μονόδρομος να εξεταστεί αυτή η μηνυτήρια αναφορά του συγκεκριμένου, ανώτερου στελέχους της ΕΥΠ. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ πως ναι. Με ποιο σκεπτικό? Ναι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ανώτατο στέλεχος της ΕΥΠ που μηνύει συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν ξέρω το περιεχόμενο της μήνυσής του, αλλά φαντάζομαι ότι σε αυτήν θα λέει ότι έχω πέσει θύμα κατασκοπίας και θα το αναπτύσσει. Άρα το να του πάρουν μία μαρτυρική κατάθεση όπου θα αποδεικνύει το περιεχόμενο της μήνυσής του, γιατί βέβαια όποιος κάνει μία μήνυση πρέπει να αποδείξει με μάρτυρες και με έγγραφα το περιεχόμενο της μήνυσης.
0: Είναι, λέτε, μονόδρομος, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί όταν η δουλειά σου, η νόμιμη, είναι να χειρίζεσαι κρατικά απόρριτα και όταν καταγγέλεις, και νομίζω είναι δεδομένο ότι με το Predator παρακολουθούσαν τον κύριο Παπαδόπουλο, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Δεν αμφισβητείται αυτό.
0: Όχι.
1: Το μόνο που θα μπορούσε να αμφισβητηθεί, το βλέπω δύσκολο, ότι στην εργασία του χειριζόταν κρατικά απόρριτα. Mm-hmm. Όταν όμως είναι υψηλόβαθμος τέλεχος, θεωρώ ότι είναι αντικείμενο της εργασίας του. Αυτό θα πρέπει να το αναπτύξει έτσι περαιτέρω
0: και να κληθεί με μια μαρτυρική κατάθεση, έτσι λέγεται, παρότι είναι μηνυτής ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα, είπατε κάτι για ΕΣΚΑΤ προδοσία. Αυτό καταρχήν το ακούω πρώτη
1: γιατί,
0: φορά.
1: Μ' αρέσει να μελετώ. Κανείς μαθαίνει πάντοτε. Αυτό που δεν ήξερα, το ομολογώ, ότι το 2019 η έννοια της ΕΣΧΑ της προδοσίας έχει επεκταθεί. Γιατί όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας τα τάγκς που έρχονται στη Βουλή και καταλύουν το πολίτευμα.
0: Αυτό λέμε, αυτό λέμε.
1: Ναι, όμως, αυτό που κι εγώ δεν το ήξερα, το 2019 στο νέο ποινικό κώδικα υπάρχει μια επέκταση του αξιοπίνου. Και στο άρθρο 134 που μιλάει για την ΕΣΧΑΤη προδοσία, στη δεύτερη παράγραφο διαβάζουμε ότι με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, και προσέξτε εδώ τώρα δεν υπάρχει η βία έχει φύγει, είναι η πρώτη περίπτωσή μας, όποιος επιχειρεί να τελέσει την πράξη της προηγούμενης παραγράφου με κατάχρηση της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους. Και έρχεται η αιτιολογική έκθεση του νόμου του ποινικού κώδικα του 2019 και μας το εξηγεί. Μας λέει ότι σε αυτή την παράγραφο τυποποιείται η εκ των έσω προσβολή του πολιτεύματος ή των θεμελιωδών θεσμών.
0: Επομένως εδώ μιλάμε για τους ηθικούς αυτούργους, έτσι δεν μιλάμε για τους
1: αυτούργους.
0: Όχι,
1: εδώ μιλάμε για τους, τα ανώτατα κρατικά όργανα. Όχι, δεν είμαι σε ηθική αυτουργία, είμαι σε αυτουργία. Την ΕΣΧΑΤη προδοσία την κάνει κάποιος απ' έξω. Στέλνουν τα τάγκς να διαλύσουν, να κλείσουν τη Βουλή. Υπάρχει όμως και η εκ των έσω προσβολή, δηλαδή από τα κρατικά όργανα που νομίμως ασκούν την εξουσία. Όταν λοιπόν, αυτό που θα σας πω τώρα είναι η καινούρια προσθήκη. Όταν έρχεται ένα κρατικό όργανο, και βέβαια ο Πρωθυπουργός είναι κρατικό όργανο, και
0: στον οποίο υπάγεται
1: κάνει κατάχρηση της ιδιότητας που έχει και τελεί την προσβολή του πολιτεύματος, ακόμα και αυτός τελεί ΕΣΧΑΤη προδοσία. Γιατί αυτό που όλοι ξέραμε είναι ότι εκτός από την κατάλυση του συντάγματος, η ΕΣΧΑΤη προδοσία έχει και άλλες όψεις, άλλες πτυχές. Παράγραφος 1. Όποιος επιχειρεί να καταλύσει τα τάγκς που λέγαμε, να μεταβάλει, να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό διαρκώς ή προσκέρως το δημοκρατικό πολίτευμα ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αυτός που προσπαθεί, επιχειρεί, όχι ότι το κατάφερε, να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργός προσκέρως για ένα μικρό χρονικό διάστημα το πολίτευμα, δεν είναι η περίπτωσή μας, τις θεμελιώδεις αρχές.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ ο νομοθέτης μας κάνει εύκολη τη δουλειά, γιατί στην παράγραφο 3 έχουμε 8 περιπτώσεις των θεμελιωδών αρχών και των θεσμών του πολιτεύματος, τους οποίους θεσμούς και τις οποίες θεμελιώδεις αρχές προσπαθεί να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργούς το πολιτιακό όργανο και σε αυτά.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγός επικοινωνίας, 91 και 4, στο κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: 91 και 4

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, εγώ σας ακούω.
0: Λοιπόν, με τον κύριο Ιπποκράτη Μιλωνά, τον νομικό διδάκτορα, που μας έλεγε το έγκλημα της κατασκοπίας και μας έλεγε τις υποκλοπές, ότι ο νεότερος ποινικός κώδικας δίνει τη δυνατότητα και για να διερευνηθεί και το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, που διευρύνει ο νέος ποινικός κώδικας, κύριε Μιλωνά, τις περιπτώσεις.
1: Ναι, να το έτσι συνοψίσω λίγο.
0: Ναι, αυτό να μας πείτε και να τελειώσουμε, ναι, γιατί πρέπει.
1: Όποιος
0: να...
1: επιχειρεί, ναι, να αλλοιώσει θεμελιώδεις αρχές και θεσμού του πολιτεύματος, ακόμα και εκ των έσω, αν είναι μέλος της, ναι, κυβέρνησης, αν είναι πρωθυπουργός, αν είναι διοικητής της ΕΕΠ,
0: ναι,
1: και βεβαίως η θεμελιώδης τελείες χάτη προδοσία, γιατί στις θεμελιώδεις αρχές και στους θεσμούς, mm-hmm, οι οποίοι προσδιορίζονται πολύ συγκεκριμένα στο άρθρο 134 παράγραφος 3, μεταξύ άλλων είναι και η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Είναι προφανές ότι η συστηματική υποκλοπή παραβιάζει ατομικά, mm-hmm, δικαιώματα, τουλάχιστον της ιδιωτικής ζωής, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, και μιλάμε, να μην το ξεχνάμε, για παρακολούθηση του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, του, mm-hmm, αρχηγού του ΓΕΘΑ, mm-hmm, ανώτατου δικαστικού λειτουργού.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, όποιος εκ των έσω κατηγορείται, όπως μας λέει για παράδειγμα, δεν παίρνω θέση εγώ, όπως μας λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, το αρχηγός, ναι, του ΠΑΣΟΚ, ή όπως μας λέει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, δεν έχουμε τώρα τα στοιχεία της δικογραφίας,
1: πάντα
0: βρούμε.
1: Άρα λοιπόν, όποιος κατηγορεί, mm, ανώτατο κρατικό όργανο, mm-hmm, ότι παρακολουθεί με τις υποκλοπές, η νομική σφαίρα που βγάζει από το πιστόλι του, mm, είναι η διερεύνηση του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Υπό την έννοια που σας είπα,
0: ναι, ναι,
1: που έχει θεσπιστεί από το 2019.
0: Από 2019.
1: Και ένα τελευταίο, επιτρέψτε μου,
0: ναι,
1: το 2021, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ναι, ο νομοθέτης θεώρησε τόσο σημαντικό αυτό το άρθρο, ώστε την ποινή την κατέστησε πιο βαριά. Έχουμε με τον νόμο
0: 48-55-21
1: τροποποιήσει, φυσικά.
0: Και το έκανε πιο αυστηρό.
1: Προσέξτε, ενώ προέβλεπε ισόβια κάθριξη,
0: mm,
1: ή πρόσκαιρη κάθριξη,
0: mm,
1: τώρα πια, επί Νέας Δημοκρατίας, όποιος τελεί εσχάτη προδοσία,
0: mm,
1: αντιμετωπίζει μία ποινή μόνο, την ισόβια κάθριξη.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτήν.
0: Μόνο αυτή.
1: Με σφραγίδα, λοιπόν, ήταν ο κύριος Φλωρίδης το 21. Ποιος ήταν υπουργός δικαιοσύνης?
0: Ναι, νομίζω.
1: Νοέμβριος του 21.
0: Ναι, όχι, ήταν ο κύριος Τσιάρας. Κύριος Τσιάρας. Λοιπόν, κύριε Μιλωνά, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος.
1: Οι νομικές συνέπειες της παρακολούθησης της συστηματικής εκ των έσω,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ σημαντικές.
0: Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρά τα εγκλήματα.
1: Δεν μιλάμε για κάποιο απλό πλημέλημα. Μιλάμε για εσχάτη προδοσία.
0: Να μιλάμε για πλημέλημα. Μόνο ο Άριος Πάγος μιλάει για πλημέλημα. Λοιπόν, κύριε Μιλωνά, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πάμε γρήγορα στον επόμενο προσκεκλημένο μας. Είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, νομικός πάλι, δικηγόρο. Έχουμε πιάσει τους νομικούς. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολίδη.
2: Μα
0: τι κάνετε?
2: Καλά. Όταν δεν τηρείται νομιμότητα, μόνο οι νομικοί μπορούν να
0: παλέψουν. Αυτό, γι' αυτό και εμείς εκεί ζητάμε τις συμβουλές σας. Γιατί
2: αλλά
0: αυτά
2: προσέξτε,
0: τώρα είναι υψηλά νομικά.
2: Όχι νομιμότητα σαν τη σημερινή σταθερότητα που επικαλείται η παρούσα εξουσία και ηγεσία.
0: Ναι, η νομιμότητα.
2: Άλλο η σταθερότητα, ναι, η συντήρηση και η οπισθοδρόμηση, γιατί άκουσα προηγούμενα και για τα κρυφακούσματα και τα λοιπά, και άλλο πράγμα η πρόοδος σε μια χώρα που την πρόοδο τη μοιράζονται και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Όχι μονάχα ο πλούτος ο εθνικός να μοιράζεται στους λίγους.
0: Εσείς έχετε και πολιτική εμπειρία, κύριε Αποστολίδη, έτσι μην ξεχνάμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν σας καλέσαμε την ιδιότητα αυτή, yeah, βέβαια, αλλά έχετε τέτοια σοφία που μπορείτε, yeah, να μας τη μεταδώσετε κι αυτήν. Και πρέπει να τη μοιράζονται. Έτσι, σωστά το λέτε. Yeah. Γιατί αυτό είναι το νόημα της πολιτικής, έτσι, παλιά.
2: Γιατί αυτό, yeah, το νόημα χτες στην δίκη εκεί της, των τεμπών στη Λάρισα.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα με ποια ιδιότητα σας καλέσαμε σήμερα.
2: Παρακαλώ.
0: Είστε δικηγόρος μιας οικογένειας, η οποία όλες οι οικογένειες των 57 θυμάτων στα Τέμπη είναι σεβαστές, είναι, η καθεμία έχει μια δραματική ιστορία, αλλά και η δική σας ιστορία τώρα της οικογένειας, του ανθρώπου ο οποίος είναι σε καταστολή, σε κόμμα. Ποιος εκπροσωπείτε, για πείτε μας, για πείτε στον κόσμο, κύριε Αποστολίδη.
2: Εκπροσωπώ την οικογένεια του κυρίου Γεωργιάδη, που ο γιος του είναι ο Γεράσιμος.
0: Είναι η οικογένεια του Γεράσιμου.
2: Που παλεύει για τη ζωή.
0: Που παλεύει ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τρία χρόνια μετά, για τη ζωή του. Σχεδόν τέσσερα τώρα θα μπούμε
2: ακριβώς,
0: σε λίγο.
2: Τρέχει ο χρόνος.
0: Έτσι, τρέχει ο χρόνος. Σε τι κατάσταση είναι το παιδί καταρχήν, για πείτε μου λίγο.
2: Είναι σε κατάσταση κόμματος, δεν χρειάζεται
0: κόμμα
2: να πω περισσότερα. Είναι αυτό που λέω χαρακτηριστικά παντού, ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν ανήκει ούτε στη γη ούτε στον ουρανό.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κάπου εκεί στη μέση και παλεύει για τη
0: είναι
2: ζωή.
0: Είναι στη μέση και παλεύει.
2: Και αν ο Χριστός που λέω βασανίστηκε μια εβδομάδα.
0: Α, εδώ μιλάμε για τέσσερα χρόνια τώρα.
2: Εδώ πάμε για τέσσερα χρόνια και ακόμα φως για την Ανάσταση δεν βλέπουμε.
0: Για πείτε γονείς, μου τώρα, έχουμε...
2: Η ηρωίδα την... μάνα και πατέρα...
0: Αλλά δεν συζητά, αυτή η γυναίκα είναι συγκλονιστική η παρουσία της.
2: Ακριβώς.
0: Είναι
2: νυχθημερών δίπλα του, παλεύουνε με κάθε μέσα.
0: Είναι Ελλάδα τώρα το παιδί αυτό, έτσι, ναι.
2: Ακριβώς. Είναι η ζωντανή μνήμη της τραγωδίας, η ζωντανή μνήμη της τραγωδίας στην κοινωνία μας, για να αφουγκραστεί η κοινωνία μας αυτό το πόνο, το πένθος, και να αναμένει αλήθεια και δικαιοσύνη, και η κοινωνία τη συναισθάνθηκε αυτή την τραγωδία, το πόνο και το πένθος των γονιών, και προχωράνε τα βήματα όπως προχωράνε σήμερα, όπως παράδειγμα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μας δικαίωσε πλήρως εμάς που λέγαμε ότι αυτό το περιβόητο μπάζωμα, ξεμπάζωμα έγινε παράνομα.
0: Με αυτό την παραπομπή και... λέτε του Τριαντόπουλου, έτσι. Α, και τον άλλο.
2: Νούμερο Τριαντόπουλου, άλλα 7 στελέχη.
0: Άλλα 7 του αγοραστού, νομίζω.
2: Χωρίς ότι... καμία άδεια ή εποπτεία από δικαστική αρχή.
0: Ναι, και σε αυτό
2: και
0: το πόρισμα καταγράφεται
2: ότι...
0: όμως η συνεννόηση με τον Μαξίμου.
2: Ναι, ασφαλώς.
0: Έτσι, καταγράφεται.
2: Καταγράφεται άμεσα και ασφαλώς θα είχε γνώση και ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός. Και όχι μονάχα ο εντολέας. Γιατί μέσω εντολέα ήρθε ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Προφανώς, κύριος Τριαντόπουλος, γιατί να, τι δουλειά είχε τώρα στα Τέμπη, ξημερώματα, ας πούμε, την επομένη.
2: Και στον κύριο Τριαντόπουλο και ο κύριος Συμφαράς, Γενικός Γραμματέας, και ο Περιφερειάρχης, ο πρώην Περιφερειάρχης.
0: Άλλος έδωσε την εντολή, επομένως, έτσι.
2: Ναι. Άλλα 7 άτομα που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, και παλεύαμε το πρώτο χρόνο να δούμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε δικαστική αρχή. Τελικά στο τέλος είναι αυτό που λέει η ρίση φιλοσοφημένη λαϊκή, που λέει όλα εδώ πληρώνονται. Και όλα εδώ θα πληρωθούν, όπως πλήρωσε και ο Νίξον τις αμαρτίες και παρατήθηκε. Φαίνεται ότι τρέχει ο χρόνος να έχουμε παρόμοιες τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι, λέτε και για τις
2: και στο μέτωπο αυτό της ομής παραβίασης, αυτό που λέμε κράτος δικαίου. Είναι κεντρικό διακύβευμα που μολύνει όλους τους κεντρικούς θεσμούς. Είτε λέγεται Βουλή, είτε λέγεται Δικαιοσύνη, είτε λέγονται ανεξάρτητες αρχές. Αλλά υπάρχει το τελευταίο προπύργιο που λέγεται Δικαιοσύνη, που αργά ή γρήγορα αποδίδει τις ευθύνες και ακολουθεί η παραδειγματική τιμωρία, για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος και να δει καλύτερες μέρες. Γιατί έλεγε ο μεγάλος συγγραφέας μας ο Νίκος ο Καζαντζάκης, τι σημαίνει φως, λέει, και αλήθεια, είναι να βλέπεις τα πράγματα με αθόλωτο μάτι. Αυτή είναι η αλήθεια, και τα γεγονότα νομίζω μαρτυρούν όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε σήμερα, και δίνουν αυτή την ρευστότητα στην πολιτική μας σκηνή. Μια ρευστότητα την οποία έχει επιπτώσει κυρίαρχα στον ελληνικό λαό, στην κοινωνία.
0: Ναι.
2: Διάβαζα προχτές την Καθημερινή, φοβερό αυτό που θα σας πω, ότι 12 δισεκατομμύρια μιλάω για δισεκατομμύρια, μοιράστηκαν με απευθείας ανάθεση. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό?
0: Μπορώ, γιατί αυτό
2: και
0: έχει υποθεί.
2: Ακούστε,
0: κύριε Αποστολίδη, αυτό έχει υποθεί επισήμως σε επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, σε μια υποεπιτροπή της ΛΥΜΠΕ που αναφέρεται στην διαφθορά. Πριν από κάποιους μήνες.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Ναι. Όταν λοιπόν οι αναθέσεις γίνονται σε 3-4 εταιρείες,
0: ναι,
2: και η ανάπτυξη είναι ακόμα και ο τραπεζίτης, ο Μιχάλης Σάλλας, σε άρθρο του στο Βήμα. Δεν ξέρω να δεχτώ κάτι τέτοιο.
0: Και στο βιβλίο του συγκεκριμένα.
2: Το βιβλίο του, μπράβο, στην ανάπτυξη. Αλλά τον εθνικό πλούτο το γεύονται οι λίγοι. Δεν υπάρχει δίκαια αναδιανομή στον εθνικό πλούτο.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι κάποιος ο κύριος Σάλλας πολιτευόμενος με το ένα ή το άλλο.
0: Όχι να μας πούνε ότι είναι και ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει Ελλάς ή αριστερά.
2: Θέλω να πω ότι είναι μια φωνή. Αναφέρομαι εκεί, ας το πούμε, χαρακτηριστική, η οποία λέει: κύριε, εγώ δέχομαι και ότι πάνε καλά, αλλά τα καλά δεν τα γεύονται εσείς. Και άκουσα έναν άλλον τραπεζίτη σε μια ραδιοτηλεοπτική πανήγυρη που λέω εγώ, να λέει: κοιτάξτε εδώ, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τα βάσανα, πρέπει να σφίξει ο κόσμος και ακόμα
0: άλλο
2: το ζωνάρι.
0: Ναι. Ζητάνε θυσίες από τον κόσμο. Ανέξοδο είναι. Αυτοί έχουν τα μπόνους, τους μεγάλους μισθούς, κύριε Αποστολίδη. Τα ξέρετε εσείς τώρα.
2: Είναι αλήθεια και βέβαια πλησιάζουν οι εκλογές.
0: Ναι.
2: Όπως παράδειγμα τώρα είδα με την διανομή που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους, όταν σύσσωμο τα 2,5 εκατομμύρια, αν θέλετε, συνταξιούχοι που αύριο θα γίνουν 2,703 εκατομμύρια, ζητούσαν τη 13η, 14η σύνταξη. Έστω να θεσμοθετείς τη 13η σύνταξη. Τι κάνει όμως? Σου λέει, άσε να σας δώσω 400 ευρώ τώρα και σε αυτούς που είναι πάνω από 65, όχι στους άλλους που με βάση τον ασφαλιστικό νόμο, όλοι οι άλλοι βγήκανε με κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες που επιτρέπει ο νόμος. Είναι άδικο πανηγυρικά. Δηλαδή ακόμα και προσφυγή να κάνουν θα πάρουν τα λεφτά. Αυτοί που είναι κάτω από τα 65 χρόνια θα πάρουν τα λεφτά.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι μόνο αυτοί από πάνω. Όταν λοιπόν έρχεσαι και δίνεις έστω το μισό δώρο, θα πρέπει να θεσμοθετήσεις την 13η σύνταξη. Μπορείς θεσμικά φέτος να δώσεις τα μισά του χρόνου, τα άλλα μισά.
0: Ναι, σταδιακά,
2: γιατί ο πλούτος
0: έστω,
2: δεν
0: σταδιακά,
2: είναι
0: έστω
2: για τους λίγους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κάτι ειδικότερο. Για πείτε μου λίγο, εσείς παρακολουθείτε τη δίκη εκεί, έτσι δεν είναι, στη Λάρισα?
2: Ασφαλώς.
0: Ναι, καταθέτει τώρα ο κύριος Ψαρόπουλος, νομίζω, έτσι δεν είναι, ο πατέρας της Μάρθης, ο άνθρωπος.
2: Ναι, από χτες ξεκίνησε.
0: Ναι, αυτό λέω και συνεχίζεται η κατάθεσή του, ναι. Υπάρχει ένα αίτημα. Ένα αίτημα, κύριε Αποστολίδη, το οποίο είναι κρίσιμο, νομίζω. Είναι έτσι, εκεί στη, σε αυτή τη δίκη.
2: Ποιο, για πείτε μου.
0: Αυτό το αίτημα για να ξεκαθαριστεί για το θέμα του υλικού, κάτι τέτοιο, καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε, ακριβώς, δεν είναι αυτό. Υπάρχουν αρκετές γκρίζες ζώνες. Το θέμα, παράδειγμα, εάν δεν είχε γίνει παρέμβαση στο χώρο του εγκλήματος και είχαν μείνει όπως πρέπει τα στοιχεία και οι ιατροδικαστές κάναν...
0: Δηλαδή για τον μπάζωμα τώρα, ναι.
2: Για τον μπάζωμα. Ναι. Εκεί χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Όταν το λέγαμε εμείς ως συνήγοροι και οι γονείς φωνάζανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν ακόμα και ο εφέτης ανακριτής, ο κύριος Μπακαΐμης, λέει: παιδιά, αυτό που κάνατε ήταν παράνομο και αλλοιώσατε τις συνθήκες, μας στερήσατε αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή, παράδειγμα, αυτό τώρα που είπατε, το παράνομο φορτίο. Εάν είχαν παραμείνει τα πράγματα όπως ήταν και είχαν γενική γίνει όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις, θα ξέραμε με καθαρό τρόπο σήμερα με ποιο τρόπο και πώς η φωτιά...
0: Και είναι η αιτία της έκρηξης, γιατί καήκαν οι άνθρωποι, κύριε Αποστολίδη, αυτό είναι.
2: Αυτό ένα στοιχείο που βασάνισε και βασανίζει ακόμα τους γονιούς ηθικά, τους γονιούς, να μάθουν γιατί καήκαν τα παιδιά. όπως χτες μίλησα και είπα και στον κύριο Ψαρόπουλο σε ερωτήματά μου,
0: ναι,
2: το δεύτερο βαγόνι που καήκανε τα παιδιά,
0: mm-hmm,
2: δεν είχε τις αντοχές τις επιβεβλημένες που έπρεπε και αναρωτήθηκα και προς το δικαστήριο, καήκαν τα πάντα,
0: mm-hmm,
2: τα πάντα. Μείνανε μονάχα αυτό που λέω εγώ οι λαμαρίνες. Οι προδιαγραφές ήτανε 50 χρόνια πίσω το υλικό της ανθεκτικότητας που υπήρχε εκεί, όπως με ζήτησε, όπως τουλάχιστον σε έκθεση απήντησαν οι Γερμανοί, η οποία προσκομίστηκε, και ήρθε βέβαια και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να επικυρώσει ακριβώς αυτή την παρανομία που έγινε, και πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα τον δρόμο προς το ειδικό δικαστήριο για όλους αυτούς που δυστυχώς παράνομα.
0: Να βγει και το βούλευμα.
2: Ναι.
0: Βεβαίως για πλημελήματα τους πάνε, κύριε Αποστολή.
2: Ναι, αυτό είναι ένα παράπονο.
0: Και 57 νεκρούς, ξέρω εγώ.
2: Έκφρασα και την απορία μου και είπα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και την παραπόδοση της δικαιοσύνης προς το δικαστήριο, προς την έντρα απευθύνθηκα και προς τον κύριο Ψαρόπουλο, δικαιολογούν ένα δίκημα απλώς παράβαση καθηκονών. Δηλαδή παρεμποδίζω τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της με τόσα θύματα και λέω ότι ήταν μια απλή παράβαση καθήκοντος. Όχι. Εκεί ασφαλώς και όταν θα φτάσουμε στο μισθοδικείο θα πρέπει να γίνει μάχη ή το δικαστικό συμβούλιο ενδεχόμενα να αποφασίσει διαφορετικά, γιατί δεν μπορεί το δικαστικό συμβούλιο να διευρύνει το κατηγορητήριο. Μπορεί όμως, εάν έχει ενδείξεις που για μας υπάρχουν.
0: Το ειδικό δικαστήριο δεν μπορεί να το κάνει.
2: Το ειδικό δικαστήριο ναι. Μπορεί όμως και το συμβούλιο να αποστείλει πάλι στη Βουλή και να πει εγώ ότι δεν βλέπω μόνο αυτές τις πλημεληματικές πράξεις, βλέπω και πράξεις κακουργηματικές. Να αποφασίσει η ολομέλεια της Βουλής, και να ξαναγυρίσει πάλι πίσω και από εκεί να οδεύσει στο ειδικό δικαστήριο.
0: Και στο μεταξύ είμαστε 4 χρόνια μετά από αυτή την τραγωδία, αυτό το έγκλημα. Κοιτάξτε, γιατί έγκλημα
2: είμαστε
0: είναι αυτό.
2: 4 χρόνια, γιατί αν παράδειγμα η εξουσία που κυβερνάει σήμερα και η Ευρωπαία Εισαγγελέα απευθύνει κατηγορίες στον αρμόδιο υπουργό, στον κύριο Καραμαλή, για απιστία, παράβαση καθήκοντος κλπ. Και κλείνει την πόρτα.
0: Και αρνείται η Βουλή να το διερευνήσει.
2: Και αρνείται η Βουλή. Από εκεί ξεκινάει
0: σωστά,
2: όλο αυτό το πράγμα.
0: Σωστά.
2: Ξεδιπλώνεται το πέπλο της συγκάλυψης. Και στο χώρο της Λάρισας, στο δικαστήριο, στη κύρια δίκη, αλλά και τώρα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεχίζεται αυτό το ξεσκέπασμα και θεωρώ μέχρι να φτάσουμε και στο ανώτατο, στο ειδικό δικαστήριο, εκεί θα γίνει μεγάλη συζήτηση.
0: Και εγώ νομίζω ότι θα γίνει και η δίκη.
2: Ζήτησα από το Σεβαστό Δικαστήριο να καλέσουν αυτά τα 7 στελέχη που προβήκανε στο μπάζωμα, εκτός βέβαια από τον κύριο Τριαντόπουλο, γιατί είναι άλλες οι διαδικασίες, να έρθουν ακόμα που δεν έχει απευθυνθεί κατηγορία σε αυτούς. Προσέξτε. Να έρθουν να μαρτυρήσουν, να ρίξουν φως στο τόπο του
0: εγκλήματος. Πώς χαθήκαν καταρχήν τα πιστήρια του εγκλήματος. Το έχει σχέση και με τη δική σας τη δίκη.
2: Γιατί
0: βεβαίως,
2: όταν βεβαίως θα χαρακτηριστούν ως κατηγορούμενοι, θα μπορούν άνετα να πούνε ότι δεν μπορείτε, θα δικαστούμε είτε στο δικαστικό δικαστήριο,
0: μάλιστα,
2: είτε θα παραπευτούμε
0: λοιπόν,
2: στο φυσικό δικαστήριο.
0: Κύριε Αποστολίδη, ευχαριστώ πολύ για όσα είπαμε και τα είπαμε όλα. Έτσι δεν είπα μόνο για τα Τέμπη και σωστά, γιατί εσείς έχετε και εμπειρία πολιτική. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε όμως εμείς.
2: Να μην ξεχνάει ο λαός μας, η τραγωδία στα Τέμπη είναι μνήμη.
0: Γι' αυτό προσπαθούμε
2: και εμείς. Η οποία ενεργοποίησε πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο.
0: 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στο κάτω.
2: Εγώ λέω συντηρητικά
0: 2 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ήθελα να το κρατήσουμε λίγο, αλλά βγήκαμε έξω με τους χρόνους όταν μιλάς με νομικούς, αλλά ήταν ενδιαφέροντα αυτά που υπόθηκαν έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τώρα πάμε σε έναν, μια και είπαμε πέρασε το καλοκαίρι, μπήκε το φθινόπωρο, ήρθε ο Σεπτέμβρης, ήρθε η Θεσσαλονίκη. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί χρόνια τα πολιτικά δρόμενα. Είναι ο συνάδελφός μου ο Δημήτρης ο Παπαθανασίου, δημοσιογράφος. Έχεις παρακολουθήσει πολλές φορές την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα, και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα δρόμενα τώρα αυτών των ημερών, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ο κύριος Τσίπρας που προηγήθηκε και θα επανέλθει από ό,τι καταλαβαίνω με μια
1: σήμερα. Είναι σήμερα ο κύριος Τσίπρας, η συνέντευξη
0: θα επανέλθει, ναι, αυτό λέω απόψε.
1: Σε λίγες ώρες.
0: Σε λίγες ώρες λοιπόν θα επανέλθει με μια συνέντευξη τύπου, αυτό λέω στους δημοσιογράφους. Ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τις εξαγγελίες του, προγράμματα πηγαίνουν έρχονται. Για πες μου λίγο τώρα, αυτή είναι μια προεκλογική τώρα έκθεση, έτσι. Πώς θα τη χαρακτηρίσεις, δώσουμε έναν τίτλο, είσαι και εφημεριδάς, εκτός από τα άλλα μέσα που υπηρετείς. Για δώσουμε έναν τίτλο τώρα, αυτή η έκθεση. Τι αφορά τώρα αυτή η έκθεση?
1: Είναι η προθέρμανση για τις εκλογές.
0: Είναι μια προεκλογική βέβαια, ναι. Έκθεση.
1: Είναι μια προθέρμανση για τις εκλογές. Εγώ έχω να πω ότι από ό,τι μου λένε εδώ οι διοργανωτές, η Θεσσαλονίκη ζει στο ρυθμό της ΔΕΘ και η ΔΕΘ φέρνει.
0: Σε βρίσκουμε πάνω
1: από
0: τη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
1: Είμαι πάνω, είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι αρκετές μέρες εδώ.
0: Είσαι πολλές μέρες, ναι, δεν ξέρω. Εκεί σε βρήκα κιόλας. Ναι.
1: Πάει καλά η ΔΕΘ. Ναι. Έχει πολύ κόσμο, παρότι το εισιτήριο είναι αρμηρό φέτος, έχει 12 ευρώ η είσοδος. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει δείχνει ενδιαφέρον ο κόσμος για τα περίπτερα. Βέβαια,
0: έχουν κινητοποιηθεί και τα κόμματα τώρα.
1: Έχουν κινητοποιηθεί και τα κόμματα, ναι, βέβαια. Mm. Έχει ένα πάρα πολύ δυνατό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης. Δηλαδή, κάποιος λέει, θα κάνω τη βόλτα μου, θα ακούσω και τους καλλιτέχνες.
0: Ναι, καλό είναι αυτό.
1: Είχε Πανταζή Δημητρίου, καλό είναι, ναι. Είχε Σταβέντο, ναι. Χτες ήταν ο Μουζουράκης με το Μαραβέγια, πήγαν πάρα πολύ,
0: ωραία,
1: καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Σήμερα είναι η Κοκκίνου με την Ανδρομάχη, ναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αύριο είναι η Ζουγανίλη, δηλαδή έχει πολύ δυνατά ονόματα και μαζεύει κόσμο. Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι στους ρυθμούς της ΔΕΘ. Δεν ξέρω κατά πόσο η κοινωνία ακούει τις εξαγγελίες και όλα αυτά των πολιτικών, αλλά εντάξει, κάποιο σημείο όπως και να έχει επηρεάζονται.
0: Εντάξει, όλη μέρα εδώ που τα λέμε και εμείς δημοσιογράφοι τον βομβαρδίζουμε τον κόσμο, έτσι. Όλο και κάτι θα του μένει, Δημήτρη.
1: Πάντως θα σου πω τώρα που εμάς μας ενδιαφέρει, που είμαστε και παλιοί εφημεριδάτες. Ναι. Την πρώτη μέρα λοιπόν που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μέρα μάλλον το πρωί, βγήκα έξω και λέω να βρω ένα περίπτερο να πάρω εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Περπάτησα ένα χιλιόμετρο για να βρω σημείο πώλησης εφημερίδων. Δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Ναι, δεν υπάρχουν. Έχεις δίκιο.
1: Έχουν εξαφανιστεί τα σημεία. Ναι. Δεν υπάρχουν.
0: Ψάχνω να βρω την Αυγή, ας πούμε.
1: Δεν έχουν τα περίπτερα στην Αριστοτέλους που ήταν το γωνιακό.
0: Τα περίπτερα στην Αριστοτέλους δεν έχουν εφημερίδες.
1: Βεβαίως δεν έχουν εφημερίδες.
0: Για πες μου λίγο τώρα για τον Πρωθυπουργό.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό δημιουργεί μία συνθήκη η οποία ευνοεί ποιον? Τον Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίος ελέγχει τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Απολύτως.
0: Α, γι' αυτό το λες.
1: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λες.
0: Ναι, τώρα, για πες μου λίγο, οι εξαγγελίες Μητσοτάκη πώς φάνηκαν και πώς φάνηκε και ο ίδιος στη συνέντευξη?
1: Κοίτα, Γιάννα, τώρα δεν άρεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Σία Κοσιόνη, τώρα από μένα τι περιμένεις?
0: Σωστό.
1: Τι να σου πω.
0: Έχει δίκιο.
1: Όμως δεν έκανε εξαγγελίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη ΔΕΘ. Να σου πω εγώ πώς το εισέπραξα.
0: Ναι, ναι,
1: ήρθε στη ΔΕΘ για να μας πει και να πει στην κοινωνία ότι, ξέρετε, εγώ είμαι ο άνθρωπος που κυβερνά. Εγώ είμαι η σταθερότητα. Εγώ είμαι η ασφάλεια. Ελάτε σε μένα και θα βρούμε τα υπόλοιπα.
0: Και η ελπίδα. Μας προέκυψε κι άλλο τώρα. Άλλο αυτό. Άλλο ουσιαστικό. Η ελπίδα λέει. Εγώ είμαι η ελπίδα. Αυτό είναι απίστευτο τώρα αυτό.
1: Έκανε επίδειξη δύναμης, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Οφείλω να αναγνωρίσω ότι σε επίπεδο επικοινωνίας είναι σε σχέση με οτιδήποτε άλλο
0: έναν αιώνα μπροστά.
1: Είναι έναν αιώνα μπροστά. Εγώ θα σου πω το εξής.
0: Έτη φωτός.
1: Οι τύποι είναι οργανωμένοι, δεν υπάρχει, δεν μπορείς να διανοηθείς. Για παράδειγμα, έρχεται ο Τσίπρας σήμερα λοιπόν.
0: Ναι.
1: μέχρι χθες το βράδυ δεν ήξερε κανείς από το επιτελείο του πότε ο Τσίπρας θα κάνει τη βόλτα στη ΔΕΘ. Πώς το βλέπεις αυτό? Όταν ο Μητσοτάκης πάει στη Νέα Υόρκη και ξέρει ποιον ταξιτζή θα συναντήσει στην Πέμπτη Λεωφόρο.
0: Όχι,
1: η διαφορά
0: όχι,
1: είναι τεράστια.
0: Ξέρει, έχει στήσει τον ταξιτζή.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Μα γι' αυτό το λέω ότι ξέρει ποιον ταξιτζή θα συναντήσει και τι θα του πει στην Πέμπτη Λεωφόρο. Και έρχεται ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και δεν ξέρει κανείς από το επιτελείο αν θα έρθει σήμερα, θα κάνει βόλτα, θα κάνει αύριο το μεσημέρι.
0: Παρ' όλα αυτά ο κόσμος, εντάξει και επικοινωνία, αλλά εδώ υπάρχει πολιτική, ας πούμε. Υπάρχει η καθημερινότητα του πολίτη. Κοίταξε τώρα, Δημήτρη, έλεγα προχθές ότι μπορείς να πείσεις κάποιον ο οποίος δεν περνάει καλά ότι περνάει γιατί εσύ έχεις καλή επικοινωνία, δεν ξέρω κατά πόσο. Λοιπόν, άκου Δημήτρη μου τώρα, επειδή πέσαμε έξω από το χρόνο, θα τα πούμε και αύριο, με σένα θα αρχίσω αύριο, γιατί πρέπει να κλείσουμε τώρα, γιατί θέλω να αναλύσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, συγγνώμη.
1: Ωραία,
0: για την διακοπή.
1: Το καταλαβαίνω, συμβαίνουμε αυτά.
0: Ναι, θα τα πούμε και αύριο όμως, γιατί θέλω να κάνουμε μια
1: καλή
0: και χαλαρή ανάλυση όπως την κάνουμε. Δώσαμε μια γεύση τώρα. Λοιπόν, Δημήτρης Παπαθανασίου, να είστε καλά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά θα επανέλθουμε εδώ, Δημήτρη. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα, για τα...
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι μία.
2: '91 και 4.

5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και οι βουλευτές Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τη μη διασύνδεση του μετρό με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταδεικνύουν ότι μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, αχρίαστες αποζημιώσεις που επιβάρυναν τους φορολογούμενους και με μια ολόκληρη πόλη να έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο, η δυτική πλευρά της πόλης ακόμη περιμένει την επέκταση του μετρό. Μια ακόμη αποτυχία της κυβέρνησης αλλά και νέες μεγάλες επιβαρύνσεις για τους πολίτες συνιστά η εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τον περασμένο Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 2,9% που ήταν τον Αύγουστο του 2025 και από 3,4% που είχε διαμορφωθεί τον περασμένο Ιούλιο. Στις πρώτες θέσεις των αυξήσεων βρέθηκαν τα ενεργειακά προϊόντα με νέα ρεκόρ. Πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση τιμών κατά 53,2%. Φυσικό αέριο, αύξηση κατά 40,2%. Πετρέλαιο κίνησης κατά 30,6% και βενζίνη κατά 15,3%. Επίσης σημαντική ήταν η αύξηση στα κόστη για στέγαση κατά 9,7% κυρίως λόγω αύξησης των τιμών σε ενίκια, επισκευές κατοικιών και ενέργεια. Αύξηση τιμών συνολικά κατά 6% εμφανίζει και η ομάδα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια. Μεταφορά των εγγυήσεων που σήμερα στηρίζουν τα funds στον ΕΦΚΑ, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και δημιουργία μεγάλου αποθέματος κοινωνικής κατοικίας προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να προστατεύσει την κατοικία και να θωρακίσει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Βάζουμε τέλος στα κοράκια τα οποία λιμένονται την ελληνική οικονομία και κατέχουν 300.000 ακίνητα με μαϊμού εταιρείες και μονοπρόσωπες ή και με εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, είπε ο Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στο Earth News. Ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε ότι τα funds λειτουργούν με το σχέδιο Ηρακλής, το πτωχευτικό κώδικα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Χρήστου Τσταϊκούρα, έχοντας 20 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεις από το ελληνικό δημόσιο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου καθώς εκτινάχθηκε σήμερα στα 100 δολάρια και 7 λεπτά για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Μετά το ξέσπασμα των νέων επιθέσεων στον κόλπο η τιμή του Brent έχει αυξηθεί περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου. Εκατέρωθεν πλήγματα στη Μέση Ανατολή και νέα ένταση στον κόλπο. Το Ιράν ανακοίνωσε το πρωί ότι επιτέθηκε εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ανέφεραν ακόμη ότι επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ μέσω απαγορευμένης και ανασφαλούς διαδρομής με αμερικανική υποστήριξη. Ιρανικοί πυραυλοί εκτοξεύτηκαν και αναχαιτίστηκαν στην αμερική βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία και στη Συρία στα σύνορα με την Ιορδανία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του κόλπου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Αντένα. Όπως ανέφερε, οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Το μέτρο πρόκειται να ληφθεί μετά την παταγώδη αποτυχία της αστυνομίας να προστατεύσει τη ζωή της Κυριακής Γρίβα από τον κακοποιητή σύντροφό της. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

0: Στη διεθνή ενημέρωση, 12 χώρες συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των επικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών. Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτησε την ανακοίνωση κυρώσεων, μιλώντας για ένα σημαντικό βήμα για να λογοδοτήσουν οι Ισραηλινές αρχές. Το Ισραήλ διέταξε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα μετά το πακέτο κυρώσεων, οδηγώντας σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία. Μιλώντας στο Sky News, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι η συνεχιζόμενη επέκταση των επικισμών συνιστά καταπίεση του Παλαιστινιακού λαού και ότι η Βρετανία δεν είναι διατεθειμένη να παραμείνει αδρανής μπροστά σε αυτό. Λυπάμαι για την ανακοίνωση της Ισραηλινής κυβέρνησης, αλλά είμαι υπερήφανος για αυτό που κάναμε χθες και ήταν το σωστό, δήλωσε ο Ed Miliband. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η πρεμιέρα στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο, Μπαρτσελώνα Φέγενορτ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10, Παρίς Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Sporting Γαλατασαράι και Νάπολη Άρσεναλ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχειρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους βορειοανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι! Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο έτσι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή υπεραποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα. Μέτρα ασπιρίνες. Μια χαρά είναι και ασπιρίνη, δηλαδή το πρόβλημα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Νέα Δημοκρατία VS Ελλάς. Του Τσίπρα. Κόντρα λέει για το πότε περνούσαμε καλύτερα. Σήμερα η συνέντευξη τύπου του Τσίπρα στα Θεσσαλονίκη, να σας πω. Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ωραία περνούσαμε με το Πασόκ που πήγαινε στα μπουζούκια, έβρισκες διπλανό τραπέζι Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ντύρλα τα Τζόνι Γόκερ, έβγαινες φωτογραφία, την επόμενη μέρα πήγαινες το πρωί στην Αγροτική Τράπεζα και έπαιρνες στεγαστικό δάνειο που δεν χρειαζόταν να το αποπληρώσει. Τότε περνάγαμε καλά. Ριζοσπάστης. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια.

Είπαμε και 15-19 χειρότερη κυβέρνηση που είχε η Ελλάδα ποτέ. Απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κολάμπια το Σάββατο στο Καστελόριζο επίσκεψη λέει με ισχυρούς συμβολισμούς. Α, δεν είναι για μνημόνια και τέτοια, είναι το Καστελόριζο ελληνικό. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Διπλή αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα από τη Νίκη Κεραμέως. Να ξέρετε που θα πάρετε τώρα διπλή αύξηση, η Κεραμέως τη δίνει. Καθημερινή. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των καυσίμων. Λέει εξαιτίας λέει, της υπερθέρμανσης, λέει θα έχει μείωση παραγωγής, οπότε θα έχουμε αύξηση των τιμών. Υπάρχει ακόμα El Niño, αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA για το 2025 για τους Έλληνες μαθητές. Θα έχει ενδιαφέρον ένα τέτοιο διαγωνισμός να γίνει για τους ενήλικες. Να δούμε δηλαδή αν πιάσουν οι ενήλικες το 4 στους 10, αν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Ελεύθερος τύπος. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης έως το 2029. Αν ψηφίσουμε σωστά έτσι. Αν δεν ψηφίσετε Κολάμπια, δεν θα μειωθούν οι λογαριασμοί του ρεύματος. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Η μάχη της μπριζόλας. Ο ανταγωνισμός των σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις έως 28% στον οπό κρέας. Μείον 30% λογαριασμοί του ρεύματος. Μείον 28% οι μπριτζόλες. Δηλαδή τι άλλο θέλετε να κάνουμε. Τα νέα. Σε ελεύθερη πτώση ελληνική παιδεία τι δείχνει η PISA. Σε ελεύθερη πτώση, ναι. Η Ζαχαράκη που το διάβασε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μάλλον δεν τα κατανόησε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Κολάμπια σε Ερντογάν. Σκληρή γλώσσα με το Σίσι στο πλευρό του. Α, είδα, ο Σίσι. Δημοκρατία. Η Ντόρα καρφώνει σε εισαγωγικά τον αδελφό της. Επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο Κολάμπια αποκρύβει. Ο Καλίν, είπαμε, είναι ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Ήταν στην Αθήνα. Ακούγεται ότι συναντήθηκε με τον Κολάμπια. Ο Κολάμπια δεν λέει τίποτα. Η Ντόρα όμως το κάρφωσε. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για φθηνότερο ρεύμα. Πράγματι, αργότερα, γιατί αφενός το καλό πράγμα αργεί και δεύτερο να ψηφίσετε σωστά, κύριε Κοτάκη. Εστία. Λέξη για τη Μονή Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβές συγκλήσεις. Κολάμπια χθες στο Ελαλαμέ. Εθνικός κήρυκας, η ομογενής Μαρία Αυγητίδου για τις υπηρεσίες διαδικτυακών γνωριμιών. Η Μαρία Αυγητίδου, Ελληνοαμερικάνα, έχει κάνει ένα τεράστιο στο ίντερνετ πράγμα για matchmaking. Είναι αυτό που σε βρίσκουν γαμπρό, σε βρίσκουν νύφη. Είναι μια διαδικτυακή Αμερικάνα, Ελληνοαμερικάνα, προξενήτρα. Είδατε, ο Έλληνας. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό εμπορίου υγείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη τον Αδιάβαστο, αν θυμάστε, τον καλύτερο υπουργό μεγάλης αναπτύξεως που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά προφανώς από τον Κωστό Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον κορυφαίο Έλλην τενίστα, μετά τον Στέφανο Τζιτζιπά, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης Νέα Δημοκρατία, τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά τον Μάκη τον Βορύ, τον Μαυρδί, τον Αθώο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Σπύρο Γεωργιάδη για κάτι αδιευκρίνιστα ποσά που τέλος πάντων, να πω κάτι, όλοι οι Έλληνες θα έχουμε. Ειδικά όσοι δουλεύουμε από πολύ μικρή ηλικία, όπως ο Σπύρος που δούλευε από μικρό παιδί με κοντά παντελονάκια και έτσι έκανε και 14 χρόνια να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Πήγε ο Πολάκης, λέει, στα δικαστήρια και ζήτησε, λέει, να ανασυρθεί το αρχείο της δικογραφίας για τον Σπύρο Γεωργιάδη που αφορά τα αδιευκρίνιστα ποσά του Σπύρου Γεωργιάδη. Αν είναι δυνατόν! Και βγαίνει ο Σπύρος Γεωργιάδης έτσι και λέει, αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη, λέει, μου ζητάνε και τα ρέστα. Τα ρέστα τι, από τα αδιευκρίνιστα ποσά, δεν κατάλαβα. Άκου ανάρσηση, ανάσυρση της δικογραφίας. Αυτά τα πράγματα δεν γίνανε ούτε στις δίκες της Μόσχας. Ευτυχώς όμως που στην Ελλάδα μας από το 2019 και έπειτα έχουμε ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη και ανάρσησης δικογραφιών δεν κάνουμε. Και τέλος πάντων δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή κύριε Πολάκη, τι ακριβώς να διευκρινίσουμε.
αφού το ποσό είναι επισήμως χαρακτηρισμένο ως αδιευκρίνιστο. Δηλαδή τι να πω, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω, ο λαϊκισμός τρομαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος στις επόμενες εκλογές του Κολάμπια θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μέχρι όμως να έρθουν εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα στο 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κώστα τον Καραμαλή τον Τρίτο του Αχιλλέα των Σερών, τον καλύτερο υπουργό υποδομών και μεταφορών που είχε λάσει εδώ και 200 χρόνια άνευ ανταγωνισμού, το μεγαλύτερο πολιτικό που έχουν βγάλει τα Σέρες, μετάξυ φυσικά τη Φωτεινή Αραμπατζή. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Οι στιγμές για την παράταξη είναι κρίσιμες. Και στη μάχη των εκλογών, σε αυτό το πόλεμο που θα κάνουμε με το λαϊκισμό και με το παρελθόν, κανένας δεν μπορεί να λείψει και κανένας δεν περισσεύει. Πολύ δε περισσότερο ένας Καραμαλής, που τόσο άδικα κατηγορήθηκε για πράγματα για τα οποία δεν είχε απολύτως καμία ευθύνη και τόσο βεβαιασμένα, γιατί είναι ένας άνθρωπος υψηλής συναισθηματικής ευφυΐας, αποφάσισε να μην είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ο λαός των Σερών όμως έχει άλλη άποψη. Η ιστορία της παράταξης έχει άλλη άποψη. Έτσι. Δηλαδή ο λαός των Σερών δεν θα αντέξει να χάσει το κοινοβουλευτικό του από κούμπι. Και η ιστορία της παράταξης από το 1974 λέει ότι πάντα στη Νέα Δημοκρατία υπήρχε τουλάχιστον ένας Καραμαλής στα ψηφοδέλτια της. Είναι δυνατόν να κατέβει η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές και να μην έχει ένα Καραμαλή στα ψηφοδέλτια της? Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μην πέσει κανένας Κολάμπια και μετά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ούτε Μητσοτάκη. Κύριε Δρακόπλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε εκεί να μιλήσετε κανένας Μαντάνι, που είναι εκεί άνθρωπος της Αλ-Κάιντα, τα είπε ο Τζουλιάνι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κώστα, τον Καραμαλή, τον Τρίτο, τον Αχιλλέα των Σερών. Λίγο να μας πει, μήπως έχει αυτός κανέναν ανεψιό που να το λένε Κώστα Καραμαλή, έτσι, τουλάχιστον να κατεβάσουμε αυτόν στις εκλογές. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν, μία προσφορά του λαού των Σερών στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Παρίσι. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανού Εθνάκη στο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη του διαστημικού προγράμματος του Μακρόν, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Εξετέλεσε με απόλυτη επιτυχία τη δύσκολη αποστολή χθες στο El Alamein. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, γιατί έμαθε ο κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη όταν έρχεται ο Τσίπρας και κρύβει τα δαχτυλίδια του, τις πέρλες του, τα κολιέ του, έτσι για να τα φορέσει το Σάββατο στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμο. Νάμος Ρέμος, δεν σε Ρέμος. Δείτε όμως τώρα με τον Κολάμπια. Ποιος Ρόμελ και ποιος Μοντγκόμερι? Πήγε χθες ο Κολάμπια στο El Alamein και τον έστειλε και το Ρόμελ και το Μοντγκόμερι που είχαν πολεμήσει εκεί στο El Alamein στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Πάει εκεί El Alamein και αυτός ο Αλσίση, πώς το λένε, Σούζα ήτανε. Σούζα που πήγε μέσα στο καλοκαίρι ο Αλσίση και τα βρήκε με τον Ερντογάν. Το έμαθε ο Κολάμπια στις διακοπές του, εκεί που ήταν στο Beach Bar στα Χανιά. Δίπλα ξαπλώστρα ήταν ένας τύπος και διάβαζε Καθημερινή. Οπότε έριχνε μια ματιά και ο Κολάμπια και τι βλέπει στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, καλοκαίρι τώρα έτσι. Προσέγγιση, λέει, Ερντογάν Σίση, προβληματισμός στην Αθήνα. Το βλέπει ο Κολάμπια, λέει, προβληματισμός στην Αθήνα, εμένα τι με νοιάζει, στα Χανιά είναι. Μισό λεπτό τώρα, καλά, αυτόν έχει ιδεότητα. Ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Χθες λοιπόν που τελείωσε το καλοκαίρι, πάει ο Κολάμπια στο El Alamein και το λύνει το θέμα με τον Αλσίση, πώς το λένε. Και όχι μόνο αυτό, και έχω και ένα αποκλειστικό, από ό,τι είδα σήμερα κανένας δεν το έχει, έτσι, τα κρύβουν. Θα βάλουμε φωτοβολταϊκά στις πυραμίδες και μετά θα φτιάξουμε ένα σουλίνα Αίγυπτος Ελλάδα και θα φέρουμε στην Ευρώπη τον ήλιο της ερήμου. Αυτά δεν τα έχετε ακούσει ποτέ ξανά, πρώτη φορά σήμερα από αυτήν εδώ την εκπομπή, και έτσι θα καταφέρουμε αυτά που είπε ο Παπασταύρου χθες, το 2029 να μειώσουμε κατά 30% τους λογαριασμούς του ρεύματος εδώ στην Ελλάδα μας. Με τον ήλιο της ερήμου. Και μετά πραγματικά κάθονται τώρα οι μίζεροι και λένε ότι δεν έδωσε πολλά ο Κολάμπια. 2030 θα έρθει ο Σουλίνας με την ενέργεια από τον ήλιο της ερήμου, 30% κάτω οι λογαριασμοί. Αν είναι δυνατό. Σας έλεγα προχθές για τον Κωστή του Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, που μίλησε σε μια εκδήλωση για την κοινή αγροτική πολιτική και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει πάλι, λέει, να γυρίσουμε στον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να επανέλθει εκείνο το μοντέλο στη χώρα μας που δημιούργησε προβλήματα, επέφερε προστήματα και εξέθεσε διεθνώς την Ελλάδα μας και την έκανε και τον καλύτερο πελάτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, και πριν λαλήσει ο Πετινός, που έχει λαλήσει ο Πετινός, τι έγινε? Βγαίνουν οι Μαδούροι και ανακαλύπτουν, λέει, προβλήματα στον ΟΣΔΕ, αυτά διασυνδεμένη επιδότηση που θα λένε, του 2026, και ότι δεν λειτουργεί, λέει, καλά η ΑΔΑΕ του Πιτσιλή και ότι αυτό το Μάι Τάδε, Μάι Άγκρο έχει προβλήματα και τα εντόπισε, λέει, και ο Χατζηδάκης. Και εδώ τι βλέπουμε? Επιβεβαιώνει το Χατζηδάκης. Δηλαδή, τι θέλουν οι Μαδούροι? Να φύγει ξανά οι αγροτικές επιδοτήσεις από την ΑΔΑΕ και τον Πιτσιλή και να πάνε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πού δηλαδή, στο μοντέλο που δημιούργησε προβλήματα, επέφερε προστήματα και εξέθεσε διεθνώς τη χώρα μας. Και τον κοροϊδεύουν τον Κωστή τον Χατζηδάκη, ο οποίος είδε μπροστά. Έτσι, είδε ακριβώς ότι αυτό η αντιπολίτευση θα ζητήσει ξανά τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδατε, θέλουν οι Μαδούροι να πάμε πίσω στον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, να πηγαίνουν να δηλώνουν κάτι γάτες, κάτι σκυλιά που έχουν για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Φτυχώς που ο Ανδρουλάκης είναι θεσμικός και μοναχικός και δεν μας ζαλίζει το κεφάλι με τέτοια θέματα. Πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη, δεν κατάλαβα. Με τις δημοσκοπήσεις τι γίνεται? Τι γίνεται? Τετάρτη δεν είναι σήμερα? Τετάρτη. Δεν κάναμε καμιά δημοσκόπηση. Σάββατο, αποθέωση Μητσοτάκη. Κυριακή, αποθέωση Μητσοτάκη. Τα δώσε όλα. Έφτασε Τετάρτη και δεν έχουμε ακόμα, κύριε Βασιλιάδη, ιντερβιού. Μία δημοσκόπηση που να μας δείχνει πάνω από το 32, 33, 34%. Αν είναι, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τίποτα δεν δουλεύει σε αυτή τη χώρα. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

τα κενά στις εξαγγελίες και στα σχέδια της κυβέρνησης ή προσπαθούν να ανατρέψουν τα σχέδια της κυβέρνησης. Τώρα, ήδη έτσι από το πρώτο Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού, το βασικό κενό που έχουν αντιμετωπίσει όλοι στην αντιπολίτευση, σε όλη την αντιπολίτευση σε κάθε πλευρά, είναι πως ο Κολάμπια δεν ανακοίνωσε απολύτως κανένα, απολύτως που θα έλεγε ο Ευάγγελος Βενιζέλος μέτρο, για το θέμα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Κάτι δηλαδή που ο περισσότερος κόσμος, ειδικά αυτοί που λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση, το χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Τώρα, αυτό ότι τόσος κόσμος το αντιμετωπίζει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβεια, εσχροκέρδεια, δεν έχει να κάνει με την προπαγάνδα ή την πολιτική δουλειά της αντιπολίτευσης. Αν δηλαδή αυτές τις μέρες τις δημοσκοπήσεις που μάλλον γίνονται έτσι, ρωτούσανε τον κόσμο, ακούσατε από τον Κολάμπια κανένα μέτρο για την ακρίβεια, ακούσατε κανένα μέτρο για την εσχροκέρδεια, η τεράστια πλειοψηφία, όχι καθοδηγούμενη από την αντιπολίτευση, έτσι, θα απαντούσε όχι. Δεν ακούσαμε κανένα μέτρο για την ακρίβεια. Δεν ακούσαμε κανένα μέτρο για την εσχροκέρδεια. Μόνο οι άνετοι δεν θα απαντούσανε. Όχι ναι, γιατί αυτό θα ήταν επιστημονική φαντασία. Αλλά γιατί δεν τους απασχολούν αυτά τα θέματα. Και αυτό είναι λογικό, γιατί είναι άνετοι. Τώρα, εδώ τεχνικά μιλώντας να πούμε, και δεν είναι αστείο, πως πράγματι η Μητσοτάκης ΑΕ δεν έχει πράγματι εξαγγείλει κανένα μέτρο για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Αλλά εφαρμόζει διαρκώς μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Μέτρα έτσι που ενισχύουν την ακρίβεια και ενισχύουν την εσχροκέρδεια. Εκεί λοιπόν που κάποιοι βλέπουν κενό, δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο, άλλοι βλέπουν μία πλήρη και μεστή πολιτική, έτσι, ώστε η Ελλάδα να είναι μια χώρα στην οποία έχουμε πάρα πολλά κέρδη, απρόσμενα κέρδη, υπερκέρδη. Το βλέπουν αυτό απ' έξω οι ξένοι επενδυτές και λένε, όπα, να πάω να επενδύσω εκεί στην Ελλάδα και έτσι θα έχουμε ανάπτυξη και έτσι θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας και έτσι θα έχουμε καλύτερα εισοδήματα. Ας πούμε, είναι αυτό που λέει ο κύριος Εξάρχου, ας πούμε, από τον Άκτορα. Τι λέει? Η Ελλάδα, λέει, ζει μία περίοδο πάρα πολύ μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης και το θέμα είναι πώς θα συνεχιστεί αυτή η εποχή, αυτό το έπος, λέω εγώ. Αυτό δεν το λέει μόνο ο κύριος Εξάρχου, έτσι. Αυτό το ακούμε, το ακούσαμε έτσι από όλους τους εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που παρέλασαν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ υπάρχει μια τεχνική εξήγηση, έτσι. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι κάποια μεγάλη εργατική γιορτή, παρόλο το Σαββατοκύριακο, το μεγάλο συναλλητήριο του Σαββάτου που γίνεται εδώ και κάθε χρόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Θυμάστε, η πρώτη διαδήλωση μεγάλη ήταν το 92, τότε με την ιδιωτικοποίηση της ΕΑΣ. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα οικονομικό γεγονός για τους παραγωγικούς φορείς κτλ. Δεν είναι κάτι, ξέρω εγώ, σε κοινωνικό φόρουμ. Παρόλα αυτά όμως, και παρόλο αυτή τη συζήτηση για τη φορολογία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για τις προκαταβολές φόρου 55%, 50% για τα τεκμήρια διαβίωσης κτλ. Υπάρχει και ο κόσμος της εργασίας σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Και πέρα από τις όποιες εξαγγελίες για το πόσο θα πάει ο κατώτατος μισθός του χρόνου, του παραχρόνου κτλ., το πόσο θα είναι το 2030 ο μέσος μισθός, ο διάμεσος μισθός κτλ., υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, σε μια χώρα η οποία ζει αυτό που λέμε το χρυσό αναπτυξιακό της αιώνα του Κολάμπια, του Αλφα, του Ανέμελου, γιατί το μέρισμα της ανάπτυξης να δίνεται ή να μοιράζεται όπως δίνεται ή όπως μοιράζεται από τον Πρωθυπουργό? Δηλαδή το σκηνικό θυμίζει μια κατάσταση τύπου βασιλείας, όπου ας πούμε ο βασιλιάς κάνει ένα δώρο στους υπηκόους του. Ξέρω εγώ, κάθε χρόνο στα γενέθλιά του, όταν γεννηθεί κανένα παιδί του κτλ. Και λέει, θα σας κάνω ένα δώρο. Αυτό δηλαδή με το μέρισμα ανάπτυξης του Κολάμπια θυμίζει σαν να έχουμε παλινόρθηση της βασιλείας στην Ελλάδα. Ενώ δεν έχουμε μία αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων, και οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι μόνο η μισθή. Είναι ένα μεγάλο πλέγμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια, με την προστασία,
με την υγεία, με την υγιεινή στην εργασία. Με το να πας το πρωί στη δουλειά και να γυρίσεις το απόγευμα στο σπίτι χωρίς να έχεις πέσει, χωρίς να έχεις καεί, χωρίς να έχεις ανατιναχτεί. Τέτοια πράγματα. Είναι δύσκολο για την αποδό πλευρά που λέμε αριστερά του κέντρου να παρουσιάσει ένα πλήρες και μεστό σχέδιο για την αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, έτσι ώστε αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης, που υπάρχει ανάπτυξη, έτσι, να είναι κάτι που ο κόσμος να το διεκδικεί και να το παίρνει μέσα από τις διεκδικήσεις του, μέσα σε ένα πλαίσιο δημοκρατικής λειτουργίας. Ερώτηση. Εγώ τώρα θα κάνω μια πρόταση. Επειδή θέλω να βοηθήσω που λέμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ενισχύονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Έτσι. Με εθνικούς πόρους, με κοινοτικούς πόρους. Είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι 31 Αυγούστου, πολλά λεφτά, έτσι. Τα Εθνικά Ταμεία Ανάπτυξης, τα ΕΣΠΑ, όλα αυτά κτλ. Μια πρόταση. Όλες οι επιχειρήσεις που ενισχύονται με οποιονδήποτε τρόπο, από οποιοδήποτε πρόγραμμα, εθνικό ή κοινοτικό, με οποιοδήποτε δανεισμό, με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου ή χωρίς εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, αλλά επειδή το δημόσιο έχει ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες, λοιπόν, όλες οι επιχειρήσεις που κάνουν δουλειές με το δημόσιο, όλες, θα πρέπει να έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και ο βασικός μισθός, ο εισαγωγικός μισθός, να πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 33%, το 1 τρίτο δηλαδή, πάνω από τον κατώτατο μισθό. Έτσι. Αλλάζεις και το θεσμικό πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, βάζεις και αυτό τον όρο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που έχουμε τεράστια ανάπτυξη, τεράστια κέρδη κτλ. Και έτσι προκύπτει και αυτό που ζητάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το 80% των εργαζομένων στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα, να καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτή είναι μια πλήρης και μεστή πολιτική για τον κόσμο της εργασίας σε μια χώρα έτσι που έχει μεγάλη ανάπτυξη. Έχει τεράστια κέρδη. Έτσι. Έρχονται επενδυτές. Ελντοράντο. Τώρα για την ιστορία του πράγματος. Δεν είναι πολύ πρωτότυπη η ιδέα που είπα, η πρόταση. Θυμίζει λίγο εποχές παλιάς, καλής, σκανδιναβικής σοσιαλδημοκρατίας. Ας πούμε, ο Ούλοφ Πάλμε, λίγο πριν τη δολοφονία του, είχε προτείνει ένα νομοσχέδιο και θα το έκανε, θα το ψήφιζε, ώστε όλες οι επιχειρήσεις στη Σουηδία, εντάξει, μιλάμε για τα μέσα της δεκαετίας του 80, έτσι, που έπαιρναν δάνεια και ενισχύσεις είτε από το δημόσιο είτε από το σουηδικό τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο θα έπρεπε να οδηγούν τους μισθούς σε μεγάλες αυξήσεις, αλλά θα έπρεπε να δίνουν και μετοχές στα συνδικάτα των εργαζομένων, ώστε τα συνδικάτα να είχαν ένα σταθερό μέρισμα και οικονομικό πόρο για να αναπτύσσονται μέσα από την κερδοφορία των συνδικών επιχειρήσεων που ενισχυόταν από το σουηδικό δημόσιο και τις σουηδικές τράπεζες. Έτσι. Ήταν μια πρόταση που έκανε ο Ούλοφ Πάλμε λίγο πριν δολοφονηθεί. Καπιταλισμός δηλαδή μεν, αλλά με δημοκρατία. Τώρα αυτό δεν το λέω για να σας πειράξω, έτσι, αλλά αν θυμηθούμε και το 82 εδώ στην Ελλάδα, όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, ο 1264, αυτό είχε πει τότε ο τότε πρωθυπουργός, έτσι, και δεν τον είχε κατηγορήσει κανένας γι' αυτό, δηλαδή πως με αυτό το νόμο η δημοκρατία 8 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση μπήκε επιτέλους στους χώρους εργασίας. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το video assistant referee. Ή για το video check που λέμε εμείς που παρακολουθούμε βόλεϊ. Είναι ένα μάθημα αυτό με το VAR που το προσθέσαμε εδώ στο πρόγραμμα σπουδών του Εργαστηρίου Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας την προηγούμενη σεζόν. Και να πω την αλήθεια, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι άρεσε και σε πολλούς σπουδαστές και σε πολλές σπουδάστριες εδώ του εργαστηρίου. Αυτό δηλαδή που βάζουμε μία φάση στο VAR, στο video check, κατά βάση δηλώσεις πολιτικών και ελέγχουμε αν έχει σημειωθεί κάποιο είδους παράβαση. Δηλαδή αν αυτό που λέει ο πολιτικός ισχύει ή δεν ισχύει, στέκεται ή δεν στέκεται, είναι λογικό ή συγκρούεται με τη λογική, ας πούμε, όπως ο μεθυσμένος που λέμε με την κολόνα του ΔΕΔΜΙΕ, που λέγαμε παλιά της ΔΕΗ, όταν ήταν ενιαίος ο όμιλος. Μία τέτοια προσέγγιση, αυτό το δημοσιογραφικό VAR ή video check, είναι δημοσιογραφική δουλειά. Και την βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, την ακούμε, τη διαβάζουμε, όταν έχουμε δηλώσεις πολιτικών που σηκώνουν συζήτηση. Και ανοίγουμε τη συζήτηση. Τα είπε καλά ή τα έκανε θάλασσα. Έχουν λογική αυτά τα πράγματα που λέει ή λέει, ας πούμε, παράλογα πράγματα. Στο VAR λοιπόν. Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας εδώ στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είναι μια εύκολη θέση. Γι' αυτό και σύμφωνα με το βιβλίο έχουμε πάρα πολύ συχνά αλλαγές προσώπων σε αυτή τη θέση. Μια κυβέρνηση δηλαδή τετραετίας, ας πούμε, μπορεί να αλλάξει μέσα σε 4 χρόνια ακόμα και 4 κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ας πούμε στο πολύ πρόσφατο να σας πω, ας πούμε στην πρώτη τετραετία Κολάμπια, αν θυμάστε είχαμε ξεκινήσει με τον που λέμε τον Ταραντούχο Ταραντίνο, τον κύριο Ταραντιλή. Περάσαμε στην Αριστοτελία Πελώνη, την τυχερή Πελώνη, στον Λίστα Πέτσα, στο Γεωπόνο Οικονόμου και είχαμε και προεκλογικό Άκη Σκέρτσο. Οπότε αυτό με τον Μαρινάκη τον Παύλο, ο οποίος παραμένει και σήμερα όλα αυτά τα χρόνια από το 23 και μετά κυβερνητικός εκπρόσωπος, κλειστά 3 χρόνια μπήκε στον τέταρτο. Στον τελευταίο ανασχηματισμό υπήρχαν φήμες ότι μπορεί να μετακινηθεί σε κάποιο υπουργείο. Δεν έγινε τελικά αυτό. Είναι κάτι το αξιοσημείωτο. Δηλαδή πρέπει ο Μαρινάκης ο Παύλος να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά για είναι όλα αυτά τα χρόνια εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης. Μάλιστα και για ένα διάστημα, το πρώτο διάστημα ήταν και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή 2 δουλειές. Η θέση αυτή λοιπόν είναι δύσκολη. Και ακόμα περισσότερο δύσκολη όταν το κυβερνών κόμμα, Νέα Δημοκρατία εδώ που τα λέει, που έχουμε τώρα, έχει απέναντί της όχι ένα απλό πρώην στέλεχό της, έναν βουλευτή που ανεξαρτητοποιήθηκε, αλλά όταν έχει απέναντί της έναν πρώην πρωθυπουργό. Πρώην πρωθυπουργό του ίδιου κόμματος, έτσι, για το Σαμαράλο αν δεν καταλάβατε. Και ο Καραμαλής, ο Κώστας, είναι κάπως σε απόσταση, αλλά δεν ασχολείται τόσο εντατικά με αυτό το άθλημα όσο ο Σαμαράς, έτσι. Ο Σαμαράς έχει τη δική του ατζέντα, αυτά walk και τα λοιπά, αντί-walk, αλλά βασικά ασχολείται με τα ελληνοτουρκικά, έτσι. Πάλι τελευταία έκανε δηλώσεις αυτά ότι ο Ερντογάν αλωνίζει, εμείς ας πούμε το ένα το άλλο είμαστε υποχωρητικοί, το ένα το άλλο και τα λοιπά. Δηλώνει λοιπόν ο Μαρινάκης ο Παύλος για τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτοί που συναντούσαν τον Ερντογάν όταν είχαμε παραβιάσεις δεν μπορούν να κουνάν τώρα το δάχτυλο. Είναι από συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Και λέει ο Μαρινάκης ο Παύλος, εντάξει λέει, και τώρα έχουμε λέει παραβιάσεις και τώρα συναντάει ο Κολάμπια τον Ερντογάν, αλλά όμως τώρα ο Κολάμπια ενισχύει τη χώρα. Δηλαδή ταυτόχρονα μιλάει με τον Ερντογάν, αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιεί την Ελλάδα μας. Και αυτοί λέει που μιλούσανε με τον Ερντογάν όταν πριν είχαμε παραβιάσεις, δεν μπορούν να κουνάν το δάχτυλο σε εμάς. Αυτή λοιπόν είναι η δήλωση και την πάμε στο VAR. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, είναι λίγο ασυνάρτητα αυτά τα πράγματα. Συμβαίνει αυτό έτσι, όταν πας στον Αντένα να δώσεις μια συνέντευξη και τα λοιπά. Εκεί τώρα έχει πάει και Κοσιόνι και τα λοιπά, έχουν μπερδευτεί λίγο τα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι, ο Σαμαράς πράγματι συναντούσε τον Ερντογάν όταν είχαμε παραβιάσεις.
Προφανώς μιλάμε για το Φύρ Αθηνών, έτσι. Ο Κολάμπια συναντάει τον Ερντογάν όταν έχουμε παραβιάσει, ενώ και παράλληλα πράγματι ο Κολάμπια αγοράζει φρεγάτες, πλοία, το θόλο του Αχιλλέα κτλ. Αγοράζει όπλα δηλαδή γιατί μας περισσεύουν τα λεφτά. Επί Σαμαρά, αν θυμάστε, δεν είχαμε ούτε όμο για να κλάψουμε, ούτε μαντήλι για να σκουπίσουμε τα δάκρυά μας. Δηλαδή, αν επί Σαμαρά υπήρχαν λεφτά, και ο Σαμαράς, ας πούμε, τα έδινε, ξέρω εγώ, για τη δημόσια παιδεία, για συντάξεις κτλ., τότε να τον κατηγορούσε ο Μαρινάκης. Okay, λοιπόν. Αλλά τότε δεν υπήρχαν λεφτά. Λοιπόν. Και τότε ήταν και υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, του Σαμαρά, ήταν υπουργός και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτό άρα δεν είναι επιχείρημα. Δεν είναι επιχείρημα. Τώρα, παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ας πούμε, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι δηλαδή κάποιο ισχυρό επιχείρημα, δημοσιογραφικά μιλώντας. Δηλαδή, αφού είχαμε παραβιάσεις στον εναέριο χώρο και έχουμε παραβιάσεις, τώρα δεν έχει γίνει κάτι δηλαδή που αυξάνει, ας πούμε, την ένταση. Ας πούμε, μεγάλη ένταση και όχι μίας μέρας, είχαμε με την Τουρκία, αν θυμάστε, το Μάρτιο του 2018. Όταν η συνοροφυλακή της Τουρκίας στον Εύρο συνέλαβε δύο στελέχη του ελληνικού στρατού τα οποία περιπολούσαν στον Εύρο. Υποτίθεται ότι τους συνέλαβαν σε τουρκικό έδαφος, δεν ήταν ξεκάθαρο, είχε πάρα πολύ πυκνή ομίχλη, δεν έβλεπες τίποτα μπροστά σου, και οι Τούρκοι είπαν σας πιάνουμε, είστε σε τουρκικό έδαφος. Αυτά συμβαίνουν στον Εύρο, έτσι. Αλλά σχεδόν άμεσα επικοινωνούν τα δύο επιτελεία. Έλα ρε εσύ τώρα τι έγινε, ας πούμε, ο Μίκλη είχε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και η επιστροφή γίνεται μέσα σε λίγες ώρες όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο Ερντογάν επέλεξε να δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση εξαιτίας των προηγούμενων γεγονότων του 2016, που μας είχαν έρθει 8 Τούρκοι αξιωματικοί, οι οποίοι είχαν μια κάποια συμμετοχή στο τότε πραξικόπημα και δεν τους παραδώσαμε στον Ερντογάν. Έτσι. Ο Ερντογάν λοιπόν επιλέγει την ένταση. Δεν παραδίδονται τα δύο στελέχη του ελληνικού στρατού. Μεταφέρονται στην Ανδριανούπολη, συλλαμβάνονται δηλαδή, κατηγορούνται για το μισό ποινικό κώδικα της Τουρκίας, ο οποίος είναι και αρκετά μεγάλος, και ο Ερντογάν τους κρατάει στη φυλακή για 167 μέρες. Έτσι. Δεν ήταν ένταση μιας μέρας. Τελικά τα δύο στελέχη του ελληνικού στρατού επαναπατρίστηκαν στις 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγιάς, Πάνος Καμένος τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας, και μάλιστα επέστρεψαν στην Ελλάδα με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Σε αυτές τις 167 μέρες, έτσι, η ελληνική πλευρά διέκοψε όλες τις σχέσεις. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ, δηλαδή στελέχη του ελληνικού στρατού να κρατούνται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας για 167 μέρες. Διακοπή πλήρως διπλωματικών σχέσεων. Δεν μιλάμε. Στο μεταξύ, 9 Ιουλίου, ο Ερντογάν ορκίστηκε, του 18, ορκίστηκε για ακόμα μία φορά υπουργός της Τουρκίας. Στην τελετή που έγινε στην Άγκυρα, είχε προσκληθεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, ο οποίος τότε μάλιστα ήταν και υπουργός των εξωτερικών, και ο τότε αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών της Ελλάδας, που ήταν ο Κατρούγκαλος. Και προσκλήθηκαν και άλλα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, από το διπλωματικό σώμα, οι πρέσβεις, ο πρόξενος κτλ. Κτλ. Αρνήθηκαν όλοι να πάνε, ακριβώς γιατί υπήρχε ένταση. Και ήταν λογικό. Αλλά η Ελλάδα, κατά ένα τρόπο, εκπροσωπήθηκε σε εκείνη την ορκομασία από μια βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, η οποία βέβαια δεν εκπροσωπούσε την Ελλάδα, αλλά εκπροσωπούσε τη Μητσοτάκη ΑΕ, δηλαδή την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δηλαδή η Μπακογιάννη πήγε εκεί και πέρασε πάρα πολύ ωραία, έτσι, και τα λοιπά, εκεί στην ορκομοσία του Ερντογάν, σε μια περίοδο που δεν ήταν ότι είχαμε κάποια παραβίαση του Φύρ Αθηνών, αλλά είχαμε δύο Έλληνες στελέχη του ελληνικού στρατού 167 μέρες σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Έτσι. Αυτό βέβαια συνέβη γιατί η ΑΕ και ο Ερντογάν έχει και τη δική του ΑΕ, δεν χαλάνε τις φιλίες για τέτοια πράγματα. Εκείνη την περίοδο ο κύριος Μαρινάκης ήταν αντιπρόεδρος της ΟΝΕΔ. Μάλλον δεν τα θυμάται αυτά τα γεγονότα, μάλλον διάβαζε εκείνη την περίοδο. Οπότε τη βάλαμε τη δήλωση στο ΒΑΡ. Δεν το λέω εγώ, το ΒΑΡ το λέει. Ο κύριος Μαρινάκης με αυτή τη δήλωσή του για το Σαμαρά έπεσε σε παράβαση και η φάση ακυρώνεται. Πες και εσύ τώρα, Μπακογιάννη.
Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Η ώρα είναι 2. Ενενήντα ένα και 4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με το Μαξίμου σε αναμένα κάρβουνα, καθώς τα πράγματα δυσκολεύουν όλο και περισσότερο. Ο κόσμος δεν τσιμπήσε στα μετρά και πώς να τσιμπήσει άλλωστε, οπότε η ατζέντα και η εικόνα δεν φαίνεται ότι μπορεί να βελτιωθεί. Το αντίθετο, όπως δείχνουν οι αντιδράσεις και ενδεχομένως και οι δημοσκοπήσεις. Συνεπώς, ο εφιάλτης του Σαμαρά γίνεται όλο και πιο έντονος. Το μεγάλο ζητούμενο συνολικά για τον πολιτικό χάρτη είναι πώς θα καταλήξει αυτή η κόντρα, καθώς το αποτέλεσμα της θα επηρεάσει συνολικά το πολιτικό σκηνικό. Και επειδή ο πανικός δεν κρύβεται, ο Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε στην ΕΡΤ, ακούστε, πως η χώρα βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση και προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, θα κάνουν ντου οι απέναντι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Παντελής Δαβανέλλος σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι πριν από λίγο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση στην περιοχή της Νάπολης. Πληροφορίες από τοπικά μέσα μιλούν για τουλάχιστον 4 τραυματίες. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο φέρνει νέες μεγάλες ανατιμήσεις για τα ήδη επιβαρημένα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την Ελστά, τον περασμένο Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ από το μαγκαζίνι, στο 3,8, από 2,9 που ήταν τον Αύγουστο το 2025 και από 3,4 που είχε διαμορφωθεί τον περασμένο Ιούλιο. Στις πρώτες θέσεις των αυξήσεων βρέθηκαν τα ενεργειακά προϊόντα με νέα ρεκόρ, αύξηση κατά 53,2 στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κοντά στο 40,25 στο φυσικό αέριο, κατά 30,6 στο πετρελαίο κίνησης και κατά 15,3 στη βενζίνη. Σημαντική βεβαίως η αύξηση και στο κόστος στέγασης κατά 9,7%. Αυξήσεις τιμών συνολικά κατά 6% καταγράφονται σε υπηρεσίες της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια. Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Επίμονα σταθερά αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο πλευρό των νοικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα φαντς, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ιρένα Δούρου, μιλώντας στο δημοτικό ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης, FM 100. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων και κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, και την Παρασκευή στη μία η συνέντευξη τύπου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο όλων αυτών, τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του μετρό αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η Ρένα Δούρου και οι βουλευτές Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται και περιμένει ακόμη την επέκταση του μετρό. Το βίντεο μπορείτε να το δείτε στο avgi.gr. Η καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όσους κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στις 5 σήμερα το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Συνεχίζεται και σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών με σοβαρές αποκαλύψεις και καταγγελίες από τους συγγενείς των θυμάτων. Την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ του Σύφη Βαλιράκη εισηγήθηκε προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας της έδρας. Το περιστατικό συνέβη τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια και θυμίζουμε ότι ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens.
Στη διεθνή επικαιρότητα θα ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι τιμή του πετρελαίου για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Μετά το ξέσπασμα των νέων επιθέσεων στον κόλπο, η τιμή του Brent έχει αυξηθεί κατά περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου. Εκατέρωθαν πλήγματα στη Μέση Ανατολή και νέα ένταση στον κόλπο. Το Ιράν ανακοίνωσε το πρωί ότι επιτέθηκε εναντίον δύο σκαφών.

0: 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Και πριν πάμε να δούμε αναλυτικά όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους, Μελίνα Βελιμέζη στο στούντιο, γι' αυτό που σας είπα μόλις για το ατύχημα με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Μελίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Δυτική Θεσσαλονίκη όταν, όπως είπες, ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣ έπεσε σε στάση στην περιοχή της Νεάπολης. Το περιστατικό έγινε γύρω στη 1 το μεσημέρι. Έχουμε τουλάχιστον 4 τραυματίες. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒΗ, 2 από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα με κατάγματα από τη λεκάνη και κάτω, ενώ οι άλλοι 2 είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι. Όλοι τους μεταφέρονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τώρα, ως προς τα αίτια του ατυχήματος, δεν έχουν διευκρινιστεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται και η μπλοκή ενός δεύτερου λεωφορείου. Δηλαδή, το πιθανό σενάριο είναι να ήταν ένα λεωφορείο το οποίο προπορευόταν και χτυπήθηκε από ένα λεωφορείο το οποίο, από ένα δεύτερο αστικό λεωφορείο το οποίο ήταν
0: με αποτέλεσμα
1: να πέσει πάνω στη στάση, στην οποία στάση αυτή την ώρα, γύρω στη 1 το μεσημέρι, περίμενε πάρα πολλοί κόσμος. Στη στάση, αυτό έγινε στη στάση καν της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στην περιοχή της Νεάπολης. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι είναι 4 οι τραυματίες.
0: Δεν ξέρουμε ακόμη την κατάσταση των τραυματιών.
1: Οι 2 είναι πιο σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ. Οι άλλοι 2 πιο ελαφρά τραυματισμένοι, αλλά μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Οπότε ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση από το νοσοκομείο. Η ενημέρωση είναι από το ΕΚΑΒ.
0: Το παρακολουθούμε, Μελίνα, το παρακολουθείς δηλαδή και μας ενημερώνεις όποτε κρίνεις σκόπιμο ότι πρέπει να μεταδώσουμε κάτι. Και πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Κώστα το Σαββόπουλο, για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στο Μαξίμου. Όλα γκρίζα έως μαύρα, Κώστα, έτσι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Η σκυτάλη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης έχει περάσει στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο δεν έχει μειωθεί ο απόϊχος της πρωθυπουργικής παρουσίασης στη συμπροτεύουσα, ή πιο σωστά ο απόϊχος της παρουσίας του Αντώνη Σαμαρά πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία. Στην Ηρόδο Αττικού αρχίζει να κυριαρχεί η άποψη πως το μέτωπο που άνοιξε ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά αποτελεί αυτόν γκολ, καθώς έδωσε πολιτικό οξυγόνο στον Μεσίνιο και ταυτόχρονα επισκίασε επικοινωνιακά το καλάθι μέτρων των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που για αυτούς είναι, αποτελούσε ένα καλάθι βατήρα προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να κάνει ένα δημοσκοπικό άλμα, ανεξαρτήτως αν διαφωνούν ως προς το περιεχόμενο του καλαθιού και τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί οι φορείς της αγοράς. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες κυλιόμενες μετρήσεις που δίνουν από τη Νέα Δημοκρατία, περίπου η Νέα Δημοκρατία μένει στα ίδια. Οι πιο θετικές για την κυβέρνηση καταγράφουν άνοδο της τάξης του 0,5%, καθώς οι εξαγγελίες Μητσοτάκη μάλλον ψιλοπέρασαν στον ντούκου. Βέβαια, αυτές τις μετρήσεις τις δίνουν από το κυβερνών κόμμα. Περιμένουμε και τις μετρήσεις των άλλων εταιριών από την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και κυρίως να έχουμε το μέγεθος της επίδρασης του Αντώνη Σαμαρά μετά τα όσα συμβαίνουν, μετά τον ανοιχτό πόλεμο που πλέον έχει ξεκινήσει. Πριν ακόμα λοιπόν ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, φέρεται ήδη να υπάρχει η πρώτη προσχώρηση εν ενεργεία βουλευτή του Μάριου Σαλμά, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και είναι ανεξάρτητος. Ωστόσο, εδώ τι γίνεται? Ο κ. Σαλμάς δεν αναμένεται να είναι υποψήφιος αυτή τη φορά στην Έρτολο Ακαρνανία, αλλά πού θα είναι? Θα είναι στο βόρειο τομέα της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
2: Και τι σημαίνει αυτό? Για ποιο λόγο? Για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Άδωνη Γεωργιάδη στη σκιά της φοδρής σύγκρουσης που είχαν μετά τις καταγγελίες του κ. Σαλμά περί παθητικής δωροδοκίας του Υπουργού Υγείας. Γι' αυτό λοιπόν από σήμερα.
0: Με φοντρένει το παιχνίδι, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά περί αυτού πρόκειται τελικά.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Γι' αυτό ξυφουλκεί από σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης για τα καλά και προς τη μεριά του Αντώνη Σαμαρά και προς τη μεριά του Μάριου Σαλμά. Έχει ενδιαφέρον πως ο Άδωνης Γεωργιάδης, που έπινε νερό στο όνομα του Αντώνη Σαμαρά, πλέον ταυτίζει, επιχειρεί να ταυτίσει τον πρώην Πρωθυπουργό με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας θες πως αν κλείσεις τον ήχο από το βίντεο του κυρίου Σαμαρά και διαβάσεις το περιεχόμενο, είναι σαν να λέει τα ίδια με την επικεφαλής της πλευράς.

0: Βγήκε λοιπόν σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε: Είναι δυνατόν ο Σαμαράς να βάλει το Σαλμά υποψήφιο που έχει πει για την Νοβάρτης ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους? Το μόνο που του μένει, αν το κάνει, είναι να βάλει επικεφαλής του επικρατείας την Τουλουπάκη. Τονίζει για τον πρώην Πρωθυπουργό ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να καταλάβουμε πόσο έχει χοντρίνει το παιχνίδι.
1: Και πόσο έχει ανέβει ο δείκτης του πανικού, Κώστα.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά, πανικός, ένας πόλεμος που έχει αλλάξει όχι μία πίστα, αλλά έχει αλλάξει πολλές πίστες, έχει αναβαθμιστεί και δεν ξέρουμε σε πολιτικό επίπεδο πόσα θα είναι τα θύματα, ίσως από κάθε πλευρά, αλλά κυρίως από την κυβερνητική πλευρά, γιατί όπως μας έλεγε νωρίτερα, γαλάζιος παράγοντας που έχει καλές επαφές με το καραμαλικό σύστημα, για να δώσουμε λίγο την πολιτική του ταυτότητα, όταν ο μεγάλος πλακώνεται με τον μικρό, στα μάτια της κοινής γνώμης την συμπάθεια αποκτά ο μικρός, εννοώντας ότι θα αποκτήσει πόντους ο Αντώνης Σαμαράς από αυτή την κόντρα. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ψηφοδέλτια του κυοφορούμενου κόμματος κλείνουν με γοργούς ρυθμούς, ενώ ο κ. Σαμαράς αποφεύγει να εκμυστηρευτεί τον χρόνο ανακοίνωσης της νέας πολιτικής του πρωτοβουλίας. Είναι σαφές ακόμη και εντός της Νέας Δημοκρατίας ότι θα επιδιώξει να εισέλθει ως ρυθμιστής στο παιχνίδι της συγκυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση να αντικατασταθεί ο Μητσοτάκης στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός άλλωστε δήλωσε ότι η κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, και στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια σχολιάστηκε ότι και μόνο ο σχεδιασμός αυτής της απάντησης είναι ενδεικτικός, όπως είπες και εσύ, του πολιτικού πανικού.
1: Το άλλο βγάζει ανασφάλεια όταν το λες από το βήμα της ΔΕΘ. Εντάξει. Έχει...
0: Και σίγουρα το έχεις προγραμματίσει να το πεις.
1: Σίγουρα το έχεις προετοιμάσει ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξέρεις ότι θα δεχτείς αυτή την ερώτηση για να δώσεις αυτή την απάντηση. Πολύ ντόρο στα γαλάζια στέκια κάνει και το παιχνίδι των συμβολισμών με ένα άρωμα ρετρό. Το αντιμητσοτακικό στοιχείο το συναντά κανείς και στα γραφεία του υποδιαμόρφωση κόμματος του κ. Σαμαρά, που στεγάζονται στο κτίριο των εκδόσεων Λιβάνη, στη γωνία Σόλωνος και Ιπποκράτους. Τα γραφεία αυτά, για τους παλαιότερους θυμίζουμε, χρησιμοποιήθηκαν από τον Κωστή Στεφανόπουλο, παλιό αντίπαλο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1985, ενώ στο κτίριο ποιος άλλος έχει εργαστεί? Έχει εργαστεί ο σύμβουλος του οίκου Λιβάνη, ο διαχρονικός πολέμιος του πατρός Μητσοτάκης, Μητσοτάκη Κώστας Λαλιώτης. Είναι λοιπόν...
1: Είναι
0: αυτό
1: το άντριο της σημειολογίας.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτά τα σημειολογικά και αυτό το παιχνίδι των συμβολισμών καταλαμβάνει πολύ μεγάλο χώρο στις ιδιωτικές συζητήσεις, αν μη τι άλλο.
1: Ναι. Αξίζει να θυμηθούμε εδώ, το έθιξες εσύ χθες, αλλά είναι αλλιώς να ακούσουμε την τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη και να τη μεταφράσεις, Κώστα.
2: Ναι. Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
3: Έτσι λέτε.
2: Και θα σας πω μια ιστορία,
3: γιατί,
2: την
3: γιατί.
2: Οποία θα σας πω όπως την έζησα. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το πρωί πίνω καφέ με κάτι φίλους νεοδημοκράτες από τη Θράκη. Δεν σας πω για ποιο νομό, γιατί ενδεχομένως μπορείτε να σκεφτείτε. Και οι οποίοι ήρθανε τούρμπο, λέγοντάς μου τοπικά θέματα, δεν θα ψηφίσουμε. Θα μείνουμε στον καναπέ. Τέλος.
3: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Βρε αμάν, βρε εκείνο, βρε το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα. Οριστικός. Εντάξει. Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα, γραπτό. Όχι και έτσι.
4: Από τους ίδιους.
2: Από τους ίδιους.
3: Βλέποντας το Σαμαρά.
2: Βλέποντας το Σαμαρά. Όχι και έτσι. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
4: Θα σας συσπυρώσει δηλαδή.
3: Θα αυτό λέει, ναι.
2: Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεπιπτόντως, δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη, έδωσε αγώνα, εγώ έδωσα αγώνα, εγώ έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνουμε 28%. Mm-hmm. Φτάνουμε το έρημο 28%. Είμαστε πρώτο κόμμα, γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έφυγε ο Κουβέλης μετά όταν κλείσαμε την ΕΡΤ, τα θυμάστε αυτά, όταν έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ. Έμεινε με τον Βενιζέλο και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στη δημοσκοπήση.
4: Ναι, αλλά φαίνεται το πρόβλημά του είναι προσωπικό.
2: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
4: Εντελώς προσωπικό.
2: Μα αυτό λέω, κύριε Πεταρά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
3: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
2: Θα το κάνει, ναι.
3: Το κάνει.
2: Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
4: Η ρήξη είναι οριστική με το
3: Είδαμε
4: Σαμαρά.
3: Είδαμε ότι παίρνει και στελέχη σας αρκετά. Δηλαδή παλιά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αποστασιοποιηθεί με κάποιο τρόπο ή και κάποιον ένα-δυο βουλευτές εν ενεργεία. Κάποιοι δηλαδή σκέφτονται να, πώς το λένε, να μεταπηδήσουν.
2: Δεν αποκλείεται. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Ο πρωθυπουργός υποθέσει ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Mm-hmm. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
3: Τεχνογνωσία τη ζημιά, δηλαδή, τη καταστροφή.
2: Τη ζημιά, ναι. Mm-hmm. Μα η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά. Ναι. Δεν έκανε ζημιά.
3: Προφανώς.
2: Δεν έκανε ζημιά όταν εμπόδισε τον Έβερτ να γίνει πρωθυπουργός. Mm-hmm. Τότε. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα που εγώ είμαι παλιά. Μιλάει σε κάποιους πολύ δεξιούς, οι οποίοι έχουν έτσι στενοχωρεθεί.
3: Μπορείτε να τους φέρετε πίσω εσείς αυτούς τους ανθρώπους? Και ποιος είναι ο τρόπος?
2: Θα κάνουμε προσπάθεια. Θα κάνουμε προσπάθεια ακριβώς να τους πείσουμε, ακριβώς επειδή το βασικό του επιχείρημα που είναι τα εθνικά θέματα είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουμε απαντήσεις τώρα. Mm-hmm. Μην μπω τώρα στην κουβέντα. Πώς
3: τα βλέπει ο κόσμος. Αυτά τα έχει δει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται.
2: Άμα ήθελες, κύριε Πρωθυπουργός, ήσουν γιατί δεν τα έκανες εσύ. Γιατί δεν μιλούσες εσύ για το Κάζους Μπέλη? Γιατί μίλησε ο Μητσοτάκης για το Κάζους Μπέλη και δεν μίλησες εσύ, το οποίο το επαναφέρουν οι Τούρκοι σήμερα? Mm-hmm. Γιατί δεν τα έκανες εσύ?
1: Λοιπόν, πολλά μπορεί να δει κανείς πίσω από τις γραμμές σε σχέση με αυτά που ακούσαμε από την Τώρα Μπακογιάννη. Εγώ κρατώ Κώστα, πολλά βέβαια, αλλά η είδηση, ας το πούμε έτσι, είναι ότι την πλησίασαν, αυτό που είπε ότι την πλησίασαν από τη Θράκη ψηφοφόροι και της είπαν τέρμα δεν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως είναι αμήχανες προσπάθειες να αντιμετωπίσουν το Σαμαρά. Ο οποίος βεβαίως αν δεν υπήρχε, αν δεν είχε βοηθήσει το Μητσοτάκη, δεν θα είχε γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να το θυμίσουμε και αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ευσταθούν όσα λέει, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Μπακογιάννη, γιατί παρουσιάζει όντως μία εικόνα ότι την πλησίασαν άνθρωποι που έλεγαν ότι δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αλλά μετά άκουσαν τον Σαμαρά αυτοί οι άνθρωποι και άλλαξαν στάση. Μάλλον ήθελε αυτό το αφήγημα να πλασάρει ολοκληρωμένα. Είναι μια ιστορία περιπτωσιολογίας. Και ο κύριος Σαμαράς μπορεί να πει και εγώ ήπια καφέ με τέσσερις αναποφάσεις τους και τελικά είπαν ότι θα ψηφίσουν εμένα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την κόντρα πώς θα τη βλέπουν οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να τους ρημουλκίσει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ντόρα Μπακογιάννη και οι άλλοι κορυφαίοι της παράταξης. Ναι. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θύμισε στο βίντεο του ότι τον στήριξε η παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας στην αναμέτρησή του με την Ντόρα Μπακογιάννη το 2009. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το πλάσαρε ως συγχωροχάρτη. Ότι έχει λάβει ή όπως το εννοεί, εν πάση περιπτώσει, έχει εισπράξει από την παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, δεν ξέρουμε αν στην παράταξη θα βγουν σε καλό αυτά τα λόγια της κυρίας Μπακογιάννη. Και επίσης, να θυμίσουμε και κάτι άλλο. Επειδή επικαλέστηκε τον Μιλτιάδη Εύερτ και ισχυρίστηκε ότι τον εμπόδισε ο Σαμαράς να γίνει πρωθυπουργός. Αν θυμόμαστε καλά, είχε κάκιστες σχέσεις με τον αείμνηστο Μιλτιάδη Εύερτ, την Ντόρα Μπακογιάννη. Έτσι, και θυμόμαστε. Σε μια κεντρική επιτροπή να μιλάει ο Μιλτιάδης Εύρετ και από κάτω η Ντόρα Μπακογιάννη να λέει τι λέει τώρα και να της απαντά ο Μιλτιάδης Εύρετ. Είναι στο YouTube αυτή η στιχομηδία, η εκρηκτική. Έτσι για να τα θυμόμαστε όλα.
1: Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς πουλάει εντός εισαγωγικών, έτσι, προκρίνει, προβάλλει, ότι εγώ δεν θέλω να ρίξω τη Νέα Δημοκρατία. Το Μητσοτάκι θέλω να ρίξω για να ανακτήσει έδαφος η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό, για κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το σύστημα Μητσοτάκι και όχι για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία απευθύνεται ο Σαμαράς.
0: Ακριβώς, έκαψε τη δε.
1: Ναι. Ναι.
0: Έκαψε τη δε του κυρίου Μητσοτάκη, Αντώνη Σαμαράς, και μένει να δούμε πώς θα κινηθούν και οι Δελφίνοι από εδώ και πέρα. Γιατί στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για άλλη μια φορά ο Νίκος Δένδιας έκανε μια εντυπωσιακή παρουσία, καθώς δεκάδες στελέχη, γύρω στα 70 στελέχη, υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές, παρευρέθησαν εκεί. Επομένως, μένει να δούμε γενικά πώς θα κυλήσει και το παιχνίδι της δελφινολογίας. Ο Άνδρος Γεωργιάδης θα έχει σπάσει με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Άνδρος Γεωργιάδης που θα παίξει στο παιχνίδι της διαδοχής δεν τα έχει σπάσει όμως με τον Αντώνη Σαμαρά ο Νίκος Δένδιας, που έχει πολύ καλή σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό και με τον Κώστα Καραμάλη. Μένει λοιπόν γενικά η ρόδα που γυρνάει πάρα πολύ γρήγορα, που θα κάτσει και η μπίλια που θα κάτσει γενικότερα.
1: Και είναι ένα θέμα. Το ξαναλέω με έμφαση για να μην πουν κάποιοι γιατί ασχολείστε τόσο. Γιατί το τι θα γίνει με Σαμαρά όταν θα κάνει κόμμα θα επηρεάσει, θα προκαλέσει ένα είδος ντόμινο σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή όλα τα κόμματα αυτό περιμένουν προκειμένου να προσδιορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν τυχόν τακτικές, στρατηγικές κτλ. Θα είναι καταλήτης.
0: Φυσικά, γιατί αν κόψει ένα ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς.
1: Πάμε για άλλα.
0: Έτσι. Έτσι, ναι. Πάμε για εξελίξεις που αφορούν όλους μας, όλο το πολιτικό σύστημα,
1: ακριβώς.
0: Όλο το σύστημα διακυβέρνησης ή ακυβερνησίας, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι αυτό, όντως, καλά το λες, δεν είναι ένα μικροπολιτικό παιχνίδι και αυτές δεν είναι μικροπολιτικές, παραπολιτικές προσεγγίσεις που κάνουμε. Αφορά τον τρόπο που θα πορευτεί η χώρα και πώς θα κυβερνηθεί.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στις 6 στην εκπομπή σου. Είναι 2 και 25. Είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, εν όψη της παρουσίασης την Παρασκευή. Και καθόλου τυχαία φυσικά, η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Αμανατίδης, βουλευτές της Θεσσαλονίκης και ο Χρήστος Γιαννούλης, έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο από τη Θεσσαλονίκη, γιατί άλλο, για το μετρό φυσικά, που είναι το σύμβολο της εξαπάτησης στη Θεσσαλονίκη.
5: Πάμε να πάρουμε μετρό.
6: Ρένα μου, μετρό και αεροδρόμιο γιόγκα. Το είπανε, αλλά δεν το κάνανε. Από το αεροδρόμιο μετρό δεν βρήκαμε. Βρήκαμε όμως την επέκταση της Καλαμαριάς. Και είναι φρέσκια.
5: Καλό ταξίδι να είναι και πάνω απ' όλα να είναι ασφαλές. Πήρε πάρα πολλά χρόνια για να ξεχάσουμε την τρύπα, την περιβόητη τρύπα.
6: Και επειδή αξία έχει διαδρομή, πρέπει να επισημάνουμε και τις άνω τελείες. Θα τις δούμε σε λίγο.
5: Αυτό δεν λειτουργεί. Α, Χριστό, και εδώ αρχίζουν οι ανωτελείες, ε!
6: Και είναι πολλές. Κοστίζουν χρήματα, κόπο, ταλαιπωρία. Η επέκταση της Καλαμαριάς είναι ένα έργο που αξίζει. Δεν αξίζει σε κανέναν αυτό που βλέπεις μόλις βγαίνει.
5: Βρισκόμαστε στη βασική γραμμή του μετρό. Χρόνια μετά πολλά. Με πολλές αποζημιώσεις αχρίαστες, με πολλές καθυστερήσεις, με μια ολόκληρη πόλη να έχει γίνει εργοτάξιο.
7: Και βέβαια στο σταθμό Βενιζέλου, όπου συντελέστηκε ένα έγκλημα στην πολιτιστική ιστορία και στον πολιτισμό αυτής της πόλης.
5: Της χώρας ολόκληρης.
6: Το μετρό είναι κομμάτι της ζωής μας. Άργησε, κόστησε και είναι αναγκαίο όχι μόνο στην Καλαμαριά και στο κέντρο, αλλά και στο πνεύμονα, το πραγματικό πνεύμονα της Θεσσαλονίκης, στα δυτικά.
7: Δυτικά λοιπόν, Ευκαρπία, Σταυρούπολη, Πολύχνη, Αμπελόκηπη, Νεάπολη, όλες και άλλες περιοχές περιμένουν ακόμα να σχεδιάσουν.
6: Αυτό, Ρένα, είναι και το μεγάλο μας στοίχημα.
5: Γι' αυτό, απέναντι στη λαιλασία των ζώων μας, των δήμων μας, του πολιτισμού μας, ΣΥΡΙΖΑ, σταθερά αριστερά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 40 στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31. Ο Αντώνης Τριγόπουλος περιμένει και συγγνώμη για πολλή ώρα στην γραμμή, Αντώνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ναι, αλλά ήθελα να ακούσει και εσύ το υλικό. Ακούσαμε και το βιντεάκι για το μετρό. Και είναι ένα ακόμη από τη σειρά των βίντεο όλο το τελευταίο διάστημα και θα το συνεχίσει από ό,τι ακούω ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια σειρά παρεμβάσεων με βιντεάκια τέτοιου περιεχομένου και τύπου, έτσι.
1: Ναι, είναι ένας τρόπος που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για να προβάλλει τις προτάσεις του. Είναι σε γενικές γραμμές αρκετά επιτυχημένες, επειδή γίνεται και με μια συστηματικότητα. Δηλαδή, βλέπουμε όλες τις προτάσεις με έναν τρόπο ή με τον άλλον.
0: Ναι, και επειδή δουλεύει με όρους social, που είναι πια το πιο επιδραστικό πεδίο.
1: Και αυτό, ναι, που είναι, χρειάζεται.
0: Βεβαίως,
1: είναι το καφενείο το σύγχρονο, μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μιλήσει, δηλαδή, να έχει επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα.
0: Ναι. Τώρα. Προετοιμασίες για την Παρασκευή, έτσι, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε λίγο καταρχάς το πρόγραμμα, σωστά?
1: Σωστά, το πρόγραμμα προβλέπει αύριο να γίνουν κάποιες συναντήσεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ με την παραγωγικούς φορείς της πόλης, με διάφορες έτσι ομάδες πολιτών, ώστε να μπορέσει να έρθει σε επαφή και με μεγαλύτερο μέρος του κόσμου το κόμμα. Αλλά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το πολιτικό ενδιαφέρον δηλαδή, το καθαρά έτσι τυπικό της ΔΕΘ, θα γίνει την Παρασκευή. Θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου με τον Νίκο Παπά και την ομιλία στη συνέχεια το απόγευμα της Παρασκευής με την Ρένα Δούρου.
0: Δηλαδή, μία η ώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω έτσι για να το ακούσει ο κόσμος, την Παρασκευή, αύριο οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και τα λοιπά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και στα συλλαλητήρια, να θυμίσουμε, το Σάββατο.
1: Λοιπόν,
0: την Παρασκευή, μία η ώρα η συνέντευξη τύπου.
1: Ακριβώς.
0: Στην οποία θα απαντά ο Νίκος Παπάς και στις 7 η κεντρική ομιλία, η πολιτική εκδήλωση με ομιλήτρια τη Ρένα Δούρου.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό περιμένουμε και εκεί βέβαια θα δούμε και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς πολύ πιο αναλυτικά, όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο έχουμε μια εικόνα βέβαια ήδη, ειδικά μετά από τις χθεσινές εξαγγελίες για το θέμα του ΕΦΚΑ, πάνω στο οποίο στηρίζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματος, το συζητούσαμε και χθες. Θα υπάρχουν βέβαια πολλές ακόμα προτάσεις από την πλευρά του κόμματος. Περιμένουμε περίπου 20 και περισσότερες από 20 προτάσεις να εκφραστούν από την κυρία Δούρου και από τον κύριο Παπά. Να πούμε γενικά κάποιες από αυτές. Αφορούν το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη, το μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, τρόφιμα και φάρμακα, μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και βεβαίως ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Αυτό βασίζεται βέβαια και στην πρόταση νόμου που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από πολύ λίγες εβδομάδες. Το δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΤΕ και σε μια τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα. Και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, τη μεγάλη αλλαγή στον χαρακτήρα του ΕΦΚΑ, που πια θα συμπαρασύρει και νέες προτάσεις, όπως είναι αυτή για το στεγαστικό και την αμπεμπλοκή περίπου 300.000 σπιτιών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα χέρια των services και των funds. Δηλαδή, για να το πούμε καθαρά, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα χέρια των τραπεζών. Μίλησε βέβαια και η κυρία Δούρου σήμερα, μιλώντας στο TV100, για το θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς θα πρέπει να ενισχυθεί και η αυτονομία της, ώστε να μπορέσει να γίνει και πιο αυτοδύναμη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι λίγο αντίστροφη βέβαια η σειρά, έτσι, πρωτοπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Πρώτα γίνονται οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την επομένη, λίγες ώρες αργότερα, συνέντευξη τύπου. Εδώ το πάει.
1: Ναι, συνήθως είναι απλωμένο σε 2 μέρες.
0: Το πάει αντίστροφα τώρα. Ναι,
1: εντάξει. Ναι. Θα γίνουν και στον ίδιο χώρο, ό,τι υπάρχει και αυτό ο λόγος.
0: Ναι, θα είσαι εκεί. Οπότε θα τα μεταδίδουμε ζωντανά και το κόκκινο εννοείται θα τα μεταδώσει ζωντανά. Τώρα, σήμερα περιμένουν όλοι την Αλέξη Τσίπρα στις 5 η ώρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι, σήμερα,
0: είναι η δεύτερη κίνηση. Η πρώτη ήταν πριν την ομιλία Μητσοτάκη και η δεύτερη...
1: Μια εβδομάδα ακριβώς, την προηγούμενη Τετάρτη.
0: Ναι, και η δεύτερη είναι σήμερα.
1: Ναι, είναι στο πλαίσιο αυτού του ουσιαστικά του κυκλωτικού που προσπαθεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στον Γιώργο Μητσοτάκη. Δηλαδή, αφενός να βάλει την ατζέντα όπως και έκανε την προηγούμενη Τετάρτη για να απαντήσει στην ουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια να έχει και τον τελευταίο λόγο στο δίπολο, να απαντήσει δηλαδή σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας σε όλα όσο έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στα μέτρα και να προβάλλει βέβαια και τις προτάσεις της Ελλάς.
0: Βέβαια, είχε μια παραφωνία να την πω, ένα προβληματάκι να το πω, ένα λίγο μεγαλύτερο πρόβλημα να το πω. Ανήμερα της, χθες μάλλον, μία μέρα πριν από τη σημερινή παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, από τον Γιώργο Σκιακαντάρη, ο οποίος δεν είναι τυχαίος στέλεχος της Ελλάς, ο οποίος με μία ανάρτησή του, η οποία δέχτηκε και σφοδρά πειρά ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ, μεταφράστηκε ως παρένεση για συγκυβέρνηση Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι έγινε. Πολύ αμήχανη στιγμή μπορούμε να το πούμε αυτή για την Ελλάς, ειδικά σήμερα που δεν έχει συνέντευξη τύπου και πιθανότητα θα ερωτηθεί και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που είπε ο κύριος Σιακαντάρης πήρε αφορμή από τις εξελίξεις στην Γερμανία και την άνοδο του AfD και έκανε ένα σχόλιο λέγοντας ότι θα έπρεπε να, ότι αν έμπαινε το SBTS και το D-Link και το δίλημα να συνεργαστούν με τον Μέρτς και να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Τέλος πάντων, έκανε μια τέτοια σύνδεση. Θύμισε και το τι έχει συμβεί στη δημοκρατία της Βαϊμάρης πριν από 93 χρόνια. Έκανε και μια κριτική στο γεγονός ότι κόμματα, προφανώς υπονοώντας το ΠΑΣΟΚ, παίρνουν αποφάσεις στα συνεδριά τους για μελλοντικές κινήσεις στρατηγικές που θα κάνουν. Προφανώς όλο αυτό δημιούργησε πρόβλημα εντός της Ελλάς. Μεταφράστηκε όχι περίεργα, όχι παράξενα δηλαδή. Όχι άτοπα και όχι παράλογα ως μια παρέμβαση στην ουσία στα ελληνικά.
0: Γι' αυτό και το απάντησε και ο Δοδονής και η Διαμαντοπούλου.
1: Απάντησε ο Δοδονής και σήμερα ο κ. Σιακαντάρης φάνηκε να καταλαβαίνει ότι κάτι έχει πάει πολύ στραβά με αυτή την ανάρτηση. Έκανε μια διευκρινιστική ανάρτηση και μίλησε και τηλεφωνικά στο Open για όσα ανέφερε. Είπε προφανώς ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, ότι αναφέρθηκε καθαρά στη Γερμανία, ότι δεν υπάρχει ακροδεξιός κίνδυνος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Συνεπώς δεν υπάρχει και το πρόβλημα το οποίο περιγράφει. Μίλησε για διαστρέβλωση της θέσης του από τον κύριο Δοδονή και ξεκαθάρισε, και εδώ αρχίζει νομίζω το ωραίο, το πολιτικό τουλάχιστον το ενδιαφέρον, ότι δεν είμαι στα όργανα της αριστεράς, έχω αυτοτέλεια σκέψεις, δεν ταυτίζονται οι θέσεις μου με τις Ελλάς και με κανένα κόμμα στο οποίο έχει
0: αριστερά. Είναι δυνατόν όμως όταν έχει κομβικό ρόλο στην Ελλάς ο κύριος Σιακαντάρης.
1: Ο ίδιος λέει ότι αφού δεν ανήκει στα όργανα, τα κεντρικά όργανα της Ελλάς, που αυτό είναι αλήθεια, δεν εκφράζει την Ελλάς. Βέβαια είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το ιδεολογικό μανιφέστο της Ελλάς, οπότε προφανώς ταυτίζεται κιόλας με τον κύριο Τσίπρα, θεωρείται ένας βασικός του συνεργάτης, άσχετα αν σήμερα το διαψεύδει ο ίδιος. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι ρωτήθηκε αν τον επέπληξε ο κύριος Τσίπρας για την ανάρτηση. Απάντησε αρχικά ότι αυτό είναι ένα προσωπικό ερώτημα το οποίο δεν θέλει να απαντήσει δημόσια. Βέβαια σε δεύτερο χρόνο είπε ότι δεν του τράβηξε κανείς το αυτή και ότι η διευκρίνηση έγινε με δική του πρωτοβουλία, ότι δεν υπήρξε κανένα θέμα από το. Βέβαια έχουν υποθεί κάποια πράγματα, προφανώς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε τελείως από την εξίσωση.
0: Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
1: Καλό
0: απόγευμα. Αλλάζουμε πεδίο για να ανοίξουμε το θέμα των τεμπών, κυρίες και κύριοι, που το έχουν κλείσει και τα μέσα και η δημόσια και ο δημόσιος, η δημόσια συζήτηση. Νίκο Μορφωνιά,
2: καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Και έχει πολλά να δούμε. Δεν ξέρω αν έχει θέλουμε πολλά. Μια μέρα να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τα τέμπη.
2: Ναι, σίγουρα. Πάνω από μία μάλλον. Έχει ξεκινήσει το δικαστήριο από τη Δευτέρα. Έχει μπει πλέον στην αποδεικτική διαδικασία. Έχουν ξεκινήσει και καταθέτουν συγγενείς. Σήμερα συνέχισε την κατάθεσή του ο κύριος Ψαρόπουλος. Διεκόπη πριν από λίγο το δικαστήριο γιατί τη δίκη, διότι υπήρχε μια μικρή ένταση μεταξύ του κύριου Ψαρόπουλου και συγγενή του ενός από τους νεκρούς μηχανοδηγούς και διέκοψε. Παρ' όλα αυτά και τις τρεις αυτές μέρες έχουν έρθει στο φως σοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις καινούργιες, κάποιες ήδη γνωστές από τους συγγενείς. Εξ αυτών σίγουρα πρέπει να σταχυολογήσουμε το κομμάτι της φωτιάς, το οποίο έθεσε μετεπιτάσιος ο κ. Ψαρόπουλος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς, η οποία, όπως έχουμε ξαναπεί και από εδώ, στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει τίποτα σε σχέση με τη φωτιά. Ωστόσο, οι συγγενείς επιμένουν έχουν ζητήσει αναβάθμιση με βάση τη φωτιά για τις ευθύνες
0: και ελληνικού τρέιλερ. Αυτό είναι και το πιο σοβαρό από όλα, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα. Το έχεις γράψει και εσύ λίγο πριν την άδεια στην Αυγή. Η δίκη, να θυμίσουμε στον κόσμο που είτε το έχει ξεχάσει είτε δεν το ξέρει, ότι δεν γίνεται για τη σύγκρουση, δεν γίνεται για τη φωτιά.
2: Ακριβώς.
0: Και το γεγονός ότι ο ίδιος ο εισαγγελέας ζήτησε διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς επαναφέρει το θέμα με νέους όρους, Νίκο.
2: Ισχύει βέβαια στη διαδικασία της υπόθεσης του Τριαντόπουλου, πούμε. Ο αντισυγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν πάβει όμως να είναι ένας
0: σοβαρό
2: ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος εκτός από την παραπομπή του Τριαντόπουλου προτείνει, μένει να το αποφασίσει και το δικαστικό συμβούλιο, την ξεχωριστή δικογραφία και δίκη για τα αίτια της φωτιάς. Ωστόσο, οι συγγενείς επιμένουν ότι πρέπει να τεθεί και σε αυτό το δικαστήριο που είναι σε εξέλιξη, που είναι το κεντρικό.
0: Λογικό είναι.
2: Και αυτό επανέλαβε και σε δηλώσεις του κ.
0: Τουλάχιστον 20 ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί εκτός των άλλων.
2: Επίσημα, με βάση το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΜ, είναι 29 τα θύματα που αναφέρονται ως απονθρακωμένα.
0: Μάλιστα. Τα οποία... το λέει ο ΕΔΟΑΣΑΜ, δεν το λένε ψεκασμένοι.
2: Ναι, ναι, ναι, το λέει το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΜ, το κεντρικό δηλαδή, του καθήλυνα αρμόδιου κρατικού φορέα, μιλάει για 29 αποθρακωμένα, στα οποία επειδή δεν έγιναν οι εξετάσεις που έπρεπε, δηλαδή το, είναι το γνωστό θέμα πάλι, και αυτό ας το βάλουμε στην ομπρέλα της συγκάλυψης, θα έλεγα, ότι δεν ξέρουμε την πρωτογενή αρχική αιτία του θανάτου, αν ήταν δηλαδή αποτέλεσμα της σύγκρουσης ή της φωτιάς. Ναι. Ωστόσο, 29.
0: Απαθρακώθηκαν.
2: Που σημαίνει με κάποιο τρόπο πρέπει να τεθεί στο, και σίγουρα στην εξέταση της δικαιοσύνης. Ναι. Θα γίνει σε αυτό το δικαστήριο την κυρία δίκη που ζητάνε οι συγγενείς.
0: Πιστεύεσαι ότι θα γίνει.
2: Θα γίνει. Το δικαστήριο αυτή τη στιγμή έχει επιφυλαχθεί στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας να αποφασίσει αν θα αναβαθμίσει τις κατηγορίες.
0: Ναι.
2: Σημαντικός παράγοντας για την αναβάθμιση είναι η φωτιά. Για παράδειγμα, π.χ. για τα στελέχη της Hellenic Train. Όπως επίσης την ανθρωποκτονία από αμέλεια και από δόλο.
0: Ναι.
2: Εάν αποδειχτούν οι
0: ευθύνες. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, με πολύ επιφύλαξη αυτό που θα πω τώρα, είδα τελευταία, μέσα στον Αύγουστο κιόλας, κάποιες πληροφορίες, να τις πω, κάποια στοιχεία, ότι, που έφτανα στη σημεία να πούνε ότι δεν υπήρξε καθόλου σύγκρουση και ότι όλα έγιναν εξαιτίας της φωτιάς. Αυτό δεν έχει διασταυρωθεί και δεν ξέρω και κατά πόσο στέκει, έτσι.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι στέκει, δεν υπήρξε καθόλου σύγκρουση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ανοιχτά. Βέβαια, από εκεί πέρα υπάρχουν ανοιχτά σημεία τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με την έλλειψη των στοιχείων, ακριβώς με την καρδιά δηλαδή της συγκάλυψης, του μπαζώματος, ξεμπαζώματος, διότι. Αυτά τα στοιχεία θα ήταν χρήσιμα για να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Αν, για παράδειγμα, ο αντισαγγελέας, ο κύριος Μητρουλιάς, στην πρότασή του, την οποία έχει φέρει στο φως η Αυγή, λέει ότι οι κύριοι προανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής δεν εξέτασαν καν ούτε τα φορτία των δύο αμαξοστοιχείων. Έτσι το γράφει επί λέξη και το έχουμε μεταφέρει και στην Αυγή και στο Αυγή.gr. Μπορούν να το βρουν οι ακροατές. Λέει επί λέξη ότι δεν έκαναν ούτε το βασικό, να εξετάσουν δηλαδή τι φορτία έφερε, δεν έφερε οι δύο αμαξοστοιχείες. Δεν πήραν δείγματα και προφανώς συνένταξαν μια ελλειπέστατη που δεν έχει να κάνει με τίποτα με την εξαφάνιση.
0: Εξαφάνισαν πάρα αυτά τα στοιχεία. Έτσι, από την
2: μέσα σε 6 μέρες μπαζώθηκαν, ξεμπαζώθηκαν τα πάντα.
0: Από το ίδιο βράδυ ξεκίνησε.
2: Από το ίδιο βράδυ, οι δύο μέχρι τις, για 6 μέρες ολόκληρες. Αμέσως μετά μπάζωμα, ξεμπάζωμα το λεγόμενο. Περιμένουμε και το δικαστικό συμβούλιο να δούμε την τελεσίδικη, το περιεχόμενο της παραπομπής του κύριου Τριαντόπουλου και των λοιπών. Θα το περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο, ξαναλέω, οι συγγενείς επιμένουν ότι και αυτό το δικαστήριο, η σύνθεση δηλαδή, η κεντρική αυτή δίκη στη Λάρισα, πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα της φωτιάς.
0: Πόσες πιθανότητες δίνεις εσύ από το ρεπορτάζ και από την εμπειρία σου να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα των συγγενών, Νικόλα, δεδομένου και του ότι έχει προηγηθεί έτσι μια πολύ καλά οργανωμένη μεθόδευση στην,
2: δεν εμφανίστηκε
0: στην εισαγγελία
2: ούτε
0: του
2: λέξη στο κατηγορητήριο.
0: Ούτε λέξη
2: στο κατηγορητήριο. Δηλαδή στις περίπου 1000 σελίδες δεν βρέθηκε μία λέξη για τη φωτιά και την πυρόσφαιρα, παρότι υπήρχε όποιο προανακριτικό υλικό υπήρχε, με εκθέσεις πραγματογνωμόνων, καθηγητών για τα έλαια σιλικόνης, το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, το πόρισμα της ΕΔΑΠΟ, των πραγματογνώμων των συγγενών. Ενώ υπάρχει ένα υλικό, αυτό δεν συμπεριελήφθη στο κατηγορητήριο, υπάρχει στο πλαίσιο του προανακριτικού υλικού. Αυτό ζητάνε οι συγγενείς να τεθεί υπόψη εκ νέου. Ναι. Στην κύρια δίκη των Τεμπών. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω κάποια πρόβλεψη, γιατί εξελίσσεται η διαδικασία. Mm-hmm. Ανάλογα και κατά τη γνώμη μου, κοινωνική πίεση που θα συντηρηθεί ή δεν θα συντηρηθεί γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, γύρω από το δικαστήριο και τις ευθύνες.
0: Αυτό είναι κρίσιμο που λες, γιατί κουμπώνει με αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι το θέμα των Τεμπών είναι σαν να μην υπάρχει. Επομένως, κουμπώνει με αυτό που λες, ανάλογα και με την κοινωνική πίεση. Και είναι προφανές ότι δεν θέλουν καθόλου κοινωνική πίεση, γι' αυτό και εξαφανίζουν από τη δημοσιότητα το θέμα των
2: Τεμπών
0: στην πραγματικότητα.
2: Προφανώς.
0: Πόσο προβλέπεις να κρατήσει η δίκη, πόσο προβλέπετε να κρατήσει.
2: Από ό,τι λένε οι συνήγοροι, 2 χρόνια τουλάχιστον.
0: 2 χρόνια.
2: Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Λέει, από ό,τι λένε. Από
0: θα
2: ό,τι
0: πάει
2: λένε
0: σε εκλογές με Μητσοτάκης χωρίς να έχει τελειώσει η δίκη.
2: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν θα έχει τελειώσει.
0: Εντάξει, Νίκο. Εδώ θα είμαστε για να το απλώσουμε όλο το θέμα, διότι είπαμε έχει πολλές παραμέτρους. Πριν σε αποχαιρετήσω, Να πούμε για την τηλεδιοίκηση για την οποία, ισχυρίζεται ο Κυρανάκης ότι υπάρχει ο φίλος σου.
2: Ναι, και όταν ισχυρίζεται ενάντια στην πραγματικότητα και διαφωνεί μαζί της, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα, διότι δεν ισχύει, είναι λειψή η σηματοδότηση τηλεδιοίκηση. Οι προθεσμίες που είχε θέσει ο ίδιος και η κυβέρνηση έχουν πάει περίπατο. Κανονικότατα. Λέει ψέματα ότι λειτουργεί η σηματοδότηση τηλεδιοίκηση στο 100%. Δεν ισχύει. Το λέει ο ίδιος ο ΣΕΜΕ Εγκυκλίους, για παράδειγμα, Παλαιοφάρσαλο με Ζούρλο στη Λάρισα. Τα σήματα εντός και εκτός εξόδου είναι κλειστά. Το ίδιο ισχύει και για άλλο κομμάτι, που είναι στο δομοκό Αγγίες. Λέει ψέματα. Για το ETCS δεν υπάρχει πουθενά. Δεν λειτουργεί ακόμα, ούτε πρόκειται να λειτουργήσει το επόμενο τετράμινο
0: για
2: με εξάμηνο.
0: Επένδυση που λέμε. Ναι.
2: Ακριβώς, το αυτόματο σύστημα ελέγχου τετράμινου. Ναι, ναι. Διότι έχει πάρει παράταση, ζήτησε και πήρε παράταση η Alstom. Για ποιο λόγο? Γιατί η προηγούμενη εργολαβία της ΜΕΤΚΑ, που είναι στο ίδιο κομμάτι της Θεσσαλίας Δομοκούτ Κρανώνα, καθυστέρησε να τελειώσει τα έργα. Έπρεπε να τα έχει τελειώσει νωρίτερα, για να μπορέσει να βάλει τα συστήματα η Alstom. 7-17, η ίδια ιστορία. Ναι. Η ίδια ιστορία. Και τώρα, ένα τελευταίο, αν έχω λίγο χρόνο, η ΡΑΣ, δηλαδή η Ρυθμιστική Αρχή των Σιδηροδρόμων, τι είπε? Έβγαλε μία απόφαση, δύο αποφάσεις για την ακρίβεια, και λέει: το ETCS, όπως εγκαθίσταται αυτή τη στιγμή, είναι λειψό. Δηλαδή, λειτουργίες συγκεκριμένες κρίσιμες είναι ανενεργές.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει περάσει πάρα πολύ στα ψηλά.
0: Και πολύ επικίνδυνο.
2: Και πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουν αποστεώσει από μια σημαντική λειτουργία. Για ποιο λόγο το κάνουν, εκτιμώ εγώ με βάση την έρευνα και το ρεπορτάζ μου. Διότι ο σιδηρόδρομος είναι ακόμα στα κακά του τα χάλια. Έχουμε παντού βραδιπορίες. Κακοσυντηρημένο δίκτυο, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει παραμετροποίηση του ETCS σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα.
0: Το βάζουν όμως για να έχουν να λένε επικοινωνιακά, έχουμε ETCS.
2: Ακριβώς. Δεν έχουμε ETCS, ούτε πρόκειται να έχουμε, γιατί θέλει πιστοποιήσεις και με την προειδοποίηση, ξαναλέω, της ίδιας της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, να λέει ότι δεν εγκαθίσταται με όλες τις λειτουργίες του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Εδώ θα είμαστε για να τα απλώσουμε όλα. Ο Νίκος Ομορφωνιός. Πάμε και στη Βουλή και τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Διότι, και δείτε το ως μία παράμετρο, μία πτυχή του θέματος Τεμπών, έχουμε ένα θέμα με την εξαφάνιση το λέω εγώ, της ομάδας Άνιμπους. Είναι τα σκυλιά τα οποία βρήκαν τα κόκαλα στα Τέμπη. Στην αρχή, αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα που μιλάμε, ένα χρόνο, ενάμιση, δεν θυμάμαι, Τάσο, αν θυμάσαι πες μου, σκότωσαν το βασικό πρωταγωνιστή, ας πούμε, το σκυλί που βρήκε τα κόκαλα στο κουλούρι. Έτσι. Τώρα καταργούν στην ουσία, αφήνουν άστεγη την Άνιμπους, και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το θέμα στη Βουλή.
3: Σωστά, Κατερίνα. Ναι, δεν θυμάμαι πότε έχει συμβεί αυτό, αλλά πράγματι ισχύει.
0: Ναι.
3: Και τώρα είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση αυτή η ερευνητική ομάδα, καθώς, όπως λέει και η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, κινδυνεύει να στηριχθεί με έξωση. Και συγκεκριμένα, ουσιαστικά βρίσκεται σε καθεστώς άμεσης έξωσης από τις εγκαταστάσεις της στην Πεντέλη, η ερευνητική αυτή ομάδα, μετά από ενέργειες του Δήμου Πεντέλης, που επικαλείται περιορισμούς της σύμβασης παραχώρησης του ακινήτου αυτού από την Ιερά Μονή Πεντέλης. Θυμίζουμε, όπως είπες, Κατερίνα, ότι πρόκειται για την ομάδα που είχε ουσιαστικά τα στελέχη της είχαν οριστεί ως ειδικοί δικαστικοί πραγματογνώμονες από τον αρμόδιο εφέτη ανακριτή στο έγκλημα των Τεμπών, και οι σκύλοι τους εντόπισαν οστά και κρίσιμα ευρήματα στο χώρο της σύγκρουσης των τρένων, και έτσι βοήθησαν καθοριστικά τους συγγενείς των θυμάτων στην αναζήτηση της αλήθειας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο ρόλος της ομάδας αυτός είναι πολύ κρίσιμο, και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει με την ερώτηση την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να βρεθεί άμεσα χώρος, κατάλληλος και ασφαλής, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της.
0: Εντάξει, είναι προφανές ότι δεν το θέλουν. Δεν τη θέλουν την άλλη ως τώρα, κακά τα ψέματα, Τάσο. Και αυτό και...
3: Προφανώς, γιατί
0: ουδής
3: θα είχαν ήδη κινήσει διαδικασίες για να βρεθεί ακριβώς, να διασφαλιστεί και να στηριχθεί υλικοτεχνικά το έργο της. Εδώ συζητάμε.
0: Πες μου.
3: Θα έχει ενδιαφέρον όταν θα απαντηθεί αυτή η ερώτηση σχετικά με την έξωση της ομάδας, να δούμε τι απαντήσεις πιθανόν θα δοθούν για ένα θέμα που μάλλον έχει περάσει τα ψηλά, γιατί έγινε μέσα στο κατακαλό καιρό η απειλή της έξωσης.
0: Ακριβώς. Και να ξαναπούμε κλείνοντας ότι ένα από τα σκυλιά που είχαν παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανέβρεση των οστών στο κουλούρι βρέθηκε σκοτωμένο. Έτσι, από τα σκυλιά της Άνιμπους, τα οποία είναι ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, δεν είναι τα σκυλιά της διπλανής πόρτας. Είναι ειδικά εκπαιδευμένα για τέτοιο ρόλο, βεβαίως. Ναι.
3: Ναι, ειδικεύεται σε αυτό το ζήτημα. Και γι' αυτό είχαν και οριστεί ως ειδικοί πραγματογνώμονες τα μέλη της.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε πεδίο, μάλλον θα κλείσουμε με αυτό και θα πάμε στα ελληνοτουρκικά, έτσι όπως εξελίσσονται και διαμορφώνεται το τοπίο. Σπύρος Σουρμαλιαδή, υποδέχομαι το διευθυντή της εφημερίδας Αυγή και διπλωματικό αναλυτή βεβαίως. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο προβοκατόρικα με το Φλωρίδη, Σπύρο. Έτσι, τον είδες, τον άκουσες, που είπε ότι εάν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, θα μας κάνουν ντου ή απέναντι. Η Ελλάδα βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση. Είναι δυνατόν να τα λέει αυτά ένας υπουργός?
4: Φτηνό.
0: Τουλάχιστον.
4: Πολύ φτηνό.
0: Τουλάχιστον, πολύ φτηνό.
4: Πολύ φτηνό. Και μάλιστα είναι και σε σύγκρουση και με αυτά που είπε ο Γεραπετρίτη σήμερα, ότι δεν περιμένω θερμό επεισόδιο και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Προφανώς για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε ο Φλωρίδης.
4: Προφανώς γιατί προσπαθώντας να διασκεδάσει την επίσκεψη Καλίν.
0: Ναι.
4: Ότι δεν ήρθε, γιατί αυτή ήταν η συζήτηση για την ώρα που έκανε στη τηλεόραση του Σκάι.
0: Την επίσκεψη αποκαλύπτεται διαρκώς και περισσότερο κάθε μέρα.
4: Ναι, ακριβώς. Θέλω να πω ότι είναι του κυρίου. Μας έχει συνηθίσει όμως ο κύριος Φλωρίδης να επεμβαίνει σε διάφορους χώρους και με πολύ φτηνό τρόπο. Mm. Προκαλώντας. Τι να πεις. Αντιπάθεια μεγάλη.
0: Αλλά κάνοντας ζημιά και στο Μαξίμου Εντέρη.
4: Ναι, δηλαδή τώρα είναι τι επιχειρήματα είναι αυτά τώρα. Μόνο αυτοί είναι ικανοί να σώσουν τη χώρα. Αυτά είναι δηλαδή πολύ περασμένων δεκαετιών επιχειρήματα.
0: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία ή θερμό επεισόδιο με τους Τουρκούς. Εντάξει. Εκτός εάν, τι να πω, να προσχωρήσω στις θεωρίες συνωμοσίας που λένε ότι δεν αποκλείουν ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν να στήσουν μια κατάσταση ενόψει εκλογών. Λοιπόν, τώρα,
4: είναι στριμωγμένοι με το εσωτερικό, κοιτάνε πάρα πολύ στο εσωτερικό, το που αν τις δημοσκοπήσεις, αν κάποιοι φεύγουν, μικρότερο ή μεγαλύτερο κομμάτι ψηφοφόρων, αν υπάρχει δυσαρέσκεια, το αναγνωρίζουν.
0: Ναι.
4: Υπάρχει δυσαρέσκεια σε μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων, ανακατεύουν και τα εθνικά θέματα εκεί μέσα ως συνήθως. Και από τη μια μεριά το παίζουν υπερπατριώτες, σωτήρες, αλλά και είναι οι μόνοι σοβαροί. Έτσι, όλο αυτό σε ένας αχταρμάς επιχειρηματολογίας που είναι μακριά και από την πραγματικότητα, μακριά και από τα όσα συμβαίνουν και τα οποία είναι σοβαρά στην περιοχή, όντως.
0: Ναι.
4: Όπως είναι και σοβαρό το γεγονός ότι η Τουρκία κλιμακώνει αυτή την ώρα ένταση ρητορικά, απειλεί ότι θα το κάνει και στην πράξη με αφορμή το καλώδιο ή κάποια άλλη αφορμή, γιατί και ο Ερντογάν θέλει να το κάνει αυτό. Μην ξεχνάμε ότι σε μια χώρα που ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού όπως είναι η Τουρκία των 85 εκατομμυρίων δεν πάνε καλά τα οικονομικά και δεν περνάνε καλά τα νοικοκυριά, σε αυτή τη χώρα ανακοίνωσαν με πολύ μεγάλη περηφάνεια αύξηση στρατιωτικών δαπανών 229% την επόμενη τριετία.
0: Τι μου θυμίζει αυτό?
4: 27-28-29.
0: Τι μας θυμίζει αυτό?
4: Ναι.
0: Ότι κάνει η Ελλάδα τελευταία.
4: Ναι, ναι. Αλλά εκεί τώρα μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα μεγέθη. Με πολύ μεγαλύτερους αριθμούς. Και μιλάμε για μια κοινωνία πράγματι πολύ πληθή, η οποία δεν περνάει καλά.
0: Ναι.
4: Στο μεγάλο κομμάτι.
0: Συνεπώς χρειάζεται κάτι ο Ερντογάν, λες, και για εσωτερική κατανάλωση, αυτό λες.
4: Και το κάνει.
0: Και το κάνει.
4: Και το κάνει και το κάνει και αυτός με τον τρόπο που το κάνει. Συνέχεια μας θυμίζει Οθωμανισμούς.
0: Mm.
4: Είναι και αυτό γελία εικόνα.
0: Ναι.
4: Μάλιστα, εχθές λέει, ήρθε ένα ντρόουν, πέταξε πάνω από τα ελληνικά νησιά και έστελνε σε μια συχνότητα ένα σήμα 1458 για να θυμίσει την ημερομηνία που οι Οθωμανοί μπήκαν στην Αθήνα,
0: ναι,
4: το 1358. Δηλαδή, εντάξει παιδιά.
0: Εντάξει παιδιά, αλλά ναι, θα κλιμακωθεί, εκτιμάς, Σπύρο, εσύ όλο αυτό το παιχνίδι, γιατί
4: εξαρτάται, πρόκειται. Εξαρτάται από τη συγκυρία. Δηλαδή, ο Ερντογάν, οι Τούρκοι γενικώς δεν κάνουν πράγματα χωρίς να είναι σιγουράτζες και σε συνεννόηση με κάποια πράγματα, κάτι έχουν να κερδίσουν. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται όμως με τους Αμερικανούς, με τους Ευρωπαίους, είναι κόντρα με το Ισραήλ πραγματικά. Και χρησιμοποιούν και τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
4: Επομένως, εξαρτάται από την ευρύτερη συγκυρία. Ο Ερντογάν είναι σε ένα διαρκές παζάρι εδώ και 20 χρόνια.
0: Η Αθήνα τι κάνει απέναντι σε αυτό όλο?
4: Η Αθήνα το περισσότερο διάστημα σιωπά. Τώρα που έχει και είναι μπροστά στις εκλογές, θέλει να δείξει ότι κάτι κάνει. Βλέπει ότι στην ευρύτερη περιοχή οι δύο πόλεμοι που συνεχίζονται και η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή επηρεάζουν και την ελληνική οικονομία. Και βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης ίσως να ετοιμάζεται ότι θα χάσει ένα γνωστό και φίλο, τον κύριο Νετανιάχου. Στα τέλη Οκτώβριου έχουν εκλογές. Και είδαμε από χθες ότι 12 χώρες, 11 της Ευρώπης,
0: ναι, ναι,
4: συν τον Καναδά 12,
0: ναι, ναι,
4: πήραν κάποια μέτρα οικονομικά, εμπορικά. Κάποιοι λένε ότι είναι ανώδυνα. Δεν έχει σημασία. Ο συμβολισμός έχει μεγάλη, το πολιτικό, διπλωματικό έχει μεγαλύτερη, ναι, σημασία από τα μέτρα αυτά καθ' αυτά. Λοιπόν, πήραν μέτρα. Η Ελλάδα απέχει. Δεν είναι στις 12 αυτές χώρες που είναι και σκανδιναβικές και μεσοευρωπαϊκές και μεσογειακές.
0: Απέχεις αυτά, συμμετέχεις στην πολεμική μηχανή, δεν πληρώνονται 3,6.
4: Εμείς πληρώνουμε λεφτά στο Ισραήλ, βέβαια, την ώρα που διεξάγει μια γενοκτονία. Στο όνομα του ότι είναι ο εχθρός του εχθρού μου, το Ισραήλ. Μια χώρα η οποία βρίσκεται σε ένα βέρτικο και αστάθεια, επί της ουσίας σε αστάθεια, παρά τους πολέμους και την τρομερή μηχανή μαζί με τους Αμερικανούς και όλα αυτά. Βλέπουμε και τον Τραμπ. Με ένα Νετανιάχου ο οποίος κινδυνεύει να χάσει εσωτερικά τις εκλογές, ο οποίος κατηγορείται πλέον με κάποια στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα, αυτό που πολλοί είχαν αντιληφθεί και το ψιθύριζαν, αλλά δεν ήταν σίγουρος, δεν παρουσιάστηκαν σίγουρα στοιχεία, ότι τον είχαν ενημερώσει ότι η Χαμάς κάτι ετοιμάζει και δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι,
4: και φαίνεται ότι δεν το έκανε σκοπίμως, για να το εκμεταλλευτεί στη συνέχεια αυτό που και έκανε.
0: Και δεν το έβγαλε μια οποιαδήποτε εφημερίδα.
4: Η Χάρε.
0: Το έβγαλε η πιο σοβαρή εφημερίδα του Ισραήλ και η πιο έγκυρη.
4: Η Ισραηλινή Χάρε. Ναι. Λοιπόν, και λέει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, 10 μέρες πριν την 7η Οκτωβρίου τον ενημέρωση, είχαν μια συνομιλία σχεδόν μια ώρα, 45 λεπτά, λένε στοιχεία τέτοια πια. Έτσι συγκεκριμένα. Λοιπόν. Άρα ο Ερντογάν σε αυτή τη συγκυρία προσπαθεί τσαλαβουτάκι αυτός και ό,τι αρπάξει, ό,τι μπορέσει. Ο Ερντογάν, τον θυμόμαστε, 20 χρόνια βρίσκεται σε ένα διαρκές παζάρι.
0: Ναι.
4: Δεν πέρασε ούτε μία εβδομάδα που να μην παζαρεύει. Και μέσα αυτό το παζάρι σηκώνει τόνους, κατεβάζει τόνους, υπογράφει συμφωνίες, τις ξεϋπογράφει μετά, απειλεί, μετά λέει έλα να τα βρούμε.
0: Ναι. Το γνωστό παζάρι. Να σε ρωτήσω
4: παζάρι.
0: Κάτι τελευταίο, κλείνοντας, Σπύρο. Αυτή η χθεσινή συνάντηση τριμερής Ισραήλ-Ελλάδα-Αίγυπτος είναι τόσο σοβαρή όσο πλασαρίστηκε.
4: Επιβεβαιώνει είναι ότι όντως υπάρχει αυτή η
0: συμμαχία, ας πούμε.
4: Η σχέση με την Αίγυπτο.
0: Ναι.
4: Είναι καλές οι σχέσεις. Οι Κύπροι έχουν ακόμα καλύτερες σχέσεις με την Αίγυπτο εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα έβγαλα και τον υποψήφιο μάλλον.
0: Ναι.
4: Του Ακέλ στις εκλογές του 22 προχθές, τα διπλωματικά μονοπάτια του Μαυραγιάννη.
0: Ναι.
4: Και πολύ μεγάλος και γνωστός διπλωμάτης και μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεθνούς Δικαίου, συγγνώμη, του ΟΗΕ κτλ. Και είπε ο άνθρωπος ότι το Ισραήλ είναι μια ασταθή σχέση και οι Ισραηλινοί ίδιοι ομολογούν ότι δεν πρόκειται ποτέ να στηρίξουμε κανέναν πέρα από τον εαυτό μας και για τίποτα. Και από την άλλη μεριά είπε ότι με την Αίγυπτο είναι πάρα πολύ καλή σχέση και στερεά. Επομένως, ναι, η επιβεβαίωση των καλών σχέσεων με την Αίγυπτο είναι ένα θέμα.
0: Ναι.
4: Καλά κάνει και γίνεται. Αλλά και αυτό το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης σε μια στιγμή που το έχει ανάγκη και για εσωτερικούς λόγους.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πολύ αναλυτικά και χρήσιμα από τον διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, το Σπύρο του Στορμαλίδη. Τον ακούτε κάθε πρωί στις 9. 9, ε? Δεν
4: 9.
0: Είναι με το νέο πρόγραμμα, κάτσε, ναι, γιατί. Διπλωματικός αναλυτής. Το νου μας. Έτσι, γιατί όπως είπε και ο Φλωρίδης, εάν δεν βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, θα μας την πέσουν οι Τούρκοι.
4: Θα μας την πέσουν οι
0: Τούρκοι. Ακριβώς. Λοιπόν.
4: Περιμένω δήλωση Φλωρίδη και για το άγαλμα στη Θεσσαλονίκη. Που είναι πίσω από την
0: σκηνικό του Ρέν. Αυτό θα το τη Μαρία Θανασούλη, δεν μας άφησε ο χρόνος. Και δήλωση Φλωρίδη, αλλά και δήλωση των πατριωτών. Έτσι, των Μακεδονομάχων που δεν λένε κουβέντα μέχρι στιγμής για το γεγονός ότι ο Ρέμος θα τραγουδήσει στην εξέδρα που είναι το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
4: Λοιπόν.
0: Εντάξει, Ελλαδάρα. Σε ευχαριστώ, Σπύρο μου. Ευχαριστώ πολύ, όπως και εσάς που ήσασταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Με Ελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων, Σπύρος Γκουτζάνης. Αμέσως μετά, εμείς πάλι εδώ αύριο στις 2 με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Καλό σας απόγευμα. Καλά όλα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μέλινα Βελιμέζη. Τροχαίο ατύχημα με 4 δραματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο έπεσε σε στάση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην περιοχή της Νεάπολης. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκαν όλοι οι τραυματίες. 2 γυναίκες φέρουν σοβαρότερα τραύματα. Μία 60χρονη έχει υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ενώ μία 32χρονη φέρει κατάγματα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα. Οι άλλοι 2 τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και επίσης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο. Φερινές μεγάλες ανατιμήσεις για τα ίδια επιβαρημένα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον περασμένο Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 2,9% τον Αύγουστο του 2025 και από 3,4% τον περασμένο Ιούλιο. Στις πρώτες θέσεις των αυξήσεων βρέθηκαν τα ενεργειακά προϊόντα με νέα ρεκόρ. Αύξηση κατά 53,2% στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 40,25% στο φυσικό αέριο, κατά 30,6% στο πετρέλαιο κίνησης και κατά 15,3% στη βενζίνη. Σημαντική αύξηση και στο κόστος στέγασης κατά 9,7%. Αυξήσεις τιμών συνολικά κατά 6% καταγράφονται σε υπηρεσίες της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια. Από σήμερα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Δείχνους Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Επίμονα, σταθερά αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται στο πλευρό των οικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα φαντς, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων και κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου και οι βουλευτές της Αλφα Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται. Με την ακόμα περιμένει την επέκταση του μετρό. Το βίντεο στο avg.gr. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών, καθώς η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις προτάσεις. Στις 5 το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Την ενοχή των 2 ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους του Πασόκ Ξεφιβαλιράκη εισηγήθηκε προς το Μικτό Όρκο, το δικαστήριο της Αθήνας, ο εισαγγελέας της έδρας. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθεται υπό περιοριστικούς όρους, προανήκειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στον Αντένα. Εξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Παναμά, χτυπήθηκε από ντρόν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με 2 λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου μετά το ξέσπασμα των νέων επιθέσεων στον κόλπο. Η τιμή του Brent έχει αυξηθεί περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059.
1: Αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
0: Ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, σε μια αποθέωση πολιτικής ανοησίας και εκβιαστικών διλημάτων. Γιατί είπε ότι η επιδίωξη της αντιπολίτευσης είναι να μην υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και άρα ακυβερνησία και να παραδοθεί η Ελλάδα άοπλη πολιτικά στην Τουρκία. Γι' αυτό και εμείς είπαμε για πολιτική ανοησία. Αλλά κάπου έτσι στο ίδιο μήκος κύματος, πιο προσεκτικά, συγγνώμη, ήταν και ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται σαν τουρκοφάγος.

πρωθυπουργό τους, ο οποίος όλη του η παρουσία στην Θεσσαλονίκη και το είπε κιόλας ότι αν υπάρξει ψήφος διαμαρτυρίας και μήνυμα διαμαρτυρίας των πολιτών, τότε τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κανείς για να το παραλάβει. Εν ολίγης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι εάν δεν τον ξαναψηφίσουμε για να ξαναβγεί η αυτοδύναμος ή να σχηματίσει κυβέρνηση, τότε η χώρα περίπου θα καταστραφεί. Το βέβαιο, Πρωθυπουργέ, είναι ότι θα καταστραφεί αν σε ξαναψηφίσουν, γιατί δεν θα υπάρχει μετά τίποτα για να σωθεί. Τώρα, αν πάμε στα σοβαρά και για την ένταση που πράγματι ανεβαίνει στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με την σύγκληση και την σύμπλευση της Ελλάδας με το Ισραήλ, που ενέχει κινδύνους και για την χώρα μας. Γιατί μπορεί να είναι υπό έλεγχο η ένταση και όσο κλιμακώνει ρητορικά ο Ερντογάν έναντι της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά θα πάρει διαφορετική διάσταση εάν υπάρξει μια κρίση στο άλλο μέτωπο, στην Συρία, μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Αυτά τα πεδία είναι αλληλοεξαρτώμενα και το ένα μέτωπο θα επηρεάσει το άλλο. Τώρα, γιατί η Ελλάδα να μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι για λογαριασμό του Ισραήλ, δεν ξέρω, πέστε μου εσείς.

Ο κύριος Δημήτρης Σεκιωτάκης μου στέλνει εδώ ένα σκίτσο με τον Καραγκιόζη, αυτή την φιγούρα της λαϊκής μας πια παράδοσης, και από κάτω Φλωρίδης, τώρα τι εννοείται. Και ο κύριος Γιώργος από την Καβάλα λέει: «Με δικαιώνει τελικά ο Φλωρίδης. Πριν από 7 περίπου μήνες είχα πει στον ιό μου: αυτή η δεξιά του Κυριάκου είναι αδίστακτη και δεν θα διστάσει να ρισκάρει χρησιμοποιώντας ακόμη και τα εθνικά θέματα για εκλογικές σκοπιμότητες». Εγώ πάλι θα έλεγα ότι όσο βλέπουν τον κίνδυνο του Σαμαρά, στο τέλος θα ζωστούν και εκείνοι, θα βάλουν παλάσκες κράνη και θα πάρουν κανένα όπλο που δεν ξέρουν και να το χειρίζονται, δηλαδή, γιατί πιο πολλοί δεν έχουν κάνει υπηρετήσει ή τέλος πάντων έχουν περάσει πολλά χρόνια και θα βγαίνουν στα κανάλια εφόπλου.

0: Απολαυστικός ο διάλογος της συναδέλφου της Κατερίνας Παπακοστοπούλου με τον Κώστα Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εκείνος ο κύριος ο οποίος έλεγε ότι αν δεν βρίσκουν δουλειά οι νέοι, παλιότερα κιόλας, που ήταν και μεγαλύτερα τα ποσοστά ανεργία, ή δεν βρίσκουν καλή δουλειά, είναι και δεν κάνουν σωστά τα βιογραφικά τους. Ή βέβαια και μια εταιρεία για να τους βοηθάει. Οπότε η καλή συνάδελφος είπε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και νέοι οι οποίοι δεν βγάζουν τον μήνα. Και λέει, ρωτάει ο Κυρανάκης, σας έχει τύχει και σε εσάς αυτό? Ναι, γιατί νομίζετε ότι έχουμε τίποτα υπέρογκους μισθούς? Κυρανάκης, ο μισθός σας δηλαδή αυξήθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα ή όχι? Και απαντάει η καλή συνάδελφος, ο μισθός είναι ίδιος από όταν ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό θα αναλύσουμε. Εργάζομαι 31 χρόνια. Εάν δεν βοηθούσε ο σύζυγος, δεν θα έβγαινα. Επιμένει ο Κυρανάκης, αυξήθηκε? Άλλο σας ρωτά. Αφού σου λέει ότι εδώ και 31 χρόνια έχει μείνει ίδιος ο μισθός της, βρε άνθρωπε, τι ρωτάς αν αυξήθηκε από το 19? Φυσικά και δεν αυξήθηκε. Και του λέει και εκείνη ότι όχι, δεν έχει φοβερή μεταβολή ούτε στα 30 χρόνια. Από τότε που ήμουν 19 μέχρι και σήμερα που είμαι 50. Αυτά. Λοιπόν, τώρα και να αυξήθηκε και να μην αυξήθηκε ο μισθός, καλό θα ήταν να ρίξει και εκείνος μία ματιά στα σημερινά στοιχεία για την αύξηση του πληθωρισμού μεταξύ Αυγούστου και Ιουλίου. Όπου λέει λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα, ότι υπήρξαν ανατιμήσεις, συνεχίζονται, μεταξύ άλλων σε ενίκεια κατοικιών 6,2%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 4,5%, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι 5,6%, μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 17,4%, πακέτο διακοπών 6,3%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία 5,5%, αλλά και στα πιο βασικά, στα πολύ βασικά αυξήσεις λοιπόν ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις. Σε μοσχάρι 13,5%, αρνί και κατσίκι 11,3%, πουλερικά 2,2%, ψάρια αλίπαστα 11,5%, τυριά 1,5%, αυγά 4,3%, άλλα βρόσιμα έλαια 8,8%, όλα αυτά. Αυτά για τον Αύγουστο. Και μετά έρχεται και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για να κάνουν μειώσεις τιμών που θα κατεβάσουν, να δούμε σε ποιο επίπεδο. Λοιπόν, και με αυτό να πάω στην γραμμή που είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι και στους ακροατές και ακροάτριες κόσμο.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και που καλά κρατεί βεβαίως και τραβάει την άλλη χώρα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πληθωρισμοί σε αυτή τη χώρα. Όπως υπάρχουν και δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα των 2 δεκάτων και των 8 δεκάτων που παίρνονται. Υπάρχει ο πληθωρισμός, ο επίσημος, ο στατιστικός πληθωρισμός, ο οποίος όμως ουδεμία σχέση έχει με τον πληθωρισμό στο ράφι. Όπου ράφι, όχι μόνο το ράφι, τα αγροτικά εφόδια, τα βενζινάδικα, ξέρετε όλα αυτά, στα οποία εγκαθίστανται και ουδέποτε αποσύρονται οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, αυξημένοι συντελεστές ΦΠΑ, ενδιάμεση των καρτέλ που τους κατέχουν οι ίδιοι και φουσκώνουν τις τιμές τεχνητά κλπ. Όταν λοιπόν, εγώ έχω τρεις αποδείκτες, τους οποίους αρέσκομαι να επισημαίνω για να καταλαβαίνει ο κόσμος την αλήθεια που ζει κάθε μέρα, απλά δεν τη θυμάται. Ο ελληνικός καφές το 2019 είχε 2,35 το φακελάκι των 190 γραμμαρίων.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχει 5,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε πώς πάει. Δηλαδή ένα σαμπουάν έκανε 2,5 ευρώ, τώρα κάνει 5 ευρώ. 100% πάνω.
0: Ναι.
1: Να μην συνεχίσει με τα αγαθά, γιατί τα ζουν οι καταναλωτές στο σούπερ μάρκετ. Έχει αποτύχει αυτή η κυβέρνηση. Τα στοιχεία πληθωρισμού λοιπόν, θα σας πω και για ένα άλλο ακόμα λόγο που είναι ψευδή. Γιατί είναι ψευδή? Όταν είμαστε οι τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, σε διαθέσιμο εισόδημα και αγοραστική δύναμη, πώς είναι δυνατόν να φουσκώνει ο πληθωρισμός? Με έναν τρόπο μόνο. Λόγω των εισπρατώμενων φόρων, οι οποίοι λογίζονται στη κυκλοφορία του χρήματος.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε?
0: Εγώ καταλαβαίνω, αλλά...
1: Αν ανέβει ο λογαριασμός του ρεύματος, για παράδειγμα, 100% σε 5 χρόνια, ή σε 6 χρόνια, ή σε 7 χρόνια, αυτό θεωρείται αύξηση κυκλοφορίας χρήματος 100%. Ποιος τα παίρνει? Τα μονοπόλια, το καρτέλ.
0: Το καρτέλ. Ναι, αλλά και εδώ πέρα, επειδή είπατε ότι είναι η Ελλάδα των 8 δεκάτων και των 2 δεκάτων, πώς είναι δυνατόν αυτή η Ελλάδα των 2 δεκάτων να εξακολουθεί να βγάζει μια κυβέρνηση που είναι εναντίον των 8 δεκάτων, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να πάμε και λίγο στο πολιτικό.
1: Γιατί λόγω της αποχής και λόγω της αποκρουστικής πολιτικής Μητσοτάκη που διώχνει τα νέα παιδιά, ειδικά από την κάλπη, γιατί τα έχει απελπίσει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει και αυτά τα 2 δέκατα φαίνονται κάτι σαν 30%. Ή προετών στο 41%.
0: Αυτό το 41% ήταν που μας έφαγε. Ναι.
1: Το οποίο έτσι αγοράστηκε, έτσι να μην τα λέμε τα ίδια. Δηλαδή ένα 1 εκατομμύριο άτομα με τον ΟΠΕΚΕ ωφελημένα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι όταν έχουμε 200.000 ωφελόμενους.
0: Έγινε γαλάζια και μπλε η Κρήτη για πρώτη φορά αυτή η περήφανη κριτική. Ναι, τελικά ξεχάσανε όλες οι δημοκρατικές τους παραδόσεις και πήραν τα λεφτά και αρχίσαν να ψηφίζουν Μητσοτάκη μαζικά.
1: Μάθαμε ότι καλλιεργούνται βαμβάκια στα σφακιά. Το μάθαμε γι' αυτό. Στην πέτρα πάνω.
0: Στα σφακιά.
1: Μάλλον, μάλλον έχουν μπερδέψει τον Πετροβάμβακα στο Μέγαρο Ματσίμου, το μονοτικό, με το βαβάκι. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Στα σφακιά να βρούμε στην πέτρα πάνω βαβάκια.
0: Επειδή πηγαίνω κάθε χρόνο πάντως στα Χανιά και κάνω μια βόλτα και στα σφακιά, μέχρι τώρα εκτός από σφάκες δεν έχω δει και τίποτα εκεί πέρα. Άντε και κάτι εκεί το πρόβατα.
1: Και κάνα ψάρι από αυτά που φτιάχνει ο Πολάκης εκεί τα μεγάλα, να το έχουν και το δείχνουν στην παραλία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο τόπος. Ο τόπος έχει κτηνοτροφία, αλεία, αυτά έχει ο τόπος εκεί.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα το καταστρέψουν και εκεί.
0: Τώρα μου βάλατε το.
1: Κάνε τις ανεμογεννήτριες.
0: Θα το δεχθούν αυτό οι περήφανοι κριτικοί.
1: Όχι, δεν ομιλώ. Όχι, δεν ομιλώ. Έχει σηκωθεί ένα κίνημα ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Στο οποίο προστατεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Διατομέα Διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή του αρμόδιου τομέα του Παύλου Πολάκη. Ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι για μας είναι κόκκινη γραμμή, όχι δηλαδή για μας πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Διότι αν παραδώσουμε το κριτικό μέτωπο στο ελληνικό πέλαγος στα ανεμογεννήτριες και καταστρέψουμε και την ενδοχώρα της Κρήτης, γιατί ξέρετε θέλουν να κάνουν πυλώνες υπερυψηλής τάσης πάνω από τα νοικιαζόμενα και τα ξενοδοχεία για να πάνε στα ανεμογεννήτριες, δεν τα κάνουν υπόγεια.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε,
0: ναι, δηλαδή,
1: αυτά
0: κόσμος.
1: Είναι τρέλες.
0: Μου είπατε 2-3 φορές για τον Παύλο Πολάκη. Αυτές τις μέρες ελπίζω να είναι στη Θεσσαλονίκη, να μην μείνει κάτω στα σφακιά, έτσι.
1: Δεν είναι σφακιά, είναι στον οικονομικό εισαγγελέα. Με διαρκείς καταθέσεις, ανέβασε και βίντεο χθες.
0: Ναι, το είδαμε.
1: Γιατί κυνηγά το θέμα Νοβάρτης. Κοιτάξτε κύριε Βουζάνη, εμείς εδώ έχουμε το εξής. Το συλλογική ηγεσία το έχουμε σαν παράδειγμα στο μεσαιανισμό και στο αθηγισμό. Έχει γίνει πολλή κουβέντα. Ξέρετε, το εύπεπτο που διασπείρουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι δήθεν αυτό και εκείνο και ασφάλιτο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο επέλεξε συνειδητά τη συλλογική ηγεσία με ευδιάκριτους ρόλους, το ξαναλέω. Και ένα κόμμα το οποίο έχει στιβαρότατο καταστατικό, το υπερκείμενο πάντων όργανων, η Κεντρική Επιτροπή, να θυμίσω για τους ακροατές και τις ακροάτριες. Δηλαδή είμαστε ένα κόμμα στο οποίο η Κεντρική Επιτροπή έχει την πραγματική εξουσία και αυτό το έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια και ως εκ τούτου η ευδιάκριτη ρόλη αυτή είναι ένα παράδειγμα καλής λειτουργίας και εύρυθμης ενός κόμματος, αριστερού κόμματος απέναντι στον ολιγαρχικό αρχηγισμό, γιατί ξέρετε οι ολιγάρχες χρηματοδοτούν τα αρχηγικά κόμματα. Δεν είδα κανέναν ένα δισεκατομμυρίο σαν τον Μπερλουσκόνη και να κάνει κόμμα. Όλοι δηλώνουν ότι είναι φτωχοί, ότι είναι ανήμποροι, ότι είναι το ένα, ότι είναι το άλλο, αλλά δεν είναι το χρήμα. Που σημαίνει έχουν πολύ ενθουσιώδη μέλη και υποστηρικτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα λοιπόν που δεν χρωστάει ευρώ, δεν έχει τίποτα να αποδείξει πάνω στο θέμα της ηθικής και της διαφάνειας και ως εκ τούτου έχει την πολυτέλεια να βαδίζει με συλλογική ηγεσία. Στη ΔΕΘ, αυτή τη στιγμή, την ώρα που πάρουν στο Πολάκη δίνει τη μάχη της διαφάνειας για να κλείσει φυλακή τους κακοποιούς που γλίτωσαν την πρώτη φορά ενώ τους κυνήγαγε το FBI και αποζημίωσε τους Έλληνες. Μάρτυρες, τα ξέρετε, μετά τον κύριο Σαλμάκη, λοιπόν, μην κουράζουμε τον κόσμο. Ταυτόχρονα παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Θα μας τα πει και αύριο ο κύριος Σαλμάς από την εκπομπή.
1: Βεβαίως, και παρουσιάζει και το οικονομικό του πρόγραμμα, το οποίο ο βασικός κορμός θα εκφωνηθεί από τον Νίκο τον Παπά και τη Ρένα Πηδούρου και στη συνέντευξη τύπου και στην ομιλία. Και ελπίζω και υποθέτω ότι ήρθε μπορέσει, γιατί νομίζω Παρασκευή αργά θα τελειώσει από τον οικονομικό εισαγγελέα Παύλος Πολάκης. Ελπίζω να προλάβει να έρθει. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Είμαστε όλοι μαζί αδιατάρακτα.
0: Και το δέχομαι και ξέρετε ότι είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα αναπαρήγαγε και ό,τι λένε τα συστημικά
1: είναι
0: μέσα.
1: Απλά
0: θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τον Παύλο Πολάκη στη συνέντευξη τύπου να δίνει απαντήσεις.
1: Ενοχλούνται για δύο λόγους. Ο Παύλος Πολάκης δίνει κάθε μέρα απαντήσεις και νομίζω έχει εφαρμόσει ένα άμεσο δημοσιογραφικό μοντέλο το λέω έτσι, κάνω ένα σολικισμό για να γίνει αντιληπτό,
0: ναι, ναι.
1: Έχει επιλέξει να απευθύνεται αδιαμεσολάβητα και άμεσα στους δημοσιογράφους, στους πολίτες, σε εμάς, στους συντρόφους του παντού. Γιατί αυτό που κάνει, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να το μαθαίνουν 100 άτομα πριν το κάνει.
0: Ναι, εντάξει. Καλώς κύριε Παναγιωτόπουλο, ήθελα να αποσαφινιστεί και βεβαίως ειδικά από αυτόν τον σταθμό κρατάω ότι η απόφαση αυτή για την συλλογική εργασία, η ηγεσία, συγγνώμη, στην οποία μετέχει και ο Παύλος Πολάκης, εξακολουθεί πάντοτε να υπάρχει, είναι συνειδητή επιλογή και εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Πάντως, αυτή η παρουσία, τη συλλογική του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να είναι και μια αφετηρία για να ανακάμψουμε.
1: Έχουμε αρχίσει να ανακάμψουμε ήδη. Και μάλιστα αυτό προφανώς προξενεί και ένα εκνευρισμό στα ολιγαρχικά κόμματα που λέω εγώ, διότι είχαν ποντάρει όλοι τα ρέστα τους, για να το πω λαϊκά, πάνω στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όταν μου βάζετε πληθυντικό, για να τα πούμε καθαρά, δεν εννοείται μόνο τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται και το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ.
1: Η Ελλάδα δεν υπήρξε τότε.
0: Ναι, στα ολιγαρχικά κόμματα.
1: Κατέστη, δεν τη λέω ολιγαρχικό κόμμα την Ελλάδα.
0: Όχι, επειδή λέω χρησιμοποιείται πληθυντικό, άρα δεν εννοείται μόνο την Νέα Δημοκρατία.
1: Μα είναι πολλά τα ολιγαρχικά κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα. Η Ελλάδα δεν υπήρχε όταν έγινε η απόπειρα διάλυση ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχε ιδρυθεί.
0: Ναι, σωστό.
1: Βέβαια, εκ των υστέρων φάνηκε ότι υπήρχαν πρόθυμοι να προσφέρουν ως ηφηγένεια στην Ελλάδα, στον Τσίπρα, με τα πρικιά τη ηφηγένεια. Αλλά δεν του βγήκε, γιατί από ό,τι βλέπω ούτε ο Τσίπρας παίρνει αυτούς. Ούτε ο Τσίπρας παίρνει. Θα περιπλανώνται.
0: Εντάξει, θα ακούσουμε βεβαίως και θα παρουσιάσουμε και εμείς. Θα έχουμε ζωντανή μετάδοση και θα σχολιάσουμε και μετά όλη την παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ
0: να κρατήσω λίγο το πολιτικό, ότι σίγουρα θα κινείται σε πιο αριστερή κατεύθυνση και από την Ελλάδα.
1: Μα φάνηκε και από χθες, νομίζω. Μα κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει αυτά που λένε τα άλλα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ατόφιο αριστερό κοινωνικό σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Όταν χθες είπαμε αναστροφή του οικονομικού μοντέλου και το αναδείξατε και εσείς και στο κόκκινο, είπαμε ότι είμαστε εκτός κρίσης πια. Η μόνη κρίση που υπάρχει να λυθεί είναι αυτό το κακοήθες κυβερνητικό μόρφωμα του Μητσοτάκη να φύγει μια ώρα αρχίτερα. Αυτό είναι κάτι που θα το λύσει ο λαός στην κάλπη. Κοιτάξτε όμως, τι είπαμε χθες. Ότι εκτός κρίσης δεν νοείται το κράτος να έχει δώσει 20 δισεκατομμύρια εγγυήσεις στα funds, στα κουράκια που λέει ο κόσμος, για να κάνουν τη ζωή του Έλληνα ακόμα πιο μαύρη, πέρα από την ακρίβεια, να έχουν και αυτού το κεφάλι τους και να παίρνουν 350.000 σπιτιά. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, τώρα γιατί το κράτος να επιδοτεί τα funds για να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το.
1: Αυτό ακούστε, υπάρχει κάτι πρωτοφανές, να το ακούσουν όλοι. 1,5 δισεκατομμύριο αγόρασαν χρέη 35 δισεκατομμυρίων. Ενυπόθηκα χρέη.
0: Να.
1: Και κάπου μια σαρανταριά αέρα από κάρτες, χωρίς υποθήκες, χωρίς τίποτα. Αυτά τα παίρνανε για 0,5% της οφειλής. Όταν λοιπόν αγοράζεις ένα ενυπόθηκο σε 15% της ονομαστικής οφειλής ή στο 20% με εγγύηση και πλάτη του ελληνικού δημοσίου, με συγχωρείτε, αυτό είναι ληστεία. Ζητάνε από τον κόσμο 140%. Και τι κάνουν αυτοί οι επιτίδοι? Έχουν φτιάξει με τις τράπεζες ένα κόλπο με ενδιάμεσες εταιρείες που παρκάρουν τα πληστηριαζόμενα ακίνητα, τα κλειδώνουν και ανεβαίνει το νίκη. Να θυμίσω ότι νοικιάζαμε με 5 ευρώ το μέτρο σπίτι ο κόσμος το 19 και τώρα έχει πάει 10 και 12 ευρώ το μέτρο για τα υπόγεια.
0: Να,
1: και τα ισόγεια. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Τα λεφτά των εγγύσεων δεν είναι λεφτά, στην ουσία κρατικές εγγύσεις. Τα μεταφέρουμε στον ΕΦΚΑ και στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που είναι δημόσια. Αγοράζουν το σύνολο, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η ΕΦΚΑ, το σύνολο των δανείων, το σύνολο. Mm. Στην τιμή που τα πήραν τα funds, στην τιμή που τα πήρανε. Mm. Γιατί έχουν τοκογλυφίσει πάνω σε αυτά.
0: Mm.
1: Με την πλάτη του ελληνικού δημοσίου. Στην τιμή που τα πήρανε και με ένα πολύ μικρό περιθώριο υπέρ του δημοσίου, που είναι απαραίτητο όμως για τη βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου, γιατί εμείς, ξέρετε, σαν αριστερά, είμαστε οι μόνοι που εκφωνούν πρόγραμμα που δεν έχει δαπάνες. Έχει έσοδα για το κράτος. Ξέρετε ποιες είναι οι δαπάνες για αυτούς, το κέρδος της κοινωνίας για μας? Το να γκρεμίσουμε τις τιμές των ενοικίων αυτή τη στιγμή κατά 50%. Γιατί αυτό θα συμβεί όταν πέσουν 350.000 σπίτια στην αγορά και χτιστούν 1.000.000 τετραγωνικά κοινωνικής κατοικίας από τον ΕΦΚΑ.
0: Λοιπόν, αν αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, καταφέρατε αυτό να το επικοινωνήσετε και να πείσετε τον κόσμο, τότε.
1: Ήδη από χθες 103 sites. Και όλα τα κανάλια έχουν μεταδώσει τα μηνύματά μας και θα συνεχίσουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ τη μάχη μέχρι τέλους. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να πίνουν το αίμα του λαού οι ολιγάρχες. Η ΔΕΗ θα ξαναγίνει δημόσια μέσα από τον ΕΦΚΑ. Και όποιοι οι εθνικοί,
0: Να κρατήσω ένα τελευταίο.
1: Έχετε πάει σε αεροδρόμιο με τον Ελευθέρωτη Βενιζέλος?
0: Ναι, έχω πάει. Πώς δεν έχω πάει?
1: Ξέρετε ποιος το κατέχει? Ο ΕΦΚΑ του Καναδά.
0: Α, ναι, γιατί μπήκε το.
1: Το ΔΕΔΙΕ, τα καλώδια της ΔΕΗ που μας ακούει ο κόσμος τώρα, το ρεύμα πάει σπίτι, ποιος το κατέχει? Ο ΕΦΚΑ της Αυστραλίας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λοιπόν ο δικός μας ο ΕΦΚΑ, κύριε Μπουτζάνη, και θέλω να κλείσω με αυτό ένα μισθό το χρόνο. Γιατί... και καλό τους πάντες να μπουν.
0: Όχι, δεν μου τρέχουν το χρόνο, απλά τελειώνει γιατί πάμε σε διάλειμμα. Ναι,
1: προφανώς.
0: Τρώτε το χρόνο, συζήτηση κάνουμε και είναι και ενδιαφέρουσα.
1: Ο φορέας που δίνει σύνταξη και υγεία στον Έλληνα θα δυναμώσει, θα θωρακίσει συντάξεις, γιατί δεν τα χαριζεί, τα μισθώνει στον κόσμο με χαμηλό και λογικό ενίκιο. 3 δις το χρόνο με 3,5 σαν τα καθαρά έσοδα του ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτή την υπηρεσία. Θα σωθούν συντάξεις σε μια χώρα που δεν γεννάει.
0: Ακριβώς, και για να φύγουμε και από αυτή τη λογιστική, ας πούμε, 3 στολάρια, 2 τοξίδια, θα δώσουμε 200 εδώ, 100 εκεί. Η οικονομία είναι ευρύτερη, είναι οικονομική πολιτική. Ναι, και απορώ κιόλας γιατί κάποια άλλα κόμματα μπαίνουν, ας πούμε, στο πλαίσιο το οποίο τους βάζει ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί μπαίνουν, αυτό θέλουν οι ολιγάρχες. Κανονικοποίηση τη φτώχεια στο 80% του λαού. Δεν θα του κάνει το χατήρι αριστερά, είναι η κόκκινη γραμμή μας.
0: Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Με αφήνετε να κλείσω ότι ναι, από τη στιγμή που έχουμε την μετακίνηση, όπως είπε και ο Νίκος Παπάς, καθαρά της Ελλάς από τις θέσεις παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη αριστερή πρόταση που έχει και μια προοπτική διακυβέρνηση, άσχετα με τα ποσοστά, το έλεγα και πρωί, είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να είστε καλά, θα περιμένουμε ακούσουμε.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Θα ανοίξουμε και άλλη συζήτηση. Ήθελα να σας ρωτήσω και για τις εξελίξεις του ΑΕΦΔΕ, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα. Πρέπει να πάμε
1: δεν
0: σε διάλειμμα. Αλλά θα το έχουμε ανοιχτό.
1: Οι Μητσοτάκηδες και οι ολιγάρχες αυτού του κόσμου φτιάξανε το ακορδετσιομόρφωμα ξανά να κοντεύει να κυβερνήσει την Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά κινδυνεύει τώρα να τους ξεφύγει. Είναι, ξέρετε, σαν
1: δεν πειράζει. Θα αναγεννηθεί η αριστερά. Σαν το η αριστερά δεν πέθανε ποτέ.
0: Ωραία. Θα περιμένω να το δω και να το συζητήσουμε εκτεταμένα αυτό. Να είστε καλά.
1: Να το κάνω και ένα συνθηματάκι. Όταν ο φασισμός σηκώνει κεφάλι, η αριστερά δεν σκύβει το κεφάλι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: θα πολεμήσουμε στους δρόμους και στις πλατείες, οι φασίστες.
0: Ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Μηνύματα δικά σας μου στέλνει εδώ η κυρία Θάλια. Μια καταγγελία. Καταγγελία για την εθνική λυρική σκηνή. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής λοιπόν της σκηνής, διορισμένος από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει το κρεσέντο πρωτοφανούς αυταρχισμού και τιμωρεί συναδέλφισα με εργαζόμενη προφανώς της λυρικής σκηνής με χρηματικό πρόστιμο αφαίρεσης ενός 15ήμερου του μηνιαίου μισθού, γιατί τι έκανε, άνοιξε την πόρτα του ασανσέρ με την κάρτα της στους προέδρους του Εργατικού Κέντρου Αθήνας Γιώργο Στεφανάκη και του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου Βασίλη Παρασκευόπουλου για να παραβρεθούν στην συνάντηση των σωματείων που υπήρχε με αφορμή την απόλυση άλλου εργαζομένου. Ναι, ωραίες τακτικές που θα έλεγα καθόλου δεν ταιριάζουν, ειδικά σε έναν τέτοιο χώρο, στην εθνική λυρική σκηνή. Λοιπόν, είναι ικανοί να δημιουργήσουν θερμό επεισόδιο ακόμα και με τη συνδρομή του Ερντογάν, νομίζω το είπαμε και προηγουμένως. Ο κύριος Παντελής ρωτάει, ποιος είναι εκείνος ο κύριος που έσκυψε μπροστά στον Ερντογάν? Ναι, αυτή η φωτογραφία θα τον κυνηγάει για πολύ, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, να κάνει μια να σκύβει μπροστά στον Σουλτάνο. Η κυρία Ντιάνα μου λέει ναι, όχι, δεν είναι. Κανονική συζήτηση θα έχουμε, κυρία Ντιάνα, με τον Σαλμά, με όλους τους καλεσμένους. Λοιπόν, ποια 4,5 στις ανακαινήσεις σπιτιών, ρωτάει η κυρία Ντιάνα. 1000 ευρώ το τετραγωνικό ζητάνε. Δηλαδή, στα 50 τετραγωνικά μέτρα ζητάνε 50.000. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ακριβά, αν είναι τόσο μεγάλες τιμές. Εγώ ξέρω ότι έναν υδραυλικό φωνάζω, ας πούμε, στο σπίτι και με το που μπαίνει και περνάει την είσοδο, ζητάει 50. Τώρα, και να μην κάνει δουλειά, το 50 το παίρνει. Λοιπόν, το πιο καλό, αγωνιστικά φιλιά από την κυρία Δήμητρα από τη Φεύγια, αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα έλεγα. Ο καταστροφέας της Ελλάδας λέει, μιλάει για καταστροφή αν δεν βγει. Φλωρίδης, Κυρανάκης και λοιπά απέδειξαν ότι η βλακεία δεν είναι ανίκητη αλλά είναι και πολιτική. Ναι, ότι είναι ανίκητη πάντως είναι, αλλά εγώ θα έλεγα ότι και η ανοησία όσων τους πιστεύουν και εξακολουθούν να τους ψηφίζουν, παρότι βλέπουν το επίπεδο διαβίωσης τους να μειώνεται. Αυτό είναι για μένα το πιο περίεργο και το μεγάλο ερώτημα. Ο κύριος Ευάγγελος εδώ Κυριαζής λέει, η πλειοψηφία του λαού χρηματίζεται και αν ο κάθε πολιτικός τους πετάξει 30 αργύρια δεν βλέπουν τίποτε άλλο τι τους θες τέτοιους ψηφοφόρους. Καλός ή κακός όμως αυτή είναι και αυτή είναι η δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις της πλειοψηφίας είναι σωστές. Αν μια άποψη είναι λάθος και 100 να την υποστηρίζουν, πάλι λάθος θα παραμείνει. Αλλά δεν έχουμε και άλλο σύστημα διακυβέρνησης. Αναγκαστικά λοιπόν πηγαίνουμε με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Ο κύριος Αντώνης λέει, η περιουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από 91 εκατομμύρια εκτινάχθηκε στα 217 εκατομμύρια μέσα σε 7 χρόνια. Σημείωσαν αύξηση 126 εκατομμύρια. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι αυτό το ποσό, αλλά ναι, σίγουρα επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας οι βουλευτές της έχουν αυξήσει την περιουσία τους. Προφανώς είναι πολύ εργατικοί οι άνθρωποι. Και ο κύριος Σκόρδος ρωτάει ποιος θα συντηρεί τα σπίτια. Ναι, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Εμείς να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Σωστά τα λέω, κύριε Παπαγιαννίδη? Καλό σας μεσημέρι.
1: Ακριβέστατα. Πολύ καλό μεσημέρι και ακριβέστατα.
0: Και φαντάζομαι περιμένετε κι εσείς τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, έτσι?
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αρκετό suspense, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις που έχουν που επικρέμανται πάνω το κεφάλι του Τσίπρα και να δούμε πώς θα τις πάει.
0: Και το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα του χαριστούν, δεν θα τον πάνε έτσι μαλακά και προσεκτικά όπως τον Κυριάκο την Κυριακή. Από όσο θυμάμαι όταν ήταν πρωθυπουργός, εκεί πραγματικά είχαμε κανονικές ερωτήσεις και κανονική δημοσιογραφία. Που σημαίνει ότι όταν θέλουν οι καλοί συνάδελφοι, μια χαρά την κάνουν τη δουλειά τους.
1: Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις. Ναι, πρώτον, αυτό είναι αλήθεια. Δεύτερον, τις περασμένες ΔΕΘ, τις αρκετές τελευταίες ΔΕΘ προς τον Κυριάκο υπήρξε, πώς να το πω αυτό έτσι, πολύ ευγενική υποβοήθηση να προβάλλει την άποψή του. Καλό είναι να προβάλλουν οι πολιτικοί τις απόψεις τους, αλλά καλό είναι και να κεντρίζονται λιγάκι. Εδώ θα διαφωνήσω στο τρίτο μαζί σου. Νομίζω ότι τελευταία φορά, δηλαδή προχθές, στον Κυριάκο υπήρξαν ερωτήσεις.
0: Ναι, γύρω στις 5 ερωτήσεις. Τις έχω κρατήσει και τις είπα και μάλιστα ονομαστικά για να το αποδώσω και στους συναδέλφους.
1: Σωστό, αλλά και ο ίδιος είχε τέτοιον υποδόριο εκνευρισμό που έκανε το λάθος να απαντήσει.
0: Ναι,
1: και να απαντήσει με νευρικότητα.
0: Και αλλά όχι μόνο με υποδόριο, γιατί για παράδειγμα στο ερώτημα για τις υποκλοπές, για να μην λέμε ότι που το έγινε, απάντησε με εμφανή νευρικότητα, όχι με υποδόρια. Όπως ή μάλλον δεν απάντησε, γιατί είπε ότι δεν μπαίνω σε αντιπαράθεση με τον υπόδικο Ταλντήλιαν. Δεν ήταν εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα ήταν η ερώτηση. Ναι, το ερώτημα ήταν για το αν γνώριζε ότι το λογισμικό δόθηκε σε υπηρεσία του δημοσίου, ενώ ο ίδιος ήταν και πρωθυπουργός αλλά και πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ και δεν το απάντησε.
1: Αυτόκλητος πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ. Ναι, εκεί θα προέλθουν πολλά προβλήματα στο μέλλον, αλλά αυτό το αφήσουμε στο μέλλον.
0: Ναι, όπως δεν απάντησε και στο θέμα για την Walk Agenda και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και για το αν έχει αναθεωρήσει την άποψή του. Εδώ δεν παίρνω θέση, δεν αξιολογώ ποια θα έπρεπε να είναι κτλ. Αλλά άρχισε μετά να λέει κάτι περίεργα, ας πούμε, για την ότι
1: τα λεγόμενα περιδιαγραμμάτου.
0: Του περιδιαγραμμάτου, ή σαν τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, τέλος πάντων. Δικό μου το σχόλιο. Άρα, ναι, αυτή τη φορά όντως υπήρξαν 4-5 ερωτήσεις που ήταν και σωστές και είχαν τεθεί και με τον σωστό τρόπο. Mm. Το λέμε γιατί και εμείς κρινόμαστε οι δημοσιογράφοι και τέλος πάντων δεν είναι το θέμα.
1: Αλλά για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Τσίπρας.
0: Ακριβώς θα κάνει ο Τσίπρας. Γιατί είχε και εκείνος μια επικοινωνιακή τακτική. Ξεκίνησε την ΔΕΘ. Τώρα, όχι θεσμικά, γιατί δεν είναι και θεσμικός και δεν έγινε και η πρώτη του ομιλία μέσα στους χώρους της ΔΕΘ. Αλλά στην ουσία το άνοιξε πριν από τον Πρωθυπουργό και δέχθηκε και κριτική για αυτή. Γι' αυτό ενώ δεν θα έπρεπε, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, οπότε δεν είχε και υποχρέωση. Προκάλεσε μεγάλη συζήτηση, αυτό το πέτυχε. Αλλά ήρθε και σε θέση απολογούμενου για κάποια θέματα, κυρίως για το θέμα με τις θηρίδες και το αν θα ψάξουν τα βραχιόλια των κυριών έτσι, ή της μεγάλης φορολόγησης. Νομίζω ότι αυτό χάλασε λίγο την εικόνα, δεν υπήρχε λόγος, οπότε σήμερα έρχεται ξανά μετά τον Πρωθυπουργό για να μαζέψει και τις κριτικές που δέχθηκε αλλά και για να απαντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σωστά το λέω?
1: Απολύτως, αν και να πω κάτι, επειδή το θέμα της φορολόγησης των πολύ μεγάλων, όχι των μεγάλων, των πολύ μεγάλων περιουσιών είναι κάτι το οποίο έχω δουλέψει για διάφορους λόγους. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και δύσκολο θέμα το να εισαγάγει τέτοια φορολόγηση. Είναι κρίμα να ξεφεύγει η συζήτηση στα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια και τις θηρίδες, γιατί το θέμα είναι πολύπλοκο. Είναι αληθινά παγκόσμια η συζήτηση. Στη Γαλλία έγινε πάρα πολύ δουλειά γι' αυτό και τελικά δεν πήγε πέρα, δεν προχώρησε. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουν καθοδηγητική λειτουργία. Το θέμα έχει τεθεί και έχει προχωρήσει πολύ. Οπότε αυτό ήταν μια υπόθεση που θα άξιζε καλύτερη μοίρα και από αυτούς που την υπερασπίστηκαν μεταξύ μας και από αυτούς που τις επιτίθενται λέγοντας ότι θα φύγουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερο εισόδημα από 60.000 το μήνα και θα πάνε με το κοιοκού στην Νορβηγία να κρυφτούν από τα γαμψά νύχια της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, πάντως μέχρι τώρα, για αυτούς τους κυρίους, όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 60.000 το χρόνο και το εμφανίζουν, είναι δηλαδή με μισθολόγιο κτλ., το 30% τους το παίρνει ο Μητσοτάκης. Κάποιος
1: ναι, το 35% το παίρνει ο Μητσοτάκης.
0: Όχι μεσοσταθμικά, αν βάλετε ένα εισόδημα 60.000 ευρώ το χρόνο, μεσοσταθμικά βγαίνει 30%. Δηλαδή τα 20.000.
1: Μην το ψάχνουμε γιατί.
0: Ναι. Όχι, είναι μια κοροϊδία, γιατί δεν μπορεί να σου λέει για 7 χρόνια ότι μειώνω τους φόρους, αλλά να είναι σταθερή φορολογία στο εισόδημα, τότε τι μειώνει.
1: Εκεί υπάρχει ένα πολύ βαρύ πράγμα που λέει ότι ο κάθε άνθρωπος που παίρνει μια αμοιβή ξέρει τελικά τι μένει στην τσέπη του. Ναι. Όπως και κάθε νοικοκυριό που πρέπει να λειτουργήσει ξέρει ακριβώς πώς το κάνει και ο λογαριασμός της ΔΕΗ και τα κοινόχρηστα και το φυσικό αέριο και το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Κυρίως αυτό το
1: τελευταίο. Τα πράγματα. Είναι. Ναι. Και αυτό το ξέρει επώδυνα, γιατί το ξέρει κάθε εβδομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Όχι κάθε 4 μέρες.
0: Ναι. Και επειδή είμαι από αυτούς που με στέλνουν η γυναίκα, η σύζυγός μου, να ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ.
1: Εγώ δεν έχω αυτό το βάρος.
0: Μπορεί και να είναι προνόμιο, γιατί τουλάχιστον ξέρω τις τιμές των προϊόντων τα τελευταία 20 χρόνια.
1: και σίγουρα το κάνουν και οι πολιτικοί, το ξέρουν.
0: Γι' αυτό και αγανακτώ και πέρα, όχι μόνο σαν δημοσιογράφος, αλλά και σαν κανονικός άνθρωπος πολίτης. Κάθε φορά που βλέπω όλες αυτά τα κυβερνητικά για το πόσο μειώνονται. Τέλος πάντων, εκτός πάντως από την κυβέρνηση που προσπάθησε να το απαξιώσει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, θα έλεγα ότι ακόμα πιο σκληρές ήταν οι επιθέσεις από το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαγιαννίδη.
1: Πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου περίεργο. Μετά την πρώτη λίγο πονεμένη αντίδραση, μας πήρανε, μας κλέψανε, μας δανείστηκαν.
0: Ναι, το πρόγραμμα.
1: 80% του προγράμματος, το οποίο μεταξύ μας, να πω κάτι, ναι. Μολονότι πρόσχημε στην προσπάθεια του Τσίπρα και της Ελλάς, τη συμπαράταξη Τσίπρα, όπως προτιμώ να το λέω εγώ, αναγνωρίζω ότι η προγραμματική δουλειά που έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και θα μπορούσαν να πούνε κατά κάποιον τρόπο χαιρόμαστε που το πρόγραμμά μας είναι τόσο καλό ώστε στοιχεία του να βρίσκουμε και στα προγράμματα άλλων. Το κακό είναι όμως για το ΠΑΣΟΚ ότι επειδή δεν έχει καταφέρει το εξαιρετικό, λέω πάλι κάτι, στελεχειακό δυναμικό που ακόμη έχει ο χώρος του ΠΑΣΟΚ, να πείσει ότι ενδιαφέρεται να εφαρμόσει αυτό το δικό του πρόγραμμα, και υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι όλο και χρειάζονται να μπουν στην κυβέρνηση, σε κυβέρνηση, τους στοιχιώνει η διακυβέρνηση, φοβάμαι ότι γι' αυτό το πρόγραμμα και οι προγραμματικές τους θέσεις δεν πείθουν τους, όπα, ψηφοφόρους.
0: Τους δικούς τους, ναι.
1: Τους δικούς τους, τον κόσμο ο οποίος...
0: δικούς τους με την έννοια εκείνους στους οποίους απευθύνονται. Έτσι,
1: γιατί... Και τους οποίους ελπίζει να έχει στην κάλπη. Ναι.
0: Και πάντως, για να επιστρέψω στην Ελλάς, εάν το ένα που την αδίκησε ήταν το θέμα με τις θηρίδες, γιατί εγώ θα σας έλεγα και επικοινωνιακά είναι πονεμένο θέμα αυτό, δεν το ανοίγεις. Άφησε το καλύτερα. Έτσι.
1: Γιατί
0: μέσα σε αυτό το θόρυβο, η σωστή πρόταση να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος, που όμως είναι δύσκολο, το αναλύσατε πολύ καλά, χάνεται. Και αυτό που μένει είναι ότι θα μας πάρει τα βραχιόλια και θα μας κλείσει τις πισίνες. Έτσι.
1: Και το θέμα είναι ότι πολλοί κόσμοι.
0: Όταν άκουσα κάποια κυρία να το ρωτάει με σοβαρότητα, απόρρισα. Νόμιζα ότι στην αρχή μου έκανε πλάκα, αλλά δεν έκανε τελικά.
1: Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί κόσμοι που είναι ευκατάστατος, ναι, αισθάνεται απειλημένος όταν αρχίζει αυτή η συζήτηση, ενώ στοχευόμενος είναι ο εξαιρετικά πάρα πολύ μεγάλος πλούτος.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά ξέρετε, επειδή και την προηγούμενη φορά στην πενταετία του θα έπρεπε να φορολογήσει τον πολύ μεγάλο πλούτο, αλλά δεν το κατάφερε και φορολόγησε τον μικρότερο πλούτο και τη μεσαία τάξη, τώρα πια όλοι φοβούνται. Αυτό είναι το θέμα και το ξέρουμε.
1: Αυτό είναι ένα από τα βασικά πράγματα, ναι, τα οποία θα έρθουν.
0: Το άλλο ήταν πάλι η εμφάνιση του κυρίου Σκιακαντάρη, ο οποίος άνοιξε τη συζήτηση για το αν θα πρέπει να συνεργαστεί η Ελλάς όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία για να αποφευχθεί ένας ενδεχόμενος μελλοντικός κίνδυνος ακροδεξιάς ή εμφάνισης, επανεμφάνισης της αυγής. Τη διάβασα προσεκτικά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος κακό προαίρετος.
1: Την πρώτη ή τη δεύτερη τοποθέτηση.
0: Την πρώτη. Η δεύτερη ήταν διαφορετική. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι γιατί ανοίγεστε αυτή την συζήτηση. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμη εδώ κάποιο επανεμφάνιση της Χρυσής Αυγής και όταν ήταν στο 7% πήγε. Δεν το λέω ότι είναι λίγο, έτσι.
1: Αλλά... Όχι, και είναι απειλητικό το μέλλον και μην ξεχνάμε ότι του Σταυρού 14 του Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τον Κασιδιάρη εκτός φυλακής, ναι, και θα αρχίσει κάτι αρκετά δυσάρεστο. Νομίζω ότι ο Σιακαντάρης σοκαρίστηκε από αυτά που γίνονται στη Γερμανία.
0: Εσείς σοκαριστήκατε, ας αφήσουμε τώρα. Ο Σιακαντάρης είχε βγει και στην εκπομπή μου και μου είχε πει ότι δεν είμαι σε κάποιο όργανο της Ελλάς, οπότε και εκείνος μπορεί να κινείται.
1: Σοκαρίστηκα εντελώς απολύτως και επειδή βλέπω το μέλλον και στη Γερμανία και βλέπω το μέλλον και στη Γαλλία, που δεν είναι AfD η Μαρίν Λεπέν, η πρόκληση που θα υπάρξει μπροστά στις αντιακροδεξιές, το λέω έτσι εγώ ευρύτερα, παρατάξεις, και στην δεξιά, σίγουρα όμως τα κόμματα τα οποία στοιχούνται στην κεντροαριστερά, είναι πολύ μεγάλη και εκεί θέλει πολύ προσεκτικές, όχι τοποθετήσεις. Οι τοποθετήσεις μπορεί να κάψουν ή να μην κάψουν έναν άνθρωπο ή μια στιγμή, μια περίοδο. Τοποθετήσεις βάθους. Γιατί αυτό που ανεβαίνει, η γενική δεξιά στροφή, η ζωή στον πλανήτη Τραμπ, η τάση επιβολής του τρόπου συμπεριφοράς πολιτικής και στην Ευρώπη είναι βαθιά και επικίνδυνα νερά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, συστρατεύσεις απέναντι σε αυτό και προσοχή στις διατυπώσεις που να... Οι φιλοσοφικές διατυπώσεις, οι κοινωνιολογικές διατυπώσεις είναι μια δουλειά, είναι άλλη όμως από την πολιτική.
0: Ναι, η πολιτική είναι στο πεδίο. Εγώ θα παρατηρήσω όμως εδώ ότι το φαινόμενο της ακροδεξιάς, ο κίνδυνος της ακροδεξιάς, η απειλή στην Ευρώπη τουλάχιστον δεν είναι καινούριος, είναι τουλάχιστον 20 χρόνια. Έτσι.
1: Είναι τουλάχιστον 20 χρόνια και συνεχώς και σταθερά η συζήτηση φεύγει από την ουσία και πηγαίνει σε συμβολικά σημαντικά, αλλά όχι σημαντικά της ουσίας θέματα.
0: Ναι,
1: παράδειγμα φοβερό, το μεταναστευτικό που στην Ανατολική Γερμανία βοηθάει τον πολιτικό λόγο της AfD, ενώ η Ανατολική, τα κρατήδια, τα Länder της Ανατολικής Γερμανίας έχουν λιγότερους μετανάστες από ό,τι τη Δυτική.
0: Ναι, αλλά ακόμη και στην Ανατολική, κάπου διάβαζα ένα σχόλιο ότι το εθνικό του σύστημα υγείας εκεί στέκεται χάρη στους μετανάστες. Αν φύγουν μετανάστες, δεν θα έχουν προσωπικό για αυτό το έστω υποβαθμισμένο, γιατί έχουν και αυτοί προβλήματα, σύστημα υγείας. Έτσι.
1: Απολύτως, και να το πούμε για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, χωρίς νοσοκόμους και νοσοκόμες, νοσηλευτές πρέπει να το λέμε για λόγους πολιτικής ροδότητας, χωρίς νοσοκόμες και νοσοκόμους δεν υπάρχουν νοσοκομεία.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Γιατροί όλο και κάπου θα βοληθούν.
0: Αλλά απ' την άλλη, εγώ θα έλεγα ότι δεν αρκεί τώρα να ξορκίζουμε τον κίνδυνο της ακροδεξιάς και τα λοιπά και κάθε φορά που εμφανίζεται να λέμε ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Mm. Εντάξει, έχει κάποιες ρίζες, έχει κάποια αίτια πραγματικά αυτό το φαινόμενο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν δεν αντιμετωπιστούν, τότε θα συνεχίσει να ενισχύεται, να επανεμφανίζεται και ενδεχομένως και να κυριαρχήσει. Μπορεί να μην, δεν ξέρω πώς θα πάει με το AfD, αλλά είναι πολύ πιθανό να δούμε τη Λεπέν. Αλλά για να πιάσουμε, ας πούμε, το θέμα της Λεπέν, δύο φορές ο κεντροαριστερός κόσμος και η αριστερά της Γαλλίας ψήφισε τον Μακρόν για να μην έρθει η Λεπέν. Και στην πρώτη τετραετία.
1: Και ανταμείφθηκε με αυτό που
0: εφήρμοσε ο Μακρόν. Με αυτό που εφήρμοσε ο Μακρόν και από το ξεκίνημά του που είχαμε το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, πόσο είχαμε, καμία εικοσαριά νεκρούς, κάτι εκατοντάδες τραυματίες και είχε χιλιάδες που να του τραυολογάνε στα τμήματα. Το ξαναλέω αρκετές φορές ότι, δηλαδή, τι χειρότερο θα έκανε η Λεπέν πια. Θα κατέβαζε το στρατό να του πυροβολεί.
1: Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι ρητορικό.
0: Και, όχι, δεν είναι ρητορικό. Πραγματικό είναι, γιατί έχω και μια άποψη τώρα, ίσως θέλαμε περισσότερο χρόνο, αλλά είναι η νεοφιλελεύθερη αντίληψη που καλύπτεται πίσω από αυτή την ωραία λέξη, ας πούμε, της σύγκλησης της φιλελεύθερης συνένεσης μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και συντηρητικών ή φιλελευθέρων, που στην πραγματικότητα είναι νεοφιλελευθερισμός, που αυτό είναι.
1: Που η οποία ούτε συνένεση είναι ούτε φιλελεύθερη πολιτικά στο τέλος.
0: Τώρα πια δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά ανατρέχω και στο πολύ παλιό και κάποια στιγμή θα πρέπει να το ξεπεράσουμε και αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να ανατρέψουμε, όχι να ανατρέψουμε, να αλλάξουμε κάποια βασικά στοιχεία του συστήματος. Διαφορετικά θα βρίσκουμε την ακροδεξιά συνέχεια μπροστά μας.
1: Ας τα θέσουν λοιπόν οι καλοί συνάδελφοι το βράδυ και αυτά και τέτοια ερωτήματα στον Κύπρα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να απαντηθούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγιαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένω κι εγώ. Να είστε καλά.
1: Και όλοι μαζί θα ακούσουμε. Θα συζητάμε.
0: Να είστε καλά.
1: Θα ακούσουμε, θα καταλάβουμε και θα συζητάμε.
0: Φυσικά. Αντώνης Παπαγιαννίδης, καλός συνάδελφος δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας.

Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα λέει, ερώτηση, ο ελληνικός ΕΦΚΑ δεν μπορεί να καλύψει τις συντάξεις. Πώς θα μπορούσε να έχει μερίσματα αντί του καναδέζικου ή αυστραλιανού σε αεροδρόμια ή άλλες μεγάλες επιχειρήσεις όπως ο ΔΔΕ. Είναι πρόταση την οποία έχει αναπτυγμένη ο ΣΥΡΙΖΑ, θα την ακούσουμε. Αλλά σαν αρχή θα σας έλεγα από τα αποθεματικά του και το που τα τοποθετεί. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Δεν νομίζω ότι μίλησα περισσότερο. Ας πούμε ότι κάνουμε ένα διάλογο με τους καλεσμένους. Και ο κύριος Αλέξης Παπαζήσιμος μου λέει ότι η δήλωση Φλωρίδη είναι άφαντη από την πρώτη σελίδα της ΕΡΤ. Δεν φαίνεται πουθενά. Ίσως παράπεσε λίγο.

Και η κυρία Νατάσα Καμπίση μου στέλνει ένα δημοσίευμα από ένα site που λέει ότι είμαστε Έλληνες πομάκι και η ελληνική πολιτεία μας αναγκάζει να μάθουμε τουρκικά. Είναι ένα θέμα αρκετά παλιό, όπως θυμάμαι. Είναι και δύσκολο στον χειρισμό του. Δεν το γνωρίζω περισσότερο. Λοιπόν, η κυρία Περσεφόνη μου γράφει ότι ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ των 221,5 δισεκατομμυρίων εμφανίζει φορολογητέο 1 δολάριο. Με πιασάρικα τύπου 1% στο 1% κενά σχεδιασμού και περιεχομένου, ο Αλέξης απευθύνεται σε απόλυτα απελπισμένους παριστάνοντας τον αριστερό. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Δεν παριστάνει τον αριστερό. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με τους χαρακτηρισμούς. Τώρα, πόσο αποτελεσματικό θα είναι η φορολόγηση του 1% στο 1%, ναι, σε αυτό ας το εξηγήσει περισσότερο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο ο Σπύρος Γκουτζάνης. Να είστε καλά, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τροχαίο ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη όταν ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο έπεσε σε στάση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην περιοχή της Νεάπολης. Σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι και τη λεκάνη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται μια γυναίκα 21 ετών, ενώ οι υπόλοιπες 3 τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, λεωφορείο των ΚΤΕΛ ήταν σταματημένο στη στάση Κανκάν, όταν λεωφορείο του ΑΣΤ προσέκρουσε πάνω του και έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο φέρει νέες μεγάλες ανατιμήσεις για τα ίδια επιβαρημένα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον περασμένο Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 2,9% που ήταν τον Αύγουστο του 2025 και από 3,4% τον περασμένο Ιούλιο. Νέα ρεκόρ ανατιμήσεων στην ενέργεια, αύξηση κατά 53,2% καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 40,25% στο φυσικό αέριο, κατά 30,6% στο πετρέλαιο κίνησης και κατά 15,3% στη βενζίνη. Σημαντική ήταν επίσης και η αύξηση στο κόστος στέγασης κατά 9,7% αύξησης τιμών. Συνολικά κατά 6% καταγράφονται σε υπηρεσίες της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια. Από σήμερα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Επίμονα σταθερά αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται στο πλευρό των οικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα φαντ, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρεναδούρου, μιλώντας στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων και κοινωνικούς και παραγωγικούς φόρους της Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου, και οι βουλευτές Αλφα Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται. Πολύ ακόμα περιμένει την επέκταση του Μετρό. Το βίντεο στο avg.gr. Με άλλη μια αντιθεσμική μεθόδευση, η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να αποτρέψει τη συνάντηση της Επιτροπής της Βενετίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών προγραμμάτισε συνάντηση της εν λόγω Επιτροπής αποκλειστικά με τον γαλάζιο πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, Τάσο Μπαρτζόκα, αλλά μετά από αίτημα της ίδιας της Επιτροπής για παρουσία της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο αναγκάστηκε να τη συμπεριλάβει, ενημερώνοντας τα κόμματα λίγες ώρες μόλις πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Προκλητικές κινδυνολογικές δηλώσεις Φλωρίδη, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως το δίλημα είναι αν η Ελλάδα θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί, ενώ έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι θα γίνει ντου από απέναντι σε περίπτωση ακυβερνησίας. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών, καθώς η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις προτάσεις. Στις 5 το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υποσημεία Παναμά που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ χτυπήθηκε από ντρόουν ενώ βρισκόταν σε Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το Reuters. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Ελέγχου του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη εισηγήθηκε προς το ΜΙΚΤΟΡΚΟ, το δικαστήριο της Αθήνας, ο εισαγγελέας της έδρας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή ενημέρωση παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο, με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου να προειδοποιεί για νέο συναγερμό για πλοίο στο λιμάνι Ρασίτ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν, και πέραν αυτού προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η πρεμιέρα στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρά 4 Barcelona Feyenoord και Stuttgart Viking. Στις 10 Paris Slovan Bratislava, Liverpool Atletico Madrid, Sporting Galatasaray και Napoli Arsenal.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονομένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα αδέρφια. Εδώ είμαστε στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο Παρέουλα μέσω το avgi.gr. Με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε. Σας περιμένω το λοιπόν. Και εγώ και ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου. Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρέα μέχρι και τις 6. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου του 26, φτάσαμε μεσοβδόμαδα, η έκθεση κιλά, η death εννοώ, έτσι. Και ο Θεός βοηθός, θα τα πούμε και για αυτήν ξανά και ξανά, όλα όσα συμβαίνουν γύρω και ειδήσεις άσχημες, όπως αυτή που πρωταγωνιστεί για το λεωφορείο που έπεσε πάνω στη στάση εκεί στη Νεάπολη. Μία κοπέλα είναι αρκετά σοβαρά, άλλα 3 άτομα τραυματίστηκαν, αρκετά άλλα δεν κινδυνεύουν. Μάλιστα, το ένα λέει η λεωφορείο πήγε να κάνει κάπως προσπέρας, έπεσε πάνω στο άλλο, έχασε τον έλεγχο, πήρε τη στάση παραμάζωμα. Ωραιότατα, ε. Γιατί βιάστηκε να φύγει, δεν καταλαβαίνω. Έτσι, απλή απορία. Λοιπόν, αυτά και άλλα τόσα. Σας θέλω εδώ παρεούλα. Πείτε λίγο αν ακουγόμαστε και καλά, γιατί έβλεπα νωρίτερα μηνύματα κάτι για διαδίκτυο. FM, ε? Πού είστε ακριβώς? Πώς μας ακούτε? Τι κάνετε? 3 βασικά ερωτήματα. Και σήμερα δίνω άλλες 2 διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 11 του μήνα να ανηφορήσετε στο Θέατρο Δάσους και να δείτε το έργο «Ειρήνη». Μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, Φίβος Ζελιβοριάς, Νίκος Καραθάνος ενώνουν τις δυνάμεις, πολυπληθής θείασος, Ζέτα Μακρύμου Πούλια, Θανάσης Αλευράς και πολύ πολύ ακόμη, βασισμένο βεβαίως στην Ειρήνη του Αριστοφάνη, με μία άλλη ματιά. Οπότε, όσοι και όσες από χθες θέλετε να ξαναδοκιμάσετε την τύχη σας, πολύ πολύ θα το χαρώ. Και οι υπόλοιποι υπόλοιπες που έρχεστε τώρα, όλοι μαζί, αυτό που πρέπει να κάνετε αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση είναι να βάλετε και στο μηνυματάκι σας τη λέξη θέατρο. Το μήνυμα μπορείτε να το στείλετε με τους 2 γνωστούς τρόπους. Είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Περιμένω να δω πού είστε, να δώσετε το παρόν δηλαδή εν ολίγες, τα μηνύματά σας που το θέλω χορταστικά με εικόνες, ό,τι μπορείτε έτσι σε διάθεση να το μοιραστούμε μεταξύ μας και πάμε να θυμηθούμε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μια μέρα σαν σήμερα μας σόκαρε με το φευγιό του, γιατί ήταν απότομο, ξαφνικό, στα 63 του μόλις χρόνια, το 2019. Και να ακούσουμε το «Πεθαίνω για σένα». Το έχει γράψει η Ελένη Ράντου με το Γιάννη Μαύρο σε μουσική και ερμηνεία του Μαχαιρίτσα.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Μόνο τέτοια τρακαρίσματα είναι ευπρόσδεκτα θαρό, ε? Σε ό,τι έχουν να κάνουν με τον έρωτα και το ξάφνισμα. Λοιπόν, καλησπερίζω τη Χρύσα, καλησπερίζω τη Βασιλική, καλώς την Ατινεφέλη. Τι κάνετε, κυρία Έλσα? Α, καλά είμαι, αγαπητή μου, καλά είμαι. Εύχομαι το ίδιο και για εσάς. Σήμερα η καλησπέρα είναι σκέτη χωρίς ρήμα, αλλά όμως την ομπρέλα όλα πάλι θα είναι πρίμα, διότι η Έλσα μας που έχει μια βελούδινη φωνή και ό,τι λέει η καλή μας, ο Ντουνιάς θα συμφωνεί. Αγαπημένος Γιώργος εννοείται, έτσι, το ποιηματάκι της ημέρας. Θα συμφωνείτε σε ό,τι λέω, ε, να το δοκιμάσω. Καλώς είναι την Κλειό, ακούω λέει την εκπομπή διαδικτυακά και πολύ καλά, ωραία, χαίρομαι.

0: Καλώς την Ακητή Βάσο. Σε παρακολουθούμε, λέει, καθημερινά με πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι, χαίρομαι. Και να μείνετε έτσι, παρεχούλα. Ο δε Θωμάς θέλει να μπει στην κλήρωση, γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία, λέει, να ψήσουμε popcorn στο τσιμέντο στο θέατρο Δάσος. Εδώ, πριν συνεχίσω στο μήνυμά σου, Θωμά, να πω ότι όχι απαραίτητα, διότι χθες πρέπει να σας πω ότι ήταν το πρώτο βραδάκι που βρέθηκα σε εκδήλωση και ένιωσα αρκετά ψυχρούλα, έως και κρυουλάκι. Βέβαια, θα μου πείτε, τώρα ήμουν στα ψηλά, εκεί στους κήπους του Πασά, αλλά έχει αλλάξει λίγο καιρό στα ρο, έτσι. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής που μιλάμε. Δεν ξέρω τώρα αύριο μεθαύριο. Και θυμάται ο Θωμάς πότε είδε πρώτη φορά το λαβρέτη μαχαιρίτσα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην παραλία, που λέει ότι παρεπιπτόντως φιλοξένησε και πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες και ήταν ο χώρος των φεστιβάλ του Κουκουέ Εσωτερικού. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν είδε τον μαχαιρίτσα, ήταν με τους τερμίτες, λέει, και επειδή απ' έξω ήταν περισσότεροι από τους από μέσα, ζήτησε να μπουν μέσα όλοι. Mm-hmm. Αυτά είναι τα καλύτερα. Αλλά για παίξω ήταν περισσότεροι από τους από μέσα. Okay. Καλώς είναι και τη Γεωργία, η οποία στέλνει τις εντυπώσεις από την παράσταση «Η Στρίγκλα», έτσι, που είναι βασισμένο στο ημέρωμα της Στρίγκλας του Σέξπιρ. Ήταν, λέει, μια μοντέρνα απόδοση του σεξπιρικού έργου σε στήλη κωμωδίας. Μας άρεσε πολύ. Χαίρομαι που σας άρεσε, Γεωργία μου, που το απολαύσατε. Και επ' ευκαιρίας να πω ότι έχουμε μια τελευταία παράσταση από αυτό το έργο σήμερα στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, έτσι. Το σκηνοθέτει ο Δημήτρης Λιόλιος και παίζει. Και μην ξεχάσετε τις προσκλήσεις σας και για σήμερα, όσοι έχετε κερδίσει. Είχα κληρώσει για Τρίτη και Τετάρτη. Καλά θυμάμαι, καλά θυμάμαι. Λοιπόν, ξαναλέω ότι σήμερα κληρώνω άλλες δύο διπλές για την Παρασκευή 11 του μήνα, να πάτε στο Θέατρο Δάσους και να δείτε την Ειρήνη, μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, έτσι λέγεται το έργο που έχουν φτιάξει ο Νίκος Καραθάνος με το Φίβο Δελιβοριά και συμμετέχουν πάρα πολύ και γνωστοί. Θέατρο Δάσους, λοιπόν, 11 και 12 του μήνα θα είναι η παράσταση εκεί. Οι προσκλήσεις ισχύουν για την πρώτη βραδιά, 11 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αδέρφια, δεν θέλω άλλο να ασχοληθώ, εγώ τουλάχιστον, με το κομμάτι Ρέμος, Σκαλοσιές, Μεγαλέξανδρος και Δεν Συμμαζεύεται. Νομίζω και εσείς έχετε μπουχτίσει κομματάκι με όλα όσα ακούγονται, διαβάζονται κτλ. Ναι, νομίζω ότι φτάνει. Το σίγουρο είναι ότι στις 12 του μήνα, Σάββατο, θα τον ακούμε σε όλη την πόλη. Βέβαια, αυτό συμβαίνει και με τη ΔΕΘ, για να έρθω τώρα σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώνει. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι πρέπει να τελειώνει αυτό το θέμα. Για μένα το πιο βασικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία αίσθηση σεβασμού από την πλευρά της έκθεσης. Στείλουν εκεί μια τεράστια σκηνή. Το έχουν αναφέρει αρκετές φορές. Ως δικαιολογία όμως θα το βάλω πλέον. Εντάξει, μια εβδομάδα είναι. Έχουμε κάποιες συναυλίες. Δεν είναι έτσι. Είναι αρχές Σεπτέμβρη που στην πόλη γίνεται το «Έλα να δεις» από εκδηλώσεις. Καπελώνονται όλες οι άλλες, με τον ήχο εννοώ, για να υπερισχύει η σκηνή της ΔΕΘ. Όχι, δεν πάει έτσι το πράγμα. Είναι επιβολή. Δεν θέλω να ακούσω αυτή τη μουσική. Μπορεί να την ακούσει όποιος θέλει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει όπου βρεθώ, προς τα πάνω ειδικά που πηγαίνει ο ήχος, και κάτω δεν το συζητώ, να ακούω ότι παίζει εκείνη την ώρα στη σκηνή της ΔΕΘ. Διάβαζα τα σχόλια για την παράσταση «Μια άλλη θύβα». Πάλι τα ίδια, αυτό που έζησα και εγώ πέρυσι, με τον ακούω Λένα Ζευγαρά στα κενά που κάναν ηθοποιοί μεταξύ τους, που ακουγόταν πάλι. Και το μόνο που σώζει είναι να δει συναυλία, αλλά και εκείνο. Κάποια στιγμή σταματάει η μουσική, πάνε να μιλήσουν οι συντελεστές και ακούσα από κάτω το βόμβο και το θόρυβο. Αυτό τουλάχιστον το έζησα και χθες. Ήμουν στους κήπους του Πασά, στη συναυλία που δώσαν η Έλσα Μουρατίδου, ο Θάνος Σταυρίδης και ο Θωμάς Νάτσης στο Ανόπολης Φέστιβαλ, έτσι, η μία από τις 3-4 συναυλίες που ήταν χθες σε διαφορετικούς χώρους. Ο Μάνος που βρέθηκε αλλού, κοντά στην Βλατάδων, μου είπε ότι δεν ακουγόταν εκεί. Εγώ στην πλευρά που ήμουν στους κήπους του Πασά, ναι, ακουγόταν, παιδιά. Προσπαθούσαν να μιλήσουν τα παιδιά και από κάτω ακουγόταν και τον Ταμπαντούμπα. Δεν θα βάλω τώρα τα λέιζερ και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο θέμα, αλλά η μουσική. Και αρχίζαν μετά να τραγουδάνε, το ξεχνούσαμε. Άντε πάλι στη σιωπή. Η συναυλία ήταν μαγική παρεπιπτόντως, αλλά όλο το υπόλοιπο, εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαι η μόνη που με εξοργίζει. Είναι πάρα πολύ πλέον ενοχλητικό και ασεβές όλο αυτό που συμβαίνει. Θα μου πεις, τα λέμε εμείς και ποιος τα ακούει? Εντάξει, θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Και όσο πιο πολύ και πολλές τα λέμε, κάτι θα γίνει, θα ρω, κάποια στιγμή. Τι λες, Γιώργο, εδώ πάντως χθες δεν υπήρχε τίποτα στο θέατρο δάσους, πόσο μάλλον επιθεώρηση. Εννοείς δεν είχε παράσταση? Γιατί το πρόγραμμα έλεγε για την επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Καλά, δεν θυμάμαι. Βλέπετε, τα ξεχνώ κιόλας, έτσι είναι τόσο πολλά. Πες μου ότι ανέβηκες όσο και δεν βρήκες τίποτα. Α, η Μαρία ήταν εκεί, στους κήπους του Πασά. Ήσουνε, ναι. Η συναυλία όντως, λέει, μαγική. Χαίρομαι που ήσουν, ακόμη και αν δεν ανταμώσαμε, Μαρία μου. Ο δε Θωμάς έχει άλλη ιδέα. Θα διοργανώσω κι εγώ μια συναυλία στο άγαλμα του Καραμαλή με τον γκρουπ Μακριά Φρύδια. Ο Δημήτρης γελάει μόνο. Πρέπει να σου πω, έτσι. Είναι από αυτά τα αστεία που γελάτε μεταξύ σας, τα γόρια. Το διέγραψε το μήνυμα. Το διάβασα ήδη όμως. Φτάνει μωρέ, σοβαρέψου. Έχεις μεγαλώσει πια, όχι? Λοιπόν, μην καθυστερείτε. Μπήκαμε ήδη κάτω από την ομπρελίτσα, ξεκινήσαμε, περιμένω τα μηνυματάκια σας. Βάζετε τη λέξη θέατρο στο μήνυμα αν θέλετε διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 11 του μήνα. Θέατρο δάσους, Ειρήνη, διασκευή του αριστοφανικού έργου. Έχουμε πολλές μουσικές, πλούσια ατζέντα. Μετά τις 5 θα πάμε στο χώρο των οικαστικών, για να μην τον ξεχνάμε διόλου και αυτόν, έτσι. Να μιλήσουμε με έτσι, πολύ ενδιαφέρον για μια έκθεση που εγκαινιάζεται αύριο με τρεις καλλιτέχνες, θα τα πούμε με την μία εξ αυτών, την Ελευθερία Στοϊκού. Και μετά τις 5.30 βέβαια θα μπούμε στο αναγνωστήριο του αγαπημένου Αντώνη Ελευθεράκη και έχουμε προτάσεις για βιβλία. Σήμερα μεταξύ των πολλών εκδηλώσεων έχουμε και Μονή Λαζαριστόν, όπου θα είναι ο Χρήστος Θηβαίος. Χρήστος Θηβαίος απόψε λοιπόν εκεί, και διάλεξα να ακούσουμε κατά με από έναν από τους καλύτερους του δίσκους, ένας αυτός, ο Άμλετ της Σελήνης δηλαδή, με Μάνο Ελευθερίου στους στίχους, Θάνο Μικρούτσικο στη μουσική και ένας ακόμη με Γιώργο Ανδρέου, το Μυστήριο Τρένο. Θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατή δίσκη του Θηβαίου, χωρίς να υποτιμώ τα υπόλοιπα. Το ομότιτλο έβαλα να μας ταξιδέψει, ο Άμλετ της Σελήνης.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξοριά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγός επικοινωνίας, 91 και 4, στο κόκκινο.
0: Στο κόκκινο.

Συνεχίζουμε κάτω από την ομπρελίτσα. Καλώς την Ελένη. Ελένη, και εσύ ήσουν χθες εκεί που σε πασά. Τι έγινε, παιδιά, εκεί ήμασταν, παρεούλα όλοι και όλες. Εξαιρετική, λέει, η συναυλία, ωραίες επιλογές των κομματιών και η αναφορά στη θάλασσα της Θεσσαλονίκης, το τελευταίο τραγούδι. Το σεφαραδίτικο με την Εβραία Νύφ που κάνει μπάνιο στο Θερμαϊκό. Ωραιότατη επιλογή, θα συμφωνήσω μαζί σου. Καλησπέρες και στον Νίκο, καλησπέρες και στην Αντωνία. Συνεχίζετε, στέλνετε μηνύματα και βάζετε και τη λέξη θέατρο. Ξαναλέω, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Δύο διπλές προσκλήσεις θα δώσω ακόμη, γιατί ήδη χθες κερδίσατε τρία άτομα. Για την Παρασκευή 11 του μήνα να πάτε στο Θέατρο Δάσους και να δείτε το έργο Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, Φίβος Ζελιβοριάς, Νίκος Καραθάνος και πολύ μεγάλος θίασος. Καλώς και τη συνονόματή μου, Έλσα. Βλέπω τώρα εδώ και φωτογραφία από ένα ζευγάρι που νομίζω πολλοί και πολλές αγαπούμε, και Πενέλοπε Κρούθ, όπως είναι το προφορά του ονόματος, και Χαβιέ Μπαρδέμ βέβαια. Αυτοί οι δυο δεν είναι μόνο όμορφοι, δεν είναι όμορφο ως ζευγάρι, έτσι φαίνεται τουλάχιστον ότι είναι και πολύ αγαπημένο, αλλά έτσι φαίνεται, δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις, αλλά είναι νομίζω δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί, οι οποίοι βρέθηκαν στο Φεστιβάλ της Βενετίας γιατί έχουν πάλι ταινία όπου παίζουν μαζί, έτσι, Bunker λέγεται και είναι του Φλωριάν Ζελέρ, είναι αυτός που έχει κάνει ο πατέρας, αν δεν κάνω λάθος, με Άντονι Χόπκινς, ψυχολογικό θρίλερ. Βρέθηκαν λοιπόν στη Βενετία. Το κυριότερο είναι ότι ερωτήθηκαν και οι δύο για κοινωνικοπολιτικά θέματα και για τον πόλεμο στη Γάζα και η γενοκτονία, και βέβαια πάντα παίρνουν θέση, έτσι, και οι δύο τους. Ο Μπαρδέμ πολύ συχνά είναι σαν ως πρωτοσέλιδο, να το πω, με τις δηλώσεις του, αλλά και η Πενέλοπε δεν πάει πίσω, έτσι. Ανήσυχοι πολίτες, έτσι απλά. Αυτή είναι ίσως και η πιο όμορφη εικόνα για σήμερα από όσα γίνονται τριγύρω. Καλησπέρα, Μιχαήλη. Αυτά που λέτε. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για Μονή Λαζαριστών ότι είναι ο Χρήστος Θηβαίος σήμερα το βραδάκι καλεσμένος, και εκεί θα συνεχιστεί το πρόγραμμα μετά τις 16 Σεπτέμβρη πάλι. 16 για την ακρίβεια είναι ο Πάνος Σκιάμος. 18 του μήνα Βίτα Πίς και Τζαμάλ είναι η συναυλία που ήταν να γίνει στην Πλάζα Ρετσούς 3 Σεπτέμβρη και λόγω βροχής αναβλήθηκε. 19 Σεπτέμβρη Μαρίνα Σπανού. 26 Villagers of Ioannina City. 2 Οκτωβρίου πάμε μετά με ένα αφιέρωμα στους Pink Floyd από τους The Great Gig. Και 3 Οκτωβρίου με σχέ Minimal. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα στη Μονή Λαζαριστών στη Σταυρούπολη, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να ακυρωθεί, αναβληθεί, και αν θα έχω κι εγώ ενημέρωση. Τώρα αυτό που μου είπε πριν ο Γιώργος, ότι δεν είχε παράσταση χθες. Δεν μου απάντησες, Γιώργο, όντως. Ναι, δεν είχα ενημερωθεί, παιδιά. Ελπίζω να μην σας στέλνω κάπου και μάλιστα και τόσο ψηλά. Πηγαίνετε όσο εκεί και. Πάπαλα. Τι να σας πω. Μια αναζήτηση στο Google πριν φύγετε από το σπίτι. Έχουμε όμως σήμερα και αύριο στο Δήμο Παύλου Μελά, στον πολιτιστικό Σεπτέμβρη του Δήμου Παύλου Μελά, και συγκεκριμένα στο Ανοιχτό Θέατρο Βυζαντινών Νερόμυλων στην Πολύχνη, το Φεστιβάλ Βυζαντινών Νερόμυλων. Σήμερα εμφανίζεται Σταύρος Χιόλας, απίθανη φωνή, υπέροχος, και αύριο έχουμε τη συνάντηση Ελλάδας κάτω Ιταλίας με τον Απολιτάνο Νάντο Τσιταρέλα και ένα πλήθος μουσικών, ανάμεσά τους και η Εύα Παπαγεωργίου, με την οποία τα λέγαμε χθες για αυτή την εμφάνιση. Αύριο αυτό και σήμερα ο Σταύρος Χιόλας. Να μην τον ακούσουμε λίγο με αυτή την μοναδική ερμηνεία του στον Γεροπλάτανο.

Απίθανη φωνή έτσι, πολυφωνική. Το θυμάσαι το Σταύρο Σιόλα πως ξεκίνησε το φεστιβάλ τραγουδιού το αναγεννημένο, έτσι όταν είχε γίνει εκεί στο PAOK Sports Arena και πήρε το πρώτο βραβείο, νομίζω την πρώτη χρονιά ήταν κιόλας. Τρεις χρονιές έγινε αυτό, με το τισάρνι στο νερό. Είχαμε πάθει όλοι έρωτα με αυτή τη φωνή και την ερμηνεία. Λοιπόν, είπαμε ότι θα εμφανιστεί σήμερα ο Σταύρος Σιόλας στο Ανοιχτό Θέατρο των Βυζαντινών Ερώμηλων στην Πολύχνη. Αύριο συνάντηση Ελλάδας και Ιταλίας, ελεύθερη είσοδος σε αυτές τις συναυλίες και τις δύο, όπως ελεύθερη είναι η είσοδος και στις συναυλίες του 6ου Annopolis World Music Festival. Ξεκίνησε χθες. Σήμερα λοιπόν θα βρείτε συναυλίες στο κατόφλι του Επταπυργίου, που είναι στην οδό Ναούν Παναγή. Εκεί θα είναι η μπάντα Τσιμερά, στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου, στον αύριο χώρο του θα είναι η Liquid Bows, και στο μπαλκόνι του πύργου Τριγωνίου, το γνωστό πύργο Τριγωνίου, θα είναι η Κόργε και τα τραγούδια των Ρωμά ως μαρτυρία ύπαρξης και συμφιλίωσης με το αβέβαιο. Όλες αρχίζουν 9:30 το βραδάκι, όλες με είσοδο ελεύθερη, και είμαι σίγουρη ότι και σήμερα, όπως και χθες συνέβη, θα είναι όλες τους με πάρα πολύ κόσμο και δι νεαρό κόσμο. Και αυτό είναι υπέροχο, απλά υπέροχο. Ελεύθερη είναι και η είσοδος στη συναυλία που φιλοξενείται σήμερα στην Πλάζα Ρετσού, στην Καλαμαριά. Βίοι παράλληλοι, Μίκης Θοδωράκης και Σταύρος Κουγιουμτζής. Δημοτικό 2 Καλαμαριάς το διοργανώνει όλο αυτό και τραγουδούν Ανδρέας Καρακώτας και Δήμητρα Αντωνακούδη. Ελεύθερη εκδήλωση στο σπίτι του φύλακα της Αλικής στο Αγγελοχώρι, «Η γη αφηγείται». 7 η ώρα ξεκινάει αυτή η εκδήλωση και έχει ιστορίες της γης, του νερού και του αέρα σε αφήγηση Αντωνίας Μπατσαλή και Σουλτάνας Ξένου, αλλά και συνοδεία μουσικής με ακορντεόν και τραγούδι από την Αλεξία Τανούρη. 7 η ώρα στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής. Και με ελεύθερη είσοδο είναι και η συναυλία που φιλοξενείται στο Φράγμα Θέρμης σήμερα το βραδάκι στις 9. Με αυτό τον έρωτα. Είναι η συναυλία του Θοδωρή Βουτσικάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου που είχαμε δει πριν λίγο καιρό στο Επταπύργιο. Τώρα φιλοξενούνται στη Θέρμη. Μαζί τους θα είναι και η Κουόν Φουόκο Ορκέστρα του Δημοτικού Οδείου Θέρμης. Και εδώ ελευθέρας λοιπόν τα πράγματα. Είδατε, έχει αρκετά που δεν χρειάζεται εισιτήριο. Καλή διάθεση. Μετακίνηση από το σπίτι και τον καναπέ. Και καλό αντάμωμα. Λοιπόν, ακούσουμε και Βουτσικάκη από αυτή τη συνεργασία με την Νικολακοπούλου, το ένα παραδοσιακό κομμάτι Βαλκανίων σε στίχους της Νικολακοπούλου, να πεις για μένα.

Αυτό είναι αλήθεια. Πολλές φορές το γιατί δεν παίρνει γιατριά, έτσι, και παραμένει και αναπάντητο και βασανίζει. Λοιπόν, τώρα όποιος πάει στη ΔΕΘ, αλλά και όπου βρεθεί, μπορεί να ακούει αυτό που παίζει στη ΔΕΘ απόψε, και είναι η Ελκοκίνου και Ανδρομάχη. Αυτές οι δύο κυρίες θα βρεθούν επί σκηνής. Αύριο πάλι η Ελεονόρα Ζωγανέλη και μεθαύριο ο Ακύλας. Το Σάββατο δεν έχει στη σκηνή της ΔΕΘ. Για να μην καπελώσει και το ρέμο, κάτι πρέπει να ακούγεται. Ή ο ρέμος ή αυτή, δεν γίνεται, έτσι είναι. Κυριακή η δε, κλείνει η ΔΕΘ, ησυχάζουμε, και κλείνει Μερία Ελληνίδου. Σε άλλες εκδηλώσεις πάλι να σας πω ότι έχουμε σινεμά βεβαίως στο Μίδιο, στη βεράντα του γυάλινου κτηρίου του Μεγάρου Μουσικής. Την ταινία Θα φύγω μια μέρα, της Αμελή Μπονέν. Περσίνη ταινία είναι του 25, στο πλαίσιο του Σινεμά με Θέα, συνεργασία Μεγάρου και Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σας είπα ήδη για τη Στρίγκλα που φιλοξενεί τη Συνεταιρία Μακεδονικών Σπουδών στο Φουαγέ. Τελευταία παράσταση απόψε και μία παράσταση μόνο στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης σήμερα, για τα ανεξάρτητα κράτη. Ένα δημοσιογραφικό δράμα, έργο των Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη, γύρω από την πραγματική ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρόνη. Έκτο φεστιβάλ Τα Ράτσα στα Δυτικά είναι αυτό που φιλοξενείται στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Μίκης Θοδωράκη στο Ελευθέριο Κορδελιό. Και εδώ η εκδηλώση είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Σήμερα έχουμε παιδική παράσταση, Το Μαγικό Ταξίδι της Κοκκινοσκουφίτσας, και θα ακολουθήσει μετά 10 του μήνα το σχήμα Φιλάρμονες. Αύριο δηλαδή αυτό. Τι άλλο έχει σήμερα λοιπόν? Έχει πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, διήμερη κιόλας, σε Βέρεια και Βεργίνα, παιδιά. Στο χωριό μου, χωριουδάκι μου, εκεί στη Βεργίνα και στη Βέρεια βέβαια την αγαπημένη. Μιλάμε για το 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών, όπως είναι ο τίτλος. Και πλαγιότιτλός του, υπότιτλός του είναι η επιρροή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις χώρες της Καθημάν Ανατολής. Εδώ όμως έχουν εντελώς άλλη έννοια αυτά τα λόγια και αυτή η φράση από ότι όλο αυτό που συζητάμε τόσες μέρες με τον Βουκεφάλα, τον Καημένο και τον Ρέμο και τις Σιδεργές. Λοιπόν, σήμερα στις 6 ώρα το απογευματάκι στο Βυζαντινό Μουσείο στη Βέρεια παρουσιάζεται έκθεση με κοσμήματα και παραδοσιακές φορεσιές Πόντου, Μικρασίας και Καπαδοκίας. 6:30 στο Αρχαιολογικό Μουσείο υπάρχει η παράσταση Αφήγηση, Ελάτε να σας πω μια ιστορία, με την ηθοποιό Έγλη Κατσίκη, και 7 στο δίδυμο Ρωμαϊκό Λουτρό στη Βέρεια, που το παρέδωσε στο κοινό προσφάτως η Υπουργός Πολιτισμού. Η Όλγα Αλεξίου και η Πελαγία Γιαχούδη θα παρουσιάσουν μουσικές Ανατολικής Μεσογείου και Μακεδονίας. Υπάρχουν όμως και γεύσεις από την Καπαδοκία και μουσική από την Καπαδοκία στο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου στις 8, με Γιώργο Ψάλτη, Φίβο Αποστολίδη, Πανορμήτη Μπούμπα, εξαιρετική παρέα. Και υπάρχει και στις 8 την ίδια ώρα στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών η περσική μουσική και το οργανολόγιο της. Αυτή είναι μια δράση με τον James Wiley. Στην Βεργίνα είναι το Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών. Έτσι, από τη Βέρεια στη Βεργίνα δεν είναι μακρινή απόσταση, ιδιαίτερα αν έχει κάποιος αμάξι. Και αύριο πάλι 10 του μήνα στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών υπάρχει συναυλία από τη Δυτική Μεσόγειο ως την Ινδία. Χάνια Λουτχούφι, Τσίκο Μοντανάρι, Εφρέν Λόπες Σάντς, αν τα προφέρω σωστά τα ονόματά τους, είναι από Σρι Λάνκα, Ιταλία και Ισπανία αντίστοιχα οι καλλιτέχνες. Νομίζω ένα διήμερο άχαστο, όπως λέει και ο Τζανακάκης. Βέρεια και Βεργίνα, έτσι. Φίλοι και φίλες που μας ακούτε προς τα εκεί, μην το χάσετε, και όσοι τυχόν και όσες βρεθείτε εκεί, οπωσδήποτε παιδιά, σήμερα και αύριο.
Επίσης, όσοι και όσες είστε Σέρες, στο Ανοιχτό Θέατρο σήμερα έχουμε την εκδήλωση «Τραγουδάμε Καβαδία», αυτή τη δράση του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με Δημήτρη Ζερβουδάκη, Κώστα Πρατσινάκη, Μαρία Φραγκούλη, Μαρία Κατιρτζίδου, το μουσικό σχήμα Πριγκιπέσα και τον Κωνσταντίνο Καζάκο, τον ηθοποιό, στην αφήγηση. Αύριο θα βρεθούν στη Χαλκιδόνα, ενημερώνω, αν ακούτε προς τα εκεί. Και βέβαια στη Δράμα είναι σε εξέλιξη το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, μέχρι και το Σάββατο. Καλώς ήταν και το Θανάση, καλώς ήταν και την Ανδρονίκη. Περιμένω μηνύματα, μην ξεχνιέστε όση ώρα εγώ μιλώ ή θα μιλήσω μετά με τους καλεσμένους. Βάζετε τη λέξη θέατρο αν θέλετε διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή, για θέατρο δάσους, να δείτε το έργο των Φίβου Δελιβοριά Νίκου Καραθάνου «Ειρήνη», μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Και γενικά έτσι χορταστικά μηνύματα και περιορέξεως, τι τρώτε, μην με ξεχνάτε σε αυτό. Ξαναλέω ότι ο τρόπος επικοινωνίας είναι είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970 609 900. Καλησπέρες και το Γιάννη, καλησπέρες στον Μανώλη, το Μινά, την Ελένη, χαίρετε.

Θα σας αφήσω με Δημήτρη Φαντή, «Μυστικά πως αγαπώ», παραδοσιακό Αρμενία σε αυτό το κομμάτι, σε στίχους του Φαντή και Ερμηνεία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε πολύ λίγο, σε πολύ λίγο, έτσι, και πάλι μαζί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σοβαρό τροχιό ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη όταν ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο του ΑΣΘΕ έπεσε πάνω σε σταματημένο κτέλ και σε στάση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, όπου περίμενε κόσμος να επιβιβαστεί. Σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι και τη λεκάνη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται μια γυναίκα 21 ετών, ενώ οι υπόλοιπες 3 τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και 62χρονη περίμεναν στη στάση του λεωφορείου τη στιγμή του περιστατικού, ενώ οι 50χρονοι και οι 17χρονοι επέβαιναν στο λεωφορείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΤ, το τροχαίο συνέβη όταν ένα λεωφορείο της γραμμής 28 έπεσε πάνω στη στάση Κανκάν, στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, το λεωφορείο του ΟΑΣΤ προσέκρουσε πάνω και στο σταματημένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο φέρνει νέες μεγάλες ανατιμήσεις. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον περασμένο Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 2,9% τον περασμένο Αύγουστο, τον περσινό Αύγουστο και από 3,4% που είχε διαμορφωθεί τον περασμένο Ιούλιο. Νέο ρεκόρ ανατιμήσεων στην ενέργεια, αύξηση κατά 53,2% καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 40,25% στο φυσικό αέριο, κατά 30,6% στο πετρέλαιο κίνησης και κατά 15,3% στη βενζίνη. Σημαντική αύξηση και στο κόστος στέγασης κατά 9,7%, αύξηση τιμών συνολικά κατά 6% σε υπηρεσίες της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια. Από σήμερα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίμονα σταθερά αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται στο πλευρό των οικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα φαντς, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων και κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος. Τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και οι βουλευτές Αλφα Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται, αναφέρουν. Δείτε το βίντεο στο avgi.gr. Με άλλη μια αντιθεσμική μεθόδευση, η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να αποτρέψει τη συνάντηση της Επιτροπής της Βενετίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών προγραμμάτισε συνάντηση της εν λόγω Επιτροπής αποκλειστικά με τον γαλάζιο πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, τα Σοβαρτζόκα, αλλά μετά από αίτημα της ίδιας της Επιτροπής της Βενετίας για παρουσία της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο αναγκάστηκε να τη συμπεριλάβει, ενημερώνοντας τα κόμματα λίγες ώρες μόλις πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Προκλητικές κινδυνολογικές δηλώσεις Φλωρίδη, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως το δίλημα είναι αν η Ελλάδα θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί, ενώ έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι θα γίνει ντου από απέναντι σε περίπτωση ακυβερνησίας. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, προγραμματίστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία, τον περασμένο Ιούλιο, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών, καθώς η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις προτάσεις. Σε λίγη ώρα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Ξηφιβαλιράκης, εισηγήθηκε προς το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας της Έδρας. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Συνεχίζονται οι ελλείψεις αίματος στα νοσοκομεία της χώρας, προκαλώντας αναμονές, αναβολές και υπομεταγγίσεις πολυμεταγγιζόμενων ασθενών, με την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας να απευθύνει επίγουσα έκκληση στους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις να προσφέρουν εθελοντικά αίμα. Δεξαμενό πλοίο ελληνικών συμφερόντων υπόσημεα Παναμά, που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, χτυπήθηκε από ντρόουν ενώ βρισκόταν σε Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το Reuters. Καλά στην υγεία του είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου θα καταθέσει αγωγή κατά της εφημερίδας Haaretz σχετικά με το ρεπορτάζ της, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον προειδοποίησε το φθινόπωρο του 2023 για μια μεγάλη κλίμακας επίθεση της Χαμάς, λέγοντας ότι έδωσε οδηγίες στους δικηγόρους του να καταθέσουν αγωγή για δυσφήμιση. Haaretz επέμεινε στο δημοσίευμά της, προσθέτοντας πως ο Νετανιάχου έστειλε προειδοποιητική επιστολή πριν από την αγωγή, η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα στρέφεται εναντίον της και εναντίον των δημοσιογράφων και Ρουθ Γιουβάλ. Ο Νετανιάχου δήλωσε στο έξω ότι δεν υπήρξε συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Το γραφείο του Νετανιάχου έχει διαψεύσει το ρεπορτάζ. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία της με την ΚΑΕ ΑΕΚ για την Σούνελ Αρένα, με τους ερυθρόλευκους να μετακομίζουν στα Νολιώσια μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ορεινά της Ηπείρου έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινο στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέας σας μέσω του avgi.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Παρεούλα μέχρι και τις 6. Και έχω εδώ την Άννα να μου ανοίγει την όρεξη με την καρμπονάρα που έχει ετοιμάσει. Και το Θανάση να μην μου ανοίγει καθόλου όρεξη να βγω εκεί έξω στο δρόμο, διότι άρχισε η κίνηση, λέει, και δείχνει ποτηλιάρισμα. Ωραιότατα. Καθημερινότητα. Έχουμε επιστρέψει εδώ και αρκετές μέρες τώρα σε όλο αυτό, και τώρα αυτές τις μέρες με τη ΔΕΘ σκεφτείτε το πώς κινείστε και προς τα που θέλετε να πάτε για να είστε εγκαίρος, αν μη τι άλλο. Πάντως αύριο Πέμπτη, αν θέλετε να κινηθείτε κέντρο πόλης και να βρεθείτε στην Τζιμισκή 52 στην Γκαλερί Λόλα Νικολάου, θα βρεθείτε, σχεδιάστε το τέλος πάντων να είστε εκεί λίγο πριν τις 6. 6 ώρα είναι τα εγγένεια έκθεσης, έτσι, για να την προλάβετε και να βρείτε τους καλλιτέχνες και να μιλήσετε μαζί τους και να δείτε τα έργα τους, γι' αυτό το λέω. Η έκθεση είναι αυτή που φέρει τον τίτλο Repetitive Acts και έχει έργα της Αλεξίας Ξαφοπούλου, του Κωνσταντίνου Πάτσιου και της Ελευθερίας Στοϊκού. Ελευθερίας Στοϊκού είναι ένα πλάσμα που το θαυμάζω όχι μόνο και για τα έργα της και την πορεία της, αλλά και για το χιούμορ της. Κόντρα σε οποιαδήποτε αντικσότητα, θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ χιούμορ. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος,

0: δικές μου δουλειές και πολύ πιο εύκολο να μιλάω για τις δουλειές με φοιτητές και τα σχετικά.
1: Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Πάντως, κοίτα, είναι και το κομμάτι των εικαστικών που το λέω πάντα, ότι όσο και να πούμε στον αέρα ή να γράψει κανείς, είναι από τις τέχνες που οπωσδήποτε πρέπει να δεις από κοντά, βιωματικά, γιατί δεν μπορεί να περιγραφεί. Πάρα πολύ απλό, έτσι. Μπορεί να δίνεις ένα έτσι, γενικό πλαίσιο. Αλλά είναι εκεί επιτόπου που πρέπει να κριθεί από τον κάθε επισκέπτη και επισκέπτρια.
0: Σαφώς και συμβαίνει αυτό και πολλές φορές το έχουμε πάθει, εγώ προσωπικά το έχω πάθει βλέποντας μεγάλα έργα τέχνης σε βιβλία, σε εγχειρίδια και στη συνέχεια βλέποντας τα ζωντανά. Η έκπληξη, το συνέστημα και η άμεση επαφή είναι τελείως διαφορετική ιστορία από ότι η οθόνη, το βιβλίο... Στην καλύτερη περίπτωση το βιβλίο,
1: ναι.
0: Από την άμεση επαφή με ένα έργο τέχνης.
1: Βέβαια.
0: Και φυσικά μπορεί το ερέθισμα να είναι τελείως διαφορετικό για τον καθένα.
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι και το γοητευτικό, έτσι, σε όλη την τέχνη, ούτως ή άλλως.
0: Συμφωνώ, έτσι. Συμφωνώ.
1: Πάντως σε είδα, είσαι έτοιμη, γιατί φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook, είσαι σε έναν καναπέ και ετοιμαστήκαμε, λες.
0: Είμαστε, εγώ είμαι έτοιμη πάντα. Η αλήθεια είναι ότι... γεννήθηκα πεζοναύτης μάλλον. Είμαι έτοιμη από μικρή για αυτό το ταξίδι των κύκλων, για αυτό το ταξίδι της δημιουργίας, γιατί από πολύ μικρή το έχω ξεκινήσει. Είναι κάτι το οποίο μεγαλυνεύει, είναι κάτι το οποίο θέτει στόχους, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι με εξελίσσει ως άνθρωπο κυρίως. Και
1: πώς
0: πρώτα κύριε για μένα, όχι για τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Βέβαια, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει και ο πυρήνας. Από εμάς, για εμάς πρώτα. Δηλαδή το να έχουμε εικόνα τι θέλουμε, που θέλουμε να φτάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Και όλο αυτό στο μοίρασμά του μετά να μετρηθεί, έτσι. Εδώ τώρα, σε αυτή την έκθεση, τι φέρνει, συνέργα τελευταία
0: σε αυτή την
1: σοδειάς.
0: Έκθεση είναι μία... ένα μίνι προφίλ μου, δουλειάς μου από το 1997 έως σήμερα, και μπορεί κανείς να το δει ουσιαστικά σε πέντε έργα, σε έξι έργα. Από το 1997 έως φοιτήτρια που συμμετείχα στην Biennale Νέων Καλλιτεχνών στο Τωρίνο της Ιταλίας, μέχρι σήμερα, μία γραμμή δρόμος είναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Την οποία την πήρα, την ξετύλιξα, την κάλυψα, την αποκάλυψα και φτάσαμε στο σήμερα.
1: Μάλιστα. Στο σήμερα της Θεσσαλονίκης, σταθερά βέβαια, Ελευθερία.
0: Στο σήμερα της Θεσσαλονίκης, βέβαια, εδώ και κάποια χρόνια, το 2019, έχω φύγει από Θεσσαλονίκη. Δεν βρίσκομαι πια στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα.
1: Είχα την αίσθηση ότι παραμένεις... κοίτα να δεις ότι είσαι εδώ.
0: Είμαι εκεί.
1: Μα γιατί κατά διαστήματα σε συναντώ και εδώ, οπότε λέω ναι, ρε παιδί μου, παραμένει.
0: Ακριβώς. Μα είμαι στα περίχωρα, να πούμε.
1: Okay.
0: Και η Θεσσαλονίκη, ναι, είναι ένα σημείο αναφοράς, κυρίως... η γραμμή θαλάσσης.
1: Τώρα είδες, γιατί είχα άλλη εικόνα. Θα σε ρωτούσα, ας πούμε, πόσο σου διαμορφώνει και όλο το έργο η καθημερινότητα που έλεγα και πριν, με την κίνηση, με το μετρό, με το βουκεφά και τα λοιπά, και τα λοιπά.
0: Έχει γίνει απάνθρωπη. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα τελευταία χρόνια σκέφτηκα πολλές φορές να έχω στην τσάντα μου, ας πούμε, ξέρεις, από εκείνα τα χαπάκια τα οποία σε ηρεμούν καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα ονοματίσω για να μην κάνω διαφήμιση, όλοι τα ξέρουμε. Έχει γίνει απάνθρωπη. Ευελπιστώ ότι θα καλυτερέψει. Ευελπιστώ. Αλλά ελπίζω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει.
1: Γενικότερα υπάρχει, και αυτό είναι επίσης ένα κομμάτι στην ψυχή και τη δημιουργικότητα του κάθε καλλιτέχνη, πώς τον μπολιάζει όλο αυτό που ζει, όλο αυτό που βλέπει, όλο αυτό που μπορεί να τον ανησυχεί, με το να βγάλει προς τα έξω, ξέρω εγώ, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανησυχίες του, τις σκέψεις του, τα συναισθήματα, αλλά γίνεται πολύ ζωφερό όλο αυτό, Ελευθερία μου, πολλές φορές μέσα στη μέρα, όχι απλά μέσα σε ένα χρόνο που περνάει.
0: Ναι. Νομίζω ότι οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Δεν προλαβαίνουμε να μυρικάσουμε όλα αυτά που βιώνουμε. Αλλά νομίζω ότι θα τη ζήσουμε.
1: Θα τα καταφέρουμε, λες, ε?
0: Θα τα καταφέρουμε. Δεν γίνεται να μην τα καταφέρουμε.
1: Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα και

0: το να είσαι ανήσυχος σε βάζει και σε μια διαδικασία που θες να εκφραστείς. Δεν ξέρω πώς είναι η σκέψη σου. Ξέρεις, το συζητάμε πολλές φορές. Οι καλλιτέχνες, όποιο τομέα τέχνης και αν ανήκουν, ναι, να μιλάνε ή να μην μιλάνε.
1: Πολλές φορές και με παύσεις νομίζω ότι γράφει την ιστορία. Mm. Δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε πάντα, γιατί έτσι πως κατήντησε η κατάσταση, όλοι μπορούν να γράψουν, όλοι μπορούν να πούν κάτι και τι μένει στην ιστορία, τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι πρέπει να, ο τοποχρόνος είναι αυτός που ορίζει,
0: ναι,
1: την κατάσταση και πότε πρέπει να μιλήσει κανείς και πώς.
0: Ναι. Και η τεχνολογία που επελάβνει, βάζω την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε μπροστά σε μια οθόνη, γιατί είναι πλέον και επέκταση και δουλειάς και καθημερινότητας, επικοινωνίας. Ας το πάρει ο καθένας και στο χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Αλλά βλέπω για παράδειγμα ένα έργο της Ελευθερίας Στοϊκού. Έτσι. Δεν ξέρω, καθώς θα κυλάνε τα χρόνια, για παράδειγμα φέρνω τώρα το δικό σου, επειδή μιλάμε μεταξύ μας. Αν θα μπορώ να αναγνωρίσω αν αυτό είναι πραγματικό, το βάζω έτσι εντός ή εκτός εισαγωγικών, ή ένα κατασκεύασμα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι κάτι που σε απασχολεί αυτό, θέλω να πω.
1: Με απασχολεί, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Υπάρχουν έξω από μένα ιστορίες και καταστάσεις, τις οποίες δεν μπορώ να τις ελέγξω.
0: Mm-hmm.
1: Απλώς το φαινόμενο παρακολουθούμε την παρούσα στιγμή. Εγώ αυτό το φαινόμενο, γενικά με την οθόνη, το παρατήρησα από πολλά χρόνια πιο πριν, όταν ήμουν και στη δευτεροβάθμια και στη διπτοβάθμια τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Τις ψυχοσυνθέσεις που δημιουργούνται μέσα από αυτό. Απλώς διαπίστωσα ότι εγώ, ένας άνθρωπος αισθητοκινητικό, απτικός, mm-hmm. Πως είχα έναν τελείως διαφορετικό κώδικα από αυτές τις καινούργιες γενιές. Όπως επίσης το διαπίστωσα ακόμα και σε νέους επιστήμονες, νέους αρχιτέκτονες, ότι έχουν έναν τελείως διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι γενιές της οθόνης, να το πω έτσι, mm-hmm. Είναι διαφορετικές.
0: Ναι. Ναι, αλλά που μας οδηγεί, επικοινωνούμε. Εγώ το σκέφτομαι αυτό. Πώς να επικοινωνήσεις είναι το θέμα.
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εγώ προσπαθώ λιγάκι έτσι να... τους έχω πάρει κατά πόδας και τρέχω.
0: Uh-huh.
1: Η αλήθεια είναι. Και εκεί που τρέχω πέφτω κιόλας, όπως γνωρίζετε.
0: Με αυτό φταίει.
1: Αυτό φταίει, ναι. Με ενδιαφέρει όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm.
1: Και θα πρέπει να το αποδεχτούμε. Αλλά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, έτσι, είναι κάτι που εξελίσσεται.
0: Σαφώς, σαφώς.
1: Και θα είναι, έτσι είναι. Και θα εξελίσσεται και μετά από μας.
0: Ναι. Μετά και από την έκθεση στη Λόλα, αφού λες και μετά λοιπόν. Τώρα έχουμε βέβαια τα εγγένεια αύριο, έτσι, μόλις ανοίγει αυτή η έκθεση, θα πάει μέχρι 3 Οκτωβρίου, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και προγραμματισμός για τίποτα παρακάτω στη σεζόν, όπως το λέμε στα ελληνικά.
1: Στη σεζόν θα υπάρχει, αλλά όχι σε ατομικό, σε δική μου προσωπική δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Θα υπάρχει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κονφούκιο σε σχέση με το τμήμα μου, το Δημιουργικό Σχεδιασμό και Ένδυση.
0: Mm-hmm.
1: Το ανακοινώνω τώρα πρώτη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουμε μια σύμπραξη με φοιτητές δικούς μου και φοιτητές του τμήματος εσωτερικής αρχιτεκτονικής και πλάθουμε το χαρτί. Οπότε και αυτό θα είναι μια ιστορία η οποία θα βγει προς το κοινό.
0: Uh-huh.
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είμαι εγώ. Δεν διαχωρίζω ότι τώρα κάνω την ατομική μου δουλειά και εκεί όταν βρίσκομαι κάνω κάτι άλλο, είμαι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εξάλλου η ματιά του καθενός υπάρχει παντού.
0: Uh-huh. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εδώ ο φίλος ο Στέφανος λέει εξαιρετική όπως πάντα η ελευθερία. Ονομάζει το χαπάκι που έλεγες πριν. Ναι, αυτό εννοεί Στέφανε, δεν θα το δεν θα το πω, το κατάλαβα Στέφανος. Αυτό εννοεί. Γιατί δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται και ο Στέφανος και ο κάθε Στέφανος.
1: Το φαντάζομαι με φωτοστέφανο.
0: Με φωτοστέφανο, Απίθανε, απίθανε. Λοιπόν, αφού είσαι και εκτός, ευκαιρία να ανταμώσουμε αύριο, νομίζω, Ελευθερία Στόικου, στην καλερία Λόλα Νικολάου.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και το... θα φέρω εγώ τα περάκι.
0: Αχ, ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα πω όχι ποτέ.
1: Σας φιλώ όλους και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι πολύ καλά. Λοιπόν, ξέρετε το πλάσμα και καλλιτέχνηδα. Όντως την είχα για Θεσσαλονίκη ακόμα, παιδιά. Ξέρετε, αυτό συμβαίνει. Ζούμε στην ίδια πόλη. Δεν βρισκόμαστε συχνά. Υπάρχει αίσθηση για ανθρώπους, ειδικά που επί χρόνια μένουν σταθεροί σε έναν τόπο, ότι δεν έχει φύγει ο άλλος. Κάποια στιγμή φεύγει. Έτσι ήσυχα, αθόρυβα, οκ, λόγω δουλειάς ή άλλων γεγονότων. Δεν το έχει πάρει και είδηση απαραίτητα. Αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μια αύρα η οποία μας ενώνει κάπως. Ε? Τι λέτε, δεν σας έχει συμβεί? Λοιπόν, αύριο ευκαιρία. Γκαλερί Λόλα Νικολάου, θα είναι εκεί η Ελευθερία Στόικου, θα είναι και η Αλεξία Ξαφοπούλου και ο Κωνσταντίνος Πάτσιος με έργα τους στην ομαδική Repetitive Acts. Καινούργιο τραγούδι από Μισελ Γκούρεβιτς που μου αρέσει πολύ. Boring λέγεται, ε? Μακριά από βαρεμάρες, αδέρφια, μακριά, μακριά.

Ιδιαίτερη φιγούρα, ιδιαίτερη φωνή, καινούργιο τραγούδι λοιπόν, έτσι, από Μισελ Γκούριοβιτς. Τα είπαμε και με την Ελευθερία Στόικου πριν για την ομαδική έκθεση που υπάρχει στην Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Τζιμισκή 52, αύριο, τα εγγένεια γύρω στις 6 ή μετά τις 6, προλαβαίνετε, Στέφανε προλαβαίνεις να πας εκεί, απλά να βρεθείς, δεν χρειάζεται να πας κάτι. Και περιμένω τα μηνυματάκια σας για λίγο ακόμη μέχρι να κάνω την κλήρωση όπου δεν φεύγει κανείς και καμία για να έχω το ok ότι ακούσατε το όνομά σας. Έτσι, το λέω για ακόμη μια φορά. Βάζετε τη λέξη θέατρο αν θέλετε διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δάσους, Ειρήνη, μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, Φίβος Ζελιβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Ζέτα Μακρυπούλια, Θανάση Αλευράς και πολλοί ακόμη. Τη λέξη θέατρο να σας βάλω στην κλήρωση και να δούμε ποιος πια θα είστε οι τυχεροί. Φτάσαμε με τούτα και μετά, αλλά κοντά στις 5:30. Καλησπερίζω και την Αντωνία, καλώς τον και το Θανάση, καλώς τον και το Γιάννη.

βάλουμε λίγες νότες ακόμη, ε? Ας βάλουμε πριν μπούμε στον αγνωστήριο του Αντώνη Ελευθεράκη. Τι λες, Δημήτρη, συμφωνεί? Πάμε, Madeleine Peyrou, Dance Me to the End of Love.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Είστε έτοιμοι ή έτοιμες να μπούμε στο αναγνωστήριο? Ο Αντώνης Ελευθεράκης πάντως εκεί είναι, στο Κεντρί, στο Ναβαρίνο, έτσι, με μπόλικα πιστεύω, για ακόμη μια φορά βιβλία. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλσα. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Μας έχεις καλή σοδιά, τι λέει?
1: Λίγο καλύτερη από την προηγούμενη που υπήρχε, η καλοκαιρινή.
0: Ραστώνει.
1: Ραστώνει, ας πούμε.
0: Είδες, αλλάζει το σκηνικό λίγο-λίγο.
1: Ναι,
0: πώς λέει η Έμι ότι θα αρχίσει λίγο-λίγο το φθινόπωρο, έτσι. Θα αρχίσουν και τα βιβλία. Λοιπόν, Αντώνη μου, σ' ακούμε, λοιπόν, σ' ακούμε.
1: Θα πούμε το πρώτο για σήμερα. Έχει τίτλο «Το ευγενικό μυθιστόρημα». Είναι του Νίκου Εγκονόπουλου. Φιλολογική κυκλοφορία από τις εκδόσεις Άγρα. Σε φιλολογική επιμέλεια της Ελισάβετ Αρσενίου.
0: Μάλιστα.
1: Από την οποία θα διαβάσουμε δύο λόγια από το επίμετρο της κυρίας Αρσενίου. Το λυρικό αφήγημα με το ευγενικό μυθιστόρημα περιγράφει την άφιξη σε εγκαταλελειμμένο λιμάνι κατά τη δύση του ηλίου ενός εντυπωσιακού κοκκινομάλι νέου που, αφού επιδίδεται τελετουργικά σε μία μυστηριώδη απαγγελία, αποδίδει μνημονικά μια γυναίκα και ένα τοπίο της Ίδρας, την είσοδό του σε ένα ιδραίικο αρχοντικό και την ερωτική συνάντησή του εκεί με την αγαπημένη του. Το ευγενικό μυθιστόρημα, με χαρακτηριστικά λυρικού δράματος, διεξαγόμενο εν μέρη εντός εικαστικού έργου, φαίνεται να θέτει τον νεαρό κοκκινομάλι Εγκονόπουλο ενώπιον κρισίμων αποφάσεων που σηματοδοτούν το τέλος μιας εποχής. Ο πληθωρικός αυτοαναπαραστατικός φορέας του ποιητικού και καλλιτεχνικού του λόγου ζευγαρώνεται με τη μυστηριώδη ιερωμένη σε ένα υβριδικό ποιητικό σκηνικό. Η Ίδρα, με το κερέσμινο ερωτοκαστρο της ποιήσης, παραμένει ο τόπος της ποιητικής χωάνης, η Συνόπη, ο δικός του Παρνασσός, καθώς πλησιάζει στη γραφή του Μπολιβάρ, ο Εγκονόπουλος αναπτύσσει μια πιο συνθετική και παραστατική ποιητική, δοκιμάζοντας ιδέες, αρχές και τεχνικές. Απαντώντας το ερώτημα τι ήταν ο Μπολιβάρ πριν πάρει την τελική μορφή του, ποια ήταν η φωνή του πριν γίνει εκοφαντικός θόρυβος, το ευγενικό μυθιστόρημα προσωπικό φυλαχτό και κοιμήλιο ενσωματώνει τον πολύ μεγάλο και κρυφό πόνο της απώλειας και τη συμβολική γλώσσα του υπερρεαλιστικού ηρωισμού που ακόμη δεν έχει σφραγιστεί από τη σκληρή εμπειρία του πολέμου. Λέει ένα απόσπασμα από το επίμετρο της Ελισάβετ Αρσενίου για το ευγενικό μυθιστόρημα του Νίκου Εγκονόπουλου που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα.
0: Μάλιστα.
1: Να πάμε στη δεύτερη προτασία σήμερα. Έχει τίτλο «Επικράτηση», κυκλοφορεί τη μετάφραση Άλκης του Στριμπέρη από τις εκδόσεις Πόλης. Η συγγραφέας είναι η Νίνα Άλαν, η οποία έχει γεννηθεί στο Λονδίνο το 1966. Έχει σπουδάσει ρωσική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Ρίντινγκ και του Έξετερ και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Οξφόρδη. Η διπλωματική της φέρει τον τίτλο «Τρέλα, θάνατος και νόσος» στα μυθιστορήματα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ. Έχει εργαστεί ως υπάλληλος σε δισκοπολία και βιβλιοπολία. Σήμερα είναι κριτικός λογοτεχνίας στην εφημερίδα Guardian. Να δούμε λοιπόν την υπόθεση story.
0: Ναι.
1: Από την επικράτηση λοιπόν. Ο Φρανκ φαίνεται διαφορετικός. Η Ρέιτσελ όμως τον αγαπάει, γιατί είναι αθώος, απίστευτα ηφυής, βαθιασμένα αφοσιωμένος στη μουσική του Μπαχ. Στον Φρανκ αρέσει να πιστεύει ότι ένα μέρος του εγκεφάλου του ενεργοποιούνταν πλήρως μόνο όταν ακούγει Μπαχ. Όμως εκτός από το πάθος του για τον Μπαχ, ο Φρανκ, που είναι ένας ιδιαίτερα πρικισμένος προγραμματιστής, περνά τον καιρό του αναζητώντας το κάθε τι κρυφά μοτίβα που διατηρεί κρυφή ατζέντα και μυστικές διασυνδέσεις μέσω του διαδικτύου. διάφορους συνωμοσιολογικούς κύκλους που κινούνται στα όρια της παρανομίας. Όταν ο Φρανκ εξαφανίζεται, η Ρέιτσελ προσφεύγει στη βοήθεια της ιδιωτικής detective της Ρόμπιν, που λατρεύει εξίσου τον Μπαχ και που η ζωή της έχει επίσης πολλές κρυφές στοιχές. Οδηγός στην αναζήτησή της, ένα άγνωστο στους πολλούς, τριλικό όμως για μια μειονότητα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 50, το οποίο μιλά για έναν ενεξελίξει πόλεμο που διεξάγεται από εξωγήινους. Και αν όντως είναι έτσι,
0: και αν είναι.
1: Το βιβλίο που χρησιμοποιεί στοιχεία τόσο από τη λογοτεχνία του φανταστικού όσο και από το αστυνομικό μυθιστόρημα, η επικράτηση λοιπόν θέτει επιστημή στην επιτακτική ανάγκη των ανθρώπων να εξερευνούν τις σχέσεις μεταξύ των γεγονότων, να αναζητούν το νόημα των πραγμάτων και να προσπαθούν να προβλέπουν τις όποιες συνέπειες, ακόμα και αν πρέπει να αποδεχτούν την εισβολή του παράλογου στη ζωή τους. Επικράτηση λοιπόν της Νίνα Άλαν από τις εκδόσεις Όλης. Νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον.
0: Είμαστε σίγουροι και είναι και εκδόσεις Όλης.
1: Να πάμε στο επόμενο. Το επόμενο πρόταση είναι της Λάρας Μορένο, η οποία Λάρα Μορένο έχει γεννηθεί στη Σεβίλη το 1978 και ανήκει στις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της σύγχρονης ισπανικής λογοτεχνίας. Ο τίτλος είναι «Κανένας έρωτας δεν ζει στις αναμνήσεις», σε μετάφραση Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Όπερα και είναι διηγήματα. Να πούμε για από αυτά τα διηγήματα ένα-δύο έτσι σαν κεντρική ιδέα από το καθένα. Πάμε από ένα. Είμαστε σε μια σκηνή που μας λέει, σε μια άτσαλα φωτισμένη πλατεία πήραν την απόφαση. Ένα ζευγάρι γύρω στα 50 κάπνιζε σιωπηλά, ενώ σου περίμεναν οι πέστες να τους φέρουν τα ποτά τους. Τους πλησίασα και τους ζήτησα ένα τσιγάρο. Δεν μου χαμογελάσαν ούτε όταν μου το έδωσαν, ούτε όταν ένας από τους δύο μου το άναψε με ένα μπλε πλαστικό αναπτήρα και μόλις και μεταβίασε φλόγα. Εγώ αντίθετα τους χαμογέλασα και τους ευχαρίστησα από τα βάση της καρδιάς μου για την καινοδορία τους. Ήμουν σχεδόν έτοιμη. Εκεί όρθια στη μέση της πλατείας, βλέποντας τον ουρανό να έχει γίνει άξαφνα μαύρος, του τηλεφώνησα. 7 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή, άρχισα να του λέω. Από το επόμενο διήγημα. Μια γυναίκα που ξανασμίγει με τον παλιό της εραστή, είναι ένας τρυφερός δολοφόνος, ένας άνδρας που φαντάζεται τη ζωή της πρώην γυναίκας του, μια εξάχρονη που μοιείται στο όπιο από τους ίδιους τους γονείς, ένα ζευγάρι που αντιμετωπίζει το τέλος της σχέσης τους, δύο γείτονες που δεν πλησιάστηκαν. 15 λοιπόν διηγήματα έχουμε εδώ για τις κρυφές πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων και τις σιωπής που τους φραγίζει. Τίτλος «Κανένας έρωτας δεν ζει στις αναμνήσεις». Λάρα Μορένο, εκδόσεις Όπερα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Επόμενο, να πούμε άλλο. Να προτείνουμε λοιπόν. Έχουμε χρόνο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Ανυπακοή». Είναι ο γραφέας ο Φρέντερικ Γκρος. Και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης σε μετάφραση Γιώργου Καράμπελα. Ο Φρέντερικ Γκρος έχει γεννηθεί το 1965 και είναι διδάκτορ φιλοσοφίας και καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Μας λέει λοιπόν ότι ο κόσμος αυτός οδεύει προς την καταστροφή. Η υπακοή είναι το πρόβλημα, ενώ η ανυπακοή αποτελεί επίγουσα και επιτακτική ανάγκη. Ποιες είναι οι ρίζες της, γιατί οι άνθρωποι παραμένουν αδρανείς και πυθυνοί, μπορούμε να αναζητήσουμε τις αιτίες του κοινωνικού κομφορμισμού, την οικονομική ανέχεια, το σεβασμό για την αυθεντία και την εξουσία, το κυρίαρχο πνεύμα μιας ψευδεπίγραφης συνένεσης που αποκρύπτει τις ανισότητες και τις διαφορές. Τίποτα δεν πρέπει να μας φαίνεται φυσικό και αυτονόητο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στις παραδοσιακές βεβαιότητες, τις παραδεδομένες συμπεριφορές. Δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με την αδικία, με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανισότητες, με την κλιματική αλλαγή, με την τραγική μοίρα που επιφυλάσσουμε στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε κριτικά τα αυταπόδεικτα και τις γενικότητες, να ξαναβρούμε το νόημα της πολιτικής ευθύνης απέναντι στις άψιες στατιστικές και τους ανώνυμους αλγόριθμους για ανυπακοή καταφάσκη στο ανθρώπινο. Αυτό λοιπόν το βιβλίο του Φρέντρικ Γκρος που μας καλεί σε διάλογο μεταξύ άλλων με τον Αριστοτέλη, τον Λαμποεσί, τον Μοντένιο, τον Καντ, τη Χάννα Άρεντ, τον Μισελ Φουκό, και ηθική και πολιτική αντίσταση για μια κριτική δημοκρατία. Μας λέει λοιπόν ο Φρέντρικ Γκρος στο βιβλίο του με τίτλο «Ανυπακοή», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης.
0: Ωραία, μια χαρά. Αυτά λοιπόν.
1: Αυτά τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Να πούμε ακόμα ένα.
0: Άντε πες ακόμα ένα.
1: Να αναφερθούμε στο τη νέα ποιητική συλλογή,
0: ναι,
1: της συμπολίτησας Έλσα Κορνέτη.
0: Άμα είναι και συνονόματη, Έλσα Κορνέτη εννοείται.
1: Που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Νεφέλη. Έχει τίτλο «Κρυμμένες». Κρυμμένες, λοιπόν. Θα σας διαβάσω την εισαγωγή της. Το ονομάζει, είναι ποίηματα.
0: Ναι.
1: Και αντί εισαγωγής μας λέει, οι κρυμμένες ποιες είναι. Οι γυναίκες της επόμενης μέρας. Μια εποχή οι γυναίκες δεν αποφάσιζαν αν ήταν ψάρια ή πουλιά. Κάποτε έβαλαν ένα ρομαντικό στίχημα. Να στασμεύσουν το μυαλό, να ξεχάσουν το βλέμμα ως εκεί που χάνεται ο ορίζοντας. Επαφλάζει με πάταγο ο κρυφός καταράκτης της ζωής ως τη μυστική φωλιά, όπου ζει ανώνυμα το πιο μποέμικο πλάσμα της γης. Όμως το στίχημα το έχασαν. Τότε είπαν, θα ζήσουμε στη θάλασσα αυτή την αιώνια εγκυμονούσα, καταδικασμένες να κυοφορούμε τη βία του νερού, ναυαγισμένες, τρικάταρτες αγάπες. Μα έχασαν ξανά και κατέληξαν να ζουν σε μια άλλη εποχή όπου η Αργύρη σελήνη κάθε βράδυ τρίζει τα υπέρλαμπρα δόντια της, οι σκίουροι κρύβουν τις ζωές τους, τις κεφάλες των δέντρων, οι τελευταίες αιωνόβιες εκόγες με σοφά πράσινα μάτια μελετούν τη στοική ακινησία τους. Τώρα πια οι γυναίκες αυτές είναι ανάλαφρα πουλιά που πεταρίζουν σε στροβίλους της ανθρωπότητας το πολύχρωμο χωνί. Εραμφίζουν τριαντάφυλλα όπως η αγάπη απογυμνώνει τη ζωή από τα αγκάθια της. Έλσα Κορνέτη, ποιητική συλλογή με τίτλο «Κρυμμένες» από τις εκδόσεις Μελάνη.
0: Μάλιστα. Ωραιότατα. Αντώνη μου, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και σήμερα. Να είσαι πολύ καλά με τις προτάσεις σου. Πολύ ωραίες. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αδέρφια, μπαίνει τραγουδάκι, Baila Nova με το Samba de Uma Nota Show και κάνω κλήρωση μετά, οπότε σας θέλω εδώ, έτσι. Έτοιμοι για το OK όσοι και όσες κερδίσετε.

Λοιπόν, δύο νουμεράκια θα μου δώσει Δημήτρη, από το 1 στο 12. Για να δούμε ποιος πια τυχερός, τυχερή για την ειρήνη επιπλέον, έτσι, μαζί με τους υπόλοιπους τρεις που κερδίσατε χθες. Ναι, ωραία. Δύο κυρίες και είναι η Βάσο Λεοντάκη και η Άννα Μιχαλούδη. Για να δω, ok, Βάσο Λεοντάκη, Άννα Μιχαλούδη, στείλτε τώρα ένα ok, το ακούσετε το ονοματάκι σας. Σας περιμένει και εσάς διπλή πρόσκληση αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη, Παρασκευή 11 του μήνα στο Θέατρο Δάσους, να δείτε την Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Θα αναζητήσετε που είναι οι προσκλήσεις και εκεί θα πείτε ονοματάκι και θα μπείτε. Βάσο Λεοντάκη, Άννα Μιχαλούδη. Έφη μου, ευχαριστώ και για αυτό που έστειλες, για τα τραγούδια, για το γεντικουλέ και όλη την πονεμένη του ιστορία που συνεχίζεται.

Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά πάμε προς κλείσιμο σιγά σιγά, αφού σας πω ότι αύριο Πέμπτη αξίζει να έχετε κατά νου το σινεμά στις γειτονιές που συνεχίζεται με προβολές με είσοδο ελεύθερη. Αύριο πάει πλατεία μικρασιατικού και θρακικού ελληνισμού στην Ανοτούμπα η δράση αυτή και θα προβληθεί ο E.T., ο περίφημος εξωγήινος του Στίβεν Σπίλμπεργκ του 1982. Επίσης αύριο Πέμπτη έχουμε στο Θέατρο Δάσους, εάν δεν έχει αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό, τη Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με Καριοφιλιά Καραμπέτη. Και ψάχνω να δω, να θυμηθώ τι έχουμε αύριο στη ΔΕΘ, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ελπίζω να μην... εισχωρήσει στη Μύδια. Καταλάβατε, εκεί είμαστε, εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, αύριο επίσης θα βρείτε στο σπίτι του Φύλακα της Αλικής στον Κυλοχώρη πολύ ωραία παρέα από κιθαρίστες, Ηλία Ζάικος, Κώστας Μαγκίνας, Δημήτρης Λάπας και μαζί τους Αγαμέμνων Μάρδας και Γιώργος Γκλουτζός Χρυσίδης. Και τους Yusuru στο Soul SKG που είναι στην περιοχή των Σφαγείων. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Τι άλλο να σας πω, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μανώλης Γλέζος, βεβαίως. Αναντικατάστατος, έτσι. Υπάρχει ένα μέρος των ανθρώπινων πλασμάτων που είναι αναντικατάστατοι και αναντικατάστατες. Και σαν σήμερα έφυγε το 1901 από τη ζωή ο Γάλλος ζωγράφος Αρνί ντε Τουλούζ Λοτρέκ με τα γνωστά του έργα, έτσι, με το «Καμπαρέ». Και το 1984 ο Τούρκος ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιλμάς Γκουνί. Θωμά, θες να σταματήσεις να στέλνεις μηνύματα «ΟΚ» okay, ενώ δεν έχεις κερδίσει εσύ, ε? Θα σου μείνει συνήθιο. Ρε, τι έχω πάθει. Σας χαίρομαι πάντως γιατί μου φτιάχνετε τη διάθεση. Πραγματικά το λέω έτσι. Πράγματι αναντικατάστατος, λέει Βάσο, εμέ, έτσι είναι Βάσο μου. Και το ξαναλέω, υπάρχουν που λένε ουδείς αναντικατάστατος, κι όμως υπάρχουν άνθρωποι, γυναίκες, άντρες, που με τίποτα δεν αναπληρώνεται το κενό. Να σας αφήσω με Πικ Μαρτίνι, Αμπάντο Μίο, έτσι, σε ένα κλίμα απογευματινό, καθώς ο Σονούπο κλείνουμε. Να πάρει την πρόσκληση ο Δημήτρης Γουτζιαμάνης του Θωμά. Μα δεν έχεις πρόσκληση, Θωμά, τι δεν καταλαβαίνεις? Επιμένει εκεί. Δεν μπορώ άλλο να ασχοληθώ. Λοιπόν, Αμάντο Μίο, Πινκ Μαρτίνι, κλείνω και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών άφησε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 54χρονος τραγουδιστής έπαθε ανακοπή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου εξέπνευσε. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο αγάπητους στο κοινό ερμηνευτές της γενιάς του, με δεκάδες μουσικές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Σοβαρό τροχιά ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο του ΟΑΣ θέπισε πάνω σε στάση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, που περίμενε κόσμος να επιβιβαστεί. Σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι και τη λεκάνη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται μια γυναίκα 21 ετών, ενώ οι υπόλοιπες 3 τραυματίες ηλικίας 62, 50 και 17 ετών βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και η 62χρονη περίμεναν στη στάση του λεωφορείου, ενώ η 50χρονοι και οι 17χρονοι επέβαιναν στο λεωφορείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣ, το τροχείο συνέβη όταν το λεωφορείο της γραμμής 28 έπεσε πάνω στη στάση Κανκάν, στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, το λεωφορείο του ΟΑΣ προσέκρουσε πάνω και στο σταματημένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον περασμένο Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 2,9% τον Αύγουστο του 2025 και από 3,4% τον περασμένο Ιούλιο. Νέο ρεκόρ ανατιμήσεων στην ενέργεια. Αύξηση κατά 53,2% καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 40,25% στο φυσικό αέριο, κατά 30,6% στο πετρελαίο κίνησης και κατά 15,3% στη βενζίνη. Από σήμερα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Επίμονα σταθερά αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται στο πλευρό των νοικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα φάντς, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρο, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων και κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή στη 1 η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Εμίλιος Ριάδης και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος. Τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και οι βουλευτές Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τη μη διασύνδεση του μετρό με το αεροδρόμιο, σημειώνουν ολόκληρο το βίντεο στο avg.gr. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ άλλων σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Με άλλη μια αντιθεσμική μεθόδευση, η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να αποτρέψει τη συνάντηση της Επιτροπής της Βενετίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών προγραμμάτισε συνάντηση της εν λόγω Επιτροπής αποκλειστικά με τον γαλάζιο πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, Τάσο Μπαρτζόκα, αλλά μετά από αίτημα της ίδιας της Επιτροπής για παρουσία της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο αναγκάστηκε να τη συμπεριλάβει ενημερώνοντας τα κόμματα λίγες ώρες μόλις πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Με τις καταθέσεις των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και οι δύο οικογένειες τόνισαν ότι σκότωσαν τα παιδιά τους πάνω από μία φορά, αναφερόμενοι στην επιχείρηση σπήλωσης που ακολούθησε του θανάτου τους. Η δίκη διακόπηκε για τη Δευτέρα, ενώ έχουν κατατεθεί δύο αιτήματα. Το ένα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε σχέση με το καταγραφικό του σταθμού του ΟΣΕ στη Λάρισα και το δεύτερο ζητά την εξέταση του κινητού του σταθμάρχη. Απάτημα μούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Συνεχίζονται οι ελλείψεις αίματος στα νοσοκομεία της χώρας, προκαλώντας αναμονές, αναβολές και υπομεταγγίσεις πολυμετακιζόμενων ασθενών, με την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας να απευθύνει επίγουσα έκκληση στους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις να προσφέρουν εθελοντικά αίμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Μόσχα ελπίζει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ της Αμερικής, θα επαναληφθούν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει δημοσίως εν δυνάμει στοιχεία μιας πιθανής ειρηνευτικής διευθέτησης, πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν χθες τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν τις προοπτικές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία της με την ΚΑΕ ΑΕΚ για τη Σούνελ Αρένα, με τους ερυθρόλευκους να μετακομίζουν στα Νολιώσια μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91.4 στο κόκκινο.
3: Señores, vaya a pedir.

Για πάμε να ξεκινήσουμε να προλάβουμε, να είμαστε πάλι. Μάνος Δανακάκης, εκπομπή Γκλομπαλίστα, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στον ήχο. 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές, διαδικτυακά από το avg.gr. Επιλέγετε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και ανάλυση της εκπομπής την επόμενη μέρα, μερικές φορές και την ίδια. Σαββατοκύριακο μπορεί να μας πάει και Δευτέρα, πρώτα στο Facebook του Κόκκινου 91 και 4 και μετά στην προσωπική μου σελίδα Μάνος Τζανακάκης στα λατινικά. Λοιπόν, πριν πάμε στα του Άνω Πόλης, του καταπληκτικού φεστιβάλ που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σε διάφορα σημεία, να ξεκινήσουμε από το Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές, από τους φίλους μας στη Βέρεια και γύρω περιοχές, οι οποίοι μας ακούνε στα FM και έχουμε και πολύ φιλικές σχέσεις και με την πόλη και με τους μουσικούς της και παλιότερα με τα event αυτά, και υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον διήμερο και με αυτό θα ξεκινήσουμε, μια και ξεκινάει ευθύς αμέσως. Και πιστεύω αύριο να μπορέσω να παρευρεθώ εκεί στις Αιγαίες. Λοιπόν,

9 και 10 Σεπτεμβρίου λοιπόν, με ελεύθερη είσοδο. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, θα αναφερθούμε σε αυτές. Ξεκινάει σήμερα σε λίγο στο Αρχαιολογικό Μουσείο ηθοποιός Έγλη Κατσίκη με ιστορίες και παραμύθια για παιδιά που αναφέρονται στον κόσμο του, του Μεγάλου Στρατιλάτη. Μετά υπάρχει και έκθεση κοσμημάτων και παραδοσιακών φορεσιών από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Καπαδοκία στο Βυζαντινό Μουσείο. Λοιπόν, και στις 7 στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό ένα πολύ ενδιαφέρον live με τη φίλη μας την Όλγα Αλεξίου, που είναι εξαιρετική παίκτρια κρουστών και τραγουδίστρια. Την έχουμε απολαύσει επανειλημμένα εδώ στην πόλη με το σχήμα Αργαλιός. Λοιπόν, θα συνεργαστεί με την Πελαγία Γιαχούδη, ντουέτο, η Όλγα Αλεξίου, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μακεδονία, κρουστά τραγούδι, Πελαγία Γιαχούδη, και αυτή στο ίδιο ύφος με ούτη και τραγούδι. Στις 7 στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό, και θα ακολουθήσουν συναυλίες λοιπόν και του Γιώργου Ψάλτη και του James Wiley. Πάμε να ξεκινήσουμε με την μουσική της Όλγας Αλεξίου από την συναυλία την πτυχιακή της στο ΠΑΜΑΚ. Είχα την τύχη να παρευρεθώ, μεγάλη ποικιλία από μουσικές και μουσικούς που στήριξαν αυτή την προσπάθεια, η οποία έχει αποφοιτήσει και διδάσκει κρουστά και στη Βέρεια και στη Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κομμάτι Ζάρους με Ακατάι Project, Άκης Παπαεμμανουήλ βιολί, Όλγα Αλεξίου κρουστά, Πάνος Αϊβαζίδης κανονάκι και Απόστολος Πούπαλος λαό.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Όλγα Αλεξίου και η παρέα της. Για τους φίλους στη Βέρεια θα εμφανιστεί στο δίδυμο Οθωμανικό Λετρό σε λίγο στις 7 με την Όλγα Αλεξίου, με την Πελαγία Γιαχούδη σε μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου και της Μακεδονίας. Με τραγούδι, κρουστά και ούτι. Λοιπόν, χθες που ήμουνα στο Άνοπολη Festival, τα λέγαμε εκεί και με τον James Wiley, που μου είπε ότι η συναυλία λέει 7, αλλά θα είναι λίγο αργότερα σήμερα για τους φίλους εκεί στη Βέρεια και γύρω περιοχές, στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών. Μουσικές της Περσίας, ο James Wiley, πέρα από την jazz πορεία του, είναι ειδικευμένος σε τέτοιες μουσικές, έχει καλέσει επανειλημμένα και στη Θεσσαλονίκη Πέρσες μουσικούς. Θα παίξει αφγανικό ραμπάπ, γιτζάκ, περσικό σαντούρι, τον μπακ και τη λύρα των Κεμεντσέ. Ο πανορμή της μπούμπας βιολί, τον απολαύσαμε και χθες στο Άνοπολη Festival, στο καταπληκτικό project με την Αόρατη Ανατολή, με την Έλενα Μουδήρη Χασιώτου και τον Άρη Μαγρυπή, ένα project που θα συνεχιστεί. Κλείνει η παρένθεση. Ο φίλος μας ο Περικλής Βραχνός Μουρντάνα και λοιπά στη βιόλα και ο Γιώργος Πολυχρονιάδης στο κοντραμπάσο. Στο Πολυκεντρικό Μουσείο, κεντρικό μουσιακό κτίριο στο Έθριο. Και θα υπάρχει και η συναυλία του Γιώργου Ψάλτη με μουσικές της Καπαδοκίας. Λοιπόν, πάμε πρώτα να ακούσουμε τον James Wiley στον Κεμεντσέ με δύο Πέρσες καλεσμένους του που έχουν έρθει επανειλημμένα, τον Χωσέιν Ταχίνετζάτ στο Σαντούρι και τον Κιερασάντ Έσκι στο κρουστό τον Μπακ.

Λοιπόν, ο James Wiley με εξαιρετικό σχήμα, τον Πανορμή, την Μπούμπα, τον Περικλή Βραχνό και τον Γιώργο Πολυχρονιάδη στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, 13 χιλιόμετρα έξω από τη Βέρεια, λέει 7, ίσως όπως μας είπε να ξεκινήσουν τα πράγματα στις 8 και θα ακολουθήσει live και κουζίνα της Καπαδοκίας με τον Γιώργο Ψάλτη και το συγκρότημά του, θα τα πούμε λίγο μετά. Και στον ίδιο χώρο από ό,τι καταλαβαίνω, και η αυριανή συναυλία η Σούπερ, θα την αναφερθούμε σε αυτήν και θα παίξουμε μουσική τώρα γιατί μας ταιριάζουν τα ηχογρώματα και μετά θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Ψάλτη. Λοιπόν, αύριο η συναυλία στους Βασιλικούς Τάφους από τη Δυτική Μεσόγειο ως την Ινδία. Ο σπουδαίος Έφρεν Λόπες Σάνς, ο Βαλενσιάνος μουσικός από τη Βαλένθια, η Βαλένθια που έχει ελληνοποιηθεί χρόνια και στο Λαμβύρινθο, μιλάει και άψογα ελληνικά, είναι ένας, παίζει απίστευτο αριθμό οργάνων, και αφγανικό ραμπάπ και hurdy-gurdy και τουρκικό μπαγλαμά θα παίξει, και είναι και η χολύπτη σε event και παραγωγές ακουστικές, ένας σπουδαίος πραγματικά μουσικός που έρχεται πολύ συχνά στην Ελλάδα. Μαζί του θα είναι η Χάνια Μάριαμ Λουτούφι. Είναι παστούν ερμηνεύτρια από το Πακιστάν, από την περιοχή Λάκη Μαρουάτ, εκεί που είναι αρκετά ερημώδης με κάτι λόφους. Θα τους ακούσουμε μαζί και με τον Τσίρο Μοντανάρη στην τάμπλα και τον Έφρεν Λόπες στο αφγανικό ραμπάμπ. Στο σχήμα που θα παίξει εκτός από αυτούς τους τρεις που θα ακούσουμε τώρα θα είναι ο Θωμάς Μελετέας, ο φίλος μας στο Ούτι, ο Φίβος Αποστολίδης στα Κρουστά και ο Χρήστος Καλιοντζίδης στην πεντάχορδη ποντιακή λύρα, στο βιολί και τον Κεμανέ. Λοιπόν, στους Βασιλικούς Τάφους, στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, αύριο στις 8.30. Πάμε να ακούσουμε Τσίρο Μοντανάρη, Χάνια Μαριάμ Λουτούφι στη φωνή, ο Τσίρο Μοντανάρη στην τάμπλα, Ιταλός που ασχολείται με τις μουσικές της Ανατολής, και ο Έφρεν Λόπες παρεούλα και αυτός με το αφγανικό ραμπάμπ.

Λοιπόν, στη Βέρεια οι γιορτές της πόλης 2026 συναντούν το μουσικό φεστιβάλ Εγών, το έκτο κατά σειρά. Ένας ήχος, μια κουλτούρα, η επιρροή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις χώρες της Καθημάς Ανατολής. Λοιπόν, αύριο στις 8.30 ο διεθνούς εμβέλειας πολυοργανίστας, συνθέτης και παραγωγός από την Βαλένσια και πολύ ελληνοποιημένος με πολλά όργανα του κόσμου, Έφρεν Λόπες Σάνς, μαζί με την Χάνια Μάριαμ Λουτούφη από το Πακιστάν, την ακούσαμε, όπως και τον Τσίρο Μοντανάρη στην τάμπλα, μαζί και ο Θωμάς Μελετέας στο ούτι, ο Φίβος Αποστολίδης στα κρουστά και ο Χρήστος Καλιοτζίδης σε ποντιακή λύρα και λύρα Καπαδοκίας. Αύριο στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, στους Βασιλικούς Τάφους. Και πάμε πίσω στο σήμερα, μετά τον James Wiley, από ό,τι καταλαβαίνω, και το σχήμα που θα παίξει περσική μουσική, θα ακουστούν μουσικές της Καπαδοκίας στο Πολυκεντρικό Μουσείο, στο Κεντρικό Μουσιακό Κτίριο, στο Έθριο. Και θα είναι η μπάντα του Γιώργου Ψάλτη, του εκπληκτικού βιολιστή και ερμηνευτή που τραγουδάει και στα τουρκικά, παρέα και ο Φίβος Αποστολίδης στα κρουστά, ο Πανορμήτης Μπούμπας βιολί λαούτο, Δημήτρης Παναγούλιας κρουστά και ο Χρήστος Καλιοντζίδης στο βιολί. Μουσικές της Καπαδοκίας, αλλά θα υπάρχουν και μεζέδες. Ο Γιώργος Ψάλτης φτιάχνει και φοβερούς παστορμάδες και άλλα, πέρα από φωνάρα και μουσικαράς. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι με το σχήμα του Ακούσματα Ανατολής σε μουσική της Καπαδοκίας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και αφήνουμε το φεστιβάλ Εγών εκεί στη Βέρεια και λίγο έξω από τη Βέρεια και πάμε εκεί που πήγαμε και χθες και απολαύσαμε τρομερές συναυλίες στο Annopolis World Music Festival σε διάφορες τοποθεσίες. Δυστυχώς ταυτόχρονα πρέπει να διαλέξει κανείς, αν και χθες πρόλαβα δύο εξαιρετικές γιατί ήταν πολύ κοντά, το Mediterranean Project in Progress και την Αόρατη Ανατολή. Λοιπόν, το πρώτο από Αθήνα δύσκολα να το ξαναδούμε, η Αόρατη Ανατολή θα συνεχίσει ευτυχώς. Και μια μπάντα εξαιρετική στην μορφή του τρίο είναι το Μπάντα Τσιμερά Τρίο. Ο ένας ο σπουδαίος λιράρης που ψάχνεται, ο Χρήστος Καλλιοτζίδης, θα είναι στη Βέρεια εκεί στο Φεστιβάλ Εγών. Έχει παίξει και στο Φεστιβάλ Άνοπολης. Ο άλλος, ο Πόλης Εφρεμίδης, θα είναι απόψε με το τρίο Μπάντα Τσιμερά. Να δούμε την τοποθεσία, ρε παιδιά, κάτσε εδώ. Χάος με τα event. Στο κατόφλι του Επταπυργίου, 9.30 ώρα, στην Ναούμ Παναγή. Λοιπόν, Πόλης Εφρεμίδης, ποντιακή λύρα τραγούδι, Νίκος Νερατζάκης, λαούτο κιθάρα φωνητικά, Χρήστος Ντουμάνης, κόντρα μπάσο. Στο κατόφλι του Επταπυργίου, λοιπόν, Μπάντα Τσιμερά Τρίο, μουσικές του Εύξηνου Πόντου και της ευρύτερης Μαύρης Θάλασσας. Το ρεπερτόριο έχει παραδοσιακές μελωδίες, φτάνει μέχρι και Αρμενία και συνύπαρξη με ηχοχρώματα διαφορετικών λαών και επιρροών. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τον τελευταίο ζωντανό δίσκο, τον Μπάντα Τσιμερά.

Χαμούλης. Λοιπόν, μπάντα Τσιμερά Τρίο απόψε στην Άνω Πόλη στις 9.30. Προσπαθώ εδώ με τα διάφορα event, γίνεται ένας τέτοιος χαμούλης, ανοίγω σελίδες, κλείνω βιογραφικά, προσπαθούμε να κρατήσουμε την επαφή. Λοιπόν, και μου έχει κλείσει μια σελίδα και ψάχνουμε κυριολεκτικά εδώ με την τεχνολογία. Λοιπόν, αλλά τα προλάβαμε, εντάξει, καλά πήγαμε. Μπάντα Τσιμερά Τρίο απόψε στις 9.30 λοιπόν, στο κατόφλι του Επταπυργίου, στην ΑΟΜ Παναγή. Θα υπάρξουν ακόμα οι συναυλίες των Liquid Bows, εκεί θα αναφερθούμε τώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου, στη Λεωφόρο Όχι, νούμερο 16. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τους Liquid Bows. Είναι ο Νούρσεν Τούρκ, τον έχουμε γνωρίσει και από την μπάντα της Έλσας Μουρατίδου στη Λύρα Πόντου, η Αλεξάνδρα Χρυσκοπούλου στην Πολίτικη Λύρα και ο Στέλιος Παντέχης στο Γυαλί Ταμπούρ, τη μεγάλη αυτή όρθια λύρα, και σε λύρα με συμπαθητικές γορχορδές. Λοιπόν, να αναφερθούμε λεπτομερώς, το τρίο Liquid Bow σχηματίστηκε από τη συνάντηση τριών φίλων λυράριδων και συνδημιουργών του μουσικού εργαστηρίου Λούπα στη Θεσσαλονίκη. Βρήκαν ένα χώρο που οι προσωπικές τους ερευνητικές πορείες άρχισαν να συνομιλούν. Παρότι προέρχονται από ξεχωριστές μουσικές διαδρομές, τους ενώνει το ενδιαφέρον για την τροπική μουσική ως τρόπο σκέψης που διαπερνά τις διαφορετικές παραδόσεις. Το πρόγραμμά τους βασίζεται αποκλειστικά στον ήχο των τοξωτών οργάνων, η ποντιακή λύρα, η πολιτική λύρα, το γυαλί ταμπούρ και η λύρα με συμπαθητικές γορδές, το όργανο εφεύρασης του Ross Daily βεβαίως. Δεν αντιμετωπίζονται ως φορείς συγκεκριμένων μουσικών παραδόσεων, αλλά ως ένα κοινό ηχητικό σώμα. Μέσα από τη συνύπαρξή τους, το μουσικό υλικό αναδιαμορφώνεται, αναζητώντας ένα ενιαίο ήχο που αναδεικνύει τόσο τις ιδιαιτερότητες όσο και τις συγγένειες των οργάνων. Ο τίτλος Liquid Bows αναφέρεται σε αυτήν ακριβώς τη ρευστότητα. Όπως το νερό δημιουργεί περάσματα και συνδέει διαφορετικούς τόπους, έτσι και τα δοξάρια λειτουργούν ως ένας κοινός φακός μέσα από τον οποίο διαφορετικές μουσικές εμπειρίες, αισθητικές και παραδόσεις αποκτούν ένα νέο τρόπο συνύπαρξης. Η μουσική δεν παρουσιάζεται ως μια διαδοχή διαφορετικών κόσμων, αλλά ως μια συνεχής ροή όπου οι μεταβάσεις είναι εξίσου σημαντικές με τους προορισμούς. Λοιπόν, ο Νούρσεν Τούρκ, Αλεξάνδρα Χρυσικοπούλου και Στέλιος Παντέχης, Liquid Bows, απόψε λοιπόν στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου, στην Άνω Πόλη, Λεωφόρος Όχι 16, και θα το προσεγγίσουμε ηχητικά με δύο από αυτούς, με το σχήμα Ορτάκτο Πρακ που έπαιξε επανειλημμένα στη Θεσσαλονίκη στη χειμερινή σεζόν και το είχα απολαύσει. Ορτάκτο Πρακ που σημαίνει κοινή γη, ο Νούρσεν Τούρκ σάζει λύρα πόντου τραγούδι, Στέλιος Παντέχης πολιτική λύρα, οι δύο από το σημερινό project, η Βαλάσια Ντούντουλου φωνή και μπεντήρ και ο Λευτέρης Ναυροζίδης ούτη. Πάμε λοιπόν, Ορτάκτο Πρακ. Thank you.

χάνεται και το χορευτικό μέρος εδώ της παράστασης με τον δεινό χορευτή, τον Δημήτρη Κουτζιαβάνη. Ορτάκ το πράκ, κοινή γη, ο Νούρσε Σεντούρκ, Στέλιος Παντέχης, με σας για λίρα πόντο ο πρώτος και τραγούδι, πολιτική λίρα ο δεύτερος, Βαλάσια Ντόντουλου φωνή κρουστά, Λευτέρης Ναυροζίδης ούτη. Οι δύο από αυτούς είπαμε, ο Παντέχης και ο Νούρσε Σεντούρκ, απόψε στο Άνω Πόλης Φέστιβαλ με τους Liquid Bows, παρέα και με την Αλεξάνδρα Χρυσικοπούλου στην πολιτική λύρα. Όλες οι λύρες σε μία σύμπραξη, η μία από τις εκδηλώσεις σήμερα στο Άνω Πόλης Φέστιβαλ, του Όλη Πόλη όπως είπαμε. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, δύο συναυλίες στο μπαλκόνι του Πύργου Τριγωνίου, επιταπηγείο 146. Η Νατάσα Χαντά Μάρτιν, μουσικές του σώματος. Ύστερα και από μια πρόσφατη εμπειρία στην Γκάνα της Δυτικής Αφρικής. Body music, body percussion, ιδιαίτερη παράσταση. Και μετά θα ακολουθήσουν τα τραγούδια των Ρωμά ως μαρτυρία ύπαρξης και συμφιλίωσης με το αβέβαιο. Λοιπόν, με την Κωνσταντίνα Σαμαρά τραγούδι, τον Κωστή Παλαιογιάννη στην κιθάρα και τον Ανδρέα Σκέτο στο ακορντεόν. Λοιπόν, στο Άνω Πόλης World Music Festival, οι μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου, του Ευξήνου Πόντου και όλες οι συνάφιες οι μουσικές έχουν την τιμητική τους. Και πάμε τώρα σε μια νέα κυκλοφορία, ζωντανή ηχογράφηση από μια από τις ορχήστρες εδώ της πόλης. Γίνεται χαμός μετά την Τέρψη, στο Δεντρί, στην Αθήνα. Ο φωνογράφος που επιμελείται, ο φίλος μας, ο Νίκος Χριστίδης, έχει φτιάξει μια μεγάλη ορχήστρα και χοροδία, μουσικό εργαστήριο το 2024, με πάρα πολύ κόσμο. Να προλάβουμε να ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση το «Σηκώστε να χορέψουμε», μουσικό εργαστήρι φωνογράφος. Είχαν παίξει πρόσφατα και πάνω στην ταράτσα του Σόλ και με το Λεωνίδα Μπαλάφα κρουστά. 40 μέλη έχουν φτάσει κι αυτοί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός καλλιτέχνης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη και τελικά εξέπνευσε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς στο κοινό ερμηνευτές της γενιάς του, με δεκάδες μουσικές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Κατά διάρκεια της πολυετούς πορείας του, κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και να αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό. Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς. Αυτή την καταγωγή δεν την έκρυψε όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Την πήρε μαζί του, σημειώνει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου, σε ανάρτησή της για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε πάνω στη στάση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, όπου περίμενε κόσμος να επιβιβαστεί. Σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι και τη λεκάνη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, νοσηλεύεται μια γυναίκα 21 ετών, ενώ οι υπόλοιπες 3 τραυματίες ηλικίας 62, 50 και 17 ετών βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, το τροχαίο συνέβη όταν ένα λεωφορείο της γραμμής 28 έπεσε πάνω στη στάση Καν-Καν, στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Ώρα. Σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, το λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε πάνω και στο σταματημένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Νέο άλμα του πληθωρισμού τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ, διαμορφώθηκε στο 3,8% από 2,9% τον Αύγουστο του 2025 και από 3,4% τον περασμένο Ιούλιο. Νέο ρεκόρ ανατιμήσεων στην ενέργεια, αύξηση κατά 53,2% καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 40,25% στο φυσικό αέριο, κατά 30,6% στο πετρέλαιο κίνησης και κατά 15,3% στη βενζίνη. Από σήμερα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Επίμονα σταθερά αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται στο πλευρό των οικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα φαντς, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου στη συνέντευξή της στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων και κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος. Τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου και οι βουλευτές Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωείται από τη μη διασύνδεση του μετρό με το αεροδρόμιο, σημειώνουν το βίντεο στο avg.gr. Σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Άλεξη Τσίπρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μεταξύ άλλων, ο Άλεξης Τσίπρας σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, απαντώντας ερώτηση σχετικά με το ζήτημα των συνεργασιών. Με άλλη μια αντιθεσμική μεθόδευση, η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να αποτρέψει τη συνάντηση της Επιτροπής της Βενετίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προγραμμάτισε συνάντηση της εν λόγω Επιτροπής αποκλειστικά με τον γαλάζιο πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, Τάσο Παρτζόκα, αλλά μετά από αίτημα της ίδιας της Επιτροπής της Βενετίας για παρουσία της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο αναγκάστηκε να τη συμπεριλάβει, ενημερώνοντας τα κόμματα λίγες ώρες μόλις πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Με τις καταθέσεις των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και οι δύο οικογένειες τόνισαν ότι σκότωσαν τα παιδιά τους πάνω από μία φορά, αναφερόμενοι στην επιχείρηση σπήλωσης που ακολούθησε του θανάτου τους. Η δίκη διακόπηκε για τη Δευτέρα, ενώ έχουν κατατεθεί δύο αιτήματα. Το ένα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε σχέση με το καταγραφικό του σταθμού του ΟΣΕ στη Λάρισα και το δεύτερο ζητά την εξέταση του κινητού του σταθμάρχη. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου, ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημία στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε εκ νέου σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στο νέο ορίσιο Θεσσαλονίκης. Από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Στη διεθνή ενημέρωση κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Περσικού κόλπου με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας να ανακοινώνει επιθέσεις σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των τάνκερ χτυπήθηκε και δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά από ντρόν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι δύο Έλληνες ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους όπως και όλο το πλήρωμα. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Όρμους θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν. Και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η πρεμιέρα στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο, Μπαρτσελόνα Φέγενορντ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα, Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτη, Sporting Γαλατασαράι και Νάπολι Άρσεναλ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά κυρίως. Στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο τώρα στον Αλέξη Βάκη.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Κουτσάλ Ζεϊτίν Χαλάγη, ο χορός της Ιερής Ελιάς από το νέο δίσκο XXX, τον Μπαμπαζούλα, από την πόλη των αναβιωτών του Ανατόλου Ροκ, των 70's. Ένα σχήμα που έχει έρθει επανειλημμένα σε πολλά φεστιβάλ, αλλά και κλαμπ βραδιές στην Ελλάδα. Η τελευταία φορά πρέπει να ήταν εκεί στα Σφαγεία. Πες το χώρο.

τραγουδιστή. Έχουν έρθει Αθήνα, θα έρθουν για πρώτη φορά Θεσσαλονίκη στις 25 Νοεμβρίου, εκεί που θα γιορτάσουμε και τις Κατερίνες, στον Πολυχώρο Wii. Για τους φίλους στην Αθήνα, στο Arts Club την προηγούμενη μέρα, 3η 24 Νοεμβρίου. Θα τα πούμε και όσο πλησιάζει ο καιρός. Πάμε να ακούσουμε και τους Τουρκο-Ολλανδούς Altin Gün.

μετά τους Αλτιγκιούν που μας έρχονται το Νοέμβριο. Η φανάρα αυτή ήταν της Ελίφ, της Ελίφ Σάντσες, η οποία έχει έρθει επανειλημμένα στην Αθήνα και για συνεργασίες με τον Δημήτρη Μπάκουλη, μεταξύ άλλων, το καινούργιο της άλμπουμ, ένα πολυεθνικό project με διάφορες συνεργασίες και διάφορες γλώσσες, και πορτογαλικά και ισπανικά και τουρκικά και ελληνικά. Λοιπόν, και πάμε στην Κουρδοαμερικανίδα που ζει στη Βαλένσια, την Ελάνα Σασόν, η οποία μας έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στο Soul θα βρίσκεται στην Ταράτσα την 3η 22 Σεπτεμβρίου, διπλή συναυλία με το κουαρτέτο του φίλου μας, του κοντραμπασίστα του Βαγγέλη Βραχνού, και για τους φίλους στην Αθήνα την επόμενη μέρα στο Baumstrasse. Με το διεθνές καβαρτέτο της κανονικά η Ελάνα Σασόν, τον Κολομβιάνο Σαντιάγκο Μπερτέλ στο πιάνο και στο Road Synthesizer, τον Κύπριο Μάνο Στρατή στο κοντραμπάσο και τον Βίκτορ Γκολτσμιτ, δεν θυμάμαι πού είναι αυτός, στα drums. Λοιπόν, πάμε να την απολαύσουμε.

Η Κούρδο-Αμερικανίδα που ζει στη Βαλένσια με το πολυεθνικό κουαρτέτο της, η Ελάνα Σασόν, θα βρίσκεται στην ταράτσα του Σόουλ στις 22 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, και την επόμενη μέρα στο Μπάουμστράσε στην Αθήνα. Και πάμε στα πιο κοντινά. Πάμε στην πολύ δημοφιλή κολεκτίβα Dub Inc, που παλιότερα λεγόταν Dub Incorporation, η γαλλική reggae, ragamuffin, dancehall, ska και rap μπάντα, με έντονο το αλγερινό, το καμπύλ στοιχείο. Θα βρίσκονται την Κυριακή, τη δεύτερη μέρα του Street Mode Festival, στο Λαμπατουάρ στα Σφαγεία, και την προηγούμενη μέρα θα βρίσκονται στην Αθήνα. Πού είναι στην Αθήνα? Νομίζω στο Γκαγκάριν το Σάββατο. Πάμε να τους

από το Σεντετιάν, η πολύ δημοφιλής Dubbing, ξανά στην Ελλάδα, στο Γκαγκάριν, στην Αθήνα το Σάββατο, αυτό εδώ, 12 του Σεπτεμβρίου, αλλά πιο ωραία, στο Λαμπατουάρ, στον ανοιχτό χώρο, δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ Street Mode. Θα κλείσουν το φεστιβάλ το βράδυ της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, η Oriental χρωματισμένη ρέγγε των Dub Inc. με μπροστάριδες τον Χακίμ Μπουσκούρ Μερίτζα και τον Οραλιέν Κομλάν Ζοχού. Πάντα πολύ κέφι από τους Dub Inc. Πάμε να τους ακούσουμε και σε συνεργασία με τον Ιβοριανό ρέγγε στάρ τον Τίκεν Τζα Φακόλη, ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλοκαίρι στο Κοσμόπολη στην Καβάλα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
6: Χρόνια πολλά στην υπέροχη, στην μοναδική, τη Λίλα Ντάουνς.

Χρόνια πολλά λοιπόν στη μεγάλη Μεξικανοαμερικάνα ντίβα, τη Λίλα Ντάουνς, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του 68, κλείνει τα 58 στο Τλιαχιάκο της Οαχάκα στο Μεξικό, από πατέρα Σκοτσέζο-Αμερικάνο, ο οποίος ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, εξαιρετικός φωτογράφος και κινηματογραφιστής, που πήγε για ειδικό project στο Μεξικό, φωτογραφίζοντας και τραβώντας ταινίες με τους ντόπιους στο κανονικό τους περιβάλλον, στη διαβίωσή τους, στον τόπο τους, και εγκαθίδρυσε και πανεπιστημιακά προγράμματα με επισκέψεις στο Μεξικό. Εκεί γνώρισε την αυτόχθονη γυναίκα του. Λοιπόν, η Λίλα Ντάουνς, έχουμε συνεργαστεί και συναυλιακά, φοβερές οι αναμνήσεις και μια από τις κορυφές performer επί της γης, με τα πλούσια χρώματα, τα φορέματα, την φωνάρα με τις ψηλές και τις χαμηλές πολλών οκτάβων, η οποία ξεπέρασε και τον χαμό από COVID, από ό,τι κατάλαβα, του σύζυγου της και μάνατζερ, ο οποίος ήταν και στο σχήμα όταν κάναμε τις ελληνικές συναυλίες του Paul Cohen. Ένα κομμάτι, το La Pochota, από την τελευταία της δουλειά, το Cambias mi mundo. Λοιπόν, ελπίζω να μας ξανάρθει, θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ πάντως. Έχει να έρθει από το 2009 και είναι κρίμα, μεγάλη επιτυχία, γκράμι, ιστορίες και βέβαια και άποψη πολύ για τα θέματα και τους κοινωνικούς αγώνες και όσα συμβαίνουν και για το, στο Μεξικό και αλλού. Πάντα πολύ ενδιαφέρον και οι συνεντεύξεις της και όλα όσα έχει να πει. Έχει και το background της ανθρωπολόγου. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε ολόφρεσκο κομμάτι, ντουέτο με την Μεξικάνα Βιβίρ Κιντάνα. Cuando nos vemos. Χρόνια πολλά στη Λίλα Ντάουνς.

Quando nos vemos, λοιπόν, όταν βλεπόμαστε, η Βιβίρ Κιντάνα, Μεξικάνα Στάρ, συναντά την μεγάλη Λίλα Ντάουνς που κλείνει τα 58 σήμερα και παραμένει υπέροχη και φωνάρα. Χρόνια της πολλά να είναι δημιουργική και να την ξαναδούμε. Μου επικοινώνησε μαζί μου πρόσφατα και την ενδιαφέρει να ξανάρθει. Λοιπόν, μοιράζεται το χρόνο της μεταξύ της γενέτειράς της, της Οαχάκα και της Νέας Υόρκης, και εκεί θα πάμε να ακούσουμε την αφροκολομβιάνικη μπάντα που εδρεύει στο Queens της Νέας Υόρκης, Rebolur. Γκρούπο Rebolur, λοιπόν, παρασέρφελής.

Χαμούλης λοιπόν από τους Κολομβιάνους στο Queens της Νέας Υόρκης, στο γκρούπο Ρεμπολού, νομίζω το καλύτερο της κομμάτι, το, για να είσαι ευτυχισμένος παρασερφελής. Και πάμε στους Κολομβιάνους, στο Κάλι της Κολομβίας. Έρε μαύρο φίδι που μας έφυγε, μας έφαγε. La Mamba Negra λέγεται το γκρουπ, ξέρετε, γνωστό και επικίνδυνο. El Sabor de la Guayaba.

Γευτήκαμε και τη γουαγιάμπα από το σχήμα La Mamba Negra, το μαύρο φίδι αυτό λοιπόν, από το Κάλι της Κολομβίας, με πολλές Latin επιρροές, σάλσα και funk και πάει λέγοντας. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το Austin του Τέξας και τους Ανημέρος, το ομότιτλο κομμάτι. Κοιτάω εδώ αν μας πηγαίνει ως το τέλος το κομμάτι, αλλά μάλλον όχι. Θα δούμε. Θα μιλήσω λίγο παραπάνω. Διανημέρες ακούσαμε και χθες, και Μπάρμπαρο δίσκος, θυμίζει I Sound του Dan Auerbach των Black Keys. Ανακατεύουν ήχους και από τις πλούσιες ζούγκλες της Κολομβίας, αλλά και από τους δρόμους των 60's του παραλιακού Μεξικού, όπως λέει το δελτίο τύπου, με τους φοίνικες, αλλά και από τις σκονισμένες καντίνες του δυτικού Τέξας. Από το Όστιν του Τέξας λοιπόν, Los Animeros, το μότιτλο κομμάτι από το Και Μπάρμπαρο. Ακολουθεί ο Γιώργης Σαράτσης, επανήλθε από τις καλοκαιρινές του διακοπές, κάθε Τετάρτη στις 8 μαζί μας. Αύριο έχουμε κάποιες εξελίξεις με τις πολιτικές εκπομπές λόγω διεθνούς έκθεσης, και υπάρχει μια περίπτωση να βγω μόνο τη δεύτερη ώρα, δεν τα ξέρω ακόμα. Θα τα ποστάρω στη σελίδα την προσωπική και στο... αλλά και η Έλσα προηγουμένως θα μας τα πει στη δικιά της εκπομπή, να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να υπάρχει έκτακτη εκπομπή με το ειδησιογραφικό τμήμα της Αθήνας. Διανημέρος λοιπόν και Μπάρμπαρο, να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη με την ορχήστρα του που ήταν στον ήχο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Η Ελένη Βιτάλη σε ζωντανή ηχογράφηση στο Αερικό από τις αρχές του 2000. Καλώς βρεθήκαμε στις πρώτες αθώες συνήθειες της νέας ραδιοφωνικής σεζόν. Βραδάκι Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου και στο κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4. Ξανά μαζί ως τις 9 από το εντελώς προσωπικό της αθωότητάς μας σε μουσικές που επιλέχθηκαν με αγάπη για την έναρξη ενός ακόμη ραδιοφωνικού κύκλου. Στον ήχο για απόψε ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης. Στην επιλογή των λέξεων και της μουσικής ο Γιώργος Αράτσης.

Ίσως το άλλο όνομα της ξενιτιάς να είναι παράπονο. Με ένα παράπονο αφήσαμε πίσω μας άλλο ένα καλοκαίρι που προσπαθεί και εκείνο να αποδείξει την ελληνικότητά του. Έχουμε σχεδόν 2 μήνες να τα πούμε ραδιοφωνικά και εύχομαι οι αθώες συνήθειες να σας βρίσκουν υγιείς και δυνατούς. Και μάλλον δεν είναι μόνο δική μου η αίσθηση ότι πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε άλλο ένα καλοκαιράκι. Αν και έχουμε μπροστά μας αρκετές ημέρες ακόμα για να το χαρούμε.

Οι καλοκαιρινοί μήνες κουβαλούν μαζί τους προσδοκίες και διαψεύσεις. Και ένας σύντομος απολογισμός μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ίσως πάλι σκέφτομαι το περιβόητο ελληνικό καλοκαίρι να μην είναι παρά μία ακόμη φενάκι του εθνικού μας φαντασιακού. Πάντως, τίποτα δεν είναι όπως ήταν. Οι θάλασσες φαντάζουν όλο και πιο μακρινές και οι διαθέσεις τείνουν προς μία αδιαχείριστη συνήθως κυκλοθυμία. Την ίδια στιγμή γινόμαστε άλλη μια φορά θεατές μιας ασίγαστης καταστροφής και υποβάθμισης της ελληνικής υπαίθρου. Πυρκαγιές, ερημοποίηση, ασφυκτική πίεση πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές και είναι απορίας άξιο πως αντέχουμε ή ανεχόμαστε ακόμα όσα συμβαίνουν.

Λένε ότι ελάχιστοι πλέον μπορούν να έχουν λίγες ημέρες διακοπών. Εξωφρενική ακρίβεια σε αγαθά και υπηρεσίες, απαγορευτικές τιμές καυσίμων, διαμονής και μετακινήσεων, αρκετή μοναξιά και διαθέσεις που δεν βοηθούν. Τα καλοκαίρια περνούν αφήνοντας πάντα κάτι πίσω τους. Όχι απαραίτητος συνταρακτικό ή μεγαλειώδες. Αφήνουν πίσω τους ταπεινές στιγμές, κοντά σε τόπους και ανθρώπους που μας αγάπησαν και μας αγαπούν, χωρίς περιττές απαιτήσεις, χωρίς την αθλειότητα των κοινωνικών δικτύων και τις ατέρμονες αναρτήσεις εικόνων και βίντεο που πόρο απέχουν από την όποια πραγματικότητα. Κούρασαν τα κοινωνικά δίκτυα και η διαρκής συνδεσιμότητα. Επιζητούμε διακοπές χωρίς την παραμικρή ανάγκη διακοπής από την επιρροή της οθόνης, του ψηφιακού μοιράσματος και της δήθεν διάδρασης.

Ευτυχώς που τα καλοκαίρια πάντα επιφυλάσσουν λίγες όμορφες στιγμές, όπως μπορεί δηλαδή κανείς να τη ζήσει. Αν και η επιστροφή στο σκηνικό της καθημερινότητας μας φέρνει ξανά αντιμέτωπους με τους ίδιους προβληματισμούς και τα ίδια αδιέξοδα. Πάντως να οπλιστούμε με αντοχές και υπομονή, γιατί το φθινοποράκι προβλέπεται επεισοδιακό.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Μια σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη από έναν άλλο Σεπτέμβριο που φέρει και εκείνος τις δικές του αναμνήσεις. Δευτεροημίωρο των αθώων συνηθιών, συντονισμένη στο κόκκινο Θεσσαλονίκη σε 91 και 4, όπως κάθε Τετάρτη βράδυ από τον αέρα της πόλης. Συντροφιά ως τις 9, με όσες συνήθειες επιμένουν ακόμα με την αθωότητά τους. Στον ηχό Δημήτρης Κουτζιαμάνης, στην επιλογή των λέξεων και της μουσικής, ο Γιώργος Αράτσης.

όταν οι κιθάρες του Νότι Μαυρουδί και του Παναγιώτη Μάργαρη συνάντησαν κάποτε την ευαισθησία του Μικη Θεοδωράκη και του Τάσου Λιβαδίτη. Το φετινό πάντως καλοκαίρι αντίκρισα γεμάτες τις πλατείες των χωριών μας και αντιλήφθηκα άλλη μια φορά την ανάγκη επιστροφής στις ιδιαίτερες πατρίδες, στους ανθρώπους μας, σε όσα αφήσαμε πίσω μία μέρα, χωρίς να σκεφτούμε ικανοποιητικά το μέλλον. Το φετινό καλοκαίρι με έφερε πιο κοντά σε ορισμένες κρίσιμες διαπιστώσεις για την χώρα και τους ανθρώπους της. Και ίσως κατανόησα λίγο περισσότερο τα εθνικά μας αδιέξοδα, τις ικανότητες, αλλά και τις ανικανότητές μας.

Το φετινό καλοκαίρι συνάντησα ξανά μια Ελλάδα που ποθεί να ζήσει, αλλά οι συνθήκες μοιάζουν απογοητευτικές. Ένα καλοκαίρι διαφορετικό από το περσινό. Διαφορετικό από κάθε άλλο καλοκαίρι. Είχε όμως και τις γνωριμές αφόες του συνήθειες. Μια χώρα που μοιάζει να πεθαίνει, αλλά επιμένει ακόμα να αναπνέει.

για το μαντράς της Σιγκαπούρ και το σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο.

τόσο επόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό

Ο Σεπτέμβριος τίνει να γίνει μήνας απώλειών. Σήμερα έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όμως ο Σεπτέμβριος ήταν όταν έφυγε και ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Αντώνης Βαρδής και μια μέρα σαν αυτή το 2019 ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Μαθαίνουμε να ζούμε με απώλειες, προσπαθώντας την ίδια στιγμή να κοιτάξουμε όσο γίνεται το παρόν, αλλά και το μέλλον που πλησιάζει. Ακόμα και αν οι διαθέσεις του δεν είναι πάντα ευνοϊκές.

Από τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη που ήταν στον ήχο και τον Γιώργο Σαράτση στην παραγωγή και την παρουσίαση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ραντεβού ξανά την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Έως τότε μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο 91 και 4 έχοντας πάντα από κοντά τις αθώες σας συνήθειες. Εκείνες ξέρουν σίγουρα καλύτερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας εκεί πίσω από την κονσόλα με και κάτι οθόνες, 2-3 υπολογιστές. Ψάχνει να μου βρει κάτι τραγούδια που το ζήτησα τελευταία στιγμή. Η χαρά στα ακού άρχεται των επικοινωνιών σας και των επικοινωνιών μας. 210-3217-777, ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 69-85-87-00-59. Αυτός είναι ο αριθμός μας. Στέλνετε λοιπόν εκεί το μήνυμά σας και εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4 που έχει την τιμητική της σήμερα. Αλλά μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 2026, της Άννας του Ιωακήμ και της Ιωακημίας, Διεθνής ημέρα προστασίας της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνής ημέρα Σουντόκου, που ομολογώ ότι δεν κατανόησα ποτέ πώς λύνεται, ίσως θέλει που με τους αριθμούς είμαστε τσακωμένοι. Στα νέα της ημέρας, η είδηση που κυριαρχεί στα πολιτικά δελτία για σήμερα το απόγευμα είναι φυσικά η συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Για το τι είπε και για το τι δεν είπε ενδεχομένως θα μιλήσουμε εκτενώς αργότερα, διότι ο απεσταλμένος μας στην Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ, ο Αντώνης Ριγόπουλος, βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί τη συνέντευξη. Τα πρωινά δελτία όμως έχουν άλλη θεματολογία, με μία ακόμα πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται ότι κλιμακώνει την ένταση της παρουσίας του αλλά και του πολιτικού περιεχομένου. Του περιεχομένου που στην πραγματικότητα δηλαδή έχει και τη μεγαλύτερη σημασία, για να είμαστε και ειλικρινείς. Εντός Βουλής, εκτός Βουλής, στο Περιστήλιο και γενικά υπάρχει κινητικότητα. Στα εντός, για παράδειγμα, έχει πολύ ζουμί στα κοινοβουλευτικά, που ο Υπουργός Εξωτερικών πήγε να πιάσει στον ύπνο την αντιπολίτευση, αλλά έφαγε κυριολεκτικά τη μούρη του. Έντονη και η παρουσία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, με ένα βίντεο που παρουσιάζει τη Ρεναδούρου με τον Χρήστο Γιαννούλη να επισκέπτονται τους σταθμούς του μετρό και το μετρό. Και φυσικά τον Γιάννη Αμανατίδη, που ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και Θεσσαλονίκης παρεμβαίνει στο βίντεο. Το άλλο θέμα όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι εκείνη η απάτη μαμού, την οποία ανακάλυψε και αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Μια απάτη που ομολογουμένως έχει πολύ ενδιαφέρον και πολιτικό αλλά και σημειολογικό. Πολιτικό, διότι η απάτη έγινε την περίοδο 2022-2023 και διότι το όχημα για την απάτη ήταν η ΑΑΔΕ. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων δηλαδή. Τι έγινε, καμιά πενταριά νοματέοι και καμιά 150 εταιρείες λοιπόν βρήκαν τρόπο να εισπράττουν παράνομα, προφανέστατα, επιστροφές φόρου από την ΑΑΔΕ. Από εμάς δηλαδή, από το κοινό μας ταμείο, εκεί που καταθέτουμε τους φόρους μας και τις δόσεις μας από εκεί. Από την ΑΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή. Την ΑΔΕ που είναι τόσο καλά οργανωμένη και τις αναθέσαμε τις επιδοτήσεις και τις πληρωμές του ΠΚΠ, διότι ο ΠΚΠ ήταν διεφθαρμένος και ανίκανος να το πράξει. Και τι έκανε ο κύριος Πιτσιλής την ώρα που εκδιδόταν το δελτίο τύπου από την αρχή για το ξέβλημα του μαύρου χρήματος, που έλεγε «τους πιάσαμε»? Την ίδια λοιπόν ώρα ο διοικητής του οργανισμού βρισκόταν σε διαδικτυακή εκπομπή για να μιλήσει για την ευγενία. Ποια είναι τώρα, θα μου πείτε, η ευγενία? Θα σας πω εγώ. Η ευγενία που λέτε είναι το πρώτο ελληνικό αβατάρ. Την ίδια ώρα λοιπόν που ενημέρωναν την ελληνική πολιτεία, τον κόσμο, εμάς, εσάς, όλους μας, ότι κάποιος είχε καταφέρει και είχε βρει έναν τρόπο και έκλεβε τα λεφτά από την ΑΑΔΕ, περί αυτού πρόκειται, διότι προφανώς υπήρχαν ελλειπείς έλεγχοι, διότι προφανώς κάπου το σύστημα είχε τρύπα.
Ο διοικητής του οργανισμού έβγαινε και μας έλεγε: μην ανησυχείτε, έχουμε φτιάξει ένα αβατάρ μούρλια. Αλλά το είπαμε και χθες, σημεία των καιρών και των ανθρώπων.

Κάνοντας τώρα μια αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα της ημέρας, να σας πω ότι αυτά, ένα από αυτά που μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι πως σήμερα το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική τους δίωξη. Το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ. Η ελληνική αστυνομία, για να μην μπερδευόμαστε. Το 1922 γεννιέται ίσως η σπουδαιότερη αντιστασιακή προσωπικότητα που έχει περάσει από την Ευρώπη, τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια, 150. Διότι στις 9 Σεπτέμβρη του 1922 γεννιέται στην απείραθο της Νάξου ο Μανώλης Γλέζος. Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα, διότι γνωρίζω ότι κάποιοι ενδιαφέρονται, σαν σήμερα λοιπόν το 1976 αφήνει εκείνο τον μάταιο κόσμο ο Μάο Τσετούνγκ. Και σήμερα το

υπηρετώντα τη στρατιωτική μου θητεία, συμμετέχω σε μια απαιτητική άσκηση και κατά τη διάρκεια τη άσκηση, προ το τέλο, εν πάση περιπτώσει, τραυματίζομαι κιόλα. Παθαίνω ένα πρόβλημα στο γόνατο. Με βουτάνε, με πάνε σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, δεν έχει σημασία πού, και κατευθείαν με στέλνουν στην Αθήνα, διότι παρακάλεσα τον γιατρό εκεί να μην με κρατήσει στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, εν πάση περιπτώσει, στο 404, να με στείλει στο 401, να έχω και δίπλα τη μάνα μου, δηλαδή να έρχεται κανένας φίλος να με βλέπει. Ο άνθρωπος ανταποκρίθηκε και με μετέφερε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου ξαφνικά βρίσκομαι σε ένα δίκλινο δωμάτιο. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν δίκλινα δωμάτια στα στρατιωτικά νοσοκομεία, και δίπλα μου είναι ένας τύπος ξαπλωμένος με το ένα πόδι πάνω στο άλλο, σταυροπόδι σχεδόν, και ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο οποίος μόλις έμαθε ότι είμαι από το Κερατσίνη, διότι αυτός είχε γεννηθεί στη Νίκαια και είχε μεγαλώσει στον Κορυδαλό, γίναμε κολλητοί, δεν φαντάζεστε. Ήταν, πρέπει να σας πω, η εποχή που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στα ντουζένια του. Και τι εννοώ όταν λέω στα ντουζένια του? Εννοώ ότι είχε διαγράψει μια πρώτο κύκλο στην επαγγελματική του καριέρα. Τον ήξεραν και οι Πέτρες, πρώτο όνομα, και παρόλα αυτά ήταν ένας τύπος σαν και αυτούς που έκανα παρέα πριν πάω στρατό και στην πλατεία, στη γειτονιά, ή κάποιος σαν συμμαθητής μου, φανταστείτε. Και μέχρι πριν από 3 χρόνια που τον είδα τυχαία κάπου και μιλήσαμε λιγάκι, πρέπει να σας πω ότι εξακολουθούσε να είναι ακριβώς το ίδιο τυπάκι. Προς τιμή λοιπόν του Γιώργου, ή αν θέλετε στη μνήμη του, ένα από τα, κατά την άποψή μου, πιο ωραία τραγουδάκια που έχει τραγουδήσει.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στο κόκκινο, τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 107 και 7 για την Πάτρα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της αυτές τις ημέρες, και έχουμε και τον Αντώνη Ριγόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως επιβάλλει να λέμε το ραδιοφωνικό κλισέ. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, πες μου καταρχάς τι καιρό έχει.
1: Έχει δροσιά. Είναι υποφερτά, μπορώ να πω.
0: Εντάξει, αφού πρόλαβες να δεις και τον καιρό, διότι η εικόνα που έχω είναι ότι σας βγάλανε το λάδι σήμερα.
1: Σήμερα ήταν δύσκολη ημέρα και αύριο θα είναι δύσκολη ημέρα. Γενικά είναι δύσκολες μέρες, αλλά τουλάχιστον εντάξει, είναι ωραία η πόλη και όταν έχεις λίγο χρόνο, τουλάχιστον αξίζει να κάνεις μια βόλτα.
0: Σας ζηλεύω, σας ζηλεύω να ξέρεις.
1: Σήμερα πάντως για 3,5 ώρες, 3 και 40 λεπτά, ήμασταν κλεισμένοι μέσα στην αίθουσα εδώ στο Βελίβιο με τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι έδωσε απαντήσεις σε πάρα πολλά τελευταία τύπο σήμερα. Η πολύ αναμενόμενη έδωσε απαντήσεις σε περισσότερες από 40 ερωτήσεις, αν τα έχω υπολογίσει σωστά. Mm-hmm. Είναι και αντικείμενο τώρα συζήτηση μεταξύ των δημοσιογράφων, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στο χώρο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν δημιουργηθεί τα πηγαδάκια.
0: Λογικό. Να ξέρεις ότι έχω βάλει στοίχημα ότι θα απαντούσε τουλάχιστον μία ερώτηση παραπάνω από όσες απάντησε ο Πρωθυπουργός. Το κέρδισα,
1: λες. Δεν θυμάμαι όμως το ρεκόρ του πρώτου, το νούμερο του Πρωθυπουργού.
0: Ήταν 42 του κύριου Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Θα το δούμε λοιπόν στο replay, στο VAR. Θα δούμε λοιπόν αν το ξεπέρασε.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχες ερώτηση και εσύ, είχε μια ερώτηση και το κόκκινο, διότι
1: ναι.
0: Και η Αυγή φυσικά, αλλά μια ευτυχία που δεν την είχε ο άλλος μας συνάδελφος, ο Κώστας Αβόπουλος, στον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ποια ήταν η ερώτηση και ποια ήταν η απάντηση και πες μας αν θες και αν έμεινες ικανοποιημένος από την απάντηση που έλαβες.
1: Θα σας πω, ήταν μια διπλή ερώτηση αυτή που κάναμε για την Αυγή. Mm-hmm. Στην ουσία δηλαδή είπαμε ότι δεν υπήρξε η επαναφορά της 13ης σύνταξης στο πρόγραμμα της Ελλάς και ότι αναρωτηθήκαμε αν είναι δημοσιονομική αδυναμία αυτό ή πολιτική ιεράρχηση, με δεδομένο ότι ο κ. Κουτουντάκης είχε πει ότι μπορεί να γίνει εφόσον δεν γίνει κάτι άλλο.
0: Να.
1: Οπότε αυτό ήταν το πρώτο μέρος της ερώτησης, και το δεύτερο μέρος της ερώτησης αφορούσε βέβαια τους σέρβισερς και τις τράπεζες. Mm-hmm. Αν δηλαδή... επειδή δεν βλέπουμε μια συνολικότερη παρέμβαση στο πρόγραμμα της Ελλάδας απέναντι σε αυτά τα δύο θέματα, απέναντι στις δύο τράπεζες δηλαδή, αν ουσιαστικά είναι εφικτό να υπάρξει μια πιο άμεση σύγκρουση με το σημερινό μοντέλο λειτουργίας τους, γιατί υπάρχουν ήδη κάποιες προτάσεις, όπως το δικαίωμα προαίρεσης δεοντολήτη ή αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισες ή και ενεργός ρόλος του δημοσίου για την αγορά κόκκινων δανείων, αυτό δηλαδή που προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του νέου ΕΦΚΑ. Η απάντηση θα το κρίνουν νομίζω οι πολίτες το άμα καλύπτει ή όχι. Σε γενικές γραμμές αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι η στάση της Ελλάς αφενός περιλαμβάνει προτάσεις συγκεκριμένες όπως αυτές που αναφέραμε παραπάνω, αλλά από ό,τι λέει δεν υπάρχει κάτι πιο σκληρό απέναντι στις τράπεζες από το να μην μοιράζονται μερίσματα, κάτι που προτείνει η Ελλάς, να αυξηθεί δηλαδή αναβαλλόμενος φόρος με ρεαλιστικά πλαίσια. Αυτό, όπως λέει, θα έφερνε 1 δισεκατομμύριο στα δημόσια ταμεία, χρήματα που τώρα γίνονται μερίσματα στην υγεία των κορόιδων, όπως είπε συγκεκριμένα. Ενώ για την ενίσχυση των συνταξιούχων με τη 13η σύνταξη, είπε ότι είναι αξιακό ζήτημα για την Ελλάς, mm-hmm. ότι θέλει να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα μέσω πρόθεσμα, κάτι το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν, εφόσον δεν ορίζει η ίδια η Ελλάς τον δημοσιονομικό χώρο, τον τωρινό δημοσιονομικό χώρο, τον ορίζει η σημερινή κυβέρνηση, όπως είπε. Και τόνισε επίσης, και αυτό νομίζω έχει μια σημασία, δεν πιστεύω, λέει, ότι είναι αριστερή πολιτική το να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά όρια. Υπάρχουν και βεβαίως πρέπει να τα διευρύνουμε προς όφελος των εργαζομένων όταν πια έχουμε την δυναμική στα χέρια μας για να το ορίσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα απέφυγε στην πραγματικότητα να τοποθετηθεί για το εάν θα πάρει χρήματα από κάπου αλλού για να τα διαθέσει για τη 13η, 14η σύνταξη.
1: Ουσιαστικά ναι, δεν είπε ότι αυτό θα γίνει, τουλάχιστον δεν θα γίνει σε πρώτη φάση. Όπως mm-hmm. είπε, δηλαδή αυτό θα το έβλεπε αν γινόταν κυβέρνηση, θα το έβλεπε από ό,τι καταλαβαίνω στο δεύτερο-τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης, εφόσον μπορεί να αξιολογήσει και το τι έχει πάρει τελικά όντως στην πραγματικότητα από τα μέτρα που έχει φέρει, τα φορολογικά, το 1% στο 1%, το γνωστό αυτό μέτρο που θέλει να επιβάλλει μια φορολογία στο 1% των πιο πλούσιων στρωμάτων.
0: Τώρα, μια συζήτηση η οποία γινόταν το προηγούμενο διάστημα, κυρίως μετά την παρουσία του κ. Τσίπρα, την πρώτη παρουσία στην Θεσσαλονίκη, κάνα δύο μέρες πριν το Πρωθυπουργό, ήταν το κομμάτι που αφορούσε ακριβώς αυτό που αποτέλεσε μάλλον πιθανολογό και αφορμή για την ερώτησή σου, το κομμάτι δηλαδή του δημοσιονομικού κενού. Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος, μάλλον, η πιο σωστή διατύπωση. Διαφάνηκε από τις απαντήσεις που έδωσε και σε σένα αλλά και στους άλλους συναδέλφους. Διαφάνηκε αν η πρόθεση είναι να αλλάξει το μείγμα πολιτικής και το δημοσιονομικό μείγμα που έχουμε σήμερα.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας ήταν ότι σε κάθε περίπτωση ο στόχος της Ελλάς είναι η αλλαγή πολιτικής, όχι απλά να αλλάξει μια κυβέρνηση και να εφαρμόσει το ίδιο πλαίσιο, ειδικά σε ό,τι αφορά την οικονομία. Αυτό είναι το βασικό στίγμα δηλαδή, που έδωσε και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Σε γενικές γραμμές αυτό που είπε δηλαδή είναι ότι θα πρέπει και να αλλάξει και ουσιαστικά, όπως είπε, η τέχνη του, η πολιτική λέει δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. Και αυτό είναι αυτό που θέλει να προσπαθήσει να κάνει μέσω της Ελλάς. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει μόνο μέσα από συγκεκριμένους τρόπους. Τους περιέγραψε σε γενικές γραμμές, όπως βέβαια τους είχε περιγράψει και την προηγούμενη εβδομάδα στο πρόγραμμά του. Αναφέρθηκε βέβαια εκτός από αυτά και σε πολλά άλλα θέματα να πούμε, και στα πολιτικά της δημοσκοπήσεις και σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του, και στα εθνικά θέματα βέβαια που είχε πολύ ενδιαφέρον και για το Ισραήλ. Μέχρι και για τον κύριο Σιακαντάρη έκανε μια αναφορά επειδή ερωτήθηκε από έναν συνάδελφο. Ναι. Οπότε νομίζω πως ήταν μια συνέντευξη τύπου που έπιασε πάρα από ένα πολύ πολύ ευρύ πλαίσιο. Mm-hmm. Προφανώς θα γινόταν αυτό αφού με απάντησε και σε περίπου 40 ερωτήσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, μπορείς να μας περιμένεις 1-1,5 λεπτό να κάνουμε το break του ημιώρου, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για τα τεκτενόμενα εντός και επί του πεδίου του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν αρκετά πλούσια σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Ενενήντα ένα και

0: και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: ...105 και 5... στο κόκκινο.
2: Το τι ακούμε και από πού το ακούμε μας το πεμούλησε ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Όπως ακούσατε, κόκκινο 105 και 5. Πάμε, επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Ριγόπουλος, για να πούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, Αντώνη.
3: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι εδώ από το Βελγίο.
2: Καλησπέρα ξανά.
3: Το που μάλλον θα κατασκηνώσουμε, θα βάλουμε και ένα ράτσο εδώ για να μην τρέχουμε στο ξενοδοχείο.
2: Σωστό.
3: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς είναι εδώ η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ και κάνει συναντήσεις και θα κάνει αύριο πάρα πολλές. Νομίζω έχω μετρήσει το πρόγραμμα πάνω από 10 συναντήσεις που θα έχει η Ρένα Δούρου με διάφορους παραγωγικούς φορείς αύριο. Θα κάνει επίσκεψη και στο Γεντή Κουλέ, θα έχει συνάντηση με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος. Τα λέω επιγραμματικά, δεν τα λέω όλα, προφανώς είναι πολύ περισσότερα. Με την Περιβαλλοντολογική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή Καλλιστό, με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Μακεδονία Στράκης. Έχει δηλαδή ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα αύριο, εν όψη και τις τελευταίες ημέρες παρουσίας της Παρασκευής, όπου θα γίνει η γνωστή, έτσι, τα πιο γνωστά, τα πιο θεσμικά, δηλαδή η συνέντευξη τύπου που θα γίνει εδώ στο Βελίδιο με ομιλητή τον Νίκο Παπά. Και βεβαίως το απόγευμα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα γίνει η μεγάλη πολιτική εκδήλωση, κεντρική πολιτική εκδήλωση στην αίθουσα Εμίλιο Σιλιάδη, στην ίδια αίθουσα δηλαδή που θα γίνει και η συνέντευξη τύπου λίγο νωρίτερα.
2: Μάλιστα. Οπότε αυτά είναι. Είχαμε και κάτι βιντεάκια που κυκλοφόρησαν σήμερα, τα οποία είχαν και πολύ ενδιαφέρον, διότι βγάζουν και μια διαφορετική αισθητική. Η Ρένα Δούρου με τον Χρήστο Γιαννούλη κάνανε περιοδεία στο μετρό της Θεσσαλονίκης.
3: Σωστά, κάνανε περιοδεία στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Γενικότερα αυτό θα το δούμε να συμβαίνει σαν ιδέα, ας πούμε, προώθησης των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνανε τη βόλτα με το μετρό και είδανε βέβαια αυτό που φαίνεται και στο βίντεο, τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, τα λάθη, τις παραλήψεις, όλα αυτά που υπάρχει εδώ πέρα, μια πολύ έντονη συζήτηση προφανώς στη Θεσσαλονίκη για όλα όσα έχουν γίνει με φόντο το μετρό, το οποίο το έχουν πολύ διαφημίσει από την κυβέρνηση, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει λειτουργήσει ακόμα με τον τρόπο που θα αναμενόταν και με έναν τρόπο που να βοηθήσει τη λειτουργία της πόλης. Αντίστοιχα τέτοια θέματα, αντίστοιχα τέτοια βίντεο, θα δούμε και άλλα. Γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζει να έχει 20 προτάσεις που θα φέρει και θα ανακοινώσει την Παρασκευή εδώ από την κεντρική ομιλία και την συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Ανάμεσα σε αυτές είναι ο 13ος μισθός, είναι η 13η σύνταξη, το μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά τρόμοφυμα και φάρμακα, η μείωση του χώρου κατανάλωσης στα καύσιμα και βεβαίως η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και ο δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα και στο ΔΔΕ. Αυτά είναι και αυτά που έχουν ανακοινωθεί στην ουσία ενταγμένα και μέσα στο μεγάλο πλαίσιο που είναι η αλλαγή του χαρακτήρα του ΕΦΚΑ και τη δημιουργία ενός επενδυτικού στην ουσία κοινωνικού ταμείου.
2: Μάλιστα. Το κλίμα ποιο είναι στην συλλογική ηγεσία που έχει ανέβει σύσσωμη πια?
3: Το κλίμα είναι, γενικά είναι θετικό, οπότε υπάρχει όλη η συζήτηση για το πώς θα εκδηλωθεί και θα δούμε και στις επόμενες ημέρες και στις επόμενες ώρες ότι θέλουν να δείξουν ότι η συλλογική ηγεσία είναι ένας τρόπος λειτουργίας του κόμματος ο οποίος ακριβώς λειτουργεί, ότι στην ουσία δηλαδή το κόμμα μπορεί να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές και από εκεί και πέρα να κρυφθεί το τι θα συμβεί.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, τι να σου ευχηθώ τώρα, θα κοιμηθείς καθόλου, θα προλάβεις?
3: Κάτι θα κάνουμε όσο προλάβουμε και όσο δεν προλάβουμε μαζεμένα το Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, καλό κουράγιο. Τώρα το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω πώς θα κοιμηθείς γιατί έχεις αμορρώσει.
3: Είναι μακριά, γιατί είναι μακριά. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, okay. Έγινε, Αντώνη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Φεύγουμε από της κεντροαριστεράς και πάμε στο κυβερνητικό γήπεδο. Είχαμε ξεκινήσει χθες την ποδοσφαιρική συζήτηση με τον Κώστα Σαββόπουλο, που δεν ευτύχησε να ερωτήσει τον πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά τα μαθαίνει δια της πλαγίας οδού. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Μας έχει μείνει συνήθεια από το μεσημέρι. Καλησπέρα λοιπόν. Μπάμπη, έτσι είναι τα πράγματα. Η σκυτάλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει περάσει στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο δεν έχει απομειωθεί ο απόϊχος της πρωθυπουργικής παρουσίασης στην πρωτεύουσα. Και στο Μέγαρο Μαξίμου αρχίζει να κυριαρχεί η άποψη πως το μέτωπο που άνοιξε ο κ. Μητσοτάκης με τον Σαμαρά αποτελεί αυτογκόλ, καθώς έδωσε πολιτικό οξυγόνο στον Μεσίνιο και ταυτόχρονα επισκίασε επικοινωνιακά το καλάθι μέτρο των 2,2 δις ευρώ. Και σύμφωνα με τις πρώτες κυλιόμενες μετρήσεις, η Νέα Δημοκρατία μένει στα ίδια. Οι πιο θετικές για την κυβέρνηση καταγράφουν άνοδο της τάξης του 0,5%, καθώς οι εξαγγελίες Μητσοτάκη μάλλον ψιλοπέρασαν στον ντούκου και λόγω του γεγονότος ότι ο κύριος Μητσοτάκης εγκάλεσε τον Σαμαρά για τεχνογνωσία στο να κάνει κακό στην παράταξη, με αποτέλεσμα όλοι μας, όλη η δημοσιογραφική και η πολιτική πιάτσα να ασχολείται με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην δεξιά πολυκατοικία.
2: Μάλιστα.
4: Πριν ακόμη ωστόσο ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, φαίνεται ήδη να υπάρχει πρώτη προσχώρηση εν ενεργεία βουλευτή του Μάριου Σαλμά, ο οποίος, θυμίζουμε, έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και είναι ανεξάρτητος. Ο κ. Σαλμάς εν τούτης δεν αναμένεται να είναι υποψήφιος αυτή τη φορά στην Έτωλο Ακαρνανία, αλλά στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Και τι σημαίνει αυτό, Μπάμπη? Και για ποιο λόγο επίσης? Για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Υπουργό Υγείας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, στη σκιά της φοδρής σύγκρουσης που είχαν μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή περί παθητικής δωροδοκίας του κυρίου Γεωργιάδη. Θυμίζουμε ότι πάντα ο Άδωνης Γεωργιάδης κατεβαίνει στο βόρειο τομέα, επομένως θα έχουμε εδώ ένα brand affair με τον Μάριο Σαλμά, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο Σαλμάς θα είναι στο υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του βόρειου τομέα του κόμματος Σαμαρά. Ο ίδιος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έθεσε ευθέως λοιπόν το ζήτημα μιας ενδεχόμενης πολιτικής συνεργασίας Σαμαρά-Σαλμά. Και τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης? Είναι δυνατόν ο Σαμαράς να βάλει το Σαλμά υποψήφιο που έχει πει για την Οβάρτης όταν θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους? Το μόνο που του μένει, αν το κάνει, είναι να βάλει επικεφαλής του επικρατείας την Τουλουπάκη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τι διάσταση παίρνει ο πόλεμος πλέον. Άδωνη Γεωργιάδη, Αντώνη Σαμαρά, καθώς θεωρείται, όπως είναι εύλογο, ότι Αντώνη Σαμαράς νομιμοποιεί τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, και αν μη τι άλλο, πίσω από αυτή τη δήλωση, κατά πολλές ερμηνείες, κρύβεται ο πανικός του Υπουργού Υγείας και λόγω της πρωτοβουλίας του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει την ανάσυρση της υπόθεσης με τα λεγόμενα διευκρίνιστα του Αντιπρόεδρου της Δημοκρατίας, του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Μάλιστα.
4: Τώρα, Μπάμπη, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ψηφοδέλτια του κυοφορούμενου κόμματος κλείνουν με γοργούς ρυθμούς, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς αποφεύγει να εκμυστηρευτεί τον χρόνο ανακοίνωσης της πολιτικής του πρωτοβουλίας. Παρ' όλα αυτά, είναι σαφές ακόμη και εντός της Νέας Δημοκρατίας ότι θα επιδιέξει να εισέλθει ως ρυθμιστής στο παιχνίδι της συγκυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση να αντικατασταθεί ο κ. Μητσοτάκης στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός προχθές, την Κυριακή πιο σωστά, δήλωσε ότι η κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, αλλά στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια σχολιάστηκε ότι και μόνο ο σχεδιασμός αυτής της απάντησης είναι ενδεικτικός της πολιτικής του ανασφάλειας.
2: Μάλιστα.
4: Και επειδή σου αρέσουν και τα ιστορικά και οι συμβολισμοί, να πούμε πως το αντιμητσοτακικό στοιχείο το συναντά κανείς και στα γραφεία του κόμματος Σαμαρά ή του υποδιαμόρφωση κόμματος Σαμαρά, που στεγάζονται στο κτίριο των εκδόσεων Λιβάνη, στη γωνία Σόλωνος και Ιπποκράτους. Τα γραφεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τον Κωστή Στεφανόπουλο, που αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία, του πατρός Μητσοτάκη το 1985, ενώ στο κτίριο αυτό εργάστηκε ως σύμβουλος του οίκου Λιβάνη, ποιος άλλος, ο διαχρονικός πολέμιος, επίσης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Κώστας Λαλιώτης. Και οι συμβολισμοί λοιπόν αυτοί γίνονται αντικείμενο συζήτησης στις πιάτσες.
2: Αυτά έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από την ανταλλαγή μηνυμάτων του Πρωθυπουργού με την κυρία Ιωάννα Τούνη.
4: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
2: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά που αφορούν λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά, που βλέπετε ότι σιγά σιγά αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και πάμε να βρούμε τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Νίκο Κυριακίδη από την Αυγή, διότι μας έχει ετοιμάσει ένα θέμα, δηλαδή για την Αυγή το ετοίμασε, αλλά εν πάση περιπτώσει μας άρεσε πάρα πολύ και σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και μαζί του. Νίκο, γεια σου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Μπάμπη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
2: Πρέπει να σου πω ότι διαβάζοντας το κομμάτι στο site εντυπωσιάστηκα με την οξυδέρκειά σου. Ξέρεις ότι αγαπώ πολύ την στήλη σου και τα γραφτά σου ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά εκεί που πήγες και ξετρύπωσες και αποδόμησες το κυβερνητικό σχέδιο για τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ήταν εκπληκτικό και σας συγχαίρω γι' αυτό. Για πες μας λοιπόν τι έχει γίνει.
5: Το θέμα είναι ότι μιλάμε πλέον για μια καινούργια βιομηχανία. Mm-hmm. Αυτή την βιομηχανία των κέντρων δεδομένων, η οποία έχει μια τρομακτική δυναμική ανάπτυξης όπως δείχνουν τα στοιχεία και μάλιστα τόσο μεγάλη που έχει φτάσει μέχρι και στην απόκοσμη Παταγωνία της Αργεντινής.
2: Να.
5: Τι γίνεται εκεί λοιπόν, μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι έχουν μαζευτεί πολλοί επενδυτές, έχουν μαζευτεί πολλές εταιρείες και θέλουν να επενδύσουν σε αυτή την περιοχή για την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών, αναζητούν τοποθεσίες για μεγάλα κέντρα, διότι η περιοχή αυτή, η απόκοσμη Παταγωνία, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, χαμηλές θερμοκρασίες, αυτό σημαίνει μειωμένη ανάγκη ψήξης των συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις αυτές. Υπάρχουν σαφώς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει φυσικό αέριο, σχιστολιθικό φυσικό αέριο, το οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Και βέβαια υπάρχουν και αχανείς εκτάσεις γης.
2: Ναι. Εντάξει, ο πάγος βοηθάει πολύ και στην ψήξη των σερβερ που είναι απαραίτητη η ψήξη για να μπορούν
5: φυσικά
2: να λειτουργούν.
5: Γι' αυτό, αυτές οι εταιρείες αναζητούν μέρης που είναι ψυχρά, με ψυχρό κλίμα.
2: Ναι. Νίκο, έχουμε εικόνα καθόλου για το ύψος αυτών των επενδύσεων, πόσα χρήματα έχουν διατεθεί δηλαδή?
5: Θα πρέπει να δούμε, να πούμε και μερικά έτσι συνολικά περίπου, mm-hmm. περίπου τι γίνεται σε αυτό το κλάδο. Γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακή η έκρηξη αυτής της βιομηχανίας. Φέτος, το 2026, υπολογίζεται, υπάρχει μια γενική εκτίμηση, είναι ότι υπάρχουν περίπου σε παγκόσμια κλίμακα mm-hmm. 1.800 έργα κατασκευής κέντρων δεδομένων.
2: Mm-hmm.
5: Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται 1.800 κέντρα δεδομένα σε όλο τον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι με διαφορά η μεγαλύτερη περιοχή, όπου έχουμε 700 με 900 περίπου τέτοια project σε εξέλιξη. Ακολουθεί η Ευρώπη με 300 έως 400, η Λατινική Αμερική έως 100 και ο υπόλοιπος κόσμος από 500 έως 700. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πραγματικά στην κορυφή αυτή τη στιγμή, γιατί διαθέτουν ήδη αυτή τη στιγμή 4.000 λειτουργικά κέντρα δεδομένων.
2: Να.
5: Και 3.000 έχουν δρομολογηθεί για κατασκευή.
2: Νίκο, οι επενδύσεις...
5: οι επενδύσεις...
2: Οι επενδύσεις σε τι ύψος φτάνουν?
5: Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν φέτος τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Είναι μια αύξηση περίπου κατά 57% σε σχέση με την περασμένη χρονιά.
2: Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε 75 δισεκατομμύρια. Μαθαίνουμε στη Φιλανδία ότι η Google επενδύει γύρω στα 13-15 δισεκατομμύρια για data center.
5: Ναι, υπάρχει μια επένδυση της Google στην Φιλανδία ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Μάλιστα.
5: Για κέντρα δεδομένων.
2: Που επίσης είναι ψυχρό το κλίμα.
5: Ναι. Επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι διαβάζουμε και για την Γερμανία.
2: Mm-hmm.
5: Ωστόσο στην Ευρώπη κάπως διαφοροποιείται λίγο η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις τοποθεσίες. Η τυπική τοποθεσία κέντρων δεδομένων που σχεδιάζονται για την περίοδο 26-28 θα είναι μακριά από αστικά κέντρα. Αναμένεται να απέχει κατά μέσο όρο 175 χιλιόμετρα.
2: Μάλιστα.
5: Ενώ η προηγούμενη γενιά έργων του 2020-25 ήταν σε μια μέση απόσταση 46 χιλιόμετρα από αστικά κέντρα. Βλέπουμε δηλαδή μια τάση να πηγαίνουν προς τα έξω. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχει στην Ήπεθρο υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις ειδικής, υπάρχουν μικρότερες σαφώς αντιδράσεις από τους κατοίκους και υπάρχει και μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε πηγές ενέργειας.
2: Μάλιστα. Νίκο, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ, εύχομαι.
5: Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ζητήματα που αφορούν τις επενδύσεις που βλέπουμε να αναπτύσσονται σε ολόκληρο τον κόσμο για τα data centers και τις κλιματολογικές συνθήκες που επιδιώκουν. Δηλαδή, χαμηλές θερμοκρασίες, αυθονό νερό για να μπορούν, να μπορούν να ψύχονται οι επεξεργαστές. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια ελληνική επένδυση, μάλλον μια επένδυση της Google στην Ελλάδα για την οποία επέρεται η κυβέρνηση. Υπενθυμίζω γύρω στα 70 δισεκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, 13 στη Φιλανδία, 2,2 στην Ελλάδα και φεύγουμε για να πάμε στο επόμενο θέμα της ημέρας που είναι λίγο οικονομικό και λίγο περίεργο. Βρίσκουμε λοιπόν τον αγαπημένο συνάδελφο, οικονομικό συντάκτη Γιώργο Φλωράτο. Γιώργο, γεια σου.
6: Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ζητήματα και ας ξεκινήσουμε μάλλον από αυτό που αφήσαμε σε εκκρεμότητα χθες γιατί δεν είχαμε χρόνο. Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με τη συνδεσιμότητα ή τη διασύνδεση των ελληνικών νησιών με την υπηρετική χώρα,
6: Μπάμπη, υπάρχει μια κατάσταση που έχει να κάνει κυρίως με το τι μοντέλο επιδιώκεται και πού μπορεί να μας πάει αυτό. Mm-hmm. Οικονομικό μοντέλο, ενεργειακό μοντέλο και αν μπορεί να εγγυηθεί την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την επάρκεια και όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα που την ασφάλεια που χρειαζόμαστε στη χώρα μας και στα νησιά μας γιατί έχουμε και πάρα πολλά νησιά. Να πούμε όμως πρώτα, πολύ γρήγορα, γιατί έχει σχέση με ό,τι θα κουβεντιάσουμε. Το φυσικό αέριο έκλεισε σήμερα κοντά στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, υψηλότερο επίπεδο από το 23. Αντίστοιχα, το Brent, το πετρέλαιο, ξεπέρασε για λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι ένα ψυχολογικό όριο που ξεπεράστηκε για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Και τα λέω αυτά γιατί η κυβέρνηση λέει ότι θα μειώσει κατά 30% τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά στο μεταξύ μας έχει αλλάξει τα φώτα. Βλέπει αμέριμνη ψηλά τις τιμές και τα κέρδη. 50% έχει ανέβει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τα λέγαμε και χθες, από το 2019 και έπειτα. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης μας υπόσχεται ότι θέλουμε να ακούσουμε και όχι αυτό που θα κάνει αν συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή πολιτική από την κυβέρνηση. Σταματάω εδώ, πάμε στη συνέχεια για τα νησιά μας, μια παρατήρηση. Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης που έχει προχωρήσει με το διασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης στο υπηρετικό είναι μια πολύ παλιά συζήτηση, πάει και 60 χρόνια πίσω. Ορίμασε κάπως περισσότερο το 90, ωστόσο η μία αναβολή διαδεχόταν την άλλη. Τελικά οι αποφάσεις ελήφθησαν το 2006 και το 2018 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των Κυκλάδων. Ενδέθηκαν μέσω Λαβρίου, Σύρος, Τίνος, Μύκονος, Πάρος. Και χρειάστηκε, Μπάμπη, να φτάσουμε πριν λίγους μήνες, τον Ιούνιο του 2026, για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο με Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο. Και να μπει σε λειτουργία, να μένετε στο τέλος του 2026. Η Κρήτη έγινε λίγο πιο νωρίς και έχω άμεση γνώση της καθοριστικής συμβολής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την εκκίνηση αυτού του έργου, το οποίο μπήκε σε λειτουργία στο τέλος του 2025. Αυτό είναι έτσι για να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις διασυνδέσεις. Τα ωφέλη από τις διασυνδέσεις είναι πολλά βεβαίως. Ασφαλή τροφοδότηση των νησιών, αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω επιπρόσθετης τοπικής παραγωγής που μπορεί να χρειαστεί, οικονομική και περιβαλλοντική ελάφρυνση με την πάυση της λειτουργίας των υπογόνων και ακριβών μονάδων πετρελαίου και συνακόλουθα μείωση των απαιτήσεων υπηρεσιών κοινή ωφέλεια, τα γνωστά οίκο με αντίστοιχη ελάφρυνση του λογαριασμού ρεύματος. Φυσικά ενισχύεται και η τοπική οικονομία όταν υπάρχει ασφάλεια, τουριστικοί προορισμοί. Τώρα θα με ρωτήσεις, αφού ήταν όλα τόσα καλά τα ωφέλη, γιατί δεν τα συνδέσαμε πιο νωρίς? Υπήρχαν τεχνικές απαιτήσεις, για να είμαστε ειλικρινείς, μεγάλο κόστος, έλλειψη χρηματοδότησης. Αλλά στη συνέχεια, στα πιο κοντινά μας χρόνια, δόθηκε προτεραιότητα, θα έλεγα, ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο υπηρετικό σύστημα, στην υπηρετική χώρα και στην ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς εκεί. Αυτό έχει σημασία τώρα. Mm-hmm. Πήγανε κεφάλαια και χρηματοδοτήσεις. Γιατί αλλιώς η ενέργεια δεν κυκλοφορεί. Έπρεπε να οριμάσει η αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να γίνουν αρκετές, να γίνει ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, τα χρηματιστήρια ενέργειας και να διασυνδεθούν οι χώρες της Ευρώπης. Τότε ήρθε η ώρα των νησιών μας. Γιατί, όπως έλεγε και πέρυσι το Μάρτιο η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα νησιωτικά συστήματα είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της ενεργειακής στρατηγικής. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει μεγάλα κέρδη η ΜΠΑΜΗ. Και εμείς στα νησιά με ΑΠΕ, μέσω μεγάλων ενεργειακών εταιριών, με ανεμογεννήτριες κυρίως, όχι μόνο για να καλύπτονται τοπικές ανάγκες, αλλά και για εξαγωγές. Και μη σου πω μόνο για εξαγωγές. Για να γίνει αυτό, πρέπει η ενέργεια να μπορεί να φύγει από το νησί, να πάει στο κεντρικό υπηρετικό σύστημα και από εκεί να πάρει το δρόμο για την Ευρώπη και όπου αλλού χρειαστεί. Συνδεόμαστε αυτή τη στιγμή με Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Το ηλεκτρικό ρεύμα μας είναι δικό μας ακριβώς, των εταιριών που το βγάζουν. Μπορεί να πάει παντού στην Ευρώπη. Και όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από το 2024 είμαστε περήφανοι εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα χρειαζόμαστε Μπάμπη και άλλη παραγωγή για να βγουν τάγκα. Εκτιμάται ότι από το 24 και τώρα έχουμε 440 εκατομμύρια ευρώ εξαγόμενη ενέργεια.
2: Σπουδαίες εξαγωγές αυτές, δεν είναι μικρό ποσό.
6: Δεν είναι, και σκέψω ότι είχαμε 600 εκατομμύρια εισαγωγές το 23. Επομένως, το ίδιο το Υπουργείο λέει, έχουμε μια μεταβολή κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και όπως ρώτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ χθες, πού είναι το όφελος? Το είδε κανείς? Λέει ο κύριος Παπασταύρου τώρα, έχουμε μεγάλη παραγωγή ΑΠΕ και γι' αυτό είχαμε φτηνές χοντρικές τιμές το 2026 στην Ελλάδα. Και μάλιστα, λιανικοί, είμαστε, λέει, με όρους αγοραστικής δύναμης κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ, Μπάμπη, καλά είναι τα νούμερα αυτά. Δεν μπορώ να πω στον κόσμο ότι έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Ο καθένας έχει την άποψή του γι' αυτό. Έχει να κάνει με το πόσο γεμάτη είναι η τσέπη μας. Και επειδή πραγματικοί άνθρωποι δεν είμαστε μέση όροι, είμαι σίγουρος ότι πολλοί συμπολίτες μας και κυρίως οι πιο ευάλωτοι οικονομικά δεν διακατέχονται από την ικανοποίηση του Υπουργού Ενέργειας για τις τιμές που έχουν ανέβει, ξαναλέω, 50% από το 2019. Και μια και το έφερε κουβέντα, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος τον περασμένο Δεκέμβρη, πριν από μερικούς μήνες.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό νούμερο.
6: Εκατομμύρια πελάτες χαμηλή στάση. Ναι, γιατί όταν σου λέει ότι εμείς έχουμε μια ωραία τιμή και με όρους αγοραστικής δύναμης, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του? Γιατί θέλει να μένει στο σκοτάδι ή να γίνεται ένεργο, να κάνει, πώς το λέμε, ρευματοκλοπή? Είναι δηλαδή έτσι στο DNA του? Προφανώς όχι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πελάτες, εντάξει, πολλοί δεν χρωστάνε μεγάλα ποσά. Παρ' όλα αυτά είναι άνθρωποι που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάποια άλλα χοντρά λεφτά. Να δούμε και την εικόνα λίγο την οικονομική. Διασύνδεση Κρητής. Κόστος περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και για τις δύο. Υπάρχει μια μικρή από την Πελοπόννησο και μια μεγαλύτερη από την Αττική για ασφάλεια. Διασύνδεση Κυκλάδων 800 εκατομμύρια ευρώ. Διασύνδεση Δωδεκανήσων που ακολουθεί, είναι σε φάση υλοποίησης, εκτιμόμενο κόστος 2 δισεκατομμύρια. Και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμόμενο κόστος για τη διασύνδεση Βορειοανατολικού Αιγαίου.
2: Αυτά ποιος τα πληρώνει, Τάσο? Γιώργο, με συγχωρείς.
6: Αυτά υπάρχουν κρατικές συμμετοχές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα, θα σου πω παρακάτω. Για παράδειγμα, για τα συγκεκριμένα νησιά των Κυκλάδων, θα κουβεντιάσουμε, θα σου πω. Και μπαίνουν βεβαίως και στους λογαριασμούς. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, υπάρχουν διασυνδεδεμένα νησιά, αλλά δεν υπάρχει και ανάλογη μείωση οίκο. Ας έλεγε ο υπουργός ότι, ξέρετε κάτι, ναι, βέβαια έχουμε αυτή τη δυνατότητα, ξέρω εγώ, το να πέσει στα νησιά, αλλά χρειάζεται και γενικά στη χώρα, αλλά χρειάζεται και μονάδες που θα εξισορροπούν το σύστημα, που είναι και αυτές ακριβές. Δηλαδή είναι σαν να μπαίνουν και να βγαίνουν κόστη. Φαίνεται να υπάρχει έλλειμμα στο λογαριασμό οίκο, υπάρχει και ένα γενικότερο έλλειμμα και μια ισορροπία ανάμεσα στο πόσο εξοικονομεί ο κόσμος. Υπάρχουν, λέει, εξοικονομήσεις, γι' αυτό σας μειώνουμε και τώρα το οίκο 50%, δηλαδή κάνα ευρώ στο λογαριασμό το μήνα. Είναι φανερό εδώ πέρα ότι υπάρχει μια πολιτική που έχει άλλες επιδιώξεις και θα τις δούμε. Να σου πω λίγο για τα σχεδιαζόμενα έργα.
2: Ναι, και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλω να συζητήσουμε στα 3,5 περίπου λεπτά που έχουμε και για τη μεγάλη απάτη μαμούθ, για την απάτη μαμούθ την οποία...
6: Θα συζητήσουμε λίγο χρόνο, λιγότερο, θα τα πω εγώ γρήγορα.
2: Ωραία.
6: Λοιπόν, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, νέα χρηματοδότηση από το Ταμείο Απαρθρακοποίησης, 1,1 δις για διασυνδέσεις και υποδομές και κλάδες δωδεκάνης από το Ανατολικό Αιγαίο, 200 εκατομμύρια για φράγματα, 970 εκατομμύρια για έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης, 56 εκατομμύρια για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Όλα αυτά χρειάζονται. Πού θα πάει η μερίδα του Λέοντος? Προφανώς σε μεγάλα σχήματα. Προσέξτε τώρα, το μεγάλο σκάνδαλο από μια άποψη το πολιτικό είναι το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων που έχει μεγάλη σημασία για τα νησιά. Η χώρα μας έχουν συσταθεί πάνω από 1.700, ήταν νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ωστόσο, μόλις το 1 τέταρτο αυτών, το 26,5% έχουν καταφέρει να συνδεθούν στο δίκτυο, να ηλεκτριστούν όπως λέγεται. Και μάλιστα πολλές εξαγοράζονται από ιδιώτες. Γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα μεγάλα δάνεια. Γιατί τους κόβουν την είσοδο λόγω έλλειψης ηλεκτρικού χώρου. Παρότι έχουν προτεραιότητες έναντι των μεγάλων, υποτίθεται. Και έτσι όλο αυτό αυτή η πρόβλεψη που θα μπορούσε να βοηθήσει σε τοπικό επίπεδο για φτηνή ενέργεια, επάρκεια και αυτό που λέμε δημοκρατία ενεργειακή που μας έλεγε προχθές, έλεγε και υπουργός, αλλά πού να τη δεις, έχει απαξιωθεί από αυτή την κυβέρνηση. Και η ιστορία των νησιών κατά έναν τρόπο είναι η ιστορία όλης της Ελλάδας.
2: Μάλιστα.
6: Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, αντού θα έχουμε τους μεγάλους να κάνουν business και εμείς να πληρώνουμε αυξήσεις τιμές. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτό. Είχα πολύ περισσότερα πράγματα να πω, αλλά δεν πειράζει. Πάμε τώρα στην απάτη μαμούθ. Άλλη μια απάτη μαμούθ, γιατί στην Ελλάδα βλέπουμε πολλές. Θα μου πεις, καλό είναι, τις ανακαλύπτουν. Αλλά εντάξει, κάπου και ένα μέτρο.
2: Καλά, όταν αυτή η απάτη αφορά την ΑΔΕ, στην οποία υποτίθεται έχουμε αναθέσει ως αδιάβλητο μηχανισμό που δεν κάνει ποτέ λάθος να δίνει τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ. Εντάξει, νομίζω ότι έχει μια άλλη πιο πολιτική ή πιο ενδιαφέρουσα, αν θες, διάσταση.
6: Ήταν, η ιστορία αυτή. Γίνονται και αυτά. Τώρα βέβαια έχουμε μια υπόθεση που αφορά ένα ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Mm-hmm. Και δεν έχει να κάνει με την ΑΔΕ, έχει να κάνει με απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του δημοσίου. Είναι μια ιστορία που κλέβουν παράνομες εισφορές πόρων. Το θέμα με την ΑΔΕ τώρα έχει να κάνει με την αδυναμία του συστήματος εξ αρχής να πιστοποιηθεί. Το καινούριο σύστημα για τις επιδοτήσεις και τη διασφάλιση της ερεγκαιότητας και της διαφάνειας, mm-hmm, δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί και περιμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πει κάποια πράγματα γι' αυτό.
2: Μάλιστα.
6: Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν πράγματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με πρόσωπα, αλλά έχουν να κάνουν με προσεγγίσεις λογικές, πολιτικές λογικές. Αυτό πρέπει να πάψει. Όταν έγινε το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, αποκαλύφθηκε, δεν ήταν κάποια μεμονωμένα πρόσωπα που έτυχε να έχουν μια γνωριμία κτλ. Ήταν ένα ολόκληρο σύστημα. Οι τέτοιες συστήματα υπάρχουν πολλά. Άλλα έχουν πολιτικές διασυνδέσεις και άλλα όχι. Πιάνονται συνήθως αυτά που δεν έχουν πολιτικές διασυνδέσεις. Τα άλλα δυσκολεύονται λίγο έτσι οι αρχές, αλλά τελικά φτάνουμε έστω και από το εξωτερικό. Αυτά λοιπόν πρέπει να σταματήσουμε.
2: Έγινε, Γιώργο μου. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε και στη συνέχεια.
6: Θα τα λέμε, ναι, γιατί έχουμε και άλλα. Έχουμε και άλλα.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ήταν ο οικονομικός σύνταχτης του Κόκκινου, ο Γιώργος Φιωράτος.
7: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
8: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι... ...τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες... ...σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν... ...και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι... ...αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
9: Η ώρα είναι 10.
10: 91 και 4. Στο κόκκινο.

0: παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Γιώργος Μπαλούμης στους ήχους, η Χαραστάγκου της επικοινωνίας, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και χθες έσκασε μια είδηση από το Υπουργείο Παιδείας. Διότι η κυρία Ζαχαράκη μας είπε ότι με βάση τα αποτελέσματα της PISA, της οργάνωσης αυτή που ελέγχει το επίπεδο μάθησης των μαθητών, η χώρα μας βρίσκεται περίπου λίγο κάτω από τη μέση και άρα δεν τα πάμε καθόλου καλά. Οι τίτλοι που έπαιζαν εχθές ήταν ότι ένα στους δύο μαθητές αδυνατεί να κατανοήσει ένα απλό κείμενο. Εμείς αναζητήσαμε την κυρία Στέλλα Μανουσογεωργάκη και την βρήκαμε από το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΗ και πρώην αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ να μας μιλήσει ως εκπαιδευτικός, δηλαδή, αλλά και ως συνδικαλίστρια, για το τι είναι η PISA, τι κριτήρια βάζει και, εν πάση περιπτώσει, επιτρέπεται να μην μπορεί ένας μαθητής, όταν ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του, να μπορεί να συμπληρώσει μια αίτηση του νόμου 105, για παράδειγμα. Κύριε Μανουσογεωργάκη, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται τώρα με αυτή την PISA, διότι εγώ θυμάμαι ότι είχατε αντιδράσει το εκπαιδευτικό κίνημα, οι εκπαιδευτικοί στις εξετάσεις αυτές, εν πάση περιπτώσει, για μια σειρά από λόγους. Θέλετε να μας τους υπενθυμίσετε?
1: Ναι, σε πολύ επιγραμματικά, και η ΕΛΜΕ και η ΔΟΕ διαφωνούμε με τη συμμετοχή στις εξετάσεις PISA για δύο βασικούς λόγους. Γιατί καταρχάς υπάρχει διαφορετικός τρόπος εξέτασης και διαφορετικός τρόπος διδασκαλία σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν εξετάζεις τα παιδιά, πρέπει να έχεις διδάξει την ύλη, αλλά έχεις διδάξει και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε όλοι. Έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις, επομένως το σχολείο δυστυχώς προσανατολίζεται στην παπαγαλία.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν προσανατολίζει τη διδασκαλία σου με εντολές Υπουργείου στην παπαγαλία, έχει αυτά τα αποτελέσματα έξω. Και ένα δεύτερο είναι και τελείως διαφορετικός ο τρόπος εξέτασης, αλλά αυτό είναι λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη τώρα επίδοση που βλέπουμε, γιατί πάντα είμαστε σε χαμηλές θέσεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι πέφτουμε κι άλλο από το 22 όμως.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να δούμε γιατί πέφτουμε κι άλλο, πέρα από τις διαφωνίες που έχουμε εμείς που είναι παιδαγωγικές με την όλη διαδικασία. Και θα περιμέναμε την κυρία Ζαχαράκη να κάνει και μια αυτοκριτική, μια κριτική κυβέρνηση των πολιτικών που ασκούνται από το 22 μέχρι το 26,
0: ναι,
1: που πέφτουν τα αποτελέσματα.
0: Εγώ πρέπει να σας πω ότι αναζήτησα λίγο τα στατιστικά στοιχεία, τα αποτελέσματα μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, από το 19 μέχρι σήμερα, και διαπίστωσα ότι και από το 19 έχουμε πέσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν δεν έχουμε καταφέρει την περίοδο της ευμάρειας, διότι αυτό διατείνονται οι κυβερνητικοί ότι διανύουμε, μια περίοδο ευμάρειας και υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τους μαθητές να κατανοούν απλά πράγματα, αλλά τα καταφέρναμε και τα πηγαίνουμε καλύτερα την εποχή των μνημονίων, χωρίς υποδομές, διότι αυτό συνέβαινε, εσείς το ξέρετε και θα το βεβαιώσετε καλύτερα από ότι το ξέρω εγώ, εκεί τελικά κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα δομικό πλέον. Δεν έχει να κάνει δηλαδή, έκτιμο, με τις υποδομές αυτές καθ' αυτές, αλλά με την κατεύθυνση που βάζουμε για τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Επειδή ξέρετε, δεν είναι καλό να κοιτάμε μεμονωμένα μία έκθεση, να κοιτάμε όλη την εικόνα. Ναι. Δεν είναι ούτε μηνάς που βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της Ευρώπης και έδειξαν ότι η Ελλάδα, που υποτίθεται ότι είναι σε ρυθμούς ανάπτυξης, είναι προτελευταία σε όλη την Ευρώπη σε χρηματοδότηση για την παιδεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα το συνδέσουμε με τις επιδόσεις των παιδιών. Επίσης θα συνδέσουμε αυτά που έχουν νομοθετηθεί τα τελευταία χρόνια από τότε που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα, ότι μέσω COVID μάλιστα αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα. Ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που έκλεισε επί COVID το περισσότερο διάστημα παγκοσμίως στα σχολεία και ανάγκαζε παιδιά στην τηλεκπαίδευση, όταν και η UNESCO και η UNICEF ούριαζαν με απανωτές εκθέσεις ότι πρέπει να ανοίξουμε τα σχολεία, ότι η τηλεκπαίδευση δεν βοηθάει ούτε στο γνωστικό, ούτε στην κοινωνικοποίηση. Όλα αυτά, όλες οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολούθησαν στη συνέχεια, όλη αυτή η τάση του Υπουργείου για απανωτές εξετάσεις, κατηγοριοποίηση κτλ. Η Τράπεζα Θεμάτων, η ελάχιστη βασή εισαγωγής, που τι κάνουν, επιτείνουν την παπαγαλία, επιτείνουν την βαθμοθυρία και όλα αυτά λειτουργούν ενάντια στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης που θα έπρεπε να έχει στόχος του σχολείου. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα πολιτικών. Και είναι και σημαντικό να δούμε ότι αν δείτε τα στοιχεία, όλες οι χώρες πέφτουν. Αν τα είναι καλά, νομίζω δεν υπάρχει καμία χώρα που ανεβαίνουν οι επιδόσεις. Και αμέσως μετά, ώστε εκθέτουμε τους λόγους, γιατί ωραία είναι τα νούμερα, το θέμα είναι να δούμε τι συμπεράσματα βγάζουμε από αυτά τα νούμερα. Και τι λέει λοιπόν ο ΟΣΑ, ότι η μεγάλη πτώση, ότι υπάρχει παντού πτώση, λέει, γιατί κυρίως υπάρχει μια απαξίωση του σχολείου συνολικά και από τα παιδιά και από τις κοινωνίες. Δεν έχουν το ίδιο κύριο ούτε η εκπαιδευτική, ούτε το σχολείο, ούτε η επιστήμη μετά από όσα έχουμε ζήσει όλα τα χρόνια, αλλά εστιάζει στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές κυρίως. Μιλάει για κακές διακυβερνήσεις, ξεκάθαρα το λέει, και κακές πολιτικές. Μιλάει για το διαχωρισμό των μαθητών, όσα εδώ και χρόνια παρότι είναι μια νεοφιλελεύθερη οργάνωση, κομμουνιστική, έτσι. Έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα, πει ότι ο διαχωρισμός μαθητών σε καλούς και κακούς λειτουργεί αρνητικά στο γνωστικό επίπεδο και για τους καλούς μαθητές και για τους κακούς. Τι κάνουμε στην Ελλάδα, τα πρότυπα σχολεία, τα ονάσια σχολεία κτλ. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση αυτή εδώ και μια εφταετία κάνει ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί πέρα από εμάς, που δεν μας ακούει ποτέ, γιατί μάλλον εμείς δεν ξέρουμε που είμαστε μέσα στη σχολεία. Η UNICEF, η UNESCO, ακόμα και όσα δίνουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που μια δημοκρατία κάνει συνέχεια κόντρα. Μάλιστα. Και έρχονται τώρα και τις επιδόσεις και πέφτουμε όλοι μαζί από τα σύνορα και φαντάζομαι ότι για όλα αυτά είναι εκπαιδευτική.
0: Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να σας πω και πώς να το. Νιώθω ανάγκη να κάνω ένα πρόλογο. Γνωρίζετε ποια είναι η

0: άλλους πια, γιατί είναι σε ηλικίες που καλλιεργούν, αναπτύσσεται ακόμα ο εγκέφαλο, mm-hmm. που δεν μπορούν να εστιάσουν ούτε σε μία σελίδα. Μία ανάρτηση, άμα δεν είναι τρεις γραμμές, δεν τη διαβάζουμε. Ένα βίντεο, άμα δεν είναι πολύ σύντομο, δεν το βλέπουμε ολόκληρο κτλ. Εμάς όμως, να σας πω ότι η εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια της χώρας είναι ο πιο υπερπροσοντούχος κλάδος της χώρας, μετά φυσικά τους πανεπιστημιακούς συναδέλφους μας, και αυτό καλό είναι να ακούγεται. Γιατί θα πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είμαστε καταπληκτικοί και τέλεια? Όχι. Προφανώς υπάρχουν εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί, υπάρχουν λιγότερο εξαιρετικοί και υπάρχουν ίσως και κακοί, όπως σε όλους τους κλάδους. Όμως αυτό που έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό βλέπουμε κακές εκδόσεις, mm-hmm. είναι αυτό που λέει και η ETHUS, που είναι παγκόσμιο και της Education International συμπέρασμα, ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι συνθήκες μάθησης των παιδιών. Όταν έχεις τους εκπαιδευτικούς απαξιωμένους, καταπληρωμένους, άστοχους με όλα αυτά που περνάνε, mm-hmm. είναι παραπάνω από δεδομένο ότι όσο εξαιρετικοί και να είναι, δεν θα αποδίδουν και αυτοί. Όπως ισχύει και σε όλες τις δουλειές. Έτσι, δεν είναι μόνο.
1: Έχετε δίκιο.
0: Παντού είναι η πρώτη ας πούμε, γραμμή που μαθαίνει τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Το έχουμε και στην τρίτη ηλικίου στην ύλη. Mm-hmm. Όταν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί πια όχι απλά δεν έχουν το κύρος που είχαν κάποτε, αλλά πραγματικά σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο με διδακτορικά και να κοιμάται στο κάμπινγκ, γιατί δεν μπορεί να βρει σπίτι. Ναι, δεν μπαίνει μόνο στην καρδιά στη σχολή. Το αγαπάει το επαγγελμά του, αγαπάει τα παιδιά, αλλά καταλαβαίνετε ότι η προτεραιότητα του είναι να βρει σπίτι. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί για να κάνουν το μάθημα και την καλύτερη δυνατή δουλειά πρέπει να είναι στο σχολείο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεκινάμε με μια χρονιά που τον Αύγουστο είχε 50.000 κενά. 50.000 κενά εκπαιδευτικών και η κυβέρνηση αποφάσισε να δημιουργήσει 5.000. Όλοι οι υπόλοιποι έρχονται μετά. Έμεινε λοιπόν 45.000 κενά. Στην πρώτη φάση αναπληρωτών βλέπουμε μόνο 30.000. Άρα 15.000 θέσεις παραμένουν κενές. Θα προσληφθούν τέλος Σεπτέμβρη, τέλος Οκτώβρη, τέλος Νοέμβρη. Δεν προλαβαίνουν ούτε τη μίλη να βγάλουν.
1: Μάλιστα.
0: Όταν δηλαδή μειώνεις το χρόνο διδασκαλίας, επειδή δεν θες να προσλάβεις, γιατί όλα στο μυαλό τους είναι λογιστικά νούμερα, προφανώς όσο καλός και αν εκπαιδευτικός, άμα τον προσλάβεις τέλος Νοεμβρίου, τι ακριβώς περιμένεις να κάνεις όταν έχει χάσει 3 μήνες μάθημα?
1: Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Εντάξει, δεν έχω πρόθεση να σας μαλώσω. Απλά σας λέω ότι είναι μια ειλικρινή.
0: Ξέρω ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί κάθε φορά τα αποτελέσματα της PISA για να ρίξει τις δικές της ευθύνες στις πλάτες των εκπαιδευτικών, που ξαναλέω, προφανώς αναγνωρίζουμε ότι προφανώς θα υπάρχουν και συνάδελφοι που δεν κάνουν τέλεια τη δουλειά τους. Έτσι δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι. Αλλά είναι όλο δομικό. Όπως είναι δομικό το ότι δεν υπάρχει καμία επιμόρφωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μπει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τα παιδιά τους βάζει μια άσκηση στο σπίτι και παίρνουν κατευθείαν να έχουν την νοημοσύνη. Και οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη χώρα δεν έχουν τίποτα σε επιμόρφωση, οποιοδήποτε ας πούμε βοήθημα από το Υπουργείο και το ΙΕ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μα σε άλλες χώρες βλέπουμε ήδη τα Υπουργεία Παιδείας τα αντίστοιχα να προωθούν πάρα πολύ νέες μεθόδους που να προσαρμόζονται σε νέα συνθήκη αυτή τη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αλλάζει το σχολείο και την κοινωνία και τον κόσμο, βέβαια, όπως την ξέραμε.
1: Μάλιστα. Κύριε
0: στην
1: Μάνος...
0: Ελλάδα θα δούμε μόνο πριν 20 χρόνια αυτά.
1: και πάλι καλά να πούμε. Κύριε Μανωσογεωργάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Ελπίζω να μας δοθεί και το επόμενο διάστημα η ευκαιρία να συζητήσουμε για τα ζητήματα της παιδείας, γιατί αν δεν συζητήσουμε για αυτά, γιατί στο καλό θα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μέχρι καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Και φεύγουμε από την κυρία Μάνου Σογεωργάκη να πάμε στην αγαπημένη φίλη και συνάδελφο, την αρχισυντάκτρια του πολιτιστικού μας, τη Μαρία Θανασούλια. Μαρία, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Μια ημέρα η σημερινή, η οποία με την είδηση του θανάτου, του εθνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και όχι μόνο. Νομίζω σε όλους τους Έλληνες που αγαπούσαν τη μουσική του και τις ερμηνείες του. Νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν τρομερά αγαπητός σε ανθρώπους που άκουγαν εντελώς διαφορετικά είδη μουσικής, και αυτό μπορούμε να το δούμε και έτσι με μια περιήγηση στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά το αποδείκνει και η καριέρα του. Μια καριέρα η οποία ήταν μεταξύ της πίστας, της λαϊκής πίστας, όπου όλοι έχουν να πούν για τις εκπληκτικές εμφανίσεις του, όλοι μιλούσαν για μια εμπειρία.

0: δεις τον Μαζονάκη σε μία πίστα. Όμως παράλληλα είχε και μια εκπληκτική συνεργασία με το Σταμάτη Κραουνάκη για το soundtrack της ταινίας «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Είχε συμμετάσχει σε ένα project με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, καθώς επίσης και σε μια ταινία μικρού μήκους. Τον είχαμε δει και στα νούμερα του Φίβου Δελιβοριά στην ΕΡΤ. Τώρα μάλιστα ο Γιώργος Μαζονάκης για τις 20 Σεπτεμβρίου ετοίμαζε μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη, μια συναυλία όπου το κοινό θα μπορούσε να τον απολαύσει εκτός λαϊκής πίστας, και ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον να πάνε, γιατί θα έβλεπαν το Γιώργο Μαζονάκη σε ένα εντελώς δικό του προσωπικό project. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σήμερα. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε βρεθεί σε προγραμματισμένο ραντεβού σε μια κλινική στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια επέμβαση πλασμαφαίρεσης. Εκεί λοιπόν υπέστη η καρδιακή ανακοπή, έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ, διακομίστη στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν. Να πούμε τώρα σχετικά με αυτό για το ρεπορτάζ Μπάμπη, ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, με tweet του, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, γράφει ότι από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια διαδικασία, όπως λέγεται, πλασμαφαίρεσης. Φυσικά, λέει, τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη.
1: Σωστό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε ιατρία.
0: Ακριβώς. Ζήτησε λοιπόν, όπως αναφέρει με την ανάρτησή του Υπουργός Υγείας, από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Σε συνέχεια του ρεπορτάζ να πούμε ότι ο γιατρός της κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή, ο Γιώργος Μαζονάκης, προσήχθη, είναι στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξυκνίας εγκλημάτων Αθηνών, εξετάζεται, καταθέτει προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή και κυρίως εάν με τις ιατρικές πράξεις ετέθη σε κίνδυνο η ζωή του. Τώρα αυτό δεν είναι το ρεπορτάζ μας, είναι όμως Μπάμπη μια συζήτηση η οποία οφείλει να ανοίξει και μια έρευνα η οποία οφείλει να ανοίξει πόσες τέτοιες εντός εισαγωγικών κλινικές λειτουργούν,
1: βέβαια,
0: με τι άδειες, και αυτό νομίζω ότι, δεν ξέρω, ο Υπουργός λέει ότι είναι αρμοδιότητα του κατατόπους ιατρικού συλλόγου, αλλά νομίζω ότι και το Υπουργείο Υγείας οφείλει να ξεκινήσει μια τέτοια έρευνα, γιατί μιλάμε για την υγεία και για τις ζωές πολιτών. Είτε οι πράξεις μέσα στη συγκεκριμένη κλινική ήταν επικίνδυνες και οδήγησαν τον αγαπημένο τραγουδιστή στο θάνατο, είτε όχι. Απλώς καλό είναι να ξέρουμε αν υπάρχουν κλινικές οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια ή λειτουργούν με άδεια η οποία δεν δικαιολογεί τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται εκεί. Είναι για την επόμενη μέρα αυτή η συζήτηση. Σήμερα μένουμε στη θλίψη για το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, ο οποίος γεννήθηκε στη Μίκαια, μεγάλωσε στον Πειραιά, ήταν πάρα πολύ αγαπητός, από τα 15 του βρέθηκε στις πίστες και εκεί τον βρήκε και η Universal Polygram μετά. Στα 20 του χρόνια έβγαλε τον πρώτο του δίσκο και ακολούθησαν πάρα πολλές επιτυχίες. Να πρωτοαναφέρουμε το Μουλίπης, το Τέσσερις Πήγε, οι Ώρες Μικρές, ακόμα και αυτό το Gucci φόρεμα που έφερνε σε έτσι αντίστοιξη τα κορίτσια τότε των Βορείων Προαστίων και τα λαϊκά παιδιά των δυτικών συνοικιών. είχε έναν τρόπο ο Γιώργος Μαζωνάκης να απευθύνεται και ως λαϊκό παιδί που ήταν ο ίδιος από την Νίκαια στους ανθρώπους που πήγαιναν και τον άκουγαν στα μαγαζιά, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και ένας από τους μεγάλους στάρ εκείνης της εποχής, mm-hmm. των 90s και των Zeros, που μεσουρανούσε το λαϊκό pop τραγούδι, οπότε είχε την απέστηνση και σε αυτά τα κοινά.
1: Μάλιστα. Μαρία μου, να... έλα, ολοκλήρωσε, ναι, ολοκλήρωσε.
0: Να πω ότι όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος εξέφρασε τη θλίψη του, ο Φίβος Δελιβοριάς, η Νατάσα Μποφίλιου, πολύ ακόμα, η Ρένα Δούρου με μια ανάρτησή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για αυτό το ξεχωριστό λαϊκό παιδί και για αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη. Αύριο στο πολιτιστικό μαγκαζίνο θα πούμε πολλά περισσότερα, Μπάμπη.
1: Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σου ευχηθούμε καλό βράδυ και καλό. Θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε αυτό το τρίτο μάλλον κεφάλαιο. Μαζωνάκης και γυρνάμε μετά τον break.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Όμως στις 9/9/2019 έφυγε ένας άλλος αγαπημένος τραγουδιστής, ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, και θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια τα οποία μας χάρισε όταν ήταν με τους Τερμίτες, ή μάλλον λίγο πριν από τους Τερμίτες, τότε που οι Τερμίτες ονομάζονταν PLJ Band.

0: Κόκκινο 105 και 5, Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Χαραστάγκο στις επικοινωνίες, Πάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ και είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ανοίγοντας το ρεζουμέ σας έλεγα ότι είχαμε κινητικότητα και εντός και εκτός κοινοβουλίου και στο Περιστήλιο και λίγο απέναντι εκεί στην, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όλα αυτά θα μας τα πει ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Πάμε, καλησπέρα, καλησπέρα, ναι.
0: Σε ξενυχτήσαμε λιγάκι σήμερα, αλλά...
1: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, θα το συνηθίσουμε. Η κινητικότητα μάλλον ήταν κινήσεις για να μην υπάρξει κινητικότητα. Με ποια έννοια? Έχει έρθει στην Ελλάδα η λεγόμενη Επιτροπή της Βενετίας, mm-hmm. η οποία είναι συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για ζητήματα κράτους δικαίου. Αν μας λέει ακόμη κάτι εδώ στην Ελλάδα αυτή η έννοια.
0: Το θυμόμαστε ως ανάμνηση.
1: Μάλλον ναι, και η κυβέρνηση προσπαθεί να μας κάνει να το ξεχάσουμε ακόμη περισσότερο, διότι αυτή η Επιτροπή θα λέγαμε ότι θα περνούσε και δεν θα κουμπούσε αν δεν γινόταν αντιληπτό αυτό που μεθόδευσε το Υπουργείο Εξωτερικών, και εννοώ ότι προγραμμάτισε συνάντηση μόνο με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μπαρτζόκας, mm-hmm. και προσπαθώντας έτσι να αποφύγει συζήτηση με την αντιπολίτευση, με αυτή την επιτροπή, με τα μέλη αυτής της επιτροπής. Ωστόσο, έφαγε τα μούτρα της κυβέρνησης, διότι τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής της Βενετίας ζήτησαν να υπάρξει παρουσία και της αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων κομμάτων, δηλαδή σε αυτή τη συνάντηση που η κυβέρνηση ήθελε να την αφήσει σε επίπεδο εθιμοτυπίας κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά αποδεικνύει και την αγωνία της κυβέρνησης, διότι αυτή η επιτροπή έχει έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσει την κριτική που κάνει στην ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με το προσφυγικό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θυμόμαστε όλοι ότι ουσιαστικά έχουν χειροτερέψει οι όροι λειτουργίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η διαδικασία εγγραφής, οι δραστηριότητες τους έχουν υποστεί πλέον πάρα πολλά εμπόδια από την παρούσα κυβέρνηση. Mm-hmm. Όλα αυτά θα ήθελε να θέσει αυτή η επιτροπή και η κυβέρνηση επιχείρησε να το κάνει αυτό με απουσία της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, εφόσον ζητήθηκε η παρουσία των υπόλοιπων κομμάτων, αναγκάστηκε να τα καλέσει η κυβέρνηση. Και πότε το έκανε? Ενώ ήξερε ότι σήμερα θα γινόταν αυτή η σύντομη συνάντηση, μόλις χθες το απόγευμα εστάλει πρόσκληση σε βουλευτές της αντιπολίτευσης. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να μην είναι κανείς προετοιμασμένος για αυτή τη συνάντηση με την Επιτροπή της Βενετίας. Ουσιαστικά να παραστούν μόνο ο κύριος Μάτζος από τον Πασόκ και η κυρία Θεοδώρα Κριώτου από το ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αναλάβει μεταξύ άλλων και τον τομέα του προσφυγικού. Αυτοί οι δύο και οι υπόλοιποι βουλευτές έλαβαν εχθές ένα τεράστιο υλικό για αυτή τη συνάντηση και, όπως καταλαβαίνουμε, η κυβέρνηση κατάφερε να την κάνει μια τυπική ουσιαστικά διαδικασία. Ομολογουμένως δεν είναι από τις χειρότερες μεθοδεύσεις, έχουμε δει πάρα πολλές, αλλά δείχνει ένα κλίμα ότι εργαλειοποιούν τη Βουλή ακόμη και για τέτοια ζητήματα. Πλέον έχει γίνει δηλαδή μια συνήθεια. Και προφανώς έγινε αυτή η συνάντηση, αλλά ουσιαστικά περιορίστηκε σε αυτά τα πολύ λίγα λεπτά που είχε να απευθύνει το λόγο στα μέλη της Επιτροπής της Βενετίας ο κύριος Μάτζος από το Πασόκ και η κυρία Κριώτου από το ΣΥΡΙΖΑ. Και να προσθέσουμε σε όλο αυτό, για να καταλάβουμε λίγο και πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση τους θεσμούς που ελέγχουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου, mm-hmm. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, έστειλε ένα υπόμνημα σε αυτή την επιτροπή εν ώψη της σημερινής συνάντησης και λίγο πολύ προσπάθησε να προετοιμαστεί για την κριτική που ασκεί αυτή η επιτροπή με βάση και τις καταγγελίες των μη κυβερνητικών οργανώσεων και την αυστηρότερη ποινική μεταχείριση των μελών τους. Και ο κύριος Πλεύρης προσπάθησε να δικαιολογήσει την άσχημη μεταχείριση που επιφυλάσσει πλέον η κυβέρνηση σε αυτές τις οργανώσεις με το επιχείρημα ότι ο ανθρωπιστικός σκοπός δεν μπορεί να συνιστά γενική εξαίρεση από την ποινική ευθύνη.
0: Μάλιστα.
1: δηλαδή προσπαθεί να απολογηθεί, αλλά ταυτόχρονα υπερασπίζεται μια πολιτική που είναι πολύ απλά μια ακροδεξιά αντιπροσωπική πολιτική που προσπαθεί να κόψει το ελάχιστο οξυγόνο που έχουν όσοι είτε σε επίπεδο επαγγελματικό είτε σε επίπεδο αλληλεγγύης προσπαθούν να συνδράμουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
0: Ναι, γιατί υποχρεώνεται η κυβέρνηση με έναν τρόπο να βάλει δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη και να ικανοποιήσει το ακροδεξιό ακροατήριο και τις δεξιές αντιλήψεις οι οποίες εκπροσωπεί εκ των πραγμάτων, εκεί κινείται πολιτικά η Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να τα φέρει και βόλτα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ευρωπαϊκούς νόμους, το διεθνές δίκαιο. Είναι δύσκολη η άσκηση.
1: Δύσκολο. Γι' αυτό και σήμερα προσπάθησε να κρύψει ουσιαστικά την Επιτροπή της Βενετίας από την υπόλοιπη Βουλή, ναι, από την αντιπολίτευση.
0: Θα μας έρθει κανένα πρόστιμο τώρα.
1: Ακροβασία που. Ναι. Καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Ναι. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγους μήνες πανηγύριζε ότι ουσιαστικά η χώρα μας κινείται ακόμα πιο ακροδεξιά από το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο έχει επικρίνει όλος ο κόσμος που ασχολείται με το προσφυγικό. Πανηγύριζε ο κύριος Πλεύρης για αυτά τα hub, δηλαδή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης εκτός Ευρώπης, για τα οποία έχει φάει τα μούτρα της η απόγονος των φασιστών στην Ιταλία και πρωθυπουργός δυστυχώς η κυρία Μελώνη. Όλα αυτά τα λέει με θεριαμβολογία συνήθως ο κύριος Πλεύρης, όλα αυτά που μεθοδεύει κατά καιρούς για να πουλήσει, όπως λες, στο ακροδεξιό ακροατήριο αυστηρότερη πολιτική για την μετανάστευση, που ουσιαστικά πλέον δεν μιλάμε για πολιτικές ούτε καν αυστηρής μετανάστευσης. Έχουν στερήσει το δικαίωμα στους ανθρώπους να υποβάλουν αίτημα για άσυλο, έτσι. Και η κράτηση είναι το μοναδικό μέσο με το οποίο έρχεται σε επαφή όποιος θέλει να καταθέσει άσυλο στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Να, ίσως, Μπάμπη, αν έχουμε και δύο λεπτά.
0: Βέβαια. Και παραπάνω.
1: Πριν
0: και παραπάνω.
1: Το παλοκαίρι, ναι. Θυμόμαστε όλοι ότι περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό, γιατί συνήθως αυτά δεν βιάζεται ο κύριος Κακλαμάνης, να γίνει επιτέλους η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Τώρα ορίστηκε επιτέλους αυτή η ημερομηνία, θα είναι την 5η, την 17 Σεπτεμβρίου, σε 8 μέρες από σήμερα. Ο κύριος Αβραμόπουλος βέβαια έχει αλλάξει η ρότα, θυμόμαστε όσο είχε μέσω υπομνήματος, όσο είχε δηλώσει μέσω υπομνήματος στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, ξέχασε τα περί κερατάδων, θυμόμαστε έτσι έχει αποκαλέσει τις αρχές, τις αρχές του Βελγίου, ξέχασε τα περί μπούρδας όσον αφορά το ένταλμα σύλληψής του και είχε πει, είχε ζητεί ρητά ότι δεν θα γίνει η βουλευτική του ασυλία εμπόδιο για τη διερεύνηση και γι' αυτό και θυμίζω ότι η Επιτροπή Διοντολογίας ομόφωνα έχει εισηγηθεί και η Ολομέλεια μένει να το κάνει πράξη την Πέμπτη, την άλλη, την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί αν όντως αρθεί η ασυλία του, θα βρεθεί ενώπιον των αρχών που αποκαλούσε ο ίδιος κερατάδες και τα λοιπά. Τα επαναλαμβάνουμε για να δείξουμε και λίγο το μέγεθος της υποκρισίας πολλές φορές.
0: Να, αυτό δεν είναι το μόνο κοινοβουλευτικό που είχαμε όμως, έτσι.
1: Ναι, όχι, θα έχουμε και κάτι άλλο σημαντικό. Προδιαγεγραμμένη βέβαια η εξέλιξη, θα είναι η δεύτερη ψηφοφορία την επόμενη Δετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θυμίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταστεί απομονωμένη και σε αυτή τη διαδικασία, γιατί καμία από τις διατάξεις που ίδια πρότεινε να αλλάξουν δεν έλαβε τη συνένεση της αντιπολίτευσης και άρα καμία δεν έλαβε πάνω από 160-161 κάποιοι, τέλος πάντων καμία δεν πλησίασε καν το 180. Και αν έχουμε δούμε την ίδια εικόνα την επόμενη Δετάρτη, δεν αμφιβάλλουμε ότι θα τη δούμε προφανώς και επιβεβαιωθεί η πολιτική απομόνωση της κυβέρνησης, καμία από τις διατάξεις που οι περισσότερες θυμίζω ότι να το συνοψίσουμε είναι συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού κατά κάποιο τρόπο, καμία από τις διατάξεις δεν θα μπορεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή να αλλάξει μόνο με απλή πλειοψηφία των 151. Άρα το περιεχόμενο των διατάξεων, αν φυσικά βρεθούν ευρύτερες συνενέσεις, θα πρέπει να αλλάξει με 180 στην επόμενη Βουλή και άρα αυτό το λέω ως θετική εξέλιξη. Μπορούμε να περιμένουμε ότι δύσκολα θα αλλάξουν όλες αυτές τις διατάξεις ή κάποιες από αυτές στην κατεύθυνση που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω μεταξύ άλλων είχε εισηγηθεί την άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το περιβόητο άρθρο 16 που είναι η μόνιμη αιμονή των νεοφιλελεύθερων, την κατάργησή του δηλαδή, την αναθεώρησή του, συγγνώμη. Και αξίζει να θυμίζουμε, Μπάμπη, ότι στα πιο χαρακτηριστικά της πρώτης ψηφοφορίας, γιατί είπαμε απαιτούνται δύο, ήταν ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είχε δηλώσει παρόν στο άρθρο 30 που αποτελούσε την πρόταση του Πρωθυπουργού για μία και μόνη εξαιρετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και άρα εκείνη η πρώτη ψηφοφορία είχε στιγματιστεί και έχει γίνει πολλή κουβέντα ακριβώς για την διαφορετική αντίληψη της Ντόρας Μπακογιάννη πάνω σε μία από τις εμβληματικές προτάσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε αναγκαστεί να κάνει βέβαια και μια περίφημη κολοτούμπα για το ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή, το οποίο δεν είναι καν στις προτάσεις που φτάσανε στην Ολομέλεια προς, σε αυτές τις δύο ψηφοφορίες, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Εντάξει, και αν μου επιτρέπεις να επισημάνω και εγώ από την μεριά μου, να υπογραμμίσω, εν πάση περιπτώσει, το εξής, ότι ακόμα και κόμματα τα οποία υποστηρίζουν συγκεκριμένες οπτικές, όπως έχουν περιγραφεί από την κυβέρνηση για την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, έχουν αρνηθεί να υπερψηφίσουν, διότι δεν θεωρούν ότι η κυβέρνηση είναι αρκετά αξιόπιστη ώστε στην επόμενη θητεία στη Βουλή και άρα στην αναθεώρηση θα υλοποιήσει αυτό για το οποίο έχει δεσμευτεί από αυτή τη θητεία.
1: Πολύ σωστά. Ένα πολιτικό μήνυμα ακόμη πέρα από την απομόνωση είναι ακριβώς ότι η κυβέρνηση έχει χάσει με τα πεπραγμένα της βέβαια, έτσι, κάθε αξιοπιστία, και ακόμη και το Πασόκ Μπάμπη, που στο άρθρο 16 έχει ταχθεί πολλές φορές στην ίδια κατά κάποιο τρόπο κατεύθυνση με τη Νέα Δημοκρατία και στο παρελθόν, δεν δίνει λευκή επιταγή ούτε εκεί, και μάλιστα αυτό ήταν και το πολιτικό συμπέρασμα, ότι κάναμε μια τόσο fast track διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι. Τότε λέγαμε μόνο και μόνο για να ξεμπερδεύει και να έχει καθαρό διάδρομο ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν είχε ούτε ο ίδιος ούτε η Νέα Δημοκρατία διάθεση να πείσει για την αξιοπιστία της. Και μάλιστα αυτό είχε αποτυπωθεί πολύ χαρακτηριστικά και από το γεγονός ότι πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης είχε οριστεί ο κ. Μάκης Βορύδης, δηλαδή ο άνθρωπος που είχε ζητήσει να συνταγματοποιήσουμε, να προσπαθήσουμε μέσω του συντάγματος να αποτρέψουμε την επάνωδο στην εξουσία της αριστεράς, έγινε θεματοφύλακας μιας κορυφαίας διαδικασίας που θα προτείνει αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Αυτό μόνο ως τραγική ειρωνία τότε το είχαμε εκλάβει, και πώς να βρει συνένεση σε ένα τέτοιο πλαίσιο και μια τέτοια κυβέρνηση, έτσι.
0: Σωστά. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθώ καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Γεια χαρά. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Μουσικούλα και επιστρέφουμε.

Αθήνα 105 και 5, Γιώργος Μπαλούμης, Χαρά Στάγκου, Μπαμπής Χριστακόπουλος. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Δήμητρα από την Πεύκη. Καλησπέρα, λέει η Μπάμπη. Όλοι τον αγαπούσαν τον Γιώργο, ξεχώριζε από το συνονθήλευμα των υπολείπων με τα λάθη και τα πάθη του. Εάν κάνεις μια περιήγηση, Δήμητρα, στα κοινωνικά δίκτυα, θα διαπιστώσεις διθυράμβους για τον Γιώργο Μαζονάκη, και όχι αδίκως. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει και γράφουν το πόσο πολύ, το πώς σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους τους βοήθησε, και χωρίς να το θυμάται και ο ίδιος, ή κάνοντας πως δεν το θυμάται. Και αν μου επιτρέπετε να καταθέσω τη συνέχεια της μαρτυρίας με την οποία ξεκίνησα για τον Γιώργο Μαζονάκη όταν βρισκόμασταν στο 401 στο ίδιο δωμάτιο, μπας περιπτώσει, πρέπει να σας πω ότι επειδή ο Γιώργος δεν έτρωγε φυσικά το φαΐ του νοσοκομείου, φρόντιζε κάθε βράδυ να παραγγέλνει, να έρχονται διάφορα catering και όχι σουβλάκια και πίτσες, αλλά δεν έπαιρνε μόνο για τον εαυτό του και δεν ψώνιζε μόνο για μένα, κέρναγε όλο τον όροφο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και χαρακτηριστικό μιας συγκεκριμένης πάστας ανθρώπων που όποτε τους βρίσκουμε πρέπει να τους αξιολογούμε πολύ καλά και πολύ ψηλά. Και μιλάω για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει δύσκολα, που βρέθηκε στο δρόμο τους, έτυχε στο δρόμο τους να αποκτήσουν φήμη, να αποκτήσουν χρήματα, αλλά δεν ξέχασαν ποτέ από πού ξεκίνησαν. Σε αντίθεση βεβαίως με κάποιους άλλους που ξεκίνησαν από άλλη αφετηρία και κατέληξαν να συνεχίζουν αυτή την άλλη αφετηρία. Και σας το λέω αυτό το τελευταίο διότι σήμερα είχαμε μια πολύ μεγάλη διαμαρτυρία από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στη Λέσβο. Χωρίς κάποια ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική διαχείριση του αφθόδους πυρετού, ολοκληρώθηκε η περίπου τρίωρη συνάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καβαδά με τους εκπροσώπους των κτηνοτροφών της Λέσβου. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Ο κύριος Καβάδας ανέφερε ότι η χνηλάτιση στο βαθμό που μπορεί να χαρακτηριστεί ολοκληρωμένη διαδικασία αυτή που πραγματοποιείται σήμερα στη Λέσβο αναμένεται να φτάσει στο 100% ως τα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου, δεν τους έφταναν 6 μήνες, θέλουν λίγο ακόμα. Και μόνο, λέει, μετά την ολοκλήρωσή της θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις για τη συνολική διαχείριση της νόσου και το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιασμού. Όταν δηλαδή δεν θα μείνει πρόβατο για πρόβατο. Αυτά θα τα δούμε και αύριο, όμως σιγά σιγά να σας αποχαιρετούμε για σήμερα από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στους ήχους, από τη Χαρά Στάγκου που επιμελήθηκε τις επικοινωνίες μας και τις επικοινωνίες σας, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν αυτές τις 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9, να παραδώσουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα η οποία περιμένει πίσω από το τζάμι να έρθει στο μικρόφωνο, και είπαμε εντάξει, τι άλλο να σας πω για σήμερα, δεν φτάνουν αυτά, τι θέλετε, να μιλήσουμε για την ανταλλαγή μηνυμάτων του Πρωθυπουργού με την κυρία Ιωάννα Τούνη για τα εγγένεια της κρουασαντερή, αν δεν ξέρω να το λέω σωστά, εν πάση περιπτώσει, που εγγενιάζει αυτές τις μέρες στο Παρίσι. Ευχαριστούμε τη Δήμητρα, ευχαριστούμε την Νατάσα, ευχαριστούμε τον Χαράλαμπο, την Αθηνά και τον Δημήτρη για τα μηνύματά τους. Τα υπόλοιπα αύριο, να είστε καλά, για χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο, απόψε Ζωζ Μπαλουμή στον ήχο. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Φίλοι, απόψε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας θα κάνουμε έτσι μια περιοδία. Θα περάσουμε από τα country, από τα yodel του Jimmy Rogers. Θα περάσουμε από τα καρτζούν και τα ζιντεκό της Νέας Ορλάνης για να καταλήξουμε στα blues. Και αυτός ήταν ο Marty Stewart, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής και μουσικός και τραγουδοποιός. Ο άνθρωπος που συντέριαξε το rockabilly, τα country, τα bluegrass. Στο κουρμπέτι από το 1968 ξεκίνησε με τον, να περιοδεύει με τον Lester Flatt, που θα τον ακούσουμε αμέσως μετά. Για πολλά χρόνια ήταν και στην μπάντα, έχουν φάει χιλιόμετρα με τον Johnny Cash. Μετά το, στις αρχές δεκαετίας του 80 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του. Τον ακούσαμε σε ένα κομμάτι από ένα δίσκο του με instrumental, μόνο έτσι μάλλον surf ατμόσφαιρας. Ήταν το κομμάτι Space Junk και ακολουθούν ο Lester Flatt μαζί με τον Earl Scruggs. Banjo Buck.

Όλα στο flat μας με το κολλητό του στη μουσική και όχι μόνο, τον Earl Scruggs. Όλα στο flat στο μαντολίνο και τη φωνή, ο Earl Scruggs στο μπάντζο και κιθάρο, άνθρωπος που καθιέρωσε και ένα στυλ δικό του στο τρόπο παίξηματος του μπάντζο και το έβγαλε και μπροστά κατά κάποιο τρόπο.

Συνάντησε τον Skip James και η ζωή του άλλαξε. Πήγε στο Σικάγο και έτσι κι εμείς τώρα ακούμε. Αυτά είναι. Blind Boy Fuller ακολουθεί.

ο Blind Boy Fuller, αυτό που θα λέγαμε σε άλλες εποχές εξόλης και πρόλης. Ο Blind Boy Fuller έχασε κάποια στιγμή την ευκαιρία της ζωής του το 1938. Ήταν να παίξουν μαζί με τον Sonny Terry σε ένα φεστιβάλ που οργάνωνε ο John Hammond, πατέρας του Johnny Hammond. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραστεί, διότι την προηγούμενη μέρα είχε πυροβολήσει τη γυναίκα του στο πόδι και τον μπουζουριάσανε. Εκφραστής των blues, τα Piedmont blues, πιο συναφή έτσι σε αυτό που λέμε ragtime, δηλαδή πιο ρυθμικά. Πέθανε πολύ άσχημα σε νεαρή ηλικία, ούτε 40 χρονών, από επιπλοκές αφροδυσίων νοσημάτων. Άστα να πάνε. Τι να κάνουμε, φίλοι, η ζωή έχει και αυτά. Και όσο πιο παλιά πηγαίνουμε σε εποχές, όχι τώρα δεν έχουμε αγριότητες, απλά τότε ήταν κάπως πιο χύμα τα πράγματα. Τώρα είναι λίγο πιο καλυμμένα.

Φίλοι μου, το blues όπως και το ρεμπέτικο έχει και άγριες καταστάσεις, αλλά αυτό δεν αφαιρεί καθόλου την ομορφιά και τη σημασία της μουσικής. Εδώ τώρα πήγαμε σε πιο εξευγενισμένες καταστάσεις. Ήταν Antoine Calliste Fats Domino Jr., γεννημένος Νέα Ορλεάνη, σε γαλλόφωνη Γάλλη κρεολή γονείς, ο γνωστός και ως The Fat Man. Fats Domino ήταν χοντρούλης και δεν τον πείραζε και τον λέγανε έτσι, Fats Domino. Ο άνθρωπος που πουλήσε, από τους πρώτους που πουλήσανε παίζοντας rock and roll εκατομμύρια δίσκους. Walking to New Orleans. Και αφού ακούσαμε Fats Domino και πήγαμε στην περιοχή εκεί της Νέας Ορλεάνης, γίνεται να μην ακούσουμε και Dr. John, Waiting for a Train.

Και αφού ακούσαμε Dr. John σε ένα κομματάκι του Jimmy Rogers, το οποίο βέβαια το είπε με απολύτως δικό του τρόπο, πώς αλλιώς ο Dr. John, θα ακούσουμε τώρα και Jimmy Rogers. Τώρα πώς, τι αεράκι ήταν αυτό που έφερε τα γιόδλ από τις Άλπεις και τα πήγε μέχρι κάτω, ας πούμε, στο Meridian του Mississippi που γεννήθηκε ο Jimmy Rogers. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Αυτά είναι τα μυστήρια του σύμπαντος, τα μυστήρια της μουσικής, που ταξιδεύει με το αεράκι, τους τόπους και τους χρόνους. T for Texas, Tennessee.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα

Και αυτό ήταν ο William McKinley Jazz Gillum, γνωστός ως Jazz Gillum, από την Ινδιανόλα του Μισισίπη. Την κοπάνησε πιτσιρικάκι 7 χρονών. Την κοπάνησε, πήγε στο Τσάρλεστον του Μισισίπη για κάμποσα χρόνια. Την έβγαζε παίζοντας φυσαρμόνικα στις γωνιές των δρόμων. Και το 1923, γιατί σκεφτείτε, γεννήθηκε το 1902 το άτομο, μεταφέρθηκε, ταξίδεψε, τα κατάφερε, έφτασε μέχρι το Σικάγο. Εκεί συνάντησε τον Big Bill Brunzi και έκανε την καριέρα που έκανε. Το κομματάκι ήταν το Riverhead Woman και ακολουθεί ο Buddy Moss. Going to your funeral in a V8 Ford. Θα έρθω, λέει, στην κηδεία σου με μια 8 κύλινδρη Ford.

Φίλοι μου, όπως και στο ρεμπέτικο, η θεματολογία είναι ασφαλώς οι έρωτες, αλλά και οι νταλκάδες, τα προβλήματα, η φτώχεια, οι ουσίες, τα θέματα και τα κυνηγητά με το νόμο. Και πολλές φορές όλα αυτά δίνονται με έναν σκοπτικό τρόπο. Και τι έχουμε στη συνέχεια? Έχουμε Ray Kuder στη συνέχεια. Ditty what ditty.

Πω, τρελαίνομαι για αυτές τις μουσικές. Φυσάει το βιολάκι. Steve Riley στο βιολί. Dave Greeley στο... Συγγνώμη, Steve Riley στο ακορντεόν. Dave Greeley στο βιολάκι. Steve Riley and the Mamou Playboys. Μία από τις μπάντες. Στήθηκε το 1988. Μία από τις μπάντες που κρατάνε ζωντανή την μουσική κατζούν. Εδώ είμαστε στην Νότια Λουιζιάν. Και συνεχίζουμε με ένα επίσης χορευτικό, χαρούμενο τραγουδάκι από τον Χαν Βίλιαμς, Τζαμπαλάια.

If you got the money, honey, I got the time. Και αυτός ήταν ο Lefty Fridzel, ένας από τους μεγαλύτερους και επιδραστικότερους φωνητικούς στυλίστες της country όλων των εποχών. Επιστρέφουμε πάλι στην Νέα Ορλεάνη για να ακούσουμε ένα blues από έναν προφέσορα του Boogie Woogie. Και αν σκεφτείτε ότι ο champion Jack Dupree στα νιάτα του ήταν πυγμάχος, είναι να απορρεί κανείς πώς με τα χέρια που έδινε μπουνιές παίζει τέτοιο καταπληκτικό πιανάκι. Ο πατέρας γεννημένος στο Βελγικό Κονγκό, σκεφτείτε τώρα, και η μάνα μισή Αφροαμερικάνα, μισή από τη φυλή των Τσερόκη. Γεννημένος το 1909, πέθανε το 1992, ο William Thomas Champion Jack Dupree, ο πιανίστας και τραγουδιστής των blues και του boogie-woogie, Junker Blues.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Α, και αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, Ζωζ Μπαρουμή, φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και φίλοι, ήταν η πρώτη ώρα της εκπομπής μας με τραγουδάκια country και καντζούν και blues και boogie woogie. Τη δεύτερη ώρα θα πάμε αλλού, σας το λέω από τώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Σας το είπα, μην πείτε ότι δεν σας το είπα, ότι θα ακούσουμε άλλα τη δεύτερη ώρα. Και ξεκινήσαμε με Μούλα του Αστακέ και τους Heliocentrics από ένα άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 2009 με τίτλο Inspiration Information 3. Ήταν το κομμάτι με τίτλο Masengo και συνεχίζουμε με Pharoah Sanders, Astral Traveling.

φθινοποράκι και τα αποδημητικά πουλιά ετοιμάζονται για το μεγάλο ταξίδι τους. Παρακολουθώ στο Facebook, γιατί δεν, ο κόσμος των ανθρώπων είναι αποθαρρυντικός. Παρακολουθώ κάτι σελίδες, κάτι φάρμες με ζώα, κάτι σελίδες που ασχολούνται με τα πτηνά. Και έβλεπα λοιπόν ότι στη Νότια Κρήτη έχουν συγκεντρωθεί τα χελιδόνια και περιμένουν, τι περιμένουν, να δούνε τους πελαργούς. Μόλις δουν τα χελιδόνια τους πρώτους πελαργούς να πετάνε, σηκώνονται και αυτά και ακολουθούν, γιατί τα πτηνά, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, ακολουθούν ένα τρόπο, ένα σχέδιο. Υπάρχει δηλαδή μια συνεργασία, υπάρχει μια ροή στη ζωή. Τι να πεις, Gil Evans, Where Flamingos Fly.

Μας έφτιαξε ο Γκιλ Εβανς. Brian Eno στη συνέχεια από την πρόσφατη κυκλοφορία τους, Brian Eno και Betty Wolf, στο κομμάτι Play On.

Φίλοι μου, στο πεδίο της επικοινωνίας, κυρίως της ηλεκτρονικής αλλά και όχι μόνο επικοινωνίας, που οι άνθρωποι πια φαίνεται να μην σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους και που η παραμικρή αμφισβήτηση αλλά και η παραμικρή αμφιβολία απαγορεύονται. Όλοι πρέπει να εμφανιζόμαστε σαν συμπαγείς βεβαιότητες. Το τοπίο είναι πολύ ασφικτικό. Κάποιος δεν μας σηκώνει καθόλου. Επομένως, εμείς τι κάνουμε? Αναζητούμε την ομορφιά, την επικοινωνία με το δικό μας τρόπο. Γιατί τι να την κάνεις όλη αυτή την εξέλιξη, παιδί μου, όλη αυτή την τεχνολογία, όλη αυτή την επιστήμη, όλη αυτή τη γνώση, όλη αυτή την ευκολία, το εύκολα, γρήγορα, στην πόρτα σου, αβίαστα, αγάλματα. Όταν έχει χαθεί η καλοσύνη, η κατανόηση. Και γι' αυτό και ο Ζωρός και εγώ απόψε σας στέλνουμε όλοι μας την αγάπη και σας αφιερώνω το επόμενο τραγουδάκι, Laura Marling, από το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 2024 με τίτλο Patterns in Repeat. Ακούμε το Patterns.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι εδώ, ο συνήθως, το βαθύ κέντρο της Αθήνας. Με στην ανάπτυξη είμαστε, με στους τουρίστες, με στα ξενοδοχεία, ποιο τη χάρη μας. Παρά με τον Ζορζ Μπαλουμί, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά για τα μηνύματα. Σας χαιρετούμε και σας φιλούμε όλους και όλες και όλα.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

Καθόμαστε στο κόκκινο, ακούμε Night Tapes, Tokyo Sway, ενώ ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μας μισάωρο με Mercury Red, το κομμάτι Halls, και ακολουθεί David Sylvian, Wonderful World.

Robin Hitchcocks στη συνέχεια. Ghost in Sunlight, γιατί καμιά φορά φίλοι μου τα φαντάσματα κυκλοφορούν και μέρα.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Μακάρι να ήσυχασε λίγο η κατάστασή μας και η δική σας και η δική μας. Δηλαδή θέλω να πω με τη μουσικούλα λίγο να γλύκανε το μέσα μας. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμή που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και απόψε σας αφήνουμε με Max Richter. Now we can sing. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

sono Cristo, fai una pateras, che si fai sun Jos. Hama, che hama, che fa, che hama, che na, to fa, ma. Σαν περπατάς αυτούς τους δρόμους να προσέχεις, να μην πατήσεις τη σκιά σου. Εκτός εάν και τούτη δεν τη βλέπεις,

κι εγώ ο Ρωσίρα θα είχα την Νιρβάνα πιασμένη απ' την ουρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.